bitter.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
3: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
5: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
12: Έλα, Γιώργη!
13: Φυλάκι ρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
21: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
21: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
20: Μεϊμάρις.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Έλα να μαζευόμαστε. Άιντε μπράβο, άιντε μπράβο.

Άιντε και καλή εβδομάδα. Τα μηνύματά σας περιμένω εδώ με αγωνία. Στο Viber 6936 5 12 0 99.

Την καλημέρα μας και σε όλους φίλους οδηγούς επαγγελματίες και μη. Αντιγόνη, ακόμα και είσαι. Έλα, καλημέρα. Κώστα, τι γίνεται και εσύ, Φραγκφούρτη, στέρεψε ο Ρήνος. Δεν μου απαντάει κανείς. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο περιφερειακό, ναι. Πα, δεν βλέπετε με τίποτα. Με τίποτα. Τι ανατολικά, τι δυτικά, τα προβλήματα του έχει. Όχι, Παναγίζαν περισσότερο προς τα δυτικά. Αλλά και προς ανατολικά έχει ένα θέμα εκεί μετά τη στροφή για στο χώρο. Εκεί έχει ένα θέμα. Πιο μπροστά και τη κακομοίρα στην αμυσό. Πω. Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγα τα πράγματα. Εντάξει. Η πόλη για διάσωση φυσικά. Κάτω την περισσότερη βρίσκονται σε άδεια. Και έτσι το θέμα είναι πιο λειτουργικό, ρε παιδί μου, εντός των τυχών της πόλης.

27 λοιπόν Ιουλίου σήμερα, Δευτέρα του 2026, Αγίου Παντελεήμονος, μεγάλο μάρτυρος του Ιαματικού. Και πάμε και γρήγορα στο γερό. Α, ανάσα πήρες, δροσίστηκες, τώρα θα σου πω τα καθέκαστα. Περίμενε, περίμενε τα αγόρι μου, περίμενε βρε.

Εκεί να μην πάει παραπάνω, μην πάει στα σαραντάρια. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή μέχρι 35-36. Εκεί μια χαρά.

Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Να κοιμάσαι με άνεση. Ούτε αρκούδες ούτε τίποτα. Μπορεί να έχεις 12 η ώρα το βράδυ 20 βαθμούς. Για καλά, κάψε το μεσημέρι μετά όσο θες. Αλλά μαζεύονται εκεί πέρα όλα αυτοκίνητα, τσιμέντα, ανάβουνε, τις κακομήρας είναι εκπέμπουν ξανά πάνω στον άνθρωπο, αν δεν που να ζήσει ο άνθρωπος.

Και διαπιστώνω ότι η μοτοσυκλέτα δεν είναι για το καλοκαίρι μέσα στην πόλη. Ανάβει κινητήρας, ανάβει και η άσφαλτος, θα τρούσουλα. Εσύ φοράς και το κράνος, πάντα να συνέρχεσαι μετά. Όχι να μην πει, δεν έχω άδικο.

And she bent down real slow. Πρωτίστως όμως θα πρέπει να συγχαρούμε την ομάδα, την εθνική ομάδα της υδατοσφαίρησης. She said, son, what are you doing? Καθότι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, έτσι. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοίξει την Ουγγαρία με 15-14. I said, Mama, I come to the... Προσπάθησε η Ουγγαρία με ένα επιθετικό κρεσέντο τα τρία τελευταία λεπτά να βρεθεί μπροστά, αλλά δεν το κατάφερε. Αν και ισοφάρισε, πήγε στο 14-14, τελευταία επίθεση τα τελευταία 55 δευτερόλεπτα τα δικά μας και σκοράρα. Στα δικά μας 0-3 την Αταλάντα, την K23 όμως. Με μηνύματα θετικά να φτάνουν στα αυτιά μας ότι κάτι γίνεται. On your journey, cross the wilderness, from the desert to the well. Ενσωματώθηκε και Παλάσιος συν Γαλανόπουλος. Αλλά εμένα με ενδιαφέρουν οι νεαροί. Οι νεαροί παίκτες, μην πάει το μυαλό σας που δεν άκουε ο Πρωινιάτικα. Θέλω να δω τα μικρά παιδιά να παίζουν.

Καλημέρα μας επίσης στον Κώστα από την Φραγκφούρτη που γυρίζει στο σπίτι για να ξεκουραστεί μετά από τη δουλειά του. Τι έγινε, νυχτερήκαμε, νυχτερή!

Άσορα σπίτα, αγόρι μα χτυπήσει ένα δυνατό πρωινό και ρίξει και εκεί για ένα γερό ύπνο. Εκτός αν σε περιμένουν υποχρεώσεις.

σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας που έχει ανοίξει πλέον η ΠΑΕ με την συνεργασία.

Από την άλλη πλευρά με σκοτσέζι κοντούσε με τα κάψιμα. Αναμένεται πάλι πτώση της τιμής του βαρελιού του πετρελαίου, καθότι Σαββατοκύριακο δεν υπήρξαν χτυπήματα εκεί στα στενά του Ορμούς. Το βαρέλι του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα 93 δόλαρς και το αμερικάνικο κάτω από τα 90. Για να δούμε τι μέλη γενέστε. Τι μέλη γενέστε. Μηνύματα δεν έχουμε και πάμε εμείς να ακούσουμε κανένα κομμάτι γιατί να ξυπνήσουμε πρωί Δευτέρα, σήμερα τσακάρω Δευτέρα είπαμε. Ωραία και ποιος πάει στη δουλειά. Ωραία.

Κινητικότητα επίσης έχουμε από πλευράς ΟΗΕ, δηλαδή του Προέδρου του Γουτιέρες. Ο οποίος αμέτη μου χαμέτη

Θέλει να φτάσει μια επίλυση των διαφορών εκεί στην Κύπρο. Μιας και λίγη θητεία του. Τώρα τον Δεκέμβριο. Το ίδιο θέλει και ο Δονάτος. Ποιος είναι ο Δονάτος τώρα, πλάκα κάνετε, ποιος είναι ο Δονάτος. Ένας είναι ο Δονάτος.

Και να γράψει κι αυτός, να γραφτεί μάλλον κι αυτός στην ιστορία ότι μετά από 52 χρόνια συνέβαλε, δεν το σκεφτεί Παναγία, στην επίλυση του Κυπριακού, ναι καλά.

Σοβαρή εκπομπή είμαστε, σοβαρά μηνύματα θα έχουμε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Σωτήρης εκ του Κυρικής. Να τους. Ορίστε. Ορίστε. Που γκρίνιαζα. Καλημέρα Αλεχάνδρο. Από το άντε να τελειώσουμε να πάμε για ξεκούραση Κυρικής. 8 ημέρες ακόμα να πάμε να εξερευνήσουμε την ελληνική επικράτεια Σακάτ. Κάτσε να το πω πιο καλύτερα. Θα βάλω αξάν. Σιακάτ. Θα πάμε φέτο, λέει, και πάλι στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους να φύγει. Όταν αγόρι μου θα πας ωραίες διακοπές. Να ανεβούμε και τα 990 του Παλαμιδίου να πιούμε καφέ στο Μπούρτζι. Άντε. Άμα. Να πας στο Λό. Να πας στο Λό να κάνεις μπανάκι ωραίο. Βέβαια. Μπούρτζι. Παλαμίδι. Ακροναπλία. Πολύ ωραία. Περπατήσεις και στα σοκάκια της παλιάς πόλης του Ναυπλίου. Απείρως φοβερό το Ναύπλιο. Πολύ, πολύ ωραίο. Μένα μου αρέσει πολύ. Για μένα καλύτερα να πάω Ναύπλιο παρά να πάω Σινσί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Σενεγαλέζος ήταν αποκάλυψη σύμφωνα με αυτά που έλεγε ο Παπαδόπουλος, λέει ο Θανάσης. Αυτό το θηρίο. Το ζώο με τις πλατάρες και 2 μέτρα. Αυτό να λες. Αυτό έδρα. Σε αυτός πρέπει να τρώει πολύ ρε παιδί.

Αυτό το φοβάμαι, μην πάρει το σύνδρομο του Κόκκιν. Και βγαίνει έξω φόλτα και τα σαρώνει όλα.

Αμάν, αμάν, αταμάν! Αμάν, αμάν! Διόρθωση. Όχι ναύπλη, ρε. Ανάπλη. Πω, πω! Τι πενάλτι έφαγα, ρε. Δημήτρης από Καλαμαριά. Τι πενάλτι έφαγα. Πω, πω, με κατακρεούργησε. Στο αναπλείο το Παλαμίδι δηλαδή.

Άμα είναι έτσι και την άμπισε, να μην τη λέμε άμπισα πλέον, τη λέμε σάλωνα. Σωστά. Τη σιά τη στα σιά.

Και λέει ο Θανάσης, αυτό το θηρίο λέει θα το βλέπω και θα τρέμω. Εγώ συμφωνώ. Δεν μπορώ να δεχθώ, αγαπητέ μου Αθανάσιε, τι κλήσεις μέσω Viber. Αφού το καταλαμβάνω εγώ πώς θα γίνει.

Με συγχωρείς. Μήπως κάνεις κάτι λάθος, αδερφέ. Σου έχω δώσει εγώ τέτοιο δικαίωμα ποτέ? Το αν θέλω... Κάτσε, γιατί εδώ ορισμένοι έχετε παρεξηγήσει κάποια πράγματα. Σου έχω δώσει εγώ ποτέ τέτοιο δικαίωμα? Το αν θέλω να ανοίξω γραμμές ή όχι είναι δικό μου θέμα. Προφανώς δεν έχεις ιδέα. Για κάνε μας η χάρη λοιπόν. Για κάνε μας η χάρη που θα μας αποκαλέσει και φελούς κιόλας. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα από τα μηνύματά σου δεν έχει πολύ σχέση με το αντικείμενο. Μα καμία. Μα καμία. Προσέξτε τώρα τι μου λέει ο τύπος, ε. Άνοιξε, είπα, εντολή. Ας τράβηξω εγώ ένα αποκλεισμό τώρα, εισχάσουμε εδώ πέρα. Άιντε, αγόρι. Άιντε. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα πρωινιάτικα.

το θέμα ποιο είναι κιόλας. Καταρχάς να πάω στο μήνυμα του Σωτήρη. Επιτέλους ρε Άλεξ λέει, πολύ καλά έκανες, σε ευχαριστώ. Τι με ευχαριστάς, δεν έκανα και τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά να μου λέει ο τύπος, χώρια τι με στόλισε με ένα σωρό κοσμητικά επίθετα. Α, μου λέει, άνοιξε ρε, είναι εντολή. Ο Πατής, να τα μας. Και που μας γνωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Εμμανουήλ, καλημέρα αδερφέ, από Κιτρινό Μαύρη Κύπρο, χαιρετισμού σε όλα τα αδερφιά, σε όλο τον κόσμο. Εμείς ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε την ομάδα, δεν περνάνε οι μέρες. Και είναι καθισμένος τώρα στο πάτωμα, φωτογραφία που στέλνουν δηλαδή, και ετοιμάζει πάνω. Ρε το παλουκάρι, Παντελής. Τι να κάνουμε ρε Παντελή, βάζουμε καμιά μουσικούλα, περνάει η ώρα αγόρι μου.

μου λέει τώρα ο Θανάσης. Μου λέει μην ευρειάζεις με αυτούς, λέει, τους βλάκες, λέει, συνέχισε, μπράβο σου. Με την αγένεια που μαζέρνει νευριάζω. Και φαίνεται ο τύπος ότι έχει τα προβλήματά του. Παρόλα αυτά, τα προβλήματά του δεν τον συνέφεραν, δεν τον έχουν συνεφέρει, αυτό εννοώ, ως άνθρωπο, το να γίνει καλύτερος, παρά γίνεται χειρότερος. Αυτό είναι που με κάνει να απορώ πολύ έντονα. Μα πολύ έντονα.

λοιπόν προηγουμένως ότι αμέτη μου γαμέτη έχει βαλθεί ο Κουτιέρες να λύσει τον Κυπριακό. Με ένα διζωνικό καθεστώς. Και καθώς είμαστε στο 52ο χρόνο μετά την τουρκική εισβολή, κανένα κράτος δεν έχει αναγνωρίσει αυτό που εμείς ονομάζουμε πολύ ορθά ψευδοκράτος.

Τα μηνύματα λοιπόν εδώ στο Viber 6936-512-099. Επαναλαμβάνω, καθότι καταλαμβάνω εγώ τη γραμμή του Viber, δεν μπορείτε να καλείτε στο Viber ούτε στο τηλέφωνο, γιατί δεν υπάρχουν γραμμές.

Πάμε πίσω στα δικά μας πράγματα για ωραία ακούσαμε. Δεν τα είδαμε δυστυχώς, καθότι η απόφαση της Αταλάντα ήταν να μην υπάρξει καμία μα καμία ή παραμικρή τηλεοπτική κάλυψη. Και όπως έλεγα, αυτό που εμένα με διαφέρει, αλλά νομίζω και πολλούς από εσάς, την εμφάνιση των νεαρών.

Lives, η Αμερική, έτσι, που έχει συμμετέχει σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτή τη φορά κατάφερε να σπάσει αυτό το μονοπόλιο της Ουγγαρίας, η οποία κατέχει, αν θυμάμαι καλά, 4 χρυσά μετάλλια, η Σερβία 5. Πλασαρίστηκε λοιπόν και αυτή στην κορυφή. Αλλά έχει πολλά αργυρά η εθνική μας, έτσι. Μην το ξεχνάμε.

Άρα θα μπορούσε κανείς χωρίς πολλούς, μάλλον χωρίς πολλές περιστροφές.

Αλλά κι αν διάβαζε κανείς ξένος την εξέλιξη του ελληνικού αθλητισμού, θα έλεγε ότι η εθνική ομάδα water polo είναι η βιτρίνα του ελληνικού αθλητισμού. Με κάποιες αναλαμπές στο χώρο του Στίβου, Μίλτος Τεντόγλου εχθές πάλι στα 8.66. Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και εάν δεν απατώμε, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ. Μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος.

Καταρχάς, Παντελή μου, να με συγχωρέσεις, δεν σου ευχήθηκα για την ονομαστική σου εορτή. Να είσαι γερός και δυνατός. Να σε χαίρονται όσοι σε αγαπούν και να χαίρεσαι όσους αγαπάς. Μην ξεχνάμε, λέει ο Παντελής. Και τα ελληνικά κουπιά. Χθες 4 χρυσά και 2 ασημένια στο Παγκόσμιο Νέων. Δυστυχώς δεν το πήρα χαμπάρι. Και να με συγχωρείς, έχεις απόλυτο δίκιο.

Αλλά ακούγοντας και τη συνέντευξη του Φαμπιάνου, έτσι, από, αν και οι ερωτήσεις για αυτόν τον νεαρό που έχουμε πάρει, αυτόν τον δίμετρο, τον Ογκώδη, δεν θυμάμαι και το όνομά του, το ξεχνάω κιόλας. Μάμπος λέγεται. Ο οποίος είπε ότι θέλει ορισμένα πραγματάκια ακόμα, γιατί από σωματοδομή είναι σούπερ. Από την άλλη πλευρά, ο Γιένσεν, από ό,τι ακούγεται, παρόλο ότι είναι πολυεργαλείο, δείχνει ότι σε αυτή τη θέση αποδίδει περισσότερο από ό,τι σε όλες τις υπόλοιπες.

ο Δημήτρης λέει αυτό θα τα καταλάβεις σαν τέρμι. Ίσως και πιο μπροστά. Ίσως και εκτός τέρμι θέλω να πω. Αλλά ναι, δεν είναι εξάδικο γιατί η πίεση είναι μεγαλύτερη σε αυτά τα παιχνίδια. Σωστά τα λες.

Αλλά θα ήθελα να δω και τους υπόλοιπους νεαρούς που κακώς τους αποκαλούμε πιτσιρικάδες. Με πολύ αγάπη φυσικά, αλλά κακώς τους αποκαλούμε πιτσιρικάδες. Επιμένω. Θα ήθελα λοιπόν να δω και τους υπόλοιπους νεαρούς σαν τον Αντωνιάδη ή σαν τον Γκάντση να αρχίσουν να παίρνουν τα πάνω.

αλλά αυτό που με κάνει διαφορό, ρε παιδί μου, παλιότερα, όταν το ποδόσφαιρο ήταν ημιεπαγγελματικό, ας το πω, γιατί υπήρχε μια σχετική ανταποδοτικότητα. Δεν είχε η ομάδα άλλους παίκτες. Έμπαινε μέσα και έπεσε και σιγά σιγά τσουκου τσουκου λάου λάου γίνονταν ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Τι έχει αλλάξει σήμερα? Αυτό με κάνει διαφορό. Σίγουρα η σκοπιμότητα και το αποτέλεσμα είναι αυτό που κυριαρχούν, είναι αυτά που κυριαρχούν τα δύο στοιχεία. Αλλά είχαμε περιπτώσεις παικτών και ιδιαίτερα στο χώρο της άμυνας όπου έλεγες δεν έχουμε καλύτερο από αυτόν, αλλά τον πλαισιώνουν οι άλλοι δύο, βοηθιέται και από εκεί, βοηθιέται και από εδώ και γίνεται δουλίσσα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος.
3: κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
12: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
11: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
12: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
11: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
12: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
11: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
12: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
11: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
13: Γιώργη.
14: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
14: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα.
0: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
22: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
22: GPS λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Και πηγαίνω αμέσως στα μηνύματα. Καλωσορίζω και τον Αργύρη, ο οποίος λέει καλημέρα, Αλέξανδρε φίλε μου. Τι έγινε, Αργύρη μου, πώς περνάς εκεί στα νότια πλέον? Και απαντά τώρα, λέει, ωραία, τώρα που γύρισε ο Βασίλης στο σπίτι, μπορώ να είμαι ήσυχος. Μάλιστα. Γιώργος, καλή εβδομάδα, ξεμούδιασμα με ομάδα γάμα κατηγορίας. Διαβάζω μια ομάδα πόλης, λέει, 12.000 διαρκεία, σε άλλες πόλεις έσπασε το πράγμα με 2.000. Εμείς σε επαγγελματικές ομάδες νούμερα μετράμε. Αφήνει αποσκοπητικά. Μιχάλης. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λέει, Δευτέρα σήμερα μπορούμε να αναφέρουμε πως το βουνό εδώ απέναντί μας, ο Όλυμπος, ανακηρύχθηκε από την UNESCO μέρος της φυσικής παγκόσμιας, να συμπληρώσω, κληρονομιάς.

Κάτσε ρε εσύ Αργύρη, πού είσαι βρε τα γόρ μου, έχω χάσει επεισόδια, βόρεια λέει, όχι νότια, μη με ρίχνεις φιλαράκι μου. Καλά είναι, ησυχία έχουμε, τώρα που αδειάζει η πρωτεύουσα, σιγά σιγά. Προσδοκή στους δρόμους παιδιά και όπως φεύγουμε έτσι να γυρίσουμε, καλές διακοπές σε όλους. Ενότια δεν είναι η πρωτεύουσα που είναι, βόρεια είναι. Τσαμπούρια μπρουάσια, μάσα. Και αυτό σε καθιστά βόρειο. Ό,τι πεις, ό,τι πεις. Είσαι στα βόρεια των νοτίων. Τι λέμε τώρα εδώ.

μετά τους έχεις να κάνεις. Αντί για πίτα τρως βάφλα, καλαμάκι λες. Ένα σουβλάκι με γύρω λες. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, δεν σε καταλαβαίνουν οι άλλοι παλικάροι.

τώρα εδώ που τα λέμε, όπως και να το κάνεις εσύ όλο, παιδί μου, έχει άλλη χάρη, καθότι είναι και μια μουσική που έχει κάτι μπάντες τώρα ατελείωτες. Έχει 4 άτομα στα κρουστά, καμιά 5-6 πνευστά, όχι φωνητικά, με 4-5 άτομα, 4 κιθάρες, της κακομήρας γίνεται. Τι να αφήσεις απ' έξω. Είναι κάπως διαφορετικά. Τέλος πάντων, αυτά γούστα είναι, υποκειμενικό είναι το γούστο. Υπό νορμάλ συνθήκες, λέει ο Κώστας. Θα λέγαμε ότι φέτος ξεκινάμε με το πιο πλήρες ρόστερ. Τον πραγματικότητα. Με μόνες απουσίες αυτές τις άμυνες, στις οποίες παραδοσιακά βρίσκουμε καλούς παίκτες. Κρύβε λόγια. Όμως έχουμε τον ξενερωμένο μωρό. Πρέπει να πίνει πολύ λεμόνι, ρε παιδί. Τους μόνιμους τραυματίες Κουαμέ Κατεβέρε, Δόνι, Γένσεν, Διούδη, το δανεικό Γκαρέ και προσπόληση Ράτσιτς. Επομένως αποδυναμώνται σημαντικά το ρόστερ. Σε βρίσκω άκρος αισιόδοξο. Άκρος αισιόδοξο σε βρίσκω. Τι λες τώρα. Τι τα διέλυσες τώρα. Κατευθείαν. Πα, πως παίζαμε στρατέγκο, ρε μου. Και κουνούσες μία πες τη σκακέρα του παιχνιδιού, θυμάμαι πώς λέγεται. Και τα ρίχναμε όλα. Έτσι και εσύ. Τα στήσαμε. Βάλαμε τις νάρκες αριστερά, δεξιά, στο στρατέγκο. Πας στο κουνάζι, όλα κάτω. Εκτός Ολύμπου, ο Δημήτρης, είναι 18 ελληνικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Και εδώ στην πόλη μας οι παλαιοχριστιανικές βυζαντινές εκκλησίες, μιλάς για την Αχυροποίητο και την Παναγία των Χαλκαίων, ή κάμω λάθος. Για δώσε τα φώτα σου να ρίξω εγώ ένα κομμάτι.

Πάντως εγώ θα τολμήσω να πω ότι άσχετα με το τι έχουμε στο μυαλό μας για την ιδιοκτησία της ομάδας, αυτή τη φορά έχουμε πολύ μεγαλύτερο κορμό από οποιαδήποτε κάθε άλλη. Και αν πάρει γρήγορα δύο center back και έστω ένα αριστερό,

Νομίζω ότι θα είμαστε αρκετά καλά. Δημήτρης λέει όχι 18, λέει 19, ξέχασα και το Χαριλιά.

Γεια σας ρε αδερφέ, γιατί το γράφει κανένας νόμς ότι ο κορμός ξεκινά από την άμυνα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Σε πειρά δηλαδή που έχει σε κορμό από το κέντρο. Αμα. Ρε ο άνθρωπος είναι το πιο ανευχαρίστο. Δηλαδή θα είχαμε πλήρη άμυνα και θα λέγαμε ναι αλλά το κέντρο. Άντε εδώ, θα είχαμε και πλήρες κέντρο και πλήρη άμυνα και θα λέγαμε ναι αλλά η επίδεση. Και στη συνέχεια όλων αυτών, ναι αλλά οι πτέρυγες. Ναι αλλά τερματοφύλακα δεν έχουμε.

Λοιπόν, τα μηνύματά σε εδώ στο Viber 6936-512-099. Όλα να τα φτιάξουμε, όλα, σιγά σιγά. Υπομονή να καθίστε εδώ, κάναμε τόσα χρόνια υπομονή κάνουμε. Να πειράξει άλλο ένα ή άλλα τρία, εδώ να κάνεις 11. Τι σε καλά είναι να κάνεις άλλα δύο, λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ τώρα, αμάν, αμάν βρε τα γόρμια. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω.

Κορμός γλυκό, ε, Δημήτρη. Ω, να είναι και έτσι αφράτο, αφράτο, ας πούμε, αλλά δεν σου καταβρίζεις αυτό, ρε παιδί μου. Δεν το καταλάβει ποτέ. Να είναι της κατάψης, αλλά να είναι και αφράτος. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.

0: Πω.
1: Καλημέρα, τι γίνεται με στόπερ, μπακ και αριστερά, εξτρέμ. Όλα καλά, ρέγες.
0: Να τον πιάσω εγώ αυτό, να το αυτοί, να σου πω.
1: Πού να ξέρω εγώ. Και είμαι από την ως πατογνώστης. Ή νομίζω ότι ο πρώτος άνθρωπος που όταν ξυπνάει ο Ρέγες παίρνει τηλέφωνο είμαι εγώ.

για να λέμε τα σιγά σιγά και τη σκάβει κάτι. Μην κάνουμε και εμεί του έξυπνου, γιατί. Να μεταγραφεί, δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Έτσι. Και αναλόγω και τα χρήματα που έχει στην τσέπη. Θέλει μια πολιτική. Θέλει μια διπλωματία. Θέλει μια δικατασκοπία. Θέλει μια κατασκοπία. Πολλά θέλει. Όχι, παρακαλώ. Άλλος ένας που δεν είναι πληροφορημένος περί την κατάσταση των γραμμών, ο Αργύρης. Εσύ, Αργύρη. Η εκπομπή γίνεται εκ του μακρόθε. Δεν βγάζουμε γράμμες, αγόρι. Μηνύματα δεχόμαστε. Και τα διαβάζουμε όλα ανελιπώς. Τώρα υπάρχουν και ορισμένοι που είναι αγενείς και πηγαίνουν από εκεί που ήρθαν, έτσι. Το υπενθυμίζω, όχι για σένα. Γενικώς το λέω.

Ναι, κάτσε. Περίμενε. Κάτσε να καταψιώ πολύ. Καλημέρα, λέει, το γανούμι, ο Μίμης που έβγαινε στο χάρτη, δεν έβγαινε στο χάρτη, τέλος πάντων. Διάβασε την ανακοίνωση της Original για τον Αγγελόπουλο. Θα βγει φέτος να μας πει για το πόσο μεγάλο μέγεθος είναι η Άκη στο μπάσκετ. Ορίστε. Μίμη, αν ακούς έρχονται μέρες εφιαλτικές, ξέρεις εσύ. Θες νουά για ένα χρόνο, μόνο με ένα χαρτί η αγορά, λέει. Μάλιστα, μάλιστα. Που πήγε τόσο, εξαφανίστηκε όντως. Εξαφανίστηκε. Και τι περιμέναμε στην ΑΕΚ, ότι θα τον δίναμε με ελευθέρας τον ΟΑ, βαριέτσι, πάρ' τον και φύγε. Να ήμουν εγώ σκιά, ο Αστρολάριζα.

Φίλε μου, Γιώργο, δεν διαβάζω τα μηνύματά σου, γιατί όποτε διαβάζω τα δικά σου μηνύματα καταστρέφεται το σύμπαν εδώ πέρα, κολλάει 15.000 ώρες το Viber. Γι' αυτό δεν τα διαβάζω. Στο έχω ξαναμπεί. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Με κανένα δεν έχουμε πρόβλημα, μόνο με το δικό σου το μήνυμα. Τώρα εσύ, Ιωάννη, που τον δημιούργησε αυτό το μήνυμα, τον έξι, δεν μπορώ να καταλάβω.

0: Αλλά δεν μας λύσει όλο, γιατί εγώ το ψάχνω τόση ώρα και δεν το βρίσκω. Τι στο καλό λέει αυτή η διαχείριξη της ΑΕΚ, με διαχείριξη κιόλας. Για πες τι λέει, ναι, να πάω εγώ στο Χάρη τώρα. Αλέξανδρε, μπορείς να πεις το μάνατζερ του ΝΟΑ, ψάχνω συνέδριο για κρέτο. Πού σε βλέπεις. Στο Παρίσι λέει, τι αλλιώς με αυτό που ασχολείται. Άκουσε και ψάχνω λίγα συνέδερο, λέει, στο Παρίσι για κρέπα, ρε, τον άτιμο τι λέει. Ρε, να μας τρελάνει, ρε, να μας τρελάνει, εντελώς. Εντελώς. Γιατί τραβάμε.
1: Thanks so much. Ringo on the cajon.

Και συνεχίζει λοιπόν ο Γκάλης, λέει πες ο Γκάλη να μας βρει το τηλέφωνο του για να κάνεις κονέ για την κρέπα. Πω εγώ ρε. Καλημέρα καλά μου φίλε, λέει ο Απόστολος από τον Εύος μου. Γεια σου ρε Απόστολε. Βοήθειά μας του Αγίου Παντελεή μόνο σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μηνύματα στείλτε, μηνύματα, μηνύματα. 6-9-36-5-12-0-99. Μα η όλη κουβέντα που είπες χάρη μου ξεκίνησε από την παραχώρηση του Σανέλα, άκουσα. Σανέλα Αρένα. Πιο γάιδαρη μαλώνα σε ξένα χειρώνα. Κρατικό το κήπεδο και γλώσσα τώρα. Άλλος λέει δεν το παραχωρώ.

Δηλαδή στην ουσία κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες. Αυτοί έχουν ένα γήπεδο του 85-86, πότε είναι το ΣΕΦ, το πάνε για ανακατασκευή και εμείς έχουμε ένα γήπεδο του 58. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή, άμα σε απαντήσει ο κύριος Πρόεδρος. Του δικαστηρίου ένα. Εδώ εμπλέκεται, λέει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραχώρηση του Αλεξανδρίου. Για ακούσουμε. Τι άλλο...

Λέει τώρα ο φίλος μας, ο Γιώργος. Καλημέρα. Κάτι για τον Μπεκταρά του Χατζηλάμπρου θα ήθελα να πεις. Τι να πω για τον Χατζηλάμπρου, δηλαδή. Αυτά είναι καλύτερα να τα ρωτήσεις στον Γκάλι, όχι σε μένα. Εκείνος είναι πολύ ειδικότερος. Εγώ θα συμπληρώσω ότι αν πω ότι φέτος είμαστε με πολύ δυνατό το ελληνικό στοιχείο, του χρόνου νομίζω ότι θα αποτελούμε ίσως την καλύτερη ομάδα από άποψη ελληνικού στοιχείου και όχι μόνο.

Αλλά όπως και στο ποδόσφαιρο που περιμένω να δω, όπως όλοι μας φαντάζουμε, με αγωνία τους νεαρούς παίκτες να καταξιώνονται και να παίρνουν μεγάλο βάρος της ομάδος στις πλάτες τους, έτσι περιμένω και στο μπάσκετ. Κακά τα ψέματα. Πολύ θα ήθελα, ας πούμε, να δω Χατζηλάβρου να μπαίνει μέσα και να σαρώνει.

Σήμερα η ποδοσφαιρική ομάδα δεν θα έχει διπλή προπόνηση, καθότι εχθές είχε ένα παιχνίδι και θέλει λίγο να αποφορτήσει την κατάσταση ο Γρηγόριου. Την Πέμπτη υπενθυμίζω ότι θα έχουμε φιλικό με τη Μόντσα. Αλλά τώρα πες μου ρε παιδί μου, όταν ακούς τη λέξη Μόντσα, δεν σου έρχεται στο μυαλό του Grand Prix?

Και μια στιγμή για να δω εδώ τι λέει ο Κωνσταντίνος στο μπάσκετ. Είναι μετρημένα τα κουμπιά στους Έλληνες και ελπίζει να βοηθήσουν όσο μπορούν οι ξένοι περιμένεις να σε κουβαλήσουν. Όπως και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Λέω ότι προσδοκώ, ρε, τι ονειρεύομαι, ρε, Κωνσταντίνε. Καλά τα λες, δίκιο έχεις. Μανώληξε.

επίσης και το σχόλιο, αν το θέλετε, του Μιχάλη Γρηγοριού που λέει: εγώ ήθελα να δω πράγματα που δουλεύουν στην προπόνηση. Για μένα αυτή είναι η ουσία. Τώρα θα μου πείτε για μια δήλωση σχεδόν κλισέ από όλους τους προπονητές, έτσι. Ναι, αλλά

Για θυμηθείτε όμως την περσινή κατάσταση με εκείνες τις δύο αποτυχημένες επιλογές προπονητών. Αλλά στέκομαι επίσης και στο σχόλιο του Φαμπιάνο στη συνέντευξή του με τα πολύ ωραία ελληνικά του, που είπε ότι το σημαντικότερο είναι ότι γίνεται προετοιμασία επιτέλους. Το επιτέλους το βάζω εγώ. Γιατί μία με τον έναν, μία με τον άλλον, προετοιμασία

τα μηνύματα σε εδώ στο Viber 6-9-36-5-12-0-99. Μάλλον μηνύματα και εδώ δεν έχω προς το παρόν.

Είτε για σοουλιές, είτε για ροκές, αυτά τα πράγματα, μόνο εδώ θα τα βρίσκεται. Ραδιοφωνικός εννοώ, έτσι.

Πάντως, κακά τα ψέματα, εγώ αυτό που περιμένω να δω είναι να ξεκινήσουν πλέον οι ακαδημίες και τα τμήματα υποδομής του ποδοσφαιρικού άρεα αλλά και του μπασκετικού να παράγουν, γιατί κάποτε, και θυμίζω εποχές που στην Εθνική Ελπίδων, την τότε Εθνική Ελπίδων, είχαμε 4-5 παίκτες, έτσι. Go! Two minutes.

Δημήτρης μου υπενθυμίζει ότι φέτος λέει ξανανέβηκε η Μόντσα. Είναι σίγουρο ότι θα παίξουμε ποδοσφαιρικό αγώνα ή θα πηγαίνουμε στην πίστα να τρέχουμε να δούμε ποιος θα βγει πρώτος. Άκουσε και η Μόντσα. Γενικώς στο Ιταλικό ποδόσφαιρο τις κακομοίρες γίνεται. Λείπουν και οι παραδοσιακές δυνάμεις. Πού είναι εκείνη η Κάλιαρη, ρε παιδί μου.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
10: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, τις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους. Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Ή εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
23: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
23: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
23: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
25: Digital Markt.
24: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
1: GPS και βυθώματο έχεις?
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
1: GPS λόγιο έχεις?
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
0: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
1: Μεϊμάρις.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Νεότερα μεταγραφικά δεν έχουμε προς το παρόν. Γιατί δεν θα ήταν καθόλου απίθανο να μου στείλει τώρα μήνυμα ο Δημήτρης Ζωσάλης και να πει ανακοίνωσε αυτόν τον παίκτη.

Διότι εμείς εδώ ως γνωστόν είμαστε των αρχών και των τύπων, έτσι. Και λέει τώρα ο Κρις, και συμπληρώνοντας, να μην μαζούξουν και τρίτη φορά από το κέντρο. Όχι, δεν θα τους περάσει. Καλή συνέχεια, Κρις. Μάλιστα, ευχαριστούμε επίσης. Να μαζέψουν τρίτη φορά.

Αλλά διαβάζοντας και την ανακοίνωση των οπαδών της ΑΚ, θα μπορούσε κανένας να κάνει ένα σχόλιο γενικότερο. Αυτή τη στιγμή πλην ενός ο οποίος βρέθηκε με γήπεδο λόγω μιας πασοκοπαρέας. Όλοι οι υπόλοιποι, συγγνώμη, είναι σε φάση με παραχωρημένα γήπεδα.

Αλλά ακόμα δεν έχουμε μάθει. Εσύ τελικά πού θα παίξει, Βανόφιο? Θα καταλήξει τελικά στο ακριβό αλλά εχθές το βράδυ στην Ερασπορ μεταξύ σοβαρού και αστείου γνωστός δημοσιογράφος άφησε μεγάλο υπενικό λέγοντας σε παρακαλώ, δεν σε βρίσκω.

Έτσι λοιπόν θα μπορούσε να πει κανείς κακά τα ψέματα ότι αυτή τη στιγμή η ΚΑΕ Άρης βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, σε ένα κομβικό σημείο, σε μια καμπή της ιστορίας, καθότι ο φυσικός χώρος του μπασκετικού Άρην, του Αλεξάνδριου, και καλό θα ήταν, νομίζω και ο περισσότερος κόσμος αυτό θέλει, να υπάρξει ένα νέο Αλεξάνδριο στη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα δεν ξέρω το πώς θα ευνοήσουν οι καταστάσεις πολιτικές και μη, μιας και έρχεται σε ένα μήνα και η έκθεση. Αλλά καμιά τα ψέματα, όλοι μας αυτό θέλουμε. Ένα νέο Αλεξάνδριο στην περιοχή της ΣΕΦ. Αυτή είναι η αλήθεια. Oh, Wilbur. The inevitable.

Αλλά αυτό που πείραξε περισσότερο του Σωρίτσιναχ δεν είναι το ότι δείχνει η ΑΕΚ να μην ακολουθεί τη ροή των πραγμάτων. Και αυτό που τους ενοχλεί περισσότερο είναι το γηπεδικό.

Και από την άλλη πλευρά, αν το θέλετε, κατάφερε ο Ολυμπιακός να ρίξει τον κάστρο από μέσα. Τους έβαλε τώρα να τσακώνονται μεταξύ τους. Θα μου πείτε τι σχέση έχει μπασκετικά ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, καμία.

Αλλά εάν ισχύσει αυτό το μείον 2, εγώ αισθάνομαι ότι η διαιτησία φέτος απέναντι στον Άρη, τουλάχιστον στα παιχνίδια με τους δύο μεγάλους αντιπάλους εντός Αλεξανδρίου αλλά και εκτός, θα είναι πάρα μα πάρα πολύ σκληρή. Ειδικά αν δείχνει ότι το παιχνίδι στραβώνει.

Και για όσους περίμεναν ότι ο Μανώλης Σιώπης θα κατέληγε στον Άρη, από ό,τι φαίνεται παίρνει το δρόμο ξανά μανά για την Τουρκία. Ενώ σε κάποια φάση είχε μπει η Σφίνα και ο Αποέλ για την απόκτηση.

Τι να κάνουμε, λέει, κύριε μου, τι να κάνουμε, κύριε μου. Η αποθήκη θέλει δύο χέρια για το χαμαλίκι. Με τη μύτη να γράψουμε μήνυμα. Καλημέρα σας, κύριε μου, και καλή εβδομάδα. Επίσης. Καλημέρα. Βάλε, λέει, και καμιά μπλουζιά. Αμάν, αμάν. Να, τέτοια λέγεται.

Να βάλω λοιπόν έτσι κανένα blues, γιατί θα με κυνηγήσεις εσείς εδώ πέρα, γιατί όχι. Γεια χαρά. Άλλωστε εδώ στην πόλη είχαμε και εγχώρια παραγωγή.

Εσύ Πέρι, έλεγε τα γόρι μου αλήθεια, λέει ότι για την θέση του τερμπάκη η Θήνο της Πάης και να ζητήσουν δανεικό το Στέλιο Πουλιανίδη από την ΚΑΕ. Ψηλός, γυμνασμένος, κυλί στην άμυνα, ανίκητο στον αέρα, βρελές. Πω, τι είστε εσείς.

Ναι, συμφωνώ. Λέει τώρα ο Δημήτρης. Όχι, ο Σάββος το λέει. Δημήτρη, καλημέρα. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Όχι, δεν είμαι ο Δημήτρης. Αλέξανδρος. Και καλή εβδομάδα. Λογικό, ποιος να πάει η Τουρκία αφού από Ελ και Άρης δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν. Να τους δώσουν. Δεν θα μπορούσαν με τίποτα να καλύψουν το συμβόλαιό του. Δεν νομίζω ότι είναι το θέμα εκεί. Νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με τον διάβλο επικοινωνιών και επιχειρήσεων που έχουν ανοίξει μεταξύ τους Τούρκοι και Παναθηναϊκούς. Μην ξεχνάτε και τον Αξτζούν.

Ο Μανώλης λέει πάντως δεν θέλει να πάει η Τουρκία. Αλλά κάποιος, κάποιοι πίεσαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Τι λέμε τόση ώρα, συμπέρι. Ότι εδώ πέρα τα λεφτά είναι πολλά να μην τα γόρει. Δεν μπορεί να κάνει πίσω τώρα, Παρπαγιάννης.

Μα τι σε λέω τώρα εδώ, αγόρι μου, τι σε λέω τώρα εδώ πέρα. Το γυρίσαμε, λέει, στο Rhythm and Blues. Μα σε είπα εγώ, εδώ δεν υπάρχει άλλο τέτοιο ραδιόφωνο. Τι θες αυτό, το βάζουμε κατευθείαν. Ορίστε. Άιντε, λέει, να μην έχουν τα άγματα, θα αρχίσουμε τα ουίσια πρωί-πρωί.

Άιντε πίσω ο Μανώλης, δεν θέλει να πάει η Τουρκία και θα καταφέρει να μην πάει η Τουρκία. Τώρα να πάρουμε και το Μανώλη, δεν μας υπομάσαι λίγο πολύ εκεί στο κέντρο. Τώρα θα μου πεις, Μανώλης είναι αυτός.

Το ξαναλέω, μόνο στο Yellow Radio συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και εσύ βγαίνει, πες ότι όχι, δεν γίνεται. Έλεγα λοιπόν, αλλά μαζευόμαστε, δεν μαζευόμαστε πολύ στο κέντρο, Μανώλης είναι αυτός. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα που χτύπησε το πέναλτι, το έχασε να πει και φωνάζαμε ξανά στο άλλο που κερδίσαμε, το χτυπήσει πάλι ο Μανώλης. Άιντε ρε Μανώλη! Πήγες και έπλεξες με δάτους, αγόρι μου, δεν ήξερες δερόντα, γιατί...

Εγώ προσωπικά τον Μανώλη τον θέλω πάρα πολύ. Πολύ τσαράνο, πολύ φιλότιμο αυτό το παιδί. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λέει ο Λάζος από το Βόλιο της Κοσάνης. Ο Μανώλης είναι ένα φιλότιμο παιδί που τρέχει χωρίς να ξέρει γιατί τρέχει. Στον Άρη ήταν περιττός και με ένα εκατομμύριο συμβόλαιο. Στον καλό να πάει. Αμά. Ένα εκατομμύριο συμβόλαιο θέλει ο Μανώλης. Είναι λίγο ακριβώτσικος. Αλλά εγώ εδώ που τα λέμε, φίλε Λάζο, ψοφάω για Μανώλη. Τι να κάνω, μ' αρέσει.

Είπαμε ότι ο Μανούλης όδευε προς Τουρκία. Να το επιβεβαιώνεις και εσύ, λέει παιδιά, εννοείται το Σιόπι έκλεισε την Τουρκία, παιδιά. Αυτό λέγαμε. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λέει ο Γιώργος. Από τα ορεινά της Χαλκιδικής, ε. Καλό μεσημέρι, αλλά δεν πειράζει. Τι καλημέρα, λέει. Τι ακούω, θα πάρουμε Σιόπι, όχι, ναι. Όσο για τα τραγούδια, λέει, βαθίσουμε πολύ καλά. Αλίμονος.

Κωνσταντίνος λέει 8-9 κατοσάρκα, λέει, έπαιρνε. Πολύ αλμυρός. Είναι. Πάει και στην Τουρκία τώρα να την ξαλμυρίσουμε λίγο στο νερό και αρθεί εδώ μετά. Εγώ τον γουστάρω πολύ, δηλαδή τον θέλω μέχρι και γενικό αρχηγό, ρε παιδί μου, να μπαίνει μέσα να τρελαίνει τον κόσμο.

Τι γνώμη λέει έχεις για το Πλάμπετς που παρακαλάει γονιπετής να επιστρέψει πίσω. Αν είχαμε ένα στόπερ καινούργιο στην προετοιμασία, ίσως να έλεγα όχι εγώ προσωπικά. Ρώτα που είμαστε πίσω 2,5 νοματέ, δεν ξέρω. Μου φαίνεται παρέζει ο Τσέχος. Λες. Μπορεί. Τι να σε πω.

Τώρα από την άλλη πλευρά, το ραγισμένο το γυαλί μπορείς να το ξανακάνεις διάφανο. Και μιλάω για τον Μπράβετς, έτσι. Μα που ράγισε το γυαλί. I'm a rolling stone. Πέρσι δεν έπρεπε, πέρσι δηλαδή, δεν έπρεπε να φύγει μαζί με τον τερματοφύλακα. Το Κουέστα έγινε εκείνη, φτιάξει και γι' αυτό και... Άντε να μην πω.

Τώρα για αυτό που λες δεν το ξέρω. Ο Μπράμπετς έβγε μια νύχτα με φεγγάρι σαν μουλοχτά. Αλλά δεν νομίζω να έβγε άσχημα. Ο Κουέντς από την άλλη τυπικά δεν έβγε ποτέ, αφού δεν βγήκε ακόμα από χαιρετιστήρια ανακοίνωση από την ΠΑΕ, λέει ο Πέρις. Και ο Κρις, ο λόγος που επιμένω για το κέντρο της πόλης δεν είναι από γυνάτη. Έχοντας κάνει μια έρευνα ιδιαίτερα στο NBA, είδα ότι εκεί τα χτίζουν στο κέντρο για πολλούς λόγους, οικονομικούς κυρίως, αλλά και ευκολίας πρόσβασης με πολλά μη μέσα μαζικής μεταφοράς δηλαδή, ή ακόμη και με τα πόδια, έχοντας ιδιοκτήτη ορμόμενο από εκεί. Πιθανολογώ ότι έχει τον ίδιο τρόπο σκέψης, οπότε είδομεν. Καλή συνέχεια, Κρις.

Και η αγαπητή Φωτεινή, εύστοχο το σχόλιο. Καλημέρα Αλέξανδρε, λείπουμε λίγο και American Bar το κάνατε, έτσι. Βρήκαμε ευκαιρία, άμα ξεσήκωσε και εδώ πέρα το παλικάρι μας.

Αλλά πριν πρέπει να ολοκληρώσω την όλη διαδικασία με την ανάγνωση των μηνυμάτων. Και λέει ο Πέρι, υπάρχει σχέδιο για νέο γήπεδο στον χώρο της έκθεσης από την ΚΑΕ. Το θέμα είναι, όταν σκάσει η είδηση στα πολιτικά γραφεία της πόλης και όχι μόνο, πώς θα αντιδράσουν οι πολιτικοί και ποια θα είναι η στάση? Τότε θα μετρηθούμε με όλους. Μου θυμίζει ο Γκάρι Κλίν που έλεγε, εγώ είμαι για 1,80, εσύ πόσο είσαι?

Θα κλείσω εγώ, λέει. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Εκτός από τις μπάνιες. Τι έχουνε εσύ οι μπάνιες, φίλε μου, κάνω. Μια χαρά είναι οι μπαμιούλες. Τις έβγαζε και εδώ η καμτζίδα. Φρόγαμε και ένα πιατάκι. Μια χαρά μπαμιούλες. Και μια που τα αναφέραμε οι μπάνιες γίνονται στο ταψί, στο φούρνο. Δεν είναι τους κατσάρωνα, δεν μπορούσε να κατέψει, θα διαλυθούνε. Και θα γεμίσει ο τόπος μετά. Άσε που πρώτα δεν έχουν πέρασμα από ό,τι κάνει. Μπορείς και ένα μοσχαράκι μέσα. Θα ρίξω το παιδί, δεν γίνεται.

Σας αφήνω λοιπόν, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρουμε και ένα στόπερ και ένα μπακ. Έρχεται ο Γιάννης ο δασκάλου, με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, όπως λέει ο Θάνος, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούει.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει.
3: Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σόπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
4: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
4: Μεϊμάρης.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και μόλις τώρα ξεκινά στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες η εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Την εκπομπή την προσφέρουν τρεις κορυφαίες εταιρείες, η κάθε μία στο δικό της πεδίο δράσης. Η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας σε κλιματιστικά, ειδικά τώρα που οι ζέστες είναι μεγάλες, για να αλλάξετε το κλίμα στο σπίτι σας και να φυσήξει ένας φρέσκος αέρας δροσερός, τα καινούργια κλιματιστικά της Carrier και της Toshiba μέσα από τον πανίσχυρο συνεργάτη σας στην Άριες σας περιμένουν. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Είναι αυτή η γλυκιά, πολύ γλυκιά ιστορία η οποία εδώ και 50 χρόνια ομορφαίνει την καθημερινότητά μας. Η τέχνη των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. Σε 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη, ένα είναι σίγουρα κοντά σας και περιμένει να σας γλυκάνει. Κοντά μας είναι η Αλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Καμία εμπιστοσύνη στα αμφιβόλου αξίας εισαγόμενα κουφώματα PVC. Μόνο η Αλουπλαστ εγγυάται την ποιότητα, την οικονομία, την ασφάλεια, την αισθητική. Και το showroom της Αλουπλαστ στη Δημοκρίτου 12, στον Φίνικα, στην Καλαμαριά, σας περιμένει για να διαπιστώσετε ιδίησό μας, είτε είστε επαγγελματίες είτε είστε ιδιώτες. Για ποιο λόγο πρέπει να εμπιστεύεστε την Αλουπλαστ και την οικογένεια Δερβίση. Για να επικοινωνείτε με αυτήν την ταπεινή εκπομπούλα, 6-9-36-5-12-099, τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο Viber του Yellow, κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Διαθέσιμη για σας η εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε μια εγγραφή για να παρακολουθήσετε όλο το δημοσιογραφικό υλικό που σας προσφέρουν οι δημοσιογράφοι του Yellow. Η εκπομπή παίζει σε επανάληψη και το απόγευμα 6 με 8. Οπότε μπορείτε να την απολαμβάνετε και ετεροχρονισμένα. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακόμα καλύτερα να είστε διακοπές. Μας ακούν διάφορες ψυχές εκεί έξω, ακόμα και από νησιά, όπου βρίσκονται κάτω από τον ήλιο με το μαγιουδάκι τους. Οπότε εμείς τι έχουμε να κάνουμε? Συντροφιά μέχρι και τις 2, με την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για τα θέματα του Άρη Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο. Καλή ακρόαση σας εύχομαι.

Δευτέρα 27 Ιουλίου, πάει και ο Ιούλιος. Μπαίνουμε στον Αύγουστο και σιγά σιγά μπαίνουμε και στην καινούρια σεζόν, την αγωνιστική για όλα τα τμήματα. Το μπάσκετ αργεί λιγάκι ακόμα, η αλήθεια είναι, αλλά το ποδόσφαιρο πλησιάζει. Για το ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε βόλτα στην Ιταλία, θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, θα ακούσουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Yellow Radio από τον απεσταλμένο του σταθμού μας τον Νίκο εκεί, ο Καντεβέρε. Θα πάρουμε το ρεπορτάζ όλο για τα μεταγραφικά της ομάδας, τα τελευταία νέα, ό,τι υπάρχει. Και φυσικά κάποια πρώτα συμπεράσματα από αυτά τα φιλικά που δεν είναι για ασφαλή συμπεράσματα, αλλά οπωσδήποτε μια μικρή εικόνα και μια μικρή γεύση της ομάδας την δίνουν. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής από Ιταλία μεριά και από τον απεσταλμένο του Yellow στην Ιταλία εκεί με την προετοιμασία του Άρη, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Σε λίγη ώρα εδώ στην εκπομπή. Το ζητήσατε, σας το υποσχεθήκαμε και θα το κάνουμε πράξη. Σε λίγη ώρα, φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Τολιόπουλος μιλά στην εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις» και στον Yellow Radio. Αν μη τι άλλο, η μεταγραφή του καλοκαιριού ανάμεσα σε πολύ πολύ μεγάλες σπουδαίες μεταγραφές. Η μεταγραφή του Βασίλη του Τολιόπουλου ήρθε να γλυκάνει μικρούς και μεγάλους Αριανούς. Είχε την δική της βαρύνουσα σημασία με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε. Την Παρασκευή 19 και 14 ο Βασίλης Τολιόπουλος ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την Καϊάρης. Κυκλοφόρησαν και οι δηλώσεις του και στα social media και τα υπέροχα βιντεάκια που επιμελήθηκε η ομάδα, που προωθεί, προετοιμάζει και σερβίρει για όλους εσάς στα social media και όχι μόνο στα επίσημα μέσα του Άρη, της Καϊάρης, τις δηλώσεις του Βασίλη Τολιόπουλου. Ωστόσο, η πρώτη του ραδιοφωνική συνέντευξη στη νέα εποχή του Άρη, στην εποχή ΣΥΑΟ, θα είναι εδώ, στην εκπομπή. Σε λίγο λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Τολιόπουλος σας χαιρετά. Και έχετε τη δυνατότητα κι εσείς να τον χαιρετήσετε και να τον υποδεχτείτε στην δεύτερη και θέλω να πιστεύω τελευταία θητεία του στον Άρη. Μια θητεία που θα τον οδηγήσει ως το τέλος της καριέρας του. Πριν τον Βασίλη Τολιόπουλο θα κάνουμε μια ωραία εισαγωγή σε αυτήν την χιτσκοκική μεταγραφή και θα ακούσετε αποκλειστικά στην εκπομπή τον εκπρόσωπο του παίκτη, τον ατζέντη, τον κύριο Μάριο Ολύμπιο, ο οποίος έζησε από την πρώτη στιγμή όλη αυτή την ένταση, όλο αυτό το thriller, το serial, το μεταγραφικό με τον Βασίλη Τολιόπουλο, το οποίο βάφτηκε κυτρινόμαυρο. Θα ακούσουμε κάποιες μικρές αθέατες λεπτομέρειες αυτής της μεταγραφής από έναν άνθρωπο ο οποίος αποδείχθηκε ότι τα συμφέροντα του Άρη ήταν αυτά που και τον ίδιο τον οδήγησαν για να έχει έναν χαρούμενο πελάτη, συνεργάτη και φίλο, στο να ανάψει το πράσινο φως για την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, ο εκπρόσωπος του Βασίλη Τολιόπουλου, ο Μάριος Ολύμπιος, εδώ στον Yellow Radio 101,7 και την εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Ο Πέτρος με διορθώνει και λέει τρίτη θητεία θα είναι, είχε έρθει και το 19. Δεν ήθελα να διαχωρίσω τις θητείες, δηλαδή έφυγε 1,5 μήνα στη Γαλλία, γι' αυτό και είπα δεύτερη θητεία. Τυπικά είναι τρίτη θητεία, ουσιαστικά είναι δεύτερη. Αγαπητέ φίλε Πέτρο. Χαιρετώ το φίλο τον Αλέξανδρο.
ο οποίος λέει δεν χρειάζεται να του πούμε πολλά λόγια, ξέρει ακριβώς τι αισθανόμαστε. Τα υπόλοιπα θα τα πεις εσύ. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον η κουβέντα με τον Μπίλι. Δεν θα είναι πολύ μεγάλη, αλλά σίγουρα αν έχετε κάποιο ερώτημα, κάποια απορία, μπορείτε να την καταθέσετε. Θα ερωτηθεί, φίλε Κρίς, ό,τι θέλετε για τον Νίκο Παπαδόπουλο και το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ του Άρη. Θα έχετε δυνατότητα να κάνετε τις ερωτήσεις σας μετά τη μία, το break των μία και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Όσοι έχετε διάθεση να βγάλετε μπλάνκο και να αρχίσετε τις διορθώσεις, εντάξει, τρίτη θητεία θα είναι, παιδιά, τρίτη θητεία. Εντάξει, έκανε λάθος ο δημοσιογράφος, έχετε δίκιο όλοι εσείς, τρίτη θητεία. Είναι η τρίτη θητεία, όχι η δεύτερη που είπα, η τρίτη θητεία του Βασίλη Τολιόπουλου. Είναι η τρίτη θητεία, έχουν έρθει 22 μηνύματα με αυτό. Η τρίτη θητεία λοιπόν του Βασίλη Τολιόπουλου. Παιδιά, είναι η τρίτη θητεία, όχι η δεύτερη όπως είπα. Είναι η τρίτη θητεία. Αχ, να μ' ακούγατε έτσι και να προσέχατε τα λόγια μου και σε άλλα πράγματα, πόσο χαρούμενος θα ήμουνα. Βέβαια, πολλοί το κάνετε, αλλά κάποιοι άλλοι θέλετε λίγο προπόνηση ακόμα.

0: Λοιπόν, θα του κάνουμε μια έκπληξη τώρα. Δεν το περιμένει, ακούστε λίγο. Θα του κάνουμε έκπληξη γιατί δεν το περιμένει. Ελπίζω να σηκώσει το τηλεφωνό του, να μην κάνει καμιά προπόνηση. Γίνεται 24 σήμερα. Αυτός ο μικρός γλυκός Ξανθούλης, ο οποίος έβγαινε στα κανάλια και δήλωνε Άρης όταν ήταν μπέμπις ακόμη. Και σήμερα γίνεται 24 ετών. Αυτό το πολύ γλυκό και πολύ άτυχο αγόρι μέχρι στιγμής, σε ό,τι αφορά την καριέρα του με τον Άρη, σήμερα κλείνει 24 χρόνια ζωής. Λιονταράκι, 27 Ιουλίου γεννημένος, του 2002 παρακαλώ. Ο Γιώργος Οτανούλης έχει σήμερα την ονομαστική του γιορτή. Δεν ξέρω αν αυτός κάνει προπονήσεις ατομικές συνέχεια, δεν έχει σταματήσει. Νάτος, παιδιά, ελάτε να του κάνουμε έκπληξη. Γιώργο Τανούλη, έχω εντολή από το κοινό του Yellow Radio, μόνο γι' αυτό σε πήραμε, να σου πούμε χρόνια πολλά και να σου στείλουμε δημόσια την αγάπη μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, να είναι όλοι καλά. Να είναι όλοι καλά.
0: Χρόνια πολλά από όλο το ακροατήριο. Κάνεις προπονήσεις, τώρα τι κάνεις, πάλι σε τρέχει ο Μπουτοβίνος ακόμη?
1: Στο παλέ είμαι, γι' αυτό δεν το σήκωσα και πριν.
0: Στο παλέ.
1: Τώρα είμαι στα ποδητήρα, τώρα μόλις μπήκα.
0: Στο παλέ. Δεν θέλω να σε ενοχλήσω. Το μόνο που θέλουμε είναι την αγάπη μας. Την ευχή μας να είσαι γερός, πραγματικά να έχεις την υγεία σου και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Ποια ευχή θέλεις απλά να εκπληρωθεί για τα γενέθλιά σου την επόμενη χρονιά, ρε παιδί μου? Τι είναι αυτό που θέλεις να έχεις, ένα δώρο που θα σε έκανε ευτυχισμένο, πραγματικά, ό,τι θέλεις ζητά.
1: Εγώ αρχικά θα με ευχαριστήσω όλους για τις ευχές σας και να τις ανταποδώσω να είναι όλες οι οικογένειες όλων των Αριανών και μη καλά. Αν έχω μία ευχή είναι να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι σαν ομάδα ένα στο γήπεδο και να δούμε επιτέλους επιτυχίες με την Αριανάρα μας, αυτό μόνο.
0: Την αγάπη μου Γιώργο, χιλιόχρονος να είσαι γερός και ό,τι επιθυμείς. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. Γεια σου Γιώργα ρε, γεια σου Γιώργα ρε, γεια χαρά. Αυτή ήταν μια μικρή έκπληξη, εντάξει δεν... Ζήτω συγγνώμη προκαταβολικά από τον Αντώνη τον Γκάτζιο, τον υπεύθυνο τύπου και επικοινωνίας. Δεν συνηθίζουμε ποτέ να παίρνουμε παίκτες και να τους βγάζουμε στον αέρα έτσι χωρίς τη δική του έγκριση και χωρίς τη δική του γνώση. Αλλά θέλαμε να κάνουμε μια μικρή έκπληξη στον Γιώργο τον Τανούλη. Τον ακούσατε. Διπλές προπονήσεις γράφει. Στο παλέ τον βρήκαμε. 24 γίνεται σήμερα. Πραγματικά από καρδιάς σε αυτό το παιδί και σε αυτό το παιδί. Σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Αλλά ειδικά στον Γιώργη, ο οποίος πέρασε μια πολύ δύσκολη, μια πολύ επίπονη συναισθηματικά χρονιά. Ευχόμαστε να είναι καλά, να είναι γερός και να μπορέσει να εκπληρώσει τα προσωπικά του όνειρα αλλά και τα επαγγελματικά του όνειρα με την φανέλα του Άρη. Του μετέφερα τις ευχές σας παιδιά με πολύ πολύ αγάπη, έτσι. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί, αλήθεια είναι. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν κομμάτι και μέρος μια εκ των μεγαλύτερων μεταγραφών του φετινού καλοκαιριού. Αναμφίβολα έχουν γίνει πολλές και πολύ μεγάλες μεταγραφές σε όλες τις ομάδες, στις περισσότερες ομάδες και φυσικά στις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος. Η μεταγραφή όμως του Βασίλη Τολιόπουλου ήταν μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ δύσκολη και συναισθηματικά και ως συμφωνία μεταγραφή. Ενεπλάκησαν ουσιαστικά τρεις πλευρές, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης και ο παίκτης, και είχε και ένα πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος. Δίπλα στον Βασίλη από την πρώτη στιγμή ήταν ο άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύεται και με τον οποίο συνεργάζεται πολλά χρόνια, ο Μάριος Ολύμπιος, πολύ γνωστός ατζέντης παικτών, ο οποίος έχει αρχίσει και με κάνει να χαλάει την πιάτσα ο Μάριος, γιατί έχω αρχίσει και έχω καλή άποψη πλέον για τους ατζέντες παικτών που δεν την είχα ιδιαίτερα παλιά. Μαρία μου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα από το γέλο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια φυσικά. Έλεγα ότι οι ατζέντες παικτών πάντα πρέπει να είναι σκληροί επαγγελματίες και να μετρούν τα πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Όμως στην μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου εκτιμώ ότι ήταν μία από τις πιο συναισθηματικής εμπλοκής μεταγραφές που έχεις βιώσει ο ίδιος, έτσι.
2: Ναι, καταρχήν δεν συμφωνώ με αυτό που είπες για τους ατζέντες.
0: Εννοείται ότι δεν συμφωνείς. Δουλειά μας είναι.
2: Είναι πολύ παρεξηγημένο και ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι που εκπροσωπούν αθλητές και τα παιδιά γενικά. Τώρα και εγώ βγήκα να μιλήσω λόγω, ξέρεις, το, γιατί
0: το ξέρω.
2: Το θέλατε να μιλήσω.
0: Το ξέρω.
2: Απλά είναι πράγματα που κάνουν όλοι, όχι μόνο εγώ, τα οποία δεν μαθαίνονται ποτέ και... ξέρεις, πρέπει να το βλέπετε όλοι με μια διαφορετική.
0: Θα σου πω το εξής. Το είπα δημόσια και σε σένα, γιατί έχω το θάρρος να το κάνω. Εμείς οι δημοσιογράφοι με τους ατζέντιδες δεν θα έπρεπε να έχουμε τόσο καλές σχέσεις. Σαν άνθρωποι όμως είναι άλλο πράγμα. Και σαν ανθρώπους έχω αρκετούς φίλους ατζέντιδες. Είσαι ένας από αυτούς.
2: Δεν είναι η δουλειά μας να μιλάμε.
0: Το ξέρω.
2: Αυτές είναι οι ομάδες και.
0: Ναι, τώρα.
2: Καταλαβαίνω το ότι βγήκα να μιλήσω, ξέρεις, από την άποψη ότι το θέλατε και το σέβομαι.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κάνει μια δουλειά η οποία πρέπει να τη σέβομαστε όλοι. Αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε
2: τώρα
0: όντως...
2: το τι θα σου πω βέβαια είναι άλλο θέμα, αλλά εντάξει.
0: Καλά, εντάξει. ότι είσαι πάρα πολύ έμπειρος και ότι έχεις πάρα πολύ καλή έφεση στην τρίπλα στο ένας εναντίον ενός, αυτό είναι δικό σου.
2: Όχι. Τώρα, δεν είναι.
0: Έχει τελειώσει το θέμα. Ήτανε όντως μια... πολύ έντονη συναισθηματική, ναι, μεταγραφή, έτσι, είχε το συνέστημα έντονο.
2: Σίγουρα. Όταν, ξέρεις, μιλάμε για τον Βασίλη, ο οποίος είναι ένας αθλητής, ο οποίος τον κρίνει πάρα πολύ, είναι χαρακτηριστικό του δηλαδή αυτό το πράγμα. Και όταν μιλάμε από την άλλη μια πλευρά για μια ομάδα η οποία τον ανέδειξε, σίγουρα... και ο Παναθηναϊκός βέβαια έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, ήταν μια κατάσταση η οποία διέρκησε πάρα πολύ καιρό. Ήταν μια κατάσταση η οποία άλλαζε συνεχώς λόγω της διαφορετικής χρονικής στιγμής. Και ουσιαστικά έγινε με τη θέληση, για την πολλή θέληση του Νίκου του Ζήση από τον Άρη, η θέληση του Βασίλη και γιατί το επέτρεψε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, σωστό.
2: Και πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από εκεί, γιατί σαφέστε, ο Βασίλης δεν είχε κάποιο out, είχε συμβόλαιο, ένα εγγυημένο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός το έκανε ουσιαστικά για να ικανοποιήσει τον Βασίλη.
0: Σεβάστηκε την επιθυμία του παίκτη, έτσι.
2: Ναι, πιστεύω ότι δηλαδή απλά έπρεπε να βγαίνει και ένα νόημα για τον Παναθηναϊκό για να γίνει όλο αυτό. Γιατί
0: εννοείται.
2: Ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν πουλούσε τον Βασίλη. Να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Σωστό. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια αρνητική εισήγηση οτιδήποτε άλλο ή...
2: Όχι, δεν ήταν τέτοιο θέμα. Απλά είναι και ο Παναθηναϊκός πολύ μεγάλο κλαμπ, το οποίο σεβάστηκε την επιθυμία του Βασίλη. Δηλαδή,
0: ασφαλώς.
2: Οι άνθρωποι το κάνουν με αυτή την οπτική.
0: Μαρία, είσαι ένας άνθρωπος πολύ έμπειρος στον χώρο. Τον εκπροσωπείς πάρα πολλά χρόνια παίκτες. Έχεις μπει σε πολύ μεγάλες συμφωνίες. Έχεις διαχειριστεί πολλές δύσκολες υποθέσεις. Εκτιμώ πάντως ότι βρέθηκες σε κάποια στιγμή και στην ανθρώπινη θέση να μιλήσεις ανθρώπινα και με τον Βασίλη, έτσι, στη διάρκεια αυτών των πολλών αυξομοιώσεων συναισθημάτων της μεταγραφής. Γιατί είναι πλάκι ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατά. Ένα πλάκι ο Άρης, ήταν ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, χρειάστηκε και εσύ κάποια στιγμή να μιλήσεις με ένα παιδί που ξέρω ότι έχετε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση.
2: Εντάξει, αυτό γίνεται πάντα, σίγουρα. Δεν είναι όλα νούμερα και. Είναι η ζωή των παιδιών, έτσι. Είναι η ζωή ενός αθλητή. Το οποίο δεν έχει να κάνει πάντα ούτε με τα λεφτά, ούτε με το καθαρά αγωνιστικό, είναι και η ζωή του καθενός. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες πριν πάρεις μια τέτοια απόφαση. Μια τελική απόφαση δεν είναι μόνο δηλαδή ένα συμβόλαιο, τι σου δίνει ένας, τι σου δίνει ο άλλος. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο.
0: Πώς το χειρίστηκε?
2: Οπότε σίγουρα εμπλέχτηκα.
0: Πώς το χειρίστηκε ο Νίκος το Ζήσης, γιατί τον ανέφερες λίγο νωρίτερα?
2: Ναι, όχι, κοίταξε να δεις. Εγώ αυτό που κατάλαβα από όλη αυτή την κατάσταση του Άρη είναι ότι, ξέρεις, οι άνθρωποι θέλουν να είναι απόλυτοι σε κάποια πράγματα στα οικονομικά τους μεγέθη, στα μπάτζετ τους. Και ήταν, ξέρεις, όλο αυτό πήρε κάποιο διάστημα, γιατί ήταν αργά όταν μπορούσε να γίνει η μεταγραφή. Οπότε υπήρχαν κάποια θέματα, δηλαδή, λόγω μπάτζετ, λόγω ρόστερ, αλλά παρόλα αυτά... θεωρώ ότι λόγω του Βασίλη κάναν μια υπέρβαση. Αυτό.
0: Για τον Βασίλη έπαιξε ρόλο.
2: Όχι μόνο οικονομική. Όχι μόνο οικονομική, έτσι.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
2: Μια υπέρβαση να μπουν σε μια λογική σε μια περίοδο που δεν θα μπαίνανε. Αυτό θέλω να πω, έτσι.
0: Για τον Βασίλη έπαιξε σημαντικό ρόλο όλα αυτά τα μηνύματα αγάπης στην αισθηματική φόρτιση βέβαια, του κόσμου, του απλού κόσμου.
2: Βέβαια. Εντάξει, έπαιξε πολύ ρόλο και βέβαια, ναι.
0: Μάρη, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει με τον Τολιόπουλο. Είναι ένα παιδί το οποίο...
2: Του αξίζει.
0: Απόλυτα, του αξίζει. Απόλυτα, αλλά είναι τέτοια ιερά.
2: Γιατί είναι ο Τολιόπουλος είναι ένα παιδί αληθινό.
0: Ναι, ξέρεις, συμφωνούμε.
2: Όσο βέβαια ταπεινός είναι εκτός των γραμμών, είναι τόσο λιοντάρι μες στο γήπεδο.
0: Φρασίς ρόγος που δεν πάει. Ναι, ναι.
2: Αλλά του αξίζει πραγματικά. Του αξίζει και σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος. Έκανε και τη μεγάλη στην οικογένειά του τώρα.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει, του αξίζει πραγματικά του Βασίλη.
0: Πριν από μερικά χρόνια ήταν πολύ υποτιμημένος αγωνιστικά και οικονομικά και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος παρόμοιος παίκτης με αυτή την τρομερή εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα, αγωνιστικά, οικονομικά, η μετοχή να ανέβει τόσο limit up να κάνει σε τόσο μικρό διάστημα.
2: Εντάξει, ήταν πάντα, είχε σίγουρα αυτό το, ξέρεις, είναι πολύ, δεν είναι τόσο ψηλός, δεν είναι τόσο δυνατός, δεν είναι τόσο, αυτό που ξέρεις, από τις μικρές ηλικίες, ακόμα από τις μικρές εθνικές ομάδες, παίζαν άλλοι, δεν έπαιζε ο Βασίλης. Πάντως, ο χαρακτήρας του όμως τον έφτασε σε αυτό το σημείο και η νοοτροπία του.
0: Βέβαια. Μάρια, χαίρεσαι για τον Άρη και το ρωτώ αυτό γιατί με τον Άρη συνεργάστηκες και σε εποχές όπου η ομάδα πάλευε με την καθημερινότητά της, με τα προβλήματά της, με την επιβίωσή της. Ξέρω ότι έχεις πολύ καλές σχέσεις και με παράγοντες που πέρασαν από τον Άρη και νομίζω ότι είσαι ένας από τους ανθρώπους που εκτιμούν τη νέα κατάσταση που επικρατεί στην ΚΑΗ Άρης.
2: Κύριε, θεωρώ πραγματικά ότι κάνω αυτή τη δουλειά γύρω στα 17 χρόνια πια. Θεωρώ ότι έχω καλή σχέση με όλους και δεν θεωρώ ότι δεν έχω πειράξει κάποιον, γιατί πάντα είμαι ειλικρινής σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος. Όχι απλά χαίρομαι. Αξίζει και αυτό που γίνεται στον Άρη και αυτό που γίνεται στον ΠΑΟ. Γενικά για όλο το ελληνικό μπάσκετ θα αναβιώσουμε στιγμές οι οποίες είναι της δικής μας γενιάς, δηλαδή όπως μεγαλώναμε εμείς, που κάποια στιγμή ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη και δεν πίστευε ότι θα νικήσεις. Αυτό πιστεύω ότι θα ξυπνήσει πάλι, δηλαδή. Αυτό.
0: Μάρια, θέλω
2: είναι
0: να...
2: πολύ σημαντικό για όλο το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ασφαλώς.
2: Όλο αυτό που συμβαίνει και ειδικά και για την Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, έχουμε κάνει, δηλαδή με τους ανθρώπους αυτούς που μπήκανε και επενδύουν στο ελληνικό μπάσκετ, έχουμε κάνει πολύ μεγάλο ντόρο στην Ευρώπη, στην Αμερική, παντού. Και μακάρι να έχει διάρκεια αυτό και συνέπεια.
0: Ελπίζω να είσαι στο πρώτο παιχνίδι του Βασίλη στο Παλέ. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να είσαι. Η αλήθεια είναι. Έτσι
2: θα
0: πιστεύω.
2: Ψάξω πρόσκληση, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Τολιόπουλος έχει καλή πρόσβαση στον Άρη. Αλλά αν δυσκολευτείς πολύ, εδώ είμαστε κι εμείς. Άλλωστε, πιστεύω ότι και ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης με πολύ χαρά θα σε φιλοξενεί σε ένα courtside seat δίπλα του. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαστήκατε.
2: Σημαντικός άνθρωπος. Βέβαια, πολύ σημαντικός ο Αχιλλέας. Και ξέρεις, πρέπει να υμνούμε και τους ανθρώπους στην προηγούμενη κατάσταση, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα υπήρχε νέα κατάσταση.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Μάρια, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσίαση στην εκπομπή. Ξέρω ότι δεν είναι κάτι που το συνηθίζεις. Ευχαριστώ λοιπόν που το κάνεις.
2: Απλά σέβομαι πάρα πολύ και εσείς αυτό που κάνετε. Απλά κάποιες φορές και εμείς, και δεν μιλάω για μένα προσωπικά, όταν ξέρεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, έχει να κάνει γιατί μπορεί μπορεί να γίνει ένα ντόμινο εξελίξεων.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν σας πολυγουστάρουμε γιατί δεν μας λέτε τα αποκλειστικά, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
2: Άμα σας δώσουμε ένα αποκλειστικό, όταν δεν.
0: Καήκαμε.
2: Ο Βασίλης είχε μεταγραφεί σε συγκεκριμένη περίπτωση πόσες φορές.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Πράγμα που δεν ίσχυε, κατάλαβες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και σε ευχαριστώ πολύ που έπαιξες και έναν ανθρώπινο ρόλο στην όλη ιστορία. Σεβάστηκες πράγματα και αυτό σε τιμά ιδιαίτερα σαν επαγγελματία και σαν άνθρωπο. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Μάρια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Μάρες Ολύμπιος, φίλες και φίλοι. Ο εκπρόσωπος του Βασίλη Τολιόπουλου. Πολλά πράγματα, ξέρετε, που συνέβησαν δεν θα μπορούσαν να υποθούν δημόσια. Αλλά σίγουρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε τον ρόλο του και κυρίως δεν σκέφτηκε την δική του τσέπη καθαρά. Όχι ότι ήταν μικρή η πρόταση του Άρη, αλλά στάθηκε και συναισθηματικά δίπλα στον Βασίλη. Και όταν τα πράγματα έρθαν σε ένα σταυροδρόμι απόφασης και η δική του συμβουλή ήταν: κάνε αυτό που σου λέει η καρδιά σου να κάνεις, τα υπόλοιπα είναι πλέον ιστορία. Χαιρετώ τον φίλο μου τον Μίλτο και την Θεοδώρα. Σε ακούμε εγώ και οι κόρες μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Να χαιρόμαστε τον Τανούλη μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μίλτο μου για το μήνυμα. Να πας και σε ζαχοπλαστία Μίλτος, να πάρεις ένα γλυκάκι όποτε θες. Χορηγός εκπομπής μας. Μπόλη και αγάπη και στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος υπερθεματίζει για τον Τολιόπουλο. Τεράστια μπράβο και από τον Βασίλη. Ένας Μάριος χρειάζεται, λέει, σε κάθε επιχείρηση κάνει παπάδες και το λέω με την καλή έννοια, με αγάπη. Ο άνθρωπος, λέει, πουλάει ψυγεία σε σκημός. Εντάξει, η αλήθεια είναι, Βασίλη, ότι ο Βασίλης ο Τολιόπουλος κατάφερε ότι κατάφερε με την δική του συνδρομή, έτσι, με το δικό του πάθος, τη δική του δουλειά. Το Βασίλη το βοήθησε πάρα πολύ ο Άρης, το βοήθησε πάρα πολύ ο Γιάννης ο Καστρίτης. Αλλά ό,τι ευκαιρία του δόθηκε και το βάρος της φανέλας του Άρη την πήρε και τη σήκωσε και δικαιούται πραγματικά να απολαμβάνει όλα αυτά που απολαμβάνει τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα το συμβόλαιο ζωής που υπέγραψε με τον Άρη το τετραετές. Πολύ και αγάπη στο φίλο το Δημήτρη, ο οποίος δεν του φτάνει ένα Τανούλη στο μπάσκετ, θέλει και τον Τανούλη στο ποδόσφαιρο, λέει, για center back. Δεν ψάχνουμε center back, ορίστε ρε παιδιά, να πάμε να πάρουμε το Αριανάκι. Την αγάπη μου στο φίλο τον Θεόφιλο, πάντα πιστός στο ραντεβού. Ο φίλος μου ο Αργύρης εύχεται τα καλύτερα στον Γιώργο τον Τανούλη. Μπόλη και αγάπη Αργύρη μου, να σε καλά, να προσέχεις. Ο φίλος ο Παύλος σχολιάζει ένα θέμα που θα το δούμε αργότερα στην εκπομπή και αφορά την μπασκετική ΑΕΚ. Την αγάπη μου στην Αντιγόνη που περιμένει με ανυπομονησία τη συνέντευξη. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι στη διαδικασία εξέβρεσης σπιτιού στη Θεσσαλονίκη. Σας είχα πει και νωρίτερα πως πλέον είναι οικογενειάρχης. Είναι ένα παιδί το οποίο θα έρθει εδώ με την σύζυγό του, με τον γιο του. Τακτοποιεί τις λεπτομέρειες αυτές. Είχε ένα ραντεβού λίγο νωρίτερα για να μπορέσει να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να μετακομίσει και να γίνουν όλα όπως πρέπει. Γιατί μην νομίζετε, σε περίπου 3 εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία του Άρη. Παιδιά, διαρκείας να κληρωθεί δεν γίνεται από την εκπομπή και από καμία εκπομπή, διότι πολύ απλά δεν υπάρχουν εισιτήρια διαρκείας. Τώρα, δεν νομίζω ότι τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία δόθηκαν σε χορηγούς του Άρη, αν δόθηκαν και πόσα δόθηκαν δεν το γνωρίζω αυτό, είναι θέμα της ΚΑΕ. Αν κάποια χορηγός εταιρεία επιλέξει τον Yellow και κάποια από τις εκπομπές για να κληρώσει κάποιο εισιτήριο που έχει ίδια στην κατοχή της για λόγους διαφημιστικούς. Αλλά εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να κληρώσουμε διαρκείας, γιατί πολύ απλά η Καϊάρης δεν έχει πλέον διαρκείας. Τα διαρκείας έγιναν sold out και άλλα τόσα να ήταν πάλι sold out θα υπήρχε. Εννοείται, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, από την ακρινή Κοζάνης θα δώσω τους χαιρετισμούς και θα μεταφέρω την αγάπη σου για τον στο Βασίλη τον Τολιόπουλο. Περιμένουμε να ολοκληρώσει λίγο, θα το κάνουμε. Αγάπη στο φίλο μου τον Τάσο, ο οποίος ζητά να στείλουμε την αγάπη μας στον Βασίλη τον Τολιόπουλο.

Σε 10 λεπτάκια θα έχουμε τον Βασίλη Δολιόπουλο, μόλις ολοκλήρωσε την δουλειά που έκανε. Πλέον τα κάνει και όλα αγκαλιά με τον, γιο του, έτσι, με τον Μάριο. Επομένως θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, παιδιά. Μπόλη και αγάπη στο φίλο τον Σταύρο. Σε ευχαριστώ, λέει, που έκανες την επιθυμία μας πράξη και έφερες τον Τολιόπουλο στην εκπομπή. Να του εκφράσεις πόσο πολύ χαρήκαμε που επέστρεψες στο σπίτι του και πόσο τον αγαπάμε. Θα του το μεταφέρω, αυτό το ξέρει ήδη, παιδιά. Και η δική σας η αγάπη και η επιθυμία ήταν πάρα πολύ βασικός λόγος. Ακούσατε και τον ατζέντη του να το λέει, που ο Βασίλης τελικά επέλεξε τα κυτρινόμαυρα που ήταν μέσα στην καρδιά του ούτως ή άλλως. Χρόνια πολλά στον Γιώργο τον Τανούλη, στέλνει ο φίλος ο Τέο, και εύχεται τεράστια αγάπη στον, και ευχές στον Τολιό. Ο φίλος ο Δημήτρης διακοπάρει και έχει χάσει επεισόδια με Μήτρουλον και Νουά. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, φίλε Δημήτρη, όπως τα ήξερες είναι. Και οι δύο παίκτες είναι σε συμβόλαιο με τον Άρη. Ο Μήτρουλον θα μιλήσει με τον coach Σπανούλη και θα εξετάσουν τα δεδομένα, τα αγωνιστικά καθαρά, για το τι θα κάνουν στη συνέχεια. Η επιθυμία του παίκτη θα είναι πάρα πολύ σημαντική, φυσικά, και θα τη σεβαστεί ο Άρης. Ο Άρης θα του πει τη γνώμη του και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Για τον Νουά δεν υπάρχει επίσης καμία απόλυτος εξέλιξη. Από ό,τι βλέπω, ο Αμίν Νουά κάνει και τις διακοπές του, παίζει τα γκολφ του, χαλαρώνει. Θα είναι παρόν στην προετοιμασία της ομάδας κανονικά, αν δεν συμβεί κάτι μέχρι τότε. Δεν έκανε χρήση του EuroLeague out κάποια ομάδα που περίμενε ο εκπρόσωπός θα τον ήθελε. Είναι παίκτης του Άρη με κλειστό συμβόλαιο. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να αποφασίσει ο Σπανούλης το πώς θα διαχειριστεί το κεφάλαιο Αμίν Νουά, και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Πάντως ούτε πρόταση υπάρχει για τον Νουά από κάποια άλλη ομάδα που μπορεί να τον θέλει, γιατί εντάξει, μπορεί να έχουν υπάρξει συζητήσεις των εκπροσώπων του με ομάδες οι οποίες θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό του, αλλά ο Άρης δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να παραχωρήσει τον Νουά χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα. Δεν θέλει να τον παραχωρήσει στον ανταγωνισμό σε καμία περίπτωση και περιμένει να δει τι ακριβώς θέλει και η ίδια η πλευρά του παίκτη. Ωστόσο, αυτό που θα κρίνει τα πάντα είναι η επιθυμία του Άρη. Έχει τον πρώτο, τον μεσαίο και τον τελευταίο λόγο στην υπόθεση Νουά. Πολλά φιλιά και απεριόριστο σεβασμό στο Βασίλη Τολιόπουλο για την ηθική του. Γιάννη, σε ευχαριστώ για όσα μας δίνεις. Ο Πολ μου είχε στείλει ένα πολύ ωραίο κείμενο για τον Βασίλη τον Τολιόπουλο και με ευχαριστεί εμένα για την παρέα. Εγώ ευχαριστώ, αλλά παιδιά, όντως ο Βασίλης έδειξε το ήθος του και την ποιότητά του σαν άνθρωπος με την επιλογή που έκανε.

0: Χαμός στην ΑΕΚ, αυτό πρέπει να το πω. Πάρα πολύ σκληρή η ανακοίνωση της Original κατά του Μάκη Αγγελόπουλου. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί αυτό ο οργανισμός της ΑΕΚ, ο μπασκετικός, αλλά η ανακοίνωση που έβγαλε η Original για την παραχώρηση της Σάνελ Αρίνα στον Ολυμπιακό είναι τέτοια που δεν επιδέχεται πάρα πολλών συζητήσεων και αντιστροφής κλίματος. Είναι υβριστική κατά του Μάκη Αγγελόπουλου, υβριστική κατά του Ολυμπιακού και ουσιαστικά λέει: Αγγελόπουλε, για μας τελείωσες. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως η ΑΕΚ πλέον τα προβλήματά της δεν είναι τόσο εντός των τεσσάρων γραμμών και το αν θα υπογράψει τον ΜΟΑ, αν θα βρει τεσσάρι, αν θα βρει τριάρι, πώς θα μπορέσει να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό, γιατί δεν πέρασαν οι 7 ξένοι και τι θα κάνω με Έλληνες, πώς θα μπορέσουν να είμαι ανταγωνιστικοί τη νέα χρονιά. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία ίσως θα μπορούσαν να τα ξεπεράσει ο Σάκοτα. Αυτό όμως που συμβαίνει πλέον είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα θα μου πείτε, και σιγά ρε φίλε, η ΑΕΚ πόσα διαρκείας η Original έπαιρνε κλπ. Παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Και όταν υπάρχουν τέτοιες συγκρουσιακές συμπεριφορές, ποτέ δεν είναι καλό για μια ομάδα. Έχω μία διάθεση να υποδεχθώ τον Βασίλη τον Ντολιόπουλο σε λίγο με ένα τραγούδι διαφορετικό. Είχαν ακουστεί πολλά τις προηγούμενες ημέρες, είχαν υποθεί πολλά τις προηγούμενες ημέρες σε ό,τι αφορά το αν ο Βασίλης χόρεψε κάποια τραγούδια που του άρεσαν πάρα πολύ, τα οποία είναι συνδεδεμένα ενδεχομένως με κάποιες ομάδες. Αλλά έχω σκεφτεί να το αφιερώσω ένα τραγούδι το οποίο είναι αυτό το τραγούδι. Θα το αφιερώσω τώρα λίγο να τον βγάλουμε πρώτα στην εκπομπή, να τον καλωσορίσουμε. Είναι μια επιστροφή πολύ σημαντική για όλους σας. Είναι μια πολύ, πολύ σημαντική επιστροφή και για τον Άρη. Σηματοδοτεί μια νέα εποχή, φίλες και φίλοι. Να καλησπερίσουμε μαζί για μια ακόμα φορά στον Άρη, ελπίζουμε να είναι και η τελευταία, τον Βασίλη Τολιόπουλο. Βασίλη μου, καλησπέρα από το Yellow Radio και από την εκπομπή και από το ακροατήριο.
1: Καλησπέρα σε όλους, γεια σας, χαίρο που είμαι εδώ.
0: Καλώς ήρθες ξανά στην οικογένεια του Άρη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τα μηνύματα που έχουν έρθει όταν σε προανήγγυλα στην εκπομπή είναι μηνύματα που τα μισά, οι ευχές που παίρνεις, οι μισές να είναι πραγματικότητα, θα έχεις ευτυχία για 10 ζωές.
1: Ευχαριστώ πολύ όλους και αλήθεια αγάπη που έχω πάρει τις τελευταίες μέρες είναι τρομερό και χαίρομαι ακόμη περισσότερο

0: Εμείς τον ακούμε κιόλας και τον απολαμβάνουμε, να ξέρεις. Δεν ενοχλεί, όχι απλά δεν ενοχλεί καθόλου. Θα πρέπει να πληρώσουμε και λίγο παραπάνω για να τον ακούμε. Πες το και στη μαμά αυτό, η οποία είναι, φαντάζομαι, κάπου εκεί κοντά. Βασιλή, ήταν ένα πολύ έντονο καλοκαίρι για σένα και αποδείχθηκε ότι πήρες μία απόφαση επαγγελματική, αγωνιστική, αλλά και πάρα πολύ συναισθηματική. Και αυτό το τελευταίο είναι που έκανε τον κόσμο να χαμογελάσει πραγματικά και να είναι πραγματικά χαρούμενος, πιο χαρούμενος από οποιαδήποτε άλλη μεταγραφή.
1: Ναι, εντάξει, έχω πει πολλές φορές ότι με τον Άρη έχω πραγματικά δεθεί και το εννοώ αυτό, δεν το λέω έτσι απλά για να το πω, και σίγουρα ήταν προτεραιότητά μου να έρθω στην ομάδα, οπότε και το να κάνω μια μικρή θυσία για να βρεθώ εδώ πέρα δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι που μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στο να επιστρέψω.
0: Είχες επιστρέψει σαν αντίπαλος με τον Παναθηναϊκό μέσα στη χρονιά και νομίζω ότι και εκεί κατάλαβες ότι αυτή η σχέση με τον κόσμο δεν μπορεί να χαλάσει. Σε υποδέχθηκε ο κόσμος του Άρη και η διοίκηση του Άρη με τρόπο μοναδικό, έτσι, σε αποθέωσαν ουσιαστικά.
1: Ναι, εντάξει, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη επιστροφή. Ήταν ακριβώς όπως το είχα φανταστεί, μπορεί και περισσότερο από ό,τι περίμενα. Και εντάξει, ήταν τρομερό το να το ζήσω αυτό από τον κόσμο του Άρη, που ξέρουμε πόσο μπασκετικός και ιστορικός είναι.
0: Σε επηρέασε την κρίση σου, την επηρέασε καθόλου όλα αυτά τα μηνύματα που καθημερινά λάμβανες στο δρόμο, στα social media, από Αριανούς που σε προέτρεπαν να έρθεις να παίξεις για την ομάδα, για την αγάπη που σου έδειχναν?
1: Εντάξει, δεν είναι, ήξερα τι ήθελα να κάνω, δεν είναι ότι ήμουν, το σκεφτόμουν και δεν ήξερα, έπρεπε να πάρω μια πολύ σημαντική απόφαση και αυτά, ήξερα ότι θέλω να έρθω στην ομάδα. Το δύσκολο ήταν στις διαπραγματεύσεις για να μπορέσει να γίνει. Κατάφερε, έγινε, σίγουρα ήξερα ότι ο κόσμος θα μου δείξει αγάπη και πραγματικά αυτό που έχει γίνει αυτές τις μέρες είναι κάτι που δεν το περίμενα και τους ευχαριστώ όλους.
0: Ο Μάρης Ολύμπιος, ο εκπρόσωπός σου, μίλησε στην εκπομπή και μας είπε ότι ήταν καθοριστική και συμβολή του Νίκου του Ζήση, ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για την επίτευξη μεταγραφής. Νομίζω ότι και στις επαφές σας με τον Νίκο του Ζήση ήταν έτσι και θεωρώ ότι για σένα έπαιξε και έναν επιπρόσθετο ρόλο το όνομα του Βασίλη του Σπανούλη. Έτσι ξέρουμε όλοι τι σχέση έχετε και τι συνεργασία έχετε.
1: Ναι, σίγουρα και με τον Νίκο και με τον Βασίλη έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά στην Εθνική. Τους θεωρώ ειλικρινά και φίλους μου στην έξω μου ζωή. Έχουμε εξαιρετική σχέση και συνεργασία. Ναι, ο Νίκος ήταν παράγοντας key για τη μεταγραφή. Από την αρχή, από πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, μου έλεγε ότι πόσο με θέλει η ομάδα και προσπαθούσε να κάνει το καλύτερο δυνατό και πραγματικά χωρίς αυτόν δεν γινόταν η μεταγραφή.
0: Έπαιξε ασφαλώς ρόλο το κομμάτι αυτό, η παρουσία του coach Σπανούλη και του Νίκου του Ζήση, αλλά νομίζω ότι ήθελες να είσαι και μέρος μιας καινούριας ιστορίας που πάει να γραφτεί. Έτσι, ο Άρης δεν είναι αυτός που άφησες. Έχει νέα ιδιοκτησία, άλλα δεδομένα, άλλες απαιτήσεις. Μπαίνει πλέον πολύ δυνατά και στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με απαιτήσεις. Πώς τη βλέπεις την ομάδα που χτίζεται και όλα αυτά που έχεις ενημερωθεί μιλώντας με τον coach και με τον GM της ομάδας?
1: Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση το πώς ήταν πριν δύο χρόνια που έφυγα εγώ σε σχέση με το πώς είναι τώρα. Μιλάμε για τότε η ομάδα είχε 1,5 εκατομμύριο budget, δεν ξέρω πόσο ήταν, και τώρα πιστεύω μπορεί να είναι κοντά στα 10, αν είναι όπως
0: 10 πλάσιο είναι, 10 πλάσιο σίγουρα.
1: Ναι, με παίχτες πάρα πολύ ψηλό επίπεδο που έχουν παίξει σε top πρωταθλήματα, Ευρωλίγκα, με μετάλλια, με το ένα με το άλλο. Οπότε όλοι θα πρέπει να βάλουμε κάτω το εγώ μας, όλοι θα πρέπει να κοιτάξουμε την ομάδα, όλοι να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να παίζει 30-35 λεπτά όπως γίνονταν παλιά. Και το σημαντικό πάνω απ' όλα είναι οι επιτυχίες να έρθουν.
0: Πολύ καλοί, πολύ έμπειροι ξένοι παίκτες με παραστάσεις Ευρωλίγκας, αλλά και ένας πάρα πολύ δυνατός ελληνικός κορμός που αναμένεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό το τελευταίο ξέρω ότι σου αρέσει εσένα και πάρα πολύ, γιατί η επιτυχία και η ευτυχία στα αποδυτήρια μιας ομάδας πάντα είναι ο Έλληνας παίκτης, η βάση του.
1: Ναι, σίγουρα. Το να έχεις αρκετούς Έλληνες που ξέρουν την ομάδα και να κρατάνε τη χημεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ ποιοτικούς Έλληνες στην ομάδα φέτος, οπότε είμαι και όλοι εξαιρετικοί χαρακτήρες, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει τέλεια ισορροπία μεταξύ Ελλήνων και ξένων παιχτών.
0: Το γύρο Καπαλάζη, πολύ πιο ανταγωνιστικό, πολύ πιο ποιοτικό, αλλά και ένας Άρης ο οποίος πλέον πάει με απαιτήσεις στο EuroCup. Δηλαδή, ο Άρης πλέον δεν θέλει απλά να συμμετέχει, να περάσει στην επόμενη φάση. Ο Άρης θέλει να τραβήξει πολύ μακριά το ταξίδι στο EuroCup. Πώς το βλέπεις αυτό το στόχο? Είναι ρεαλιστικός να πάει ο Άρης πολύ μακριά στη διοργάνωση αυτή?

0: Σίγουρα είναι ρεαλιστικός. Έχουμε πολύ ποιοτική ομάδα, έχουμε καλό προπονητικό team. Είμαι σίγουρος ότι θα δουλεύουμε σκληρά και σίγουρα θέλουμε να πάμε μέχρι το τέλος διαδρομής, όχι μόνο στο γύρο, κάπου όπου συμμετέχουμε.
1: Τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι σε βρίσκουμε και μέσα σε δουλειές και ξέρω ότι το έκανες για τον κόσμο πιο πολύ και για εμένα, και σε ευχαριστώ πραγματικά και για το Yellow Radio. Μας τιμά πάρα πολύ η επιλογή σου. Κάτι τελευταίο για σένα. Σε ένα παιδάκι που κάποια στιγμή σε ρώτησε ο πατέρας του μέσα στο καλοκαίρι με μήνυμα, και τώρα τι να την κάνουμε τη φανέλα του Βασίλη Τολιόπουλου που είχαμε πάρει όταν ακουγόταν ότι δεν θα έρθει στον Άρη. Τι έχεις να πεις τώρα σε αυτό το παιδάκι, τι ραντεβού έχεις να ανανεώσεις με αυτό το παιδάκι για την καινούργια χρονιά, τώρα που ο Τολιόπουλος είναι στο μπασκετικό του σπίτι για τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Τώρα πρέπει να πάρουμε καινούργια φανέλα, να έχουμε για τη φετινή σεζόν, να την υπογράψω και μετά για τα επόμενα χρόνια.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η μεταγραφή για πολλούς λόγους, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι αυτά που θα ζήσεις φέτος στο Παλέ, εσύ προσωπικά αλλά και η ομάδα, δεν τα έχεις ξαναζήσει και δεν τα περιμένεις. Στο εύχομαι ολόψυχα. Τώρα που θα κλείσουμε την εκπομπή, θα αφιερώσω ένα τραγούδι για σένα στον 101,7 στο Yellow. Αν θέλεις άκουσε το, αν δεν θες δεν το ακούσεις, απλά το αφιερώνω σε σένα και φυσικά στον κόσμο της ομάδας. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ, καλώς ήρθες σπίτι σου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, για χαρά. Και επειδή πολλά ελληνικά τραγούδια χορεύτηκαν το περασμένο καλοκαίρι, εμείς σκεφτήκαμε να αφιερώσουμε σε όλους αυτούς που βιάζονταν, και στο Βασίλη Τολιόπουλο φυσικά, αλλά και στην ομάδα, αυτό το τραγουδάκι.

Το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί. Και εμείς το έχουμε μάθει αυτό στον Άρη. Να το παλεύουμε και όπως ξέρουμε και όπως μπορούμε. Ο Βασίλης ο Τολιόπουλος όμως μπορεί στα βαφτίσια του παιδιού του στο πάρτι που έγινε να χόρεψε το πότε βούδας πότε κούδας. Αλλά το πεπρωμένο του ήταν αυτό.

0: όταν εκτιμάς κάποια πράγματα, όταν ξέρεις τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει να δίνεις, τι σημαίνει να παίρνεις. Αντιλαμβάνεστε ότι στην τελική μένει αυτό, το πεπρωμένο. Γιατί ήταν πεπρωμένο τελικά του Μπίλι να επιστρέψει στον Άρη. Και το πεπρωμένο αυτής της ομάδας είναι να ξαναγράψει την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ από την αρχή. Να βγει από το τέλμα, να βγει από τα αδιέξοδα, να βγει από τοξικά και καταστροφικά δίπολα και να μπορέσει να αναπνεύσει ξανά. Ο Άρης θα είναι εκεί για να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί και ο κόσμος του το ίδιο. Και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ήταν πεπρωμένο του Άρη να βρεθεί στο δρόμο του και ο κύριος Χιάο, γιατί μόνο φωτιές βλέπαμε κάποια στιγμή και τελικά είδαμε και διαφορετικά πράγματα με την παρουσία αυτή εδώ, όπως και με την παρουσία της οικογένειας Αντετοκούμπο κοντά στην ομάδα. Μιας και μιλήσαμε δηλαδή για τραγούδια σημειολογικά, για μένα αυτό είναι ένα τραγούδι που χαρακτηρίζει και την μεταγραφή του Λιόπουλου, αλλά και την πίστη του Αριανού που άδολα, άκοπα, χωρίς αντίκρισμα τη δίνει στο ποδόσφαιρο εδώ και 50 φεύγα χρόνια, στο μπάσκετ εδώ και 20 φεύγα χρόνια και επίσης επειδή υπάρχει πεπρωμένο και επειδή δεν μπορεί σε αυτά τα 112 χρόνια ιστορίας αυτός ο σύλλογος να μην το ξαναβρει και να μην το ξανασυναντήσει, εμείς έχουμε κρατήσει Δευτέρη για όλους. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ελπίζω και εύχομαι να κατανοήσατε για το πόσο καταστελαγμένη και σίγουρη η απόφαση πήρε. Ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή για τον Άρη του φετινού καλοκαιριού και ας έκανε πολύ μεγάλες μεταγραφές. Και δεν μιλώ μια μεταγραφή μόνο για την καθαρή μπασκετική της αξία, αλλά για όλα τα υπόλοιπα. Ασυγκρίτως, η μεταγραφή του Λιόπουλου ήταν η μεταγραφή του καλοκαιριού. Και όχι, εμείς δεν αποσυρώμαστε από ενδιαφέρον παικτών που σημαίνουν κάτι για μας. Μένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, κάποια απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Σας θυμίζουμε ότι την εκπομπή την προσφέρει η Άλλοπλαστ με τους αδερφούς Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα PVC. Την προσφέρει η εταιρεία Άριες που αλλάζει το κλίμα στο σπίτι σας, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για τον κλιματισμό σας. Και φυσικά τα ζαχαροπλαστεία Μίλτες που εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Πάμε να κάνουμε το break και επιστρέφουμε με μπόλικο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα, σύνδεση με Ιταλία και τον απεσταλμένο του γέλου Νίκο Παπαδόπουλο, δηλώσεις Καντεβέρε και πολλά, πολλά ακόμη ενδιαφέροντα πραγματάκια. Αν δεν έχετε κάτι πολύ, πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. We're beautiful like diamonds in the sky.
13: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίαση, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
18: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι πάντα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις και προχωράμε πάντα με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Άριες, του πανίσχυρου συνεργάτη σας, ό,τι αφορά το κλίμα του σπιτιού σας και του προσωπικού σας χώρου γενικότερα. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι κοντά μας, 50 χρόνια γλυκένουν την καθημερινότητά μας και φυσικά άλλου πλαστική αδερφή Δερβίση εγγυώνται τα κορυφαία σε ποιότητα, σε ασφάλεια, σε οικονομία, σε design, κουφώματα PVC που μπορείτε να βρείτε. Στείλατε πάρα πολλά μηνύματα μεγάλης αγάπης για τον Βασίλη Τολιόπουλο και είμαι σίγουρος ότι όλη αυτή την αγάπη, όπως δήλωσε, την έχει πράξει και είναι κάτι μοναδικό αυτό που ζει. Πολύ μεγάλη αγάπη και με αφορμή ένα μήνυμα που στέλνει εδώ ένας φίλος και στην ανδρική ομάδα Πόλο, στην ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτά τα παιδιά είναι άξια συγχαρητηρίων, σεβασμού και αγάπης. Και την ίδια στιγμή βέβαια υπάρχει και ένα θεματάκι τώρα που ξέρετε ότι η Δυναμό Κιέβο έκανε καταγγελίες στην UEFA για την ρωσική σημαία που σήκωσαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ εκπροσωπώντας την Ελλάδα και διαφημίζοντας το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανοιχτή επιστολή έστειλε η Δυναμό Κιέβου στην UEFA ζητώντας την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και καταγγέλλοντας την παρουσία ρωσικής σημαίας και άλλων συμβόλων στην κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Πολωνία την προηγούμενη εβδομάδα. Ήρθε όμως η επίσημη αντίδραση του ΠΑΟΚ γι' αυτό. Προχώρησε πάει ΠΑΟΚ, γιατί ξέρετε το σημαντικό σε αυτή τη ζωή είναι να παίρνεις θέση και να μην μασάς τα λόγια σου. Κατήγγειλε λοιπόν η Δυναμό Κιέβου τον ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους της για τις ρωσικές σημαίες και τα υπόλοιπα σύμβολα που έδειχναν εκεί από την κερκίδα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα ήταν κάθετος, ξεκάθαρος. Έτσι παίρνεις θέση σε αυτά τα γεγονότα, δεν αφήνεις καμία σκιά. Εμείς το μόνο παιχνίδι που συμμετέχουμε είναι το ποδοσφαιρικό, σε κανένα άλλο. Εμείς θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο μέσα σε μια ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα και να προχωρήσουμε παρακάτω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Γροθιά. Κανονική γροθιά. Η απάντηση και η επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την επίσημη καταγγελία και την επιστολή της Δυναμό Κιέβου στην UEFA.

0: Η κουζίνα είναι η ζωή μας, οπότε κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να περνάμε.
1: Ω, πάρε μας τώρα, περίμενε λίγο με την κουζίνα σας και τη ζωή σας. Ένα λεπτάκι λίγο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έπρεπε να απαντήσω σε ένα μήνυμα ενός φίλου. Δεν θέλω να διαβάζω μηνύματα στον αέρα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν πολιτική χρειά. Εγώ έπρεπε να κάνω ένα σχόλιο αθλητικό για ένα αθλητικό, για μια αθλητική τοποθέτηση μιας ομάδας. Έτσι, το στέλνω λοιπόν, φίλε Ξενοκράτη, ως απάντηση και το αφήνουμε εδώ. Είναι ένα από τα μηνύματα τα οποία, όπως μου λες σε άλλη περίπτωση, αγαπητέ φίλε Ξενοκράτη, δεν πρέπει να διαβάζονται καθόλου, γιατί... Ναι, ας το αφήσουμε εδώ καλύτερα, φίλε. Ας μιλήσουμε για τον Άρη. Ας προχωρήσουμε παρακάτω. Το παρακάτω για μας είναι ο ποδοσφαιρικός Άρης. Ο ποδοσφαιρικός Άρης, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται επί ιταλικού εδάφους. Είχαμε την δυνατότητα να... Είχε την δυνατότητα η ομάδα να ξεμουδιάσει στο πρώτο φιλικό παιχνίδι με την K23 της Αταλάντα. Οπότε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο απεσταλμένος του Yellow Radio στην Ιταλία, ήταν εκεί και μπορεί να μας μεταφέρει τις δικές του εντυπώσεις, όχι μόνο για το φιλικό παιχνίδι, το οποίο φυσικά και δεν προσφέρεται, όπως και όλα τα φιλικά σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, για ασφαλή συμπεράσματα, αλλά οπωσδήποτε κάποια πράγματα που ο ίδιος είδε και του άρεσαν με την εμπειρία που έχει. Νίκο μου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί.
2: Καλημέρα, ό,τι έχουμε εδώ. Καλησπέρα και από εδώ και καλή εβδομάδα.
1: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι τα πρώτα φιλικά παιχνίδια πάντα είναι ξεμούδιασμα, πάντα δεν επιτρέπουν και δεν πρέπει να βγαίνουν έτσι ασφαλή συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση, κάποια πράγματα είδε ο coach, κάποια πράγματα είδατε κι εσείς. Μοιράσου λίγο τις εντυπώσεις σου.
2: Κοίτα, αυτά τα παιχνίδια, στη φάση που είμαστε κιόλας, είναι δύο ευκαιριών. Δηλαδή, είναι ευκαιρία την μία για τους παίχτες να ξεμουδιάσουν από το πολύ έντονο πρόγραμμα των προηγούμενων εβδομάδων και απ' την άλλη για τον προπονητή να δει σε τι βαθμό έχουν αφομοιώσει οι παίκτες τα πράγματα τα οποία δουλεύουν. Γιατί ναι, μεν δεν προσφέρεται για πολύ ασφαλή συμπεράσματα, αλλά ένα πρώτο δείγμα προπονητής περιμένει να δει. Νομίζω ότι καλά, οι ποδοσφαιριστές σίγουρα πήραν την ευκαιρία και πήραν αγωνιστικά λεπτά για πρώτη φορά φέτος. Νομίζω ότι και ο Γρηγορίου αυτά τα οποία ήθελε να δει για την εποχή τα είδε. Δηλαδή, άσχετα με το αποτέλεσμα, είτε, ακόμα και να έχανε ο Άρης, τώρα κέρδισε η προκειμένη περίπτωση, okay. Ακόμα και να έχανε, το σημαντικό σε αυτά τα φιλικά δεν είναι το αποτέλεσμα. Το σημαντικό σε αυτά τα φιλικά, και στο λέω τώρα που κερδίσαμε, το σημαντικό σε αυτά τα φιλικά είναι να δει ο προπονητής ότι η ομάδα προσπαθεί να βγάλει αυτά που δουλεύει. Σε άλλα μάτς θα της βγει, σε άλλα δεν θα της βγει. Το θέμα είναι να το προσπαθεί, να το επιχειρεί, να επιχειρεί να αποτυπώσει μέσα στο γήπεδο τη φιλοσοφία του προπονητή. Και αυτό το έκανε ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, εγώ θα σου πω ότι το έκανε και στο δεύτερο, που βέβαια εντάξει, δεν προσφέρεται για κριτική το δεύτερο έτσι όπως ήταν ο Άρης. Αλλά και αυτοί οι παίχτες πάνω σε αυτό το πράγμα δουλεύουν. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο είδαμε έναν Άρη όπως το θέλει ο Γρηγορίου. Δηλαδή να τρέχει, να πιέζει ψηλά, να πηγαίνει σε γρήγορη ανάκτηση της μπάλας στο τελευταίο τρίτο, να παίζει με build-up από πίσω. Τα είδαμε όλα αυτά τα πράγματα. Να προσπαθεί να έχει ένα άμεσο παιχνίδι, καλή κυκλοφορία μπάλας. Τα είχε όλα αυτά ο Άρης στο βαθμό που μπορεί αυτή την εποχή, το τονίζω, στο πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο λόγος που είναι ικανοποιημένος ο Γρηγορίου είναι αυτός. Οκ, okay, αντιλαμβάνομαι πολύ, ναι, η Αταλάντα με τους μικρούς, Άντερ 23 κτλ. Άντερ 23 η Αταλάντα όμως αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα που αν πει συμμαστηριακά και διτής, κοστίζει καμιά 40 χαρτιά. Έπαιξε και με την πρώτη ομάδα πριν λίγες μέρες, έχασε 2-1. Προφανώς το βάζει στο ζύγι και λες, ναι, αξιολογούμε τον αντίπαλο. Αλλά ο αντίπαλος δεν έχει να κάνει με τη φιλοσοφία που θα προσπαθήσει να βγάλει. Όποιο και είναι αντίπαλο, μια φιλοσοφία θα προσπαθήσει να βγάλει. Η αποτελεσματικότητα αυτή τη φιλοσοφία κρίνεται από τη μέρα σου, κρίνεται από το υλικό που έχει, κρίνεται και τον αντίπαλο. Φυσικά. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι και στο φιλικό επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο βλέπαμε στι προπονήσει τι τελευταίε μέρε και δουλεύει ο Γρηγορίου από το ξεκίνημα τη προετοιμασία, ότι προσπαθεί να δώσει στην ομάδα ταυτότητα. Αυτό που έκανε και πέρυσι δηλαδή. Α, β, γ. Παίζουμε αυτό έτσι στην επίθεση, παίζουμε έτσι στην άμυνα, πράγματα τα οποία. Και εσύ το έβλεπες, δεν τα είχε ο Άρης την περσινή σεζόν. Πήγε να τα αποκτήσει λίγο στο τέλος με τον Γρηγορίου. Δεν τα είχε όμως την περσινή σεζόν. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Κέφι υπήρχε, φρεσκάδα υπήρχε, διάθεση υπήρχε, πράγματα τα οποία η φωνή του, η γλώσσα του σώματος των παικτών ήταν αυτή που έπρεπε, γιατί ξέρεις παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Αν δεν δεις κάτι, γιατί δεν έχουμε άποψη και εικόνα εμείς, εσείς ναι. είχατε αυτή την άποψη. Είδες πράγματα τα οποία δείχνουν ότι αυτή η φιλοσοφία που θέλει να εμφυσίσει ο προπονητής και το κάτι διαφορετικό από πέρσι φαίνεται σιγά σιγά να αρχίσει να μπολιάζεται στην ομάδα.
2: Μπολιάζεται, όχι. Σου λέμε βάσει το πρώτο ημίχρονο, μπολιάζεται. Και είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν όλοι οι παίκτες και οι δηλώσεις ότι ο προπονητής θέλει να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, στο αναλύουν. Έχουν αντιληφθεί το τι θέλει ο προπονητής. Το έχουν μέσα στο μυαλό τους. Και υπάρχει ένα καλό κλίμα. Εγώ, ένα από τα πράγματα που κρατάω σε αυτή τη εβδομάδα πλέον που κλείνουμε εδώ πέρα στην Ιταλία, είναι ότι υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Δεν ξέρω μετά πώς θα είναι. Κανένας δεν το ξέρει. Αλλά υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα μέσα στιγμή. Οι παίχτες μεταξύ τους και με τον προπονητή που θα πατήσει και τα γκάζια για το όποτε χρειάζεται και θα επιβραβεύσει κάποιον όποτε χρειάζεται. Υπάρχει καλό κλίμα μέσα στιγμή. Δεν είναι προφανώς η μορφή του ρόστερ αυτή τη στιγμή ιδανική. Το αντιλαμβάνονται όλοι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό. Θα έπρεπε εδώ πέρα να είναι ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ σίγουρα. Αλλά για την ώρα φαίνεται ότι γίνεται μια καλή δουλειά. Mm-hmm. Κλείνοντας σιγά σιγά μια πρώτη εβδομάδα. Εντάξει, τώρα όσον αφορά σε επίπεδο προσώπων, νομίζω ότι χθες επιβεβαιώθηκε αυτό που περιγράφουμε τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Καντεβέρ είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και μακάρι αυτός ο παίκτης να είναι υγιής, γιατί είναι σύγχρονο αθλητικό φορ και εξυπηρετεί πολύ και το πλάνο του προπονητή. Με τον Γκουαμέ συνεργάστηκαν εξαιρετικά χθες. Με τον Γκουαμέ να παίζει λίγο πιο πίσω από τον Καντεβέρ. Και αυτός ο οποίος στρέψαμε λίγο το βλέμμα μας παραπάνω ήταν ο Ματάρ, γιατί πρώτη φορά τον βλέπαμε, δεν τον είχαμε ξαναδεί. Είναι ένα παιδί το οποίο, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, έχει εντυπωσιακά σωματικά προσόντα για τη θέση του, εντυπωσιακότατα. Είναι ένα παιδί το οποίο στον αέρα έχει ικανότητα. Απλά ο Ματάρ, επειδή είναι ακόμα 18 χρονών, επειδή ήταν σε ακαδημία, θα πρέπει να μάθει να δουλεύει το κορμί του, να ελέγχει το κορμί του καλύτερα. Είναι λίγο ατσούμπαλος, να το πω έτσι. Θα πάει πάνω στην μπάλα, είχε και κάποιες καλές επεμβάσεις χθες πάνω στην μπάλα. Αλλά πρέπει να μάθει λίγο να κοντρολάρει το κορμί του, να βγει μπροστά από τον επιθετικό, να έχει καλύτερα πίσω βήματα τα οποία δεν έχει όταν το έρχεται κατά μέτωπο ο επιθετικός. Προφανώς και είναι 18 χρονών και άμα είχε και αυτά σε πολύ καλό επίπεδο, δεν θα ήταν τώρα εδώ πέρα, θα ήταν κάπου σε μια άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Αλλά έχει ένα potential αυτό το παιδί. Έχει μια βάση και γι' αυτό και οι άνθρωποι του Άρη, δηλαδή αντιληφθήκαμε και μέσα στις προπονήσεις. Αλλά και χθες, για ποιο λόγο οι άνθρωποι του Άρη το θεωρούν το επόμενο project μετά το D&D.
1: Ωραία. Γενικώς, πώς είναι το ρεπορτάζ της ομάδας μας, Δημήτρη, σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε, αν Νίκος. Υπάρχει. Συγγνώμη. Μπήκε ο Δημήτρης ως αναλύτης ξαφνικά και το βρήκα μπροστά μου τώρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Νίκο μου, χίλια συγγνώμη, δεν θέλω να σε ξαναβαφτίσω. Νίκο μου, το ρεπορτάζ της ομάδας, αν έχουμε κάτι νεότερο, αν τα μεταγραφικά δίνουν κάτι, αν έχεις κάποια αίσθηση εσύ, αν έχουμε να καταγράψουμε κάτι καινούριο σε σχέση με τις προηγούμενες επικοινωνίες μας.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι πως όχι. Τουλάχιστον εμένα. Δεν μου προκύπτει στο θέμα του στόπερ και του αριστερού μπακ. Δεν είναι ότι ο Άρης δεν ψάχνει. Δεν έχει καταλήξει σε κάποια επιλογή συγκεκριμένα. Δεν έχει πάρει απαντήσεις από κάποιες άλλες που έκανε κρούση και περίμενε. Ο Άρης βέβαια στις αναζητήσεις του αυτή τη στιγμή, επειδή φτάνουμε Αύγουστο, έχει βάλει και ένα συγκεκριμένο κριτήριο που για μένα είναι καλό ότι το έχει βάλει. Ψάχνει ιδανικά παίχτες που θα είναι στο στυλ του Γιούρισιτς. Δηλαδή, παίχτες οι οποίοι προέρχονται από προετοιμασία με ομάδα και ενδεχομένως να έχουν παίξει, εγώ σου λέω, ιδανικά και ένα-δύο φιλικά. Γιατί πλέον όποιος έρθει πρέπει να μπει αμέσως. Δεν έχει ο Άρης το περιθώριο να φέρει ένα στόπερ και να τον περιμένει ένα μήνα. Οπότε ο Άρης κοιτάει, ειδικά στις τελευταίες μέρες, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι σε ομάδες και συμμετέχουν σε προετοιμασίες ομάδων. Προκειμένου να τους φέρει και να μπουν άμεσα όπως θα γινόταν και με τον Γιούρισιτς, εάν δεν χαλούσε τελικά η μεταγραφή του Κροάτη. Το ίδιο ισχύει και για το αριστερό μπακ, το ίδιο ισχύει και για το στόπερ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή για κάποια άλλη θέση. Mm-hmm. Με αυτούς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και να ιδανικά να έχουν κλείσει μέχρι να γυρίσει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Παρασκευή. Εντάξει, έχουν αυξηθεί λίγο οι επιλογές του Γρηγορίου πλέον, γιατί έχει έρθει και ο Παλάσιος, έχει έρθει και ο Γαλανόπουλος, ήταν και ο Μπασίρο εδώ πέρα από την περασμένη Πέμπτη. Βέβαια και οι τρεις δεν αγωνίστηκαν χθες, δεν ήταν σε φάση. Ο Γαλανόπουλος είχε να προπονηθεί μια εβδομάδα. Ο Μπασίρου έχει συμμετέχει στις προπονήσεις, αλλά είναι και αυτός πίσω ακόμα, ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα. Θα αξιολογήσει, ήδη αξιολογεί και ο Παλάσιος αυτά τα πρώτα 24 ώρα που είναι εδώ. Σήμερα θα κάνει και την πρώτη προπόνηση το απόγευμα με όλη την ομάδα, γιατί σήμερα έχει ένα πολύ χαλαρό πρόγραμμα αποφόρτισης μετά το χθεσινό φιλικό. Και θα δούμε τώρα κατά πόσο θα τους χρησιμοποιήσει ο Γρηγορίου στο φιλικό της επόμενης Πέμπτης με τη Μόντζα. 7 η ώρα Ελλάδος, 6 η ώρα Ιταλίας, με το οποίο θα ολοκληρωθεί και η παρουσία του Άρη εδώ πέρα στην Ιταλία. Ίσως για κάποια λεπτά να τους δούμε και αυτούς να αγωνίζονται στο επερχόμενο φιλικό.
1: Είχαμε κάποια ενημέρωση από την ΠΑΕ ή κάποια ενημέρωση εσείς γενικότερα για την τηλεοπτική μετάδοση? Μήπως θα έχουμε κάτι και μπορέσουμε να δούμε?
2: Παίζει, είναι πιθανό, δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά παίζει. Νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχουμε εικόνα οριστικά για το αν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Όχι αλλιώς, εδώ το γέλο ρίδιο της επάλυσης μαζί με τους χορηγούς του, που τους αναφέρουμε ακόμα
1: εννοείται,
2: μια φορά, το Γιώτα Αλεξανδρίδης, ergotel.gr, Advantage Media και τα πετσαρία στο κράτης, δίπλα μας σε αυτές τις μέρες και σε επόμενες βέβαια θα ακολουθήσουμε, με πέρα στην παρουσία μας στην Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη.
1: Νίκο, πότε επιστρέφετε από Ιταλία?
2: Παρασκευή απόγευμα.
1: Μάλιστα, την Παρασκευή το απόγευμα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Εμείς θα ακούσουμε και μία ανάσα από τις δηλώσεις που έκανε ο Τίνο Καντεβέρε στον Yellow Radio και οι οποίες υπάρχουν βέβαια και στο yellowradio.gr. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να πάρουμε και μία μικρή γεύση από τις δηλώσεις που έκανε ο Τίνο Καντεβέρε στον yellowradio.gr και στον Νίκο τον Παπαδόπουλο.
3: First game of the season 0-3. Good impressions.
4: Yeah, I think it was a good start, you know, and it's all we needed for the start of the season. It's our first game of the pre-season and we have been working very hard, you know, and I think it paid very well during this first game, and we are very happy with the result, but it's just the beginning. We need to keep working hard and continue like this.
5: Until now, we see a different team than the last year. It was a difficult year for you, probably, but we see now a new player with a good impression, new things we see from you.
3: And no injuries.
5: You feel very good, right?
4: No, it's amazing. You know, I feel really good about this, and I've been working really hard for this. And my prayer for this year is not to have injuries, you know, and try to play the whole season. I know for a footballer it's never easy, but this is my goal and this is my target. I'm hoping that I will stay fit and try and help the team achieve the goal for this season, you know.
5: You are doing well with Cristiano.
4: Honestly, we understand each other very well. The communication is good. We both speak French, so it's going very well, and even in training we try to communicate, we try to do things together, and it's going very well, and I'm really happy about this, you know.
3: We see that you also are a translator for Matar, Diallo, the young guys.
4: Yes, I try to help them, you know, because they don't speak English, so whenever the coach wants to communicate with them, I have to be there to try and help them, and they are still young boys, you know, and I've been in Europe for so many years, and I've got the help that they need now also, so I know how it is when you are a young player in a foreign country and you don't speak the language, so it's easy when you have someone who can help you.
5: You know, the fans of Aris, they are looking forward for the new season. They expect things, of course. No promise, but if you go for a coffee with a fan of Aris, what would you say to him about the next season?
4: To be honest, the only thing that we have in mind this year is that it's going to be different from last year. We want things to be completely different. We want to bring them back to the stadium. We want our stadium to be full, and we want to make them happy, you know, and we are working hard for this as players. We are having time to discuss about this and making sure that this season will be different, and we will give all we can for the fans to be happy.
5: Today, 2 assists, no goal, but 2 assists. You have a target about assists, goals, and so on.
4: To be honest, I was asked this same question before, and I said I don't have a target for myself. The target that I have is for the team to do well this season, and that's the goal. So everything I would do on the pitch is to make sure that the team is up on top and doing very well.
3: Thank you very much.
4: Thank you.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Τίνο Καντεβέρε, ένα παιδί το οποίο έδωσε πολύ καλή εικόνα στο πρώτο φιλικό και γενικά από πέρσι άφησε μια καλή παρακαταθήκη. Ευχόμαστε να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα. Είναι πολύ ωραίο πάντως, διαβάζοντας εδώ, μου αρέσει ένα πράγμα πάρα πολύ. Το ότι γενικότερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη σε κάθε ερώτημα που τους γίνεται για την καινούργια χρονιά φαίνεται να έχουν επίγνωση ενός πράγματος. Ότι έχουν χάσει τον κόσμο της ομάδας. Δεν είναι βέβαια δική τους ευθύνη, φταίνε και αυτοί, αλλά σίγουρα δεν είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη για, για αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και ο Καντεβέρε, όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, και ο Φαμπιάνο και οι προηγούμενοι σε δηλώσεις τους, αλλά και ο ίδιος ο προπονητής, δηλώνουν ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε πίσω στον κόσμο, τον κόσμο στο γήπεδο. Να τους κάνουμε χαρούμενους. Είχαμε χρόνο, λέει, οι ποδοσφαιριστές να συζητήσουμε και αποφασίσαμε ότι αυτή η χρονιά πρέπει να είναι διαφορετική, ώστε ο κόσμος να είναι χαρούμενος. Όλες αυτές τις δηλώσεις φυσικά μπορείτε να τις απολαμβάνετε και να τις παρακολουθείτε και να τις διαβάσετε στο yellowradio.gr. Ο απεσταλμένος του Yellow στην Ιταλία, ο Νίκος Παπαδόπουλος, είναι εκεί και μεταφέρει και στα RGNA αλλά και στο yellowradio.gr όλα όσα μπορούν να σημειωθούν και να μεταφερθούν από το ιταλικό έδαφος.

Μηνύματα που έχετε στείλει. Ρώτω λίγο πόσα τσιγάρα έκανε χθες την ώρα του αγώνα. Όλη την ώρα τζούρα ακούγαμε. Είδες Γιώργο πόσο τι κακιά συνήθεια είναι αυτή. Βέβαια εντάξει, όλα αυτά τα παιδιά που έχουν και οικογένειες πίσω και ακολουθούν και την προετοιμασία, είναι λογικό να κάνουν και τις κακές τους συνήθειες. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ πάνω σε αυτό που λες φίλε Γιώργο, μία μετάδοση του Φίλιππου Συρίγου, ο οποίος έκανε τηλεοπτική μετάδοση και κάπνιζε. Τότε ήταν κακιά συνήθεια, καπνίζαν και μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, δεν ξέρω αν πόσο ετών είσαι. Δεν μου φαίνεσαι πάνω από 40 ετών παιδί, γερός να είσαι. Δεν ξέρω αν πρόλαβες το παλέ στις εποχές όπου υπήρχε ένα πυκνό σύννεφο καπνού από τα τσιγάρα επάνω. Ο Συρίγος κάπνιζε μανιωδώς και κάποια στιγμή κάνει μια τζούρα, τραβάει τον καπνό και λέει Βολκόφ. Ήταν ο Σάσα Βολκόφ του Παναθηναϊκού. Έπαιζε λοιπόν το μάτς. Κάνει την τζούρα του με το τσιγάρο μπροστά στην τηλεοπτική μετάδοση, δηλαδή ακούγεται από το μικρόφωνο και λέει μια... είχε την μπάλα Βολκόφ και λέει Βολκόφ, και αυτός έβγαζε τον καπνό από το τσιγάρο που ρούφηξε. Μπόλη και αγάπη να έχεις καλά. 40 χρόνια ακριβώς στη δροσιά του Ρησίου. Ο φίλος ο Γιώργος παρατηρεί ότι μπαίνει ο Αύγουστος και η ομάδα είναι με ένα δεξί μπακ, μισό στόπερ και κανένα αριστερό μπακ μετά από ένα καλοκαίρι με άπλετο χρόνο, και ακούνε ότι όλα πάνε καλά στην προετοιμασία χωρίς ίχνος κριτική στη διοίκηση από τους απεσταλμένους εκεί, αυτό και τίποτα άλλο. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζει ο Γιώργος. Όταν κερδίζεις το πρώτο φιλικό της χρονιάς απέναντι σε παιδάκια, ζημιά μόνο κάνει. Ξαφνικά λέμε, είδαμε πράγματα. Τι είδε, ρε Νίκο, τι είδε. Χωρίς μπακ έπαιζες. Απαράδεκτη σύνδεση ομάδας. Ένα μπάχαλο είμαστε. Πάρτε παίκτες θες, Ραζίλη, θα γίνουμε έλεος πια. Λέει ο Γιώργος. Πώς αλλάζουν οι καιροί, λέει, αυτοί που κάποτε ασχολούνταν με ό,τι συνέβαινε εκτός των 4 γραμμών. Παράγκη στημένα, διαιτησίες, τιμωρίες και μη τιμωρίες. Τώρα συμμετέχουν με υπερηφάνεια στον κακά της Λίγκ και μέσω αυτού μας εκπροσωπούν επάξια στην Ευρώπη. Και θέλουν να ασχολούνται μόνο με το αθλητικό κομμάτι του παιχνιδιού. Φίλε Κωνσταντίνε, δεν θα τα λες αυτά. Και δεν θα τα λέτε. Ακούστε λίγο. Η εκπομπή συγκεκριμένη. Και ο γέλο. Όχι, δεν ξέρω τι θα κάνει ο γέλο ρέντιο. Αλλά η συγκεκριμένη εκπομπή δεν πρόκειται να ξαναπεί κουβέντα για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Ειδικά αυτούς που σηκώνουν ρωσικές σημαίες και ειδικά για τον μέγα ευεργέτη του ΠΑΟΚ. Τον μέγα εκφραστή της ιδέας μία πόλη, μία ομάδα. Εμείς εδώ έχουμε πάρα πολλούς φιλορώσους αριανούς, να ξέρετε, οι οποίοι μου βάζουν χοντρό χέρι κάθε φορά που αναφέρομαι σε αυτά. Έπρεπε, λέει, γενικώς να προσέχω τι λέω, γιατί είμαι ανενημέρωτος, ανιστόρητος και αγράμματος. Εντάξει, παιδιά, ακούστε λίγο. Θα ξεκινήσω να ψηφίζω Βελόπουλο, βασικά. Και θα μπω κι εγώ στη διαδικασία του μια πόλη, μια ομάδα. Και τι έγινε, ποιος άρεσε τώρα. Το έθνος, το ξανθό γένος. Το αγαπάμε. Δεν πρόκειται να ξαναπώ τίποτα, παιδιά. Μην ανησυχείτε. Έχω μεγάλο μπλέξιμο. Δηλαδή, κάνω ένα σχόλιο το οποίο πρέπει να γίνεται με βάση ένα αθλητικό γεγονός και εδώ μου έρχονται τα πουτινόπεδα, όλα έχουν βγει βόλτα στην εκπομπή. Τι γίνεται, ρε γάμο του. Πώς μπλέξαμε έτσι. Να είσαι αριανός και να είσαι φιλορώσος. Δηλαδή, μιλάμε, είναι απίστευτο. Είναι σαν να είσαι, ξέρω τι να σου πω, Εβραίος και να έχεις την εικόνα του Χίτλερ στην κουζίνα σου. Τι να πω. Τι να σου πω. Σαν να είσαι, ας πούμε, πάω και να μην ψηφίζει Γκαγκάτσι. Τέτοιο πράγμα. Δεν θέλω να γλεντήσω κανένα, παιδιά. Αυτό που εμένα, που για μένα έχει μεγάλη σημασία, είναι ένα αθλητικό γεγονός. Δηλαδή, όπως προχθές καμάρωνα για τις ελληνικές σημαίες με την εθνική ομάδα κλπ. Και είναι ωραίο πράγμα να το βλέπεις αυτό. Δεν μπορεί να μου στέλνει άλλος μήνυμα και να λέει είσαι το 5%. Και ξέρετε, υπάρχει μια θεωρία, όταν δεν υπάρχουν επιχειρήματα,
Είσαι, δεν ξέρεις ιστορία, είσαι μειοψηφία, εκπροσωπείς το 5%. Οκ, ρε παιδιά, εντάξει, τελείωσε. Θα ασχοληθούμε με την ομάδα μας. Δεν θα ασχοληθούμε με τίποτα άλλο. Τα φιλιά μου στο φίλο το Στεφ. Από την όμορφη Λευκάδα, εκεί που κρατάει ψηλά την σημαία του Άρεως.

μπόλικη αγάπη στον Ιωάννη, ο οποίος θέλει να τους μαυρίσουμε όλους τις εκλογές. Προφανώς, φίλε Δημήτρη, κάτι τέτοιο ισχύει. Συγγνώμη, αλλά για τις Ρωσίδες και τις Ουκρανές δεν έχω πει κουβέντα, έτσι. Σε κάποιους οι οποίοι στέλνετε μηνύματα εδώ πρόστιχα.

Λοιπόν, στο μπασκετικό δεν έχω να σας μεταφέρω κάποιο νέο. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την εικόνα της ομάδας για τον σχεδιασμό, τον μεταγραφικό και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε πλέον στα τελειώματα. Απομένει η επισημοποίηση από την ΚΑΕ 2 ακόμα μεταγραφών. Εκτιμώ προσωπικά ότι η επόμενη θα είναι την Τετάρτη του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου, για να τελειώσει και αυτό τι γίνεται με το Χαραλαμπόπουλο και το άγχος και η αγωνία που υπάρχει. Και καλή ώρα, πρώτη ο Θεός. 31 έχουμε την Παρασκευή, 2 του μήνα, ημέρα Κυριακή. Πιστεύω ότι θα έρθει και η ώρα του Μοκόκα. Γιατί ο Μοκόκα έχει ζητήσει Αύγουστο να ανακοινωθεί η δική του μεταγραφή, οπότε θα είναι και η τελευταία μεταγραφή που προφανώς θα ανακοινωθεί. Τι μας μένει μετά? Μερεμέτια. Το θέμα του Θανάση Αντετοκούμπο, το οποίο εγώ εκτιμώ ότι εκεί κατά τα μέσα του Αυγούστου και λίγο πριν την προετοιμασία της ομάδας θα σκάσει ως κερασάκι στην τούρτα. Περιμένω τι ακριβώς θα συμβεί με τον Ελάιζα Μίτρουλον και την κουβέντα που θα έχει με τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά και με τον Αμίν Μουά, που είναι και αυτός μια εκκρεμότητα. Αυτές όμως είναι εκκρεμότητες εσωτερικές και δεν έχουν να κάνουν με αυτό που περιμένουμε για τη νέα χρονιά. Είναι παίκτες που είναι σε συμβόλαιο, οπότε δεν υπάρχει κάτι εκεί περίεργο. Το θέμα Νουά φυσικά και η εξέλιξή του θα κρίνει διάφορα πράγματα, αλλά και τα φιλικά παιχνίδια και το ξεκίνημα της προετοιμασίας θα δείξουν πολλά πράγματα για αυτό που έχει να κάνει με το αν ο Άρης θα ενισχυθεί περαιτέρω. Δηλαδή, αν θα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες που θα πρέπει να καλυφθούν αγωνιστικά, είτε με αλλαγή είτε με αλλαγές. Είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, η ίδια ομάδα το έχει αφήσει ανοιχτό. Επομένως, θα δούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσει η κατάσταση. Πάντως, σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις και το μεταγραφικό σχεδιασμό, δύο εκκρεμότητες. Απλά οι ανακοινώσεις Χαραλαμπόπουλου και Μοκόκα που έρχονται και φυσικά το θέμα του Θανάση Αντετοκούμπο που, όπως όλα δείχνουν, θα έχει θετική κατάληξη για την ομάδα του Άρη και για τον ίδιο του Θανάση. Η προετοιμασία αναμένεται να ξεκινήσει λίγο μετά το 15 Αύγουστο. Θα γίνουν κάποιες ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις, κάποιες πρώτες προπονήσεις εδώ στο Παλέ. Μετά υπάρχει και το παράθυρο της Εθνικής που είναι πολύ σημαντικό τέλη Αυγούστου και αντιλαμβάνεστε ότι ο προπονητής με το επιτελείο του, ο GM της ομάδας, διεθνείς παίκτες, θα πάνε να υπηρετήσουν μετά την κλίση της Εθνικής και τις κλίσεις που θα γίνουν, στις οποίες αναμένεται να βρεθούν κατά δήλωση Σπανούλη αλλά και κατά ομολογία της Ομοσπονδίας όλοι οι διαθέσιμοι Έλληνες διεθνείς. Και από εκεί και πέρα έχουμε και την εκκρεμότητα της ανακοίνωσης των φιλικών αγώνων της ομάδας, για να έχετε κι εσείς ένα μικρό προγραμματάκι και ένα μπούσουλα για το πότε μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τον καινούριο Άρη, είτε στα μαυροσκούφια που θα πραγματοποιηθούν λογικά στο Ιβανόφιο φέτος, είτε με κάποια τουρνουά που θα γίνουν στο εξωτερικό. Τα Αριανάκη της Κύπρου ήδη μας ρωτάνε πολλά πράγματα, αν και έχουν ανακοινωθεί ημερομηνίες, ώρες κλπ. Μας ρωτάτε και κάποια άλλα Αριανάκια της Κεντρικής Ευρώπης, πότε ο Άρης και αν ο Άρης θα ταξιδέψει στο εξωτερικό. Επομένως, επειδή θα γίνει αυτό σίγουρα και επειδή εγώ νομίζω ότι στη Γερμανία θα κάνει ένα ταξίδι ο Άρης, τουλάχιστον αυτό ήταν ο αρχικός σχεδιασμός και τα σασκαριά. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι θα ανακοινωθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες από την ομάδα. Το πρόγραμμα δεν έχει επισημοποιηθεί, δεν έχει σχηματοποιηθεί. Μόλις έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα των φιλικών του Άρη, θα σας το μεταφέρουμε για να κάνετε και εσείς το κουμάντο σας. Για την επίσημη φανέλα του μπάσκετ, αν θυμάμαι καλά, ο Χρήστος Γκάλης είχε αναφέρει μια ημερομηνία. Δεν ξέρω αν ήταν αρχές Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη, αλλά Σεπτέμβρη αποκλείεται, πιο νωρίς θα γίνει. Κοιτάξτε, παραδοσιακά
συνήθως οι παρουσιάσεις για τις επίσημες φανέλες, για καινούργιες συνεργασίες, γίνονται όταν έρθει η ομάδα και ξεκινήσει, ξέρετε, την προετοιμασία και περάσει το εργομετρικά και είναι όλοι οι παίκτες εδώ. Okay. Φαντάζομαι ότι θα γίνει κάτι σαν παρουσίαση φανέλας, αλλά και παρουσίαση μεταγραφικών αποκτημάτων. Μπορεί να είναι μία εκδήλωση που θα γίνει και θα μπουν όλα αυτά μέσα. Μπορεί να είναι δύο ξεχωριστά. Θα το δούμε. Ακόμα δεν υπάρχει όμως μία επίσημη ενημέρωση. Αν έρθει ο Θανάσης θα αποχωρήσει Έλληνας. Ο ερχομός ή όχι του Θανάση, φίλε Γιώργο, δεν σχετίζεται με την αποχώρηση κάποιου Έλληνα παίκτη από το ρόστερ. Όχι. Δεν ισχύει αυτό που λες. Πολύ και αγάπη στο φίλο το Σάκη με το μήνυμα που στέλνει. Αν θα υπάρξει αύξηση των court seats, αν γνωρίζω κάτι. Κωνσταντίνη, δεν το γνωρίζω. Θα υπάρξει σίγουρα όμως αναδιαμόρφωση και θεωρώ ότι επειδή οι καρέκλες, αυτό που θυμάμαι που μας είχαν πει άνθρωποι της ομάδας, είναι ότι ναι, θα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των court side seats, γιατί θα είναι και θα αλλάξει η διάταξη και θα είναι μικρότερες οι καρέκλες, τα court side, δηλαδή δεν θα είναι εκείνες οι πολυθρονάρες που ήταν πέρσι και πρόπερσι. Ο φίλος ο Κώστας έχει το δικό του δίκιο. Σαν αριανός του εξωτερικού και τα βάζει με κάποιους οι οποίοι γενικά είναι λίγο αυστηροί με την ομάδα σε όλα τα επίπεδα, με το σύλλογο. Χαιρετώ το φίλο τον Γιώργο για το μήνυμά του και την αγάπη μου. Την αγάπη μου και στο φίλο τον Βασίλη. Μήπως ξέρεις πότε είναι η κλήρωση για την Basket League? Νωρίς είναι ακόμα για αυτό, αλλά κάτσε να μπω λίγο στο site του ΕΣΑ και αγαπητέ μου, για να δω αν υπάρχει, αν έχει οριστεί η ημερομηνία της κλήρωσης. Γιατί το πρωτάθλημα ξεκινάει Οκτώβρη. Ξέρουμε ότι 29 Σεπτέμβρη εκεί είναι το πρώτο μάτς, τέλη Σεπτέμβρη για το EuroCup. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, όχι, ακόμα δεν βλέπω κάτι εδώ για το πού θα γίνει και πότε θα γίνει η κλήρωση του προαθήματος της Basket League. Αυτό που βλέπω είναι ότι γίνονται διάφορες μεταγραφές. Το Μαρούσι πήρε τον Κασελάκη. Το Μαρούσι επίσης κράτησε τον Τζόρνταν Βόκερ. Είπαμε στη Μύκονο πήγε ο Ρόνι Χάρελ. Ο Ρόναλντ Μάρτς πήγε στο Μαρούσι. Ο Χόρκλερ, ο δικός μας, ο Νόα Χόρκλερ από την Καρδίτσα, μετά από 2-3 χρόνια εκεί, έρχεται στο Ιβανόφι και στη Θεσσαλονίκη. Και ο Σμιθ της Καρδίτσας υπέγραψε στον Ηρακλή και το Ιβανόφιο. Γενικώς ο Ηρακλής ψώνισε πολύ από Καρδίτσα φέτος. Γνώριμες οι κινήσεις που γίνονται μέχρι τώρα, δεν είναι δηλαδή άγνωστα τα πράγματα μέχρι στιγμής. Πολλές ομάδες, οι περισσότερες ομάδες και ο Σμιθ, αν δεν κάνω λάθος, ο Σμιθ είπαμε της Καρδίτσας, ο Χάρης που πέρσι αγωνιζόταν στο Περιστέρι, ο CJ Χάρης στα 35 του συνεχίζει στη Ρόδο και στον Κολοσσό, άλλη μια δοκιμασμένη λύση εκεί για τον Λυκογιάννη. Ο Βίκος παίρνει κάποιους Έλληνες παίκτες όπως τον Πατρίκη και τον Πόζογλου. Έχει πάντως ψωμάκι. Το Σεπτέμβρη θα γίνει η νέα συζήτηση και μάλλον τελική συζήτηση για τους 7 ξένους στις 10 Σεπτεμβρίου στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΙ. Όλα δείχνουν ότι δεν θα περάσει τελικά φέτος το 7 ξένοι.

Τσιούμπαλα, σας λέμε, αν θέλετε να έχετε κρυφές ματιές, στις 2 η ώρα στο κανάλι της FIBA στο YouTube, είναι με συνδρομή. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του EuroBasket κάτω 18. Η Γαλλία είναι 1-1 σε νίκες σε δύο μάτς, το ίδιο και η Ελλάδα. 2-0 έχει το Ισραήλ που είναι πρώτο. Εκεί μπορείτε να δείτε και το Χατζηλάμπρο αν θέλετε, ο οποίος αγωνίζεται και είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας κάτω των 18 ετών της Εθνικής. Ο Δημήτρης λέει ότι δεν χρειάζεται κανένας να αποχωρήσει από την ομάδα του μπάσκετ, γιατί είναι σεζόν μεγάλη με απαιτήσεις και στόχους, οπότε είναι καλό να έχουμε μια γεμάτη ομάδα. Νέο για το ανδρικό βόλεϊ. Δημήτρη, δηλώνω και έχω ευθύνη, φέρω ευθύνη γι' αυτό. Δεν έχω σταματήσει να κάνω τον τελευταίο καιρό ρεπορτάζ ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ. Θα με μαλώσω, το λέω δημόσιο ότι θα το αλλάξω αυτό και ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσω να σας μεταφέρω περισσότερα πραγματάκια και γι' αυτό. Αν ο Δημήτρης ο Σαλής έχει κάτι, συνήθως εδώ ο Ιάσον ο Μίσχος μας τα έλεγε, τα βολεϊκά, αν ο Δημήτρης ο Σαλής έχει κάτι παραπάνω για το βόλεϊ, θα του ζητούσα παρακαλώ πολύ το ανδρικό να καταθέσει το δικό του ρεπορτάζ. Σιγά μη τη βρεις, Δημήτρη, από τα Μουδανιά. Σιγά μη τη βρεις. Πολύ και αγάπη στο φίλο του Γιάννη. Μινά, σ' αγαπώ και εσένα πάρα πολύ, αδερφέ, να το ξέρεις αυτό. Και ειδικά με τον τρόπο που γράφεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτοκτονήσαμε με το Ισραήλ Αδάμ, αλλά σε αυτές τις ηλικίες αυτά τα πράγματα είναι διδάγματα. Αυτές οι ήττες είναι μαθήματα. Καλύτερα να τις παίρνουν τώρα παρά να τις παίρνουν αργότερα. Τώρα τα μαθαίνεις, τώρα θα χάσεις μάτς. Δηλαδή, φανταστείτε τι αυτοκτονίες, ειδικά με τις εθνικές ομάδες, έχουν γίνει ανά τα χρόνια. Όταν κατακτήσαμε το τελευταίο Ευρωμπάσκετ σαν χώρα στο Βελιγράδι, αυτά που είχε κάνει τότε με το Βάλτο Αγόρι μου, δηλαδή είχαμε μείνει στο Βάλτο Αγόρι μου, αλλά αυτά που είχαν κάνει οι Γάλλοι σε εκείνο το μάτς ήταν εγκληματικά, όπως και οι Ρώσοι. Δηλαδή και οι Σλοβαίνοι σε άλλο Ευρωμπάσκετ, πάλι με την εθνική μας ομάδα. Οι αυτοκτονίες είναι μέρος του παιχνιδιού. Όταν τις, σε αυτές τις ηλικίες είναι μάλλον φυσιολογικές και μάλλον είναι διδακτικές. Ο φίλος ο Πέρι μου λέει ότι τελικά οι Cleveland Cavaliers πήραν τον Μάρκο Χεζόνια. Δεν νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες Πέρι που τον ήθελαν τελικά αποσύρθηκαν από το ενδιαφέρον. Έτσι τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο ρεπορτάζ εσύ, αλλά οι ελληνικές ομάδες που ήθελαν τον Χεζόνια τελικά αποσύρθηκαν από τη μεταγραφή και είδε και απόειδο άνθρωπος. Σου λέει κανείς δεν με θέλει, ας πάω να παίξω στο Cleveland και στους Cavaliers. Ο Χεζόνια, ο οποίος και αυτός είναι ρίζος, έτσι και όπως θέλω τα γυρίζω. Έλεγε για το NBA διάφορα. Δεν ξαναπαίζω, δεν είναι σοβαρή, τους νοιάζει το show, δεν σέβονται τους παίκτες. Γι' αυτό καλύτερα να μασάς και όχι να μιλάς.

Ναι, μου στέλνετε και άλλοι μηνύματα για την, για την ανακοίνωση της Original κατά του Αγγελόπουλου. Είναι πολύ σκληρή η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν την αξίζει ο Αγγελόπουλος. Η αλήθεια είναι επίσης. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να εισέλθω στα εσωτερικά της μπασκετικής ΑΕΚ. Φαίνεται ότι έχει μπροστά της μια πολύ δύσκολη σεζόν και σίγουρα ένα πολύ δύσκολο και μακρύ καλοκαίρι. Δεν κάνουν καλό αυτά τα πράγματα. Ανεξαρτήτως τώρα ποιος έχει δίκιο ή άδικο, θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο ο Μάκης Αγγελόπουλος ΣΑΕΚ δεν είχε και πολλά περιθώρια ούτε να αντιδράσει ούτε να διαπραγματευτεί. Οι πιέσεις που δέχτηκε ήταν πάρα πολύ σοβαρές. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ πολύ βαθύ αγκάθι στο κορμί της μπασκετικής ΑΕΚ που πλέον πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτό πέραν των υπολείπων θεμάτων που έχει.

0: της αγωνίας να προσπαθήσει να μείνει ανταγωνιστική από τη στιγμή που μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ο Άρης και φυσικά και ο ΠΑΟΚ έχουν αλλάξει επίπεδο, άλλαξαν ταχύτητα. Έφυλε Γιώργο Λεμπρόν, δεν έχει ανάγκη τα λεφτά. Στα 41 του χρόνια για μένα δεν έχει γενικά ανάγκη τίποτα. Τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα προσωπικά νούμερα και τα ρεκόρ σε βαθμό θεωρώ που απομυθοποιείται, αν και είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παίκτης. Αλλά νομίζω ότι όταν κυνηγάς τόσο πολύ στη ζωή σου, στην καριέρα σου, τα νούμερα και τους αριθμούς, χάνεις το νόημα. Γιώργο, δεν είμαι σατανάς εγώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι να κάνουμε τώρα. Τα φιλιά μας και στο φίλο τον Ντένις, ο οποίος μιλά για το πρωτάθλημα και για τα μπάτζετ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, για την Ευρωλίγκα με τις 38 αγωνιστικές και τις 14 του Γιώργου, και λέει ότι με τις κατάλληλες συγκυρίες και την άριστη χημεία υπάρχει ελπίδα να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Φίλε Ντένις, κανένας δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Βαθιά μέσα μας όλοι έχουμε τη φλόγα της ελπίδας να καίει. Αλλά αυτό το ερώτημα είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το απαντήσει η ομάδα, αφού πρώτα και οι άνθρωποι της, προπονητές, παίκτες κλπ. Αλλά πρέπει πρώτα να απαντήσουν άλλα ερωτήματα. Ακούσατε τι είπε ο Τολιόπουλος λίγο νωρίτερα στην που παραχώρησε. Σε αυτή την ομάδα κανένας πλέον δεν μπορεί να παίζει 30-35 λεπτά. Σε αυτή την ομάδα πλέον πρέπει να μπει το εγώ κάτω από το εμείς. Αυτές οι δηλώσεις του Βασίλη Τολιόπουλου πρέπει να τις κρατήσετε, γιατί είναι και ένα καθαρό απόσταγμα της φιλοσοφίας Πανούλη. Το εμείς και όχι το εγώ. Άρα εδώ πέρα ο Άρης έχει παίκτες που πάνω απ' όλα έχουν το συμφέρον της ομάδας. Και αυτό πρέπει να αποδειχθεί στην καθημερινότητα. Στις προπονήσεις, στις σχέσεις, στο παρκέ, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το να πούμε εύκολα ναι, ο Άρης μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα είναι το πιο εύκολο μπορούμε να πούμε. Πρέπει να το αποδείξει αυτό. Πίστη, θέληση, νομίζω ότι υπάρχει. Αγαπητέ μου φίλε Φώτη, λίγο νωρίτερα είπα ότι δεν υπάρχει κάποια καινούργια φρέσκια εξέλιξη με το Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε εμείς μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο παίκτης θα παίξει τον Άρη φέτος. Τώρα, αν δεν παίξει τον Άρη δεν θα παίξει πουθενά, γιατί στο NBA δεν θα συνεχίσει την καριέρα του. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Την εκπομπή την προσέφεραν σε εσάς τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Εκπληκτικό catering, απολύτως υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Και φυσικά όσοι θέλετε και ιδιαίτερες τιμές, εδώ είναι η εκπομπή, εδώ είναι ο Yellow Radio, εδώ είμαστε για να σας βάλουμε ένα χεράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη, ένα σίγουρα είναι κοντά σας και περιμένει να σας εξυπηρετήσει. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα στην εταιρεία Άριες, τον κορυφαίο και πανίσχυρο συνεργάτη, για να μπορείτε να αλλάζετε τον αέρα του σπιτιού σας και να υπάρχει φρέσκο κλίμα, διαφορετικό από αυτό που συναντάτε έξω κατά καλό καιρό. Τα καινούργια κλιματιστικά της σειράς της Toshiba και της Carrier σας δίνουν τη δυνατότητα να φρεσκάρετε τον αέρα σας. Εννοείται ότι δίπλα μας υπάρχει, πέρα από την Άριες, πέρα από τη Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο, με ένα εκπληκτικό χώρο, ένα showroom στη Δημοκρίτου 12, στον Φίνικα της Καλαμαριάς, εκεί που παλιά ήταν η Φένα, να σας περιμένει για να μπορέσετε να δείτε μόνοι σας και με την βοήθεια και την καθοδήγηση των ανθρώπων της Άλλοπλαστ αδερφή Δερβίση, τους λόγους για τους οποίους η Άλλοπλαστ είναι η κορυφαία επιλογή σε κουφώματα PVC για τη χώρα της Ελλάδος και για τη χώρα της Κύπρου. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News με τον Δημήτριο Σανλή. 2 με 4, 4 με 6, Yellow News Part 2, μπασκετικό πιο πολύ με Χρήστο Γκάλη. 6 με 8 σε επανάληψη αυτή η δυσμήνη εκπομπή, για όσους δεν την πρόλαβαν. Εννοείται ότι είστε συντονισμένοι στον Yellow, είστε συντονισμένοι και στο κανάλι του Yellow στο YouTube. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
4: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
19: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-889-781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Κατερίνα μου, για πού το βάλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
23: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Έλα, Γιώργη!
25: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
25: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
25: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
26: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
26: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
20: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Ποδοσφαιρικό Yellow News μέχρι τις 4. 4 με 6 μπασκετικό Yellow News. Ξεκινάω εγώ το πρώτο δίωρο, Δημήτρης Σανλής. Χρήστος Γκάλης το δεύτερο δίωρο της εκπομπής. Όπως το κάνουμε το τελευταίο διάστημα, τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε τις απουσίες να καλύψουμε. Γι' αυτό διεξάγεται έτσι το πρόγραμμά μας, γι' αυτό είναι έτσι το πρόγραμμα του Yellow Radio. Οπότε για το επόμενο τετράωρο σας κρατάμε στην τροφιά τις δύο πρώτες ώρες εγώ και τις δύο επόμενες ο Χρήστος Γκάλης. Μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7, like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας. Αν επιθυμείτε να το κάνετε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα την οποία σας δίνουμε. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για ό,τι χρειάζεστε. Για θηροτηλεοράσεις, συναγερμούς, κάμερες ασφαλείας, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24, επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr, η χορηγή και τη σημερινή εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με ποδοσφαιρικό, θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ της ομάδας. Δύο λόγια και για όσα ακούσαμε για το χθεσινό φιλικό της ομάδας με την Αταλάντα K23 και την νίκη με 3-0 του Άρη από το πρώτο ημίχρονο. Διαφορετική εικόνα στα δύο ημίχρονα, λογικό και βάσει των παικτών τους οποίους χρησιμοποίησε ο προπονητής του Άρη. Αυτά τα παιχνίδια έτσι κι αλλιώς είναι για να τα βλέπουν οι προπονητές, να τα βλέπουν τα τεχνικά επιτελεία, να ξεσκουριάζουν λίγο και οι ποδοσφαιριστές, γιατί άλλο να κάνεις κάθε μέρα προπόνηση και διπλές μάλιστα κάποιες φορές, και άλλο να παίζεις ένα παιχνίδι έστω και φιλικό, έστω και τέτοιου χαρακτήρα όπως είναι αυτά τα παιχνίδια στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα πω δύο πράγματα εγώ. Στη συνέχεια, παρά 20, θα έχουμε Φώτη Πλιάκο για το δικό του σχόλιο γενικότερα για τα τεκτενόμενα στο σύλλογο. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Νίκος Παπαδόπουλος από την Ιταλία. Θα συνδεθούμε με την Ιταλία, θα συνδεθούμε με τον Νίκο να μας δώσει και αυτός κάποια πράγματα παραπάνω από όσα είπαμε και χθες, καθώς έκανε τη ζωντανή μετάδοση της αναμέτρησης εδώ στο Yellow Radio. Ήμουν και εγώ παρόν εδώ στο στούντιο. Γυρίσαμε έτσι κάποια χρόνια πίσω, ακούγοντας απλά ένα παιχνίδι και μην έχοντας τη δυνατότητα να έχουμε εικόνα από αυτό όπως έχουμε συνηθίσει στα περισσότερα φιλικά παιχνίδια που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Σας είπα και χθες ότι με επικοινωνία που είχαμε ανθρώπους της Νόβα, είναι πιθανό το παιχνίδι με τη Μόντσα αλλά και αυτό με την Νάπολη, πιο πιθανό το δεύτερο με την Νάπολη, να μεταδοθούν κανονικά τηλεοπτικά από το συνδρομητικό κανάλι. Για το χθεσινό μάτς δεν υπήρχε εικόνα γενικότερα από την Αταλάντα, ούτε δηλαδή από κάποιο YouTube της Αταλάντα, όπου θα μπορούσαν να το πάρουν οι άνθρωποι της Νόβα και να το μεταφέρουν σε όλους εσάς, και γι' αυτό δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα προκειμένου να μπορέσετε να δείτε το παιχνίδι, παρά μόνο να το ακούσετε μέσω του yellowradio.gr και στο YouTube, όπου έκανε και μεγάλα νούμερα, το ανεβάσαμε και στο YouTube τη μετάδοση της, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, και την ακούσατε και εσείς και μέσω αυτού του τρόπου, έτσι έχουμε πολλούς τρόπους, και μέσω αυτού του τρόπου μπορέσατε να την ακούσετε την μετάδοση του Νίκου Παπαδόπουλου από την Ιταλία, το προπονητικό κέντρο της Αταλάντα, όπου έγινε η αναμέτρηση με την Αταλάντα K23, όπως είπαμε, με κάποιους παίκτες από την πρώτη ομάδα, κάποιους λίγους παίκτες από την πρώτη ομάδα της Αταλάντα. Να πω ότι για να βρίσκεται και ο Νίκος Παπαδόπουλος, για να έχουμε τον απεσταλμένο μας στην προετοιμασία του ποδοσφαιρικού Άρη, χορηγεί Τσομάκος Jewels, το Ιώτα Αλεξανδρίδης, ergotel.gr, Advantage Media και τα Πετσαρίες Σοκράτης. Η μεγάλη χορηγή προετοιμασίας του Άρη για την παρουσία του Νίκου και του Yellow Radio κατ' επέκταση στην Ιταλία για αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να πούμε δύο πράγματα. Εγώ θα πω δύο πράγματα πρώτα για το μεταγραφικό που βρισκόμαστε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια φάση που τα μεταγραφικά είναι σε πρώτη γραμμή επικαιρότητας, όπως και να το κάνουμε. Είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε στο μεταγραφικό μέτωπο, στο μεταγραφικό πεδίο, να συμβούν πράγματα από την ομάδα. Έχουμε φτάσει σήμερα, είναι 27 Ιουλίου. Περιμένω να έχουμε και την όποια ενημέρωση. Νεότερη ενημέρωση, την οποία σας την μεταφέρω τώρα, κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα, σε ένα ποσοστό άνω του 90%, το μάτς με τη Μόντσα θα μεταδοθεί από την Νόβα. Ορίστε μια είδηση για εσάς, σας τη δίνω. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω του 90%, το παιχνίδι με τη Μόντσα θα μεταδοθεί κανονικά από την Νόβα. Για να μπορέσετε και εσείς να το παρακολουθήσετε. Ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία ανέβηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία, επέστρεψε μάλλον φέτος στην πρώτη κατηγορία του τελικού πρωταθλήματος. Θα γίνει στο προπονητικό κέντρο της Μόντσα. Σίλβιο Μπερλουσκόνη λέγεται το προπονητικό κέντρο της Μόντσα, καθώς ο αείμνηστος Σίλβιο Μπερλουσκόνη ήταν ιδιοκτήτης της Μόντσα. Εντάξει, είχε αφήσει την Μίλαν για χρόνια και ήταν ιδιοκτήτης της Μόντσα. Οπότε το προπονητικό κέντρο λέγεται Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Από εκεί θα μας το μεταδώσει το παιχνίδι φυσικά ο Νίκος Παπαδόπουλος για το Yellow Radio, αλλά από ό,τι μου λένε θα έχετε δυνατότητα να το δείτε κατά πάσα πιθανότητα και τηλεοπτικά. Λοιπόν, πάμε στο μεταγραφικό πεδίο. Ακούγοντας εμείς το φιλικό παιχνίδι της ομάδας με την Αταλάντα K23, καταλάβαινες αρκετά πράγματα από αυτά που άκουγες όσον αφορά το πού η ομάδα έχει τα ζητήματά της, πού έχει τα προβλήματά της. Δεν είναι φυσικά κάτι που δεν το ξέρουμε, δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε, δεν είναι κάτι που δεν το λέμε καθημερινά. Όσον αφορά τα κενά τα οποία έχει ο Άρης, τα δεδομένα στο κέντρο της άμυνας, στο αριστερό άκρο της άμυνας, γενικότερα στην άμυνά του. Στις υπόλοιπες θέσεις έχει επιλογές, δηλαδή σκεφτείτε ότι στα χαφ έπαιξαν στο δεύτερο ημίχρονο ως βασικά 6-8 ο Νίνκ και ο Μπουσαΐντ, ο ένας είναι 8-10 και ο άλλος είναι εξτρέμ, αλλά εκεί υπάρχουν και ο Μπασίρου και ο Χόγκλα και ο Γαλανόπουλος, που για διαφορετικούς λόγους ο καθένας δεν ήταν διαθέσιμοι στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι. Μάλιστα, ο Μπασίρου και ο Γαλανόπουλος θα είναι λογικά διαθέσιμοι για το παιχνίδι της Πέμπτης, ίσως και ο Παλάσιος, θα δούμε, θα κρίνει ο προπονητής του Άρη και το τεχνικό επιτελείο βάσει των μετρήσεων του ποδοσφαιριστή και του ξεκινήματος για τις προπονήσεις. Από σήμερα θα μπει κανονικά στις προπονήσεις με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του ο Παλάσιος. Θα δει σε τι κατάσταση είναι για να δει αν θα το χρησιμοποιήσει στο μάτς με τη Μόντσα. Αλλά Μπασίρου και Γαλανόπουλο, οι οποίοι έχουν κάνει προπονήσεις με την ομάδα, αλλά δεν ήταν από την πρώτη μέρα στην Ιταλία, περιμένουμε να ενσωματωθούν και αυτοί κανονικά να μπουν στις προπονήσεις από σήμερα, γιατί ουσιαστικά έκαναν μια απογευματινή προπόνηση το Σάββατο οι δύο παίκτες μαζί με τον Γαλανόπουλο. Ατομική, ο Μπασίρου βέβαια είχε πάει δύο μέρες πριν, αλλά σας έκανα ατομική προπόνηση. Λογικά για το μάτς με τη Μόντσα, Μπασίρου και Γαλανόπουλος θα είναι διαθέσιμοι για τον Παλάσιος. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής του Άρη. Να πάρουμε μια εικόνα. Γι' αυτό που έλεγα πριν, από αυτό που βλέπουμε, έτσι, από αυτό που ακούμε, από αυτό το πρώτο φιλικό, είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα έχει προβλήματα στην άμυνα. Έχει κενά στην άμυνα, έχει ζητήματα στην άμυνα, όχι σήμερα, εδώ και. Μάλλον όλο αυτό το χρονικό διάστημα που γίνεται η προετοιμασία της ομάδας. Το βλέπεις, το καταλαβαίνεις, το αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή, έπαιξαν χθες ο Γιένσεν στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Ματάρ, στο πρώτο ημίχρονο, και στο δεύτερο ημίχρονο ο Φαμπιάνο με τον Γκάμτσι. Έχεις τρεις κεντρικούς αμυντικούς, έναν έμπειρο το Φαμπιάνο και δύο πιτσιρικάδες, χωρίς καμία εμπειρία, τον Ματάρ Τιάμ και τον Γκάμτσι. Ναι, να τους έχω, ναι, να υπάρχουν. Χρειάζομαι όμως και άλλους δύο για μένα κεντρικούς αμυντικούς. Τώρα, για τον Γιένσεν, ξεκινάω από αυτό πριν πάω στα πιο συγκεκριμένα μεταγραφικά. Για τον Γιένσεν, την είπα χθες και την έκανα την ερώτηση στον Νίκο, τι καταλαβαίνει και αυτός, τι εισπράττει, τι αντιλαμβάνεται, αν δηλαδή τον υπολογίζει για κεντρικό αμυντικό. Εγώ λέω και λόγω της πολυκοσμίας στα χαφ, να τον υπολογίζει για κεντρικό αμυντικό, γιατί στα χαφ, παιδιά, έχει Ράτσιτς, έχει Χόγκλα, έχει Μπασίρου. Έχει Γαλανόπουλο, που είναι παίκτης της ομάδας κανονικά ο Γαλανόπουλος. Έχει Βοριαζίδη, έχει Νίνκ, έχει Χαρούπα, έχει Φασαλαφιανό. Έχει πάρα πολλούς παίκτες για τα χαφ. Μήπως λοιπόν τον Γιένσεν τον υπολογίσει περισσότερο για το κέντρο της άμυνας. Παρότι μπορεί λοιπόν να τον υπολογίζει για το κέντρο της άμυνας, εγώ λέω ότι η ομάδα πρέπει να πάρει δύο ακόμη κεντρικούς αμυντικούς. Για μένα. Θα πει κάποιος και τους πιτσιρικάδες, τον Τιάμ και τον Κάμτσι. Θα τους έχουμε πέμπτο και έκτο στο κέντρο της άμυνας. Εγώ λέω ότι για να είσαι καλυμμένος, έχοντας τον Φαμπιάνο, ο οποίος έχει τα γνωστά ζητήματα, βέβαια κάνει κανονικά προετοιμασία, τον διαχειρίζεται κιόλας ο προπονητής του Άρη. Δηλαδή είναι φανερό ότι ο προπονητής του Άρη, ο Γρηγορίου, διαχειρίζεται τους παίκτες αυτούς που δεν. Βασικά δεν είναι όλοι οι παίκτες ίδιοι. Δεν έχουν όλες τις ίδιες δυνατότητες, δεν έχουν όλη την ίδια καταπώνηση, δεν έχουν όλοι τα ίδια προβλήματα. Θέλει δηλαδή διαχωρισμό. Δεν μπορεί να κάνουν όλοι το ίδιο πρόγραμμα. Λογικό είναι αυτό να συμβαίνει στις ομάδες λοιπόν. Κάποιοι, ας πούμε Φαμπιάνο, πάρε μια ξεκούραση. Το απόγευμα κάνει, ας πούμε, γυμναστήριο. Μην κάνεις προπόνηση, προκειμένου να σε διαχειριστώ για να είσαι OK για το ξεκίνημα της σεζόν. Η προετοιμασία είναι σημαντική για κάθε παίκτη, ιδίως για τους παίκτες που έχουν προβλήματα, όπως είναι ο Φαμπιάνο. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορέσει η ομάδα να πατήσει πάνω σε αυτό. Για μένα λοιπόν ο Άρης θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς, ένα δεξί μπακ πίσω από τον Φαντιγκά και ίσως να πω ένα αριστερό μπακ. Να μην χρειαστεί άλλο. Να μην χρειαστεί άλλο. Δεν γίνεται ρε παιδιά, τρία στόπερ, δηλαδή καταλάβετε το. Δύο συν τον Φαμπιάνο, συν τον Γένσεν, αν τον υπολογίζει για εκεί, συν τον Ματάρτιαμ, συν τον Κάμτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε 17 παίκτες στην άμυνα. Δηλαδή να είμαστε και λίγο συνειδητοποιημένοι. Ας βρούμε έναν βασικά και μετά να βρούμε και έναν δεύτερο και να πατήσουμε πάνω σε αυτούς. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Ο Φαμπιάνο μια χαρά παίκτης είναι. Μια χαρά παίκτης είναι ο Φαμπιάνο. Όλα τα τελευταία χρόνια, αν δείτε, τα δύο τελευταία χρόνια μόνο έχασε κάποια παιχνίδια λόγω μη προετοιμασίας την πρώτη χρονιά και λόγω κακής διαχείρισης πέρσι. Δεν τον διαχειρίστηκαν σωστά. Δεν ήταν ο Φαμπιάνο για να παίζει όλα τα παιχνίδια, για να παίζει και στα μάτια του κυπέλου ακόμα 90 λεπτά ο Φαμπιάνο και να μην παίζει κάποιο από του άλλου. Ενώ είχε παίκτες εκείνη τη στιγμή να παίξουν. Ήταν πρόβλημα. Ήταν πρόβλημα. Δεν κρίνω από το τι έκανε ο Γένσεν χθες ή από το τι έκανε στην τελευταία αγωνιστική, παιδιά. Εγώ λέω ότι εγώ βλέπω ότι για εκεί τον υπολογίζουν περισσότερο, άσχετα από το θέμα της, του ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα κεντρικούς αμυντικούς. Και έχει χαφ. Οπότε σου λέει βάλτον στο κέντρο της άμυνας. Μόνο γι' αυτό το λέω. Μόνο γι' αυτό το λέω. Εγώ θέλω δύο κεντρικούς αμυντικούς οι οποίοι θα έχουν ρόλο βασικού στην ομάδα. Και από εκεί πέρα να υπάρχει και ο Φαμπιάνο, να υπάρχει και ο Γένσεν και να υπάρχουν και οι πιτσιρικάδες, επειδή τα έχουμε δει πολλές φορές, όλοι μπορεί να έχουν τον ρόλο τους. Για μένα το να δω να παίζει Γένσεν Φαμπιάνο, δεν το θέλω με τίποτα. Θεωρώ ότι είναι δύο σχετικά soft παίκτες. Αυτό το δίδυμο δηλαδή δεν μου κολλάει καθόλου. Χίλιες φορές να δω τον Φαμπιάνο να παίζει δίπλα με τον Ματάρτιαμ, παρά να τον δω να παίζει με τον Γένσεν. Αυτό είναι όμως δική μου άποψη, βάσει και των χαρακτηριστικών που έχω δει από τον Γένσεν. Αυτό δεν βλέπω τίποτα άλλο. Εγώ λέω τι βλέπω. Λέω τι βλέπω και λέω και τι δοκιμάζουν οι άνθρωποι του Άρη. Τώρα, από εκεί πέρα, πέραν από αυτά τα θέματα της άμυνας, υπάρχει ένας παίκτης ακόμα στη μεσοεπιθετική γραμμή. Τώρα, μπορεί να είναι αριστερό εξτρέμ και να παίζει και στο 10, ξέρω εγώ, ή να παίζει στο 10 καμιά φορά ο Γκαρέ ή ο Κουαμέ, όπως έπαιξε χθες, να δεις πώς θα το διαχειριστείς. Γενικότερα σας έχω πει, ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή 4 φορ και πρέπει να δει πώς θα τους διαχειριστεί. Πώς θα τους διαχειριστεί. Είναι πολύ σημαντικό πώς θα τους διαχειριστεί τους 4 φορ που έχει. Δεν μπορεί να παίζει ένας και άλλοι 3 να κάθονται και να περιμένουν, άντο ένας να μπαίνει σαν αλλαγή και να περιμένουν πότε θα παίξουν. Ο Κουαμέ, βλέπουμε ότι τον δοκιμάζει πίσω από τον φορ, τον δοκιμάζει και στο πλάι. Τον Κουαμέ. Ο Αλφαρέλα επίσης τον δοκιμάζει και πίσω από τον φορ, τον δοκιμάζει και στο πλάι. Έχει δηλαδή και αυτές τις επιλογές. Να πω και κάτι άλλο. Γεροί να είναι οι παίκτες, προβλήματα να μην έχουν, να μπορέσουν με βάση και την προετοιμασία να είναι OK μέσα σεζόν. Έχει παίκτες η ομάδα. Η ομάδα έχει παίκτες. Έχει ποδοσφαιριστές. Απλά υπάρχει αυτή η ανησυχία γιατί έχουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι πέρσι ταλαιπωρήθηκαν, έχασαν αγώνες, έχασαν μεγάλα διαστήματα, όπως είναι ο Γένσεν, όπως είναι ο Καντεβέρε, όπως είναι ο Γαλανόπουλος, όπως είναι ο Δόνης, που είναι ένας προβληματισμός. Εγώ, ας πούμε, βλέπετε τον Γαλανόπουλο και τον Δόνη, δεν τους έχω στην πρώτη γραμμή. Υπάρχουν όμως, είναι παίκτες της ομάδας. Και έμπειροι παίκτες είναι, έτσι. Και ο Δόνης είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά θα είναι γερός. Αν είναι γερός, θα είναι σαν να έχουμε μια μεταγραφή. Αν είναι γερός όμως. Αυτό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εγώ λέω λοιπόν ότι η ομάδα θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς, συν τον Φαμπιάνο, τον Γένσεν, αν τον υπολογίζει για εκεί, να τον έχει σαν εναλλακτική λύση για εκεί και για τα χαφ, για όπου χρειάζεται. Και να έχει και τους δύο πιτσιρικάδες που σταδιακά να πάρουν και αυτοί τον χρόνο τους. Εγώ αυτό λέω. Από αυτά που βλέπω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Και ούτε κρίνω από το τι έκανα στο χθεσινό παιχνίδι. Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Το χθεσινό παιχνίδι είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι της ομάδας. Κόντρα σε μια ομάδα με συγκεκριμένες δυνατότητες, όπως συμβαίνει συνήθως στα φιλικά, προκειμένου να γίνει ένα ξεμούδιασμα, αυτό που λέμε πολλές φορές. Έτσι. Αυτό αναφέρω. Το λέω κυρίως, παιδιά, και για να έχει η ομάδα μία αλφα ασφάλεια σε αυτό το κομμάτι. Ας είναι κεντρική αμυντική, ας μην είναι η top-top κεντρική αμυντική που κάποιος μπορεί να φαντάζεται. Ας μην είναι η top-top κεντρική αμυντική. Εγώ λέω να έχει δύο παίκτες ακόμη κανονικούς κεντρικούς αμυντικούς με μία αλφα εμπειρία, να μπορούν να σταθούν και σταδιακά να δεις τι γίνεται και να δεις αν μπορείς να δώσεις κάποια στιγμή και χρόνο και στον Ματάρ και στον Γκάντσι. Έτσι κάπως το διαχειρίζεσαι. Για μένα αυτές είναι οι βασικές. Τα βασικά ζητήματα της ομάδας είναι αυτά. Ένας παίκτης με σωματική γραμμή, αυτό πήραμε και τον Παλάσιος. Ένας ακόμη παίκτης εκεί. Τώρα ακριβώς που. Έχουμε πολλούς. Τους μετράω. Καντεβέρε, Κουαμέ, Γαλανόπουλος. Γαλανόπουλος εδώ. Μωρόν. Τον πέδεψα. Λοιπόν, Καντεβέρε, Κουαμέ, Μωρόν, Αλφαρέλα, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Δόνης, Μπουσαΐντ, Σανουσί Ντιαλό. Ποιος άλλος είναι, 9 είναι, Παλάσιος, 10. 10 παίκτες. 4 είναι οι θέσεις. Πάρεις κι άλλον έναν, 11 παίκτες. Και δεν βάζω τον Ίγκα, ας πούμε, στο 10, δεν τον υπολογίζω εκεί, 11 παίκτες. Μην μου πει πάλι κάποιος για την ποιότητα και τα λοιπά, παιδιά. Όταν έχεις τόσους παίκτες σε μια ομάδα, πρέπει να βρεις τον τρόπο να πεις αυτή είναι η βασική, αυτή είναι η αναπληρωματική, να πάρω έναν αριστερό εξτρέμ, αν μπορώ, που να μπορεί να παίξει και στο 10, να έχω και τον Γκουαμέ για το 10 και τον Αλφαρέλα όταν χρειαστεί. Γενικότερα να το διαχειριστώ με αυτόν τον τρόπο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό ξαναλέω αντιλαμβάνομαι. Ναι, λέω για ένα αριστερό μπακ, δεν λέω για δύο αριστερά μπακ, ένα αριστερό μπακ. Υπάρχει και ο Αντωνιάδης, έτσι φαίνεται να τον υπολογίζουν, να του κάνουν επαγγελματικό συμβόλαιο, από ό,τι μαθαίνουμε, το επιστρέψει η ομάδα στην Ελλάδα, θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Και υπάρχει στην έσχατη περίπτωση και ο Κέρκες. Έχω άλλους δύο εκεί. Και έχω και τον Φαντιγκά ή και το άλλο δεξιμπάκ που θα πάρω να μπορεί να παίξει θεωρητικά αριστερά. Αν ο Μιγέννη το χρειαστεί. Κάπως έτσι πρέπει να το διαχειριστείς, παιδιά. Αλλιώς θα πάμε να πάρουμε άλλους 10 παίκτες. Έχουμε τώρα 30 πόσους έχουμε, να πάρουμε και άλλους 10, να τους κάνουμε 40. Και να λέμε μετά, άντε διαχειρίσω αυτή την ομάδα, άντε λειτουργήσε εσύ με αυτή την ομάδα. Βρες άκρη. Δύο. Κεντρική αμυντική, ένας αριστερός μπακ, ένας δεξιός μπακ. Τέσσερις. Έναν στα μεσοεπιθετικό. Και να δούμε και για τον τερματοφύλακα. Εκεί κρατάω μια αλφα επιφύλαξη για το ποια θα είναι αυτή η επιλογή του τερματοφύλακα. Έχω, παιδιά, δύο τερματοφύλακες. Έχω τον Διούδη, έχω και τον Μάικιτς. Δεν είναι του πεταματού. Ο Διούδης είναι ένας τερματοφύλακας, ο οποίος έχει παίξει και στην Εθνική Ελλάδος, έχει πολλές συμμετοχές. Ναι, πέρσι είχε τα ζητήματά του. Ξεκίνησε καλά, έκανε και κάποια κακά παιχνίδια. Κάποια στιγμή ο Αθανασιάδης μπήκε και έκανε τη διαφορά και πήρε το ρόλο του βασικού. Γιατί έτσι γίνεται στους τερματοφύλακες. Και δεν τον ξαναείδαμε. Ο Μάικιτς επίσης ένας τερματοφύλακας που δεν τον είδαμε την περσινή σεζόν παρά ελάχιστα στο ξεκίνημα. Ούτε αυτός είναι κάποιος ο οποίος ήρθε από το πουθενά, χωρίς να έχει παίξει πουθενά. Είχε βασική παρουσία στην Κροατία. Μπορείς να πεις, έχω αυτούς τους δύο, συν τους άλλους δύο. Συγγνώμη, ένα ακόμα πρέπει να πάρω οπωσδήποτε τερματοφύλακα. Εγώ λέω έτσι. Αν να κρατήσει το Μάικιτς, να πάρει κι άλλο τερματοφύλακα για να έχει πάλι τρεις τερματοφύλακες κανονικούς με το Μάικιτς, να τον κάνει τι, να τον έχει γιατί. Γι' αυτό λέω ότι αυτή είναι, αν τη χρειάζεται αυτή η μεταγραφή, ας τη δουν οι άνθρωποι του Άρη, είναι τελευταία στη λίστα. Αυτές που μας καίνε τώρα, ένας κεντρικός αμυντικός, γρήγορα να έρθει, και ένα αριστερό μπακ. Τα λέμε εδώ και μέρες. Για το αριστερό μπακ θεωρούσαμε ότι με το Γιούρισιτς βρήκαμε τον παίκτη για να καλύψει αυτό το κενό το οποίο υπήρχε. Δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία λόγω των ζητημάτων τα οποία υπήρχαν, τα ζητήματα. Έτσι, να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Δεν ξέρω, εγώ κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι, κάπως έτσι το βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου προκαλεί μια απορία, ας πούμε, για το κέντρο της άμυνας, ότι τόσο καιρό, τόσο μεγάλο διάστημα, και ενώ ξέρουμε ότι θέλουμε παίκτη, δεν έχουμε πάρει παίκτη σε συγκεκριμένη θέση στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς δεν έχουν πάρει ένα παίκτη ακόμα στο κέντρο της άμυνας. Εγώ ξέρω τουλάχιστον 4 με 5 περιπτώσεις που ασχοληθήκαμε με κεντρικούς αμυντικούς. Σας είχα πει κιόλας για κάποιες εξ αυτών που βρισκόμασταν. Η μία εξ αυτών ήταν ο Μάγνουσον που βγήκε το όνομα προς τα έξω, οπότε το μάθαμε. Δεν ξέρω. Είναι κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Έχουμε μία ομάδα η οποία από τη μέση και μπροστά έχει πολλές επιλογές. Καλές, μέτριες, κακές. Έχει πολλές επιλογές. Έχει πολλούς παίκτες. Από τη μέση και μπροστά. Το καταλαβαίναμε και χθες όταν ακούγαμε τις εντεκάδες, την εντεκάδα που έπαιξε ο πρώτο ημίχρονο, την εντεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο, πολλούς παίκτες. Τον είδα, αυτό το όνομα τώρα Νικολάου, το είδα και εγώ, έκλεισε στον Όφη. Πιστεύω ότι ήταν καλή επιλογή, αν είχαμε ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο παίκτη. Χρόνια έπαιζε στην Ιταλία, είναι αριστεροπόδαρος. Πολύ καλή επιλογή θα ήταν ο συγκεκριμένος, ο Νικολάου. Δεν ξέρω, ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση. Δεν θέλω να διανοηθώ, το λέω τώρα, δεν θέλω να διανοηθώ ότι θα θεωρήσω ότι θα πάρουν έναν κεντρικό αμυντικό και θα πάμε και με όλους τους υπόλοιπους. Και θα κάνουμε τον Γένσεν κεντρικό αμυντικό και τους δύο πιτσιρικάδες. Δεν θέλω να το διανοηθώ αυτό. Δεν είναι το κέντρο της άμυνας και για να παίξεις. Για να πεις να κάνω μια δοκιμή. Σας είπα για το αριστερό μπακ, ας πάρουμε έναν για βασικό, βασικότατο και από πίσω ας έχω τους άλλους δύο. Μπορεί να παίξει και ένας δεξιός μπακ αριστερά. Έχω μια λύση. Αν με ρωτάτε λοιπόν πόσες μεταγραφές εγώ, ακόμα λέω 5 με 6. 5 με 6. Δύο κεντρικοί αμυντικοί, ένα αριστερό μπακ, ένα δεξί μπακ. Ένας μεσοεπιθετικός και ίσως και ένας παίκτης ακόμα στο τερματοφύλακας. Μέχρι εκεί. Υπήρχε η περίπτωση για τον Ρίκο που είχε ακουστεί και κλείσαμε τον Γιούρισιτς, ότι είχε ασχοληθεί ο Άρης με την περίπτωσή του. Όντως είχε ασχοληθεί. Σκεφτείτε λίγο και μόνοι σας ότι ο Ρίκο είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε στη Χετάφε, στην ομάδα στην οποία ήταν τεχνικός διευθυντής, ο νυν τεχνικός διευθυντής του Άρη. Ο Ρέγες. Ασχολήθηκε δηλαδή ο Άρης με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Με τον συγκεκριμένο παίκτη. Δεν συνέβη κάτι. Δεν έγινε κάτι. Η ομάδα είναι αυτόν τον. Ρε παιδιά, δεν είπα ότι θα παίξω και πω. Δεν υπάρχουν εγκεφαλικά κύτταρα, παιδιά. Είσαστε καμένοι κανονικά. Δηλαδή, ακούτε, κολλάει το μυαλό σας σε κάτι. Είπα, έχω και το δεξί μπακ που να μπορεί να παίζει αριστερά, αν ο αριστερός μπακ έχει πρόβλημα. Και υπάρχουν απίσω και ο Αντωνιάδης, ακόμα και ο Κέρκες, ομιγαίνει το αν χρειαστεί. Αυτό λέμε. Δεν είπαμε ότι είναι παικταράς ή είναι έτοιμος ή να έχουμε τον Κέρκες, δεν χρειαζόμαστε να πάρουμε παίκτη. Δηλαδή. Ας μπορέσουμε έτσι να σκεφτούμε λίγο, να αντιληφθούμε δύο πράγματα. Αν μπορούμε έτσι και δεν έχουμε καεί εντελώς και είμαστε σε μια φάση που ό,τι και να ακούμε, έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό μας και εμείς ακούμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο άλλος. Έτσι, το αφήνω. Η ομάδα δεν προλαβαίνει να έχει στην Ιταλία άλλους παίκτες. Αυτοί είναι. Πήγαν προχθές ο Παλάσιος, πήγε και ο Γαλανόπουλος που είχε μείνει στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, γιατί γέννησε η γυναίκα του. Αυτοί είναι οι παίκτες. Θα επιστρέψει η ομάδα την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα περιμένουμε. Εγώ λέω ότι όταν επιστρέψει, γυρίζει Παρασκευή και θα ξεκινήσει μετά προπονήσεις πάλι τη Δευτέρα, θα δώσει Σαββατοκύριακο ρεπό. Θα δούμε Σάββατο ρεπό και Κυριακή θα κάνω προπόνηση. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Γρηγορίου. Λέω ότι πρέπει να βρει, αν γίνεται, δύο παίκτες στη Θεσσαλονίκη. Το αριστερό μπακ και τον κεντρικό αμυντικό. Ξέρετε κάτι άλλο. Είναι και αμαρτία, γιατί βλέπουμε ότι δουλεύει αρκετά καλά η ομάδα. Εσύ πάνε να βρεις τον κυπελούχο όφη, σε περιμένω σε καμιά γωνία. Κόπρο. Λοιπόν, επειδή δουλεύει αρκετά καλά η ομάδα από αυτά που αντιλαμβανόμαστε, από αυτά που καταλαβαίνουμε, πρέπει να ασχοληθούμε. Πρέπει να ασχοληθεί. Δεν γίνεται να την έχεις την ομάδα. Α, εντάξει, δουλεύει καλά και ας την έτσι. Φέρε τους παίκτες. Τους χρειαζόμαστε τους παίκτες. Είπα για τον. Για το κανάλι είπα, παιδιά, σας το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είχα άμεση ενημέρωση. Πάνω από 90% οι πιθανότητες το παιχνίδι με την Μόντσα να μεταδοθεί από την Νόβα. Και το παιχνίδι με την Νάπολη. Σας είπα, πάνω από 90% οι πιθανότητες, σας το είπα εδώ, από χθες σας τα είχα πει. Όσοι ακούσατε χθες τη μετάδοση της αναμέτρησης εδώ από το Yellow, από χθες σας είχα δώσει πληροφορίες. Ότι για το μάτς με την Αταλάντα δεν είχε δώσει εικόνα ούτε η Ιταλική ομάδα και γι' αυτό δεν υπήρχε δυνατότητα να μεταδοθεί από την Νόβα. Για τα άλλα δύο παιχνίδια με τη Μόντσα και την Νάπολη, σας είχα πει ότι ήταν πολλές πιθανότητες να μεταδοθούν. Τώρα είναι πάνω από 90% οι πιθανότητες το μάτς με την Μόντσα να μεταδοθεί κανονικά από την Νόβα. Έτσι, το σπίτι δεν είναι κάτι. Θα πάρει η Νόβα την εικόνα και θα τη μεταφέρει. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μέχρι εκεί. Αντρέα, έχεις δίκιο. Είναι πάντα αυτό που λέω ότι δεν πρέπει να εκνευρίζομαι, αλλά είναι. Κάποιοι έχουν τον τρόπο να με κρεβρίζουν λίγο με τον τρόπο τους. Για το κύπελο, έκανα σήμερα ένα τηλέφωνο. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται, θα βγάλετε, θα κάνετε κλήρωση για το κύπελο. 27 Ιουλίου, σε 20 μέρες, είναι να γίνουν τα πρώτα παιχνίδια, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχετε βγάλει. Έτσι. Όχι, για την Μόντσα και για την Νάπολη δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι θα είναι K23. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι η Αταλάντα το μάτσαν με την K23. Δεν ξέρω πόσοι το ακούσατε ή πόσοι δεν το ακούσατε. Έτσι, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ήταν με την K23 της Αταλάντα. Τη στιγμή που το μάθαμε, έτσι. Θα είναι με την K23 της Αταλάντα. Με την Μόντσα, με την κανονική ομάδα είναι και με την Νάπολη δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Όταν μιλάω για παίκτη Κέρκεζ που τον υπολογίζω και τον λέω για τέταρτο αριστερό μπακ, με συγχωρείς, αλλά μάλλον δεν καταλαβαίνετε τι λέω εσείς. Και άσε τι υποτιμώ εγώ ή δεν υποτιμώ. Άστο. Άσε, εγώ δεν υποτιμώ κανέναν. Αυτά είναι δικές σας φαντασιώσεις. Λέω, όχι, διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Ούτε κάθε χρόνο λέμε ότι δουλεύει καλά, ούτε τίποτα. Άλλες παιδιά ήταν και οι προετοιμασίες που κάνουν οι ομάδες όταν έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άλλες είναι όταν δεν έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουν διαφορές όλα αυτά. Έχουν όλα αυτά διαφορές. Με τον Πανσεραϊκό δεν ξέρω, στο Βικελίδη θα μεταδοθεί, δεν θυμάμαι τι είχε γράψει η ανακοίνωση του Πανσεραϊκού. Γιατί ο Άρης επί της ουσίας δεν το ανακοίνωσε το φιλικό. Θυμάστε να το ανακοίνωσε το φιλικό με τον Πανσεραϊκό Άρης. Δεν το θυμάμαι να υπήρχε σε ανακοίνωση και να έλεγε ότι είναι Άρης Πανσεραϊκός ή Πανσεραϊκός Άρης ή οτιδήποτε. Λοιπόν, θα πάω σιγά σιγά σε Φώτη Πλιάκο να κάνουμε μια σύνδεση μαζί του για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το δικό του σχόλιο γενικότερα για όσα συμβαίνουν στην ομάδα, για όσα συμβαίνουν στον Άρη, για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή, για αυτά τα οποία περιμένουμε, γιατί περιμένουμε πράγματα στην ποδοσφαιρική ομάδα. Εμείς μιλάμε για την ποδοσφαιρική ομάδα έτσι κι αλλιώς. Νομίζω τον έχουμε τον Φώτη. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Ακόμα είστε καλά.
0: Δυναμίτης ο Φώτης.
1: Άρης Πανσεραϊκός ήταν. Αυτό που ανακοίνωσε ο Πανσεραϊκός. Τουλάχιστον τώρα τι θα γίνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Κοίτα, τώρα εδώ ακροβατούμε ως συνήθως. Ξέρεις ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος, είναι δυσαρεστημένος και ακόμα και όχι επηρεάζεται από την συνολική εικόνα, επηρεάζεται η κρίση του για αυτά που λέμε από την συνολική εικόνα. Η συνολική εικόνα λοιπόν είναι ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει καθυστερήσει, έτσι. Όταν η ομάδα πάει με τις αμυντικές απώλειες, με τις αμυντικές απουσίες, τα αμυντικά κενά έτσι όπως τα περιέγραψες, δηλαδή χωρίς να υπάρχουν στόπερ, αριστερός μπακ και εναλλακτικές λύσεις σε όλες τις θέσεις στην άμυνα, παρά το γεγονός ότι μεσοεπιθετικά υπάρχει μια πληρότητα η οποία αποκαλύφθηκε, νομίζω, μάλλον φάνηκε στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι. Για να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα ούτε το συγκεκριμένο φιλικό και τα επόμενα, για να έχω την άποψη που έχω για τον Καντεβέρε, για τον Κουαμέ, για τον Ράσιτς, για τον Γκαρέπ, χωρίς να τους έχουμε δει δηλαδή σε κάποιο φιλικό παιχνίδι. Επειδή γνωρίζουμε, τους έχουμε δει, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε κάποια επαναξιολόγηση για την ποιότητά τους και την αξία τους. Αυτοί ήταν και οι παίκτες και αυτό ήταν και το κομμάτι του παιχνιδιού του Άρη που ξεχώρισε, έτσι. Δηλαδή αυτά που κάνουν οι ομάδες οι οποίες πετυχαίνουν στη διάρκεια των πρωταθλημάτων. Η μαγιά, ο κορμός που λέμε που κράτησες από πέρσι, με παίκτες υψηλής ποιότητας, με πολύ ψηλά συμβόλαια, με σημαντικές παραστάσεις από μεγάλα ξένα πρωταθλήματα, εφόσον τους έχεις και δεύτερη χρονιά και κάνουν προετοιμασία και τα παιδιά, και μακάρι να συνεχιστεί αυτό, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού. Τώρα ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ, ο Ράσιτς, ο Γκαρέ, ο Χόγκλα όταν μπει, ο Ντέλε Μπασίρου και αυτός όταν μπει και όλοι οι υπόλοιποι, τέλος πάντων, που γνωρίζουμε ποιοι είναι μεσοεπιθετικά, αυτό είναι Νομίζω φανερό ότι ο Άρης μεσοεπιθετικά θα είναι πάρα πολύ καλός. Πραγματικά για μένα είναι ένα ανεξήγητο μυστήριο, γιατί δεν έχει αποκτηθεί ένας τουλάχιστον στόπερ και ένας τουλάχιστον αριστερός μπακ, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη συνολικά εικόνα για την ομάδα. Έτσι, να ξέρουμε τι που βαδίζει και τι μπορεί να κάνει, έχοντας μια πλήρη εικόνα σε όλες τις θέσεις. Οπότε νομίζω και με τη Μόντσα, συγκεκριμένη εξάδα, πεντάδα παικτών, θα ξεχωρίσει. Τώρα τα προβλήματα είναι φυσικά στην άμυνα. Έτσι, εκεί όπου ο προπονητής επί της ουσίας τη βγάζει με αλχημίες, δηλαδή βλέποντας και κάνοντας. Τώρα η συνολική εικόνα, συν τα όσα έχουν προηγηθεί την περσινή σεζόν και την προπέρσινη και όποτε θέλει το βάζει ο καθένας, αλλοιώνει γενικότερα και ξέρεις όλα τα λεγόμενά μας. Δηλαδή να πεις ότι ο Παλάσιος είναι μια καλή μεταγραφή, έτσι, αυτό έτσι μεμονωμένα, ότι ο Παλάσιος είναι μια καλή μεταγραφή. Όχι ότι θα πει πρώτος χωρίς στο πρωτάθλημα, όχι ότι θα πάρει τη χρυσή μπάλα από τον Ρόδρυ ή οποιονδήποτε άλλον, ότι για τον Άρη, για το ελληνικό πρωτάθλημα έτσι όπως είναι, το να έχει τον Παλάσιος είτε σαν backup, είτε να παίξει, ξέρω εγώ, 10-15 παιχνίδια βασικός, είτε να μπαίνει σαν game changer, ήταν μια καλή κίνηση. Δηλαδή δεν γίνεται να ακυρώνουμε και τις καλές κινήσεις επειδή η συνολική εικόνα προβληματίζει, έτσι να το πω, κομψά. Ο Ντέλε Μπαστήρου είναι καλός παίχτης. Όταν ξεκινήσει τις προπονήσεις και φτάσει σε ένα επιθυμητό επίπεδο, νομίζω ότι θα βοηθήσει, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, ναι, συνολικά ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το κατανοήσω πως ένα ολόκληρο επιτελείο το οποίο ασχολείται με τις μεταγραφές, ασχολείται και με, ενδεχομένως και με, ξέρεις, δύο πλευρές, άλλα ψάχνει ο ένας, άλλα ψάχνει ο άλλος, να μην μπορούν να φέρουν έναν στόπερ. Εγώ δεν σου λέω να είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, το σημείο αναφοράς για όλη τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι. Και έναν αριστερό μπακ να μπορέσει και αυτός ο προπονητής μάλλον να κάνει τη δουλειά του στο 100%. Ένα λοιπόν, μεσοεπιθετικά νομίζω ότι ο Άρης θα είναι καλός, έτσι. Προφανώς μόνο με την επίθεση δεν μπορείς να σταθείς σε μια χρονιά σε βάθος, σε παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου. Και το δεύτερο στοιχείο, το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, είναι ότι ο Γρηγορίου, από ό,τι φαίνεται, έχει δημιουργήσει καλό κλίμα εκεί στο εσωτερικό της ομάδας. Έτσι. Δηλαδή και αυτό δεν κρύβεται, και επειδή έχουμε δει και στο παρελθόν, από το 2005 ας πούμε, διαμάχη να είναι σκοτωμένοι ξένοι με τους Έλληνες, ξένοι Ισπανοί, ξέρω εγώ, με τους άλλους. Γενικότερα, ξέρεις, όταν είναι μια προβληματική κατάσταση αυτή αποτυπώνεται, τώρα φαίνεται και από τις δηλώσεις του και από αυτά που είπε και ο Καντεβέρε μετά το μάτς και από αυτά που λένε και οι υπόλοιποι παίκτες, ότι αυτό το group παίκτων όχι μόνο μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ καλή και περιμένουμε και τους αμυντικούς τους υπόλοιπους για να δούμε πώς θα λειτουργήσει συνολικά η ομάδα, αλλά ότι συνεννοούνται μεταξύ τους, έχουν αναπτύξει έναν κώδικα επικοινωνίας, βοηθούν τους πιτσιρικάδες που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ενδεχομένως να υπήρξαν και περιπτώσεις και μπορεί να ερχόταν ένα παιδί από μια ξένη χώρα και να μην το μιλούσαν κάποιοι που μιλούσαν άλλη γλώσσα. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα με ένα στόπερ και με ένα αριστερό μπακ, εάν τον εξυπηρετούσαν τον Γρηγορίου, θα ήμασταν όλοι, θα ήταν μάλλον ο προπονητής καταρχάς. Γιατί το αν είμαι εγώ ευχαριστημένος και εσύ ευχαριστημένος, και στην οικονομία του ποδοσφαίρου δεν έχει και σημασία. Άρα έχουμε από τη μια πλευρά έναν προγραμματισμό. Επαναλαμβάνω, όλες οι ομάδες έχουν απώλειες, όλες οι ομάδες ψάχνουν ακόμα και τώρα για παίκτες, και αυτές που παίζουν στα προκριματικά. Αλλά το θεωρώ πολύ πιο βασικό να είχαμε έναν αριστερό μπακ και έναν στόπερ για να μπορέσει η ομάδα να λειτουργήσει καλύτερα.
0: Μα ξέρεις, είναι και αμαρτία, γιατί το έλεγα και πριν. Είναι αμαρτία ότι βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι από αυτά που ακούμε, από αυτά που μαθαίνουμε, ότι γίνεται μια αρκετά καλή δουλειά. Το βλέπεις και σαν εικόνα. Mm-hmm. Βοήθα το λίγο, ρε εσύ. Δώσε τα όπλα.
1: Ο Γρηγορίου, ο οποίος εγώ είχα πει ότι εφόσον ανέλαβε ένα ρόλο υπηρεσιακού, θα έπρεπε αυτό να τηρηθεί κτλ. Σφάλοντας προφανώς, ή έχοντας στο μυαλό μου ότι θα πρέπει ο Άρης να πάρει έναν προπονητή ξένο, οτιδήποτε ξένο, μεγάλης αξίας, γνωστό, ρε παιδί μου, να έχει και ένα επικοινωνιακό, έτσι, αντίκρισμα στον κόσμο. Ήταν μια λάθος εκτίμηση εκεί μου. Βλέπω δηλαδή, δεν ξέρω πού μπορεί να το πάει ο Γρηγορίου ή μέχρι πού μπορεί να το φτάσει, αλλά ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα αν μπαίναμε και συνυπολογίζοντας φυσικά τι προπονητές έχουμε φέρει το πρόσφατο παρελθόν, έτσι, δηλαδή το Χιμένεθ, τον Πάρντιου, τον Ένινγκ, ξέρω εγώ, προπονητές οι οποίοι δεν έπιασαν. Ποιο ήταν το μοντέλο που ψιλοέπιασε έως έπιασε τον Άρη? Το μοντέλο του Άκη Μάντζιου, έτσι. Νομίζω ότι αν πατήσει πάνω σε αυτό, γιατί τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι βλέπω ότι η διοίκηση θα κάνει την υπομονή της, τέλος πάντων. Από το να έκανε δηλαδή μια τέτοιου τύπου επιλογή και να ήμασταν αυτού και από την αρχή το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και ο Γρηγορίου με την δουλειά του αυτό το δικαίωσε, και από ό,τι φαίνεται και οι παίχτες τον αποδέχονται, και είναι πράγματα τα οποία φάνηκαν και στο φινάλε του πρωταθλήματος. Αλλά με κάποιο τρόπο νομίζω, δηλαδή με δύο αμυντικούς, δεν λέμε κάτι φοβερό, να στηριχθεί αυτή η προπόνηση, αυτή η προσπάθεια μάλλον, που κάνει ο προπονητής με το γκρουπ παίχτων. Τώρα για το παιχνίδι, εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη ακούγοντάς το μόνο ραδιοφωνικά και βλέποντας αποσπασμένα φωτογραφίες, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Θα έχουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα από το παιχνίδι με την Μόντσα, και όπου και οι εγκαταστάσεις στο προμηνητικό κέντρο και στο Σίλβιο και Λούιτζι Μπερλουσκόνη νομίζω ήταν καλύτερες, και το θεωρώ δεδομένο ότι, όπως είπες και θα το δείξει και η Νόβα, ή αν υπερισχύει στο 5% και δεν το δείξει, αν και νομίζω ότι θα το δείξει το παιχνίδι, θα υπάρχει stream και θα το παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Άρα το κλίμα που βγαίνει προς τα έξω, και το οποίο ούτε προσποιητό μπορεί να είναι, ούτε ξέρεις να παίζουν θέατρο οι ποδοσφαιριστές και να τα λένε όλα αυτά που λένε, και επαναλαμβάνω, το καταλαβαίνεις, έτσι, δηλαδή δεν προφανώς σε όλες τις ομάδες δεν έχει βγει ποτέ κάποιος που έχει να πει είμαστε σκοτωμένοι, διαλυμένοι στα αποδυτήρια, αλλά το ξέρεις, το καταλαβαίνεις,
0: το βλέπεις, φαίνεται, δεν χρειάζεται να σου το πούνε, φαίνεται.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο. Εγώ βλέπω αυτή την προσπάθεια, την οποία την πιστώνω παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις στον Γρηγορίου. Τώρα, αν θέλουμε, ξέρεις, να τα βλέπουμε όλα αρνητικά, τον Παλάσιο, τον Τέλε Μπασίρου, τον Γρηγορίου, ξέρω εγώ, τον απέξει ένας πιτσιρικάς, επειδή η συνολική εικόνα προβληματίζει, επειδή υπάρχει επιθυμία αυτό που λέμε για το κάτι καλύτερο, για κάτι εισάξιο με αυτό που συμβαίνει στο μπάσκετ, για μένα είναι λάθος. Και να, δηλαδή, ό,τι και να γίνεται, από το πώς είναι το κίτρινο στις φανέλες τις καινούργιες μέχρι τον Παλάσιος, να ενοχλεί. Ναι, υπάρχουν προφανώς πράγματα που ενοχλούν και τώρα και διαχρονικά, αλλά και κάποιες κινήσεις, οι οποίες εμένα τουλάχιστον δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσουν την ομάδα στυλ Παλάσιος, νομίζω ότι είναι λάθος να τις ακυρώνουμε, επειδή έχουμε μια παγιωμένη κακή, έτσι, αίσθηση και αντίληψη για τα πράγματα. Τώρα, προφανώς όλοι περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Το δεδομένο είναι ότι ψάχτηκαν και για στόπερ, ψάχτηκαν και για στόπερ.

0: της ΚΕΒ που έδωσε στην Ιταλία. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν την πήρε καμπάρ, γιατί άλλοι το έγραψαν, άλλοι
1: το
0: πήρε δεν
1: το
0: έγραψαν.
1: Κάπου το είδα, το πήρε το μάτι μου.
0: Το πήρε το μάτι. Ο Βάλερ λοιπόν τι έκανε. Φέρεται, για να είμαστε και προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας, ότι έδωσε μια συνέντευξη στην Messaggero, που είναι μια μεγάλη ιταλική εφημερίδα. Αυτός λέει ότι αυτά που μπήκανε σε εισαγωγικά δεν ήταν τα λεγόμενά του. Το μεταφέρω γιατί κινητοποιήθηκε πολύ άμεσα. Από ό,τι διάβασα, πήγε σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο στην Ρώμη για να στείλει εξώδικο και να ζητήσουν να κατεβάσουν την συνέντευξη και να ανακαλέσουν και να βάλουν τέλος πάντων την δικιά του πλευρά. Η οποία συνέντευξη, έτσι όπως τη διάβασα και την πρωτότυπη, αυτή την οποία διαψεύδει ότι μίλησε με αυτόν τον τρόπο ο Βάλερη, δεν λέει κάποιο ψέμα, έτσι. Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να γίνει κάποτε μια δίκη, θα έχει την πλάκα του αυτό το πράγμα, να δούμε τι θα διαψεύσει από όλα αυτά ο Βάλερη, ο οποίος περιέγραψε ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπήρξε ιδιοκτήτης ο οποίος μπούκαρε με πιστόλι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ότι ένας φούρνος που είχε ένας διαιτητής ανατινάχτηκε μια μέρα, ότι ένας άλλος αργιδιαιτητής μια μέρα ανατινάχτηκε το εξωγικό του, ότι οι τέσσερις κυρίως
1: Πραγματικά γεγονότα είναι όλα αυτά. Τι είναι.
0: Ναι. Ότι οι τέσσερις κάνουν κουμάντο επειδή είναι οι πιο πλούσιοι και οι πιο ισχυροί και οι υπόλοιποι ακολουθούν, και ότι οι διοκτήτες των τεσσάρων αυτών ομάδων τέλος πάντων έχουν και κανάλια κτλ. Και στο τέλος, γιατί αυτό το είπε και ο Γκαγκάτσης, ότι για όλα τα δεινά του ελληνικού ποδοσφαίρου φαίνεται ότι έχουμε κακούς δημοσιογράφους. Ο Γκαγκάτσης λέει αυτό σε μια συνέντευξή του. Ο Μάξιο Γκαγκάτσης, έτσι. Ναι. Προχθές λέει τι καλά να κάναμε μεταγραφές ξένων δημοσιογράφων. Λες και ξέρεις, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ δεν λέω ότι επειδή είμαι σε αυτό το επάγγελμα, ότι όλοι είναι καλοί, άγιοι κτλ. Αλλά για να φτάσει να πούμε δηλαδή ότι θέλουμε μεταγραφές δημοσιογράφων, πρέπει να έχει λύσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Τα κάνεις εσύ τέλεια. Και αν δούμε τελικά ότι εσύ τα κάνεις όλα καλά και οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να μεταφέρουν με πιστότητα το θεάρεστο έργο σου, τότε ναι, να το συζητήσουμε να γίνουν και μεταγραφές ξένων δημοσιογράφων. Αλλά πραγματικά, πραγματικά θα ήθελα να το δω πώς πράγματα τα οποία έχουν αποτυπωθεί, τα έχουμε δει, ρε παιδί μου. Έχουν γίνει αντικείμενο παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Πάντα θα πατήσει ο Βάλερη. Προφανώς θα πει ότι δεν τα είπε ή δεν τα είπε με αυτόν τον τρόπο, γιατί παρουσιάζει μια εικόνα ψιλοπλήρους διαφθοράς, ότι διαραίουν διάλογοι από το ΒΑΡ που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, κατασκευάζουν ηχητικά και κάτι τέτοια. Οπότε έχει την πλάκα του όλο αυτό το θέμα. Πώς νομίζουμε δηλαδή εντός των τυχών, πώς νομίζουν μάλλον ότι είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, και πώς όταν ξέρεις βγαίνει ένας σε ένα οικείο του περιβάλλον, πώς μπορεί να περιγράψει την πραγματικότητα. Έτσι, επαναλαμβάνω, εγώ από αυτά που διάβασα, δεν διάβασα το πρωτότυπο το ιταλικό, ήταν μια καταγραφή γεγονότων τα οποία έχουν συμβεί κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Να πω ότι αυτή τη στιγμή παίζει η Εθνική Εφήβων στο μπάσκετ, Eurobasket κάτω των 18, με τη Γαλλία. Θέλει δεύτερη νίκη για να προχωρήσει. Ο φίλος μας ο Χατζηλάμπρου τα πάει εξαιρετικά, τα πάει τέλεια. Έχει πετύχει σε 16 λεπτά 18 πόντους, είναι πρώτο σκόρερ με διαφορά της ομάδας του και την οδηγεί. Μακάρι να τα καταφέρει Εθνική Εφήβων, αλλά ο Χατζηλάμπρου δείχνει έτσι τις δυνατότητες, τις ικανότητές του, ένας παίκτης που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα, δείχνει τις ικανότητές του.
0: Μπράβο τον Χατζηλάμπρου, περιμένουμε πολλά από αυτόν, και γιατί όχι ο Άρης να είναι το σκαλοπάτι για να πάει στο NBA, γιατί εγώ δεν έχω εικόνα για την πλήρη, πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτός ο παίκτης, αλλά αυτά που ακούω και από σένα και από τον Γκάλη και από τον δασκάλο είναι ότι μιλάνε για μια πάρα πολύ ψηλή προοπτική. Για τον μπάσκετ δεν υπάρχει κάτι. Άκουσα νωρίτερα τον Λιόπουλο στην εκπομπή του Γιάννη του Δασκάλου. Εντάξει, δεν είναι πιο ακριβή μεταγραφή. Δεν είναι, ξέρεις, δηλαδή κάποιος άλλος μπορεί να εξοδέψει περισσότερα χρήματα για οποιοδήποτε παίκτη και ομάδες της Ευρωλίγκα και του Eurocup, αλλά είναι η μεταγραφή που, ξέρεις, προκάλεσε την μεγαλύτερη διάδραση στον κόσμο και στα social media και στην πραγματικότητα συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή το πώς ξεκίνησε, το πώς εξελίχθηκε, ποια ήταν η κατάληξή της και με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε

0: ο Τολιόπουλος τελικά στον Άρη. Νομίζω ότι αν πούμε, δεν τη βάζω σαν την αξία του παίχτη, που είναι τεράστια, έτσι, είναι πολύ μεγάλη και η αξία του παίχτη, αλλά πες κάποιος από το NBA και τα λοιπά μπορεί να πάρει και πενταπλάσια χρήματα και τα λοιπά. Αλλά σαν εντύπωση που έκανε σε όλο τον κόσμο, έτσι, δηλαδή εκείνο το τριήμερο, νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι το τριήμερο του καλοκαιριού στο μπάσκετ γενικότερα, έτσι, προφανώς και στον Άρη με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η μεταγραφή του Τολιόπουλου. Και όποιος τον άκουσε καταλαβαίνει ότι όλο αυτό το πράγμα δεν είναι εφετζίδικο, δεν είναι αρπακολατζίδικο, δεν είναι ότι έγινε μια μεταγραφή για λόγους επικοινωνίας και μόνο. Ο τρόπος με τον οποίο το περιέγραψε και ο ίδιος, πώς τον ήθελε ο Ζήσης, πώς του το έδειξε, πώς τον μίλησε ο Σπανούλης, στάθηκε πάρα πολύ στην περίπτωση του Ζήση. Νομίζω δείχνει και όλη τη δουλειά που γίνεται στον μπασκετικό Άρη.
1: Ωραία. Έγινε, Φωτή μου, σε ευχαριστούμε.
0: Αυτά. Γεια σας. Bye bye. Δεν σε ρωτάω για μεταγραφές γιατί το έχουμε.
1: Το έχουμε εξαντλήσει. Ας πούμε τίποτα καλύτερα, μπας και γίνει τίποτα.
0: Τίποτα. Οκ. Okay. Έγινε. Bye bye.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Φώτης Πλιάκος. Στο δικό του σχόλιο για τα συμβαίνοντα στον ποδοσφαιρικό Άρη και όχι μόνο στον ποδοσφαιρικό Άρη. Εντάξει, είμαστε σε μια διαδικασία, το καταλαβαίνετε κι εσείς καθημερινά, ερχόμενοι εδώ και λέμε, ρε παιδί μου, τώρα δεν κάνουμε και εκπομπή μαζί με τον Χριστό να πεις ότι θα πω τα ποδοσφαιρικά στην πρώτη ώρα, θα έχουμε μπασκετικά στη δεύτερη ώρα. Πιο εύκολο σαν διαχείριση. Είσαι μέσα εισαγωγικά υποχρεωμένος να μιλάς μια ολόκληρη εκπομπή για τον ποδοσφαιρικό Άρη με όσα δεν γίνονται αυτή τη στιγμή από την ομάδα, στο μεταγραφικό τομέα και κυρίως στο κομμάτι της άμυνας. Δηλαδή, με τον Άρη τον φετινό, έτσι όπως είναι σχηματοποιημένος, με τους παίκτες που είχε, αν αυτές οι μεταγραφές που χρειάζεται είχαν γίνει, ήταν στην Ιταλία τώρα, δηλαδή ένας ακόμα κεντρικός αμυντικός τουλάχιστον και ένα αριστερό μπακ ήταν στην Ιταλία, θα έλεγες ότι τουλάχιστον η ομάδα προσπαθεί να δουλέψει, προσπαθεί να πατήσει κάπου, έτσι, προσπαθεί να πατήσει κάπου και την επόμενη σεζόν έχοντας και το δέσιμο στο μεσοπαιδευτικό κομμάτι, γιατί είναι δεμένοι οι παίκτες μεταξύ τους περισσότερο, ήταν και την περσινή σεζόν στην ομάδα, δουλεύουν τώρα όλοι μαζί, είναι καλό όλο αυτό για τους, ότι κάτι έχω, κάπου έχω να πατήσω. Τώρα βλέπεις ένα σύνολο που δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, γιατί δεν έχει αυτούς τους παίκτες που θα έπρεπε να έχει σε συγκεκριμένες θέσεις. Και αυτό είναι από μόνο του πρόβλημα, ξέχωρα από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Θα πάμε στην Ιταλία, θα πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο να συζητήσουμε έτσι λίγο περισσότερο όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, όσα δεν είπαμε χθες μετά την αναμέτρηση, και φυσικά για το υπόλοιπο της προετοιμασίας. Θα μείνει η ομάδα μέχρι και την Παρασκευή στην Ιταλία και θα επιστρέψει συνέχεια στη βάση της. Άλλες δηλαδή τρεις μέρες ουσιαστικά, προπονήσεις σήμερα, αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη το φιλικό με την Μόντσα και Παρασκευή επιστροφή στην Θεσσαλονίκη για να μπει στην τελική ευθεία. Θα έχει μετά το φιλικό με τον Πανσεραϊκό και το φιλικό. Θα πάει ξανά στην Ιταλία για το φιλικό με την Νάπολη. Μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας. Θα σας πω λίγο μετά, γιατί τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα, όσον αφορά το κύπελο και την πιθανή ημερομηνία κλήρωσης για την πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδας, στην οποία συμμετέχει και ο Άρης. Πάμε στο διάλειμμα. Ακούτε κάποια μηνύματα που σας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
2: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
5: Γειτονά,
4: Τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
25: GPS και βυθώματο έχεις.
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
25: GPS, λόγιο έχεις.
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
24: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
25: Meimaris.
26: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7, ποδοσφαιρικό Yellow News μέχρι τις 4, 4 με 6 Χρήστος Γκάλης με το μπασκετικό Yellow News, όπως έχουμε χωρίσει τις εκπομπές μας στο τελευταίο διάστημα. Έτσι θα πάμε, παιδιά, και τις επόμενες μέρες. Γενικότερα, όπως τα υπολογίζω και βάσει της διαθεσιμότητας των συναδέλφων οι οποίοι είναι εδώ στο ραδιόφωνο και θα συνεχίσουν να έχουν εκπομπές, θα πάμε και αυτήν την εβδομάδα, θα πάμε και την επόμενη και τη μεθεπόμενη, τη εβδομάδα που είναι 15 Αύγουστος, θα κάνουμε μέχρι και την Τετάρτη εκπομπές. Αυτή τη στιγμή το παλεύουμε για να είμαστε παρόν και στην Νάπολη. Είναι, παιδιά, και θέμα οικονομικό, πρέπει να βρούμε και τα χρήματα. Το παλεύουμε πάντως για να είμαστε και στην Νάπολη, να είμαστε στην Ιταλία για το φιλικό με την συγκεκριμένη φημισμένη ιταλική ομάδα. Πιθανόν με τον Νίκο Παπαδόπουλο και πάλι να είναι εκεί παρόν για το Yellow Radio. Θα κάνουμε λοιπόν εκπομπές μέχρι και την Τετάρτη που είναι το φιλικό με την Νάπολη και μετά πλέον θα κάνουμε Πέμπτη Παρασκευή και εκείνο το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα 17 Αυγούστου θα επιστρέψουμε, νομίζω, με τους περισσότερους σε δράση. Πάλι θα λείπουν κάποιοι, αλλά θα είναι περισσότεροι, θα έχουν επιστρέψει και σταδιακά θα επιστρέφουν, γιατί θα μπαίνουμε και σε αγωνιστική δράση. Θα ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League, θα έχει κύπελο εκείνο το τρίμηνο 17, 18, 19 του μηνός. 19 Αυγούστου υπάρχει και το κύπελο Ελλάδας. Εδώ θα είμαστε κανονικά για να σκρατάμε συντροφιά όσες περισσότερες ώρες μπορούμε. Έτσι και έχουμε τη δυνατότητα. Θα ακούτε και κάποιες επαναλήψεις όπως είναι αναμενόμενο τώρα το καλοκαίρι. Από 17 Αυγούστου όμως θα επιστρέψουμε αρκετά δυνατά. Σήμερα το βράδυ θα έχει και τραγουδάμε ανάποδα με τον Πέτρο Γαβριλίδη. Δεν ξέρω ποιους θα έχει παρέα μαζί του. Θα έχει σήμερα κανονικά εκπομπή. Από τις 9 μάλιστα θα ξεκινήσει. Θα έχουμε μια επανάληψη μετά τις 6, θα έχουμε επανάληψη μέχρι τις 9. Και 9 η ώρα θα ξεκινήσει η συγκεκριμένη εκπομπή. Θα έχει και την Τετάρτη, μία ακόμη, μία δεύτερη αυτή την εβδομάδα. Σου την μπανάνα στο γάμα, δεν θα έχει Πέμπτη. Θα έχει Τετάρτη, γιατί την Πέμπτη είναι το φιλικό με τη Μόντσα. Οπότε θα το πάμε λίγο πιο αγωνιστικά το πρόγραμμά μας την Πέμπτη. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Γενικότερα πάντως είμαστε σε μια διαδικασία να σας κρατάμε συντροφιά όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες, προσπαθώντας έτσι να σας μεταφέρουμε και εμείς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον Άρη, στον ποδοσφαιρικό, στον μπασκετικό και οπουδήποτε αλλού. Να τον βάλω να κάνει καθημερινή εκπομπή, λες, τον Γαβριλίδη να κάνει μια καθημερινή εκπομπή, νομίζω ότι πρέπει να τον επαναφέρω να κάνει μια πρωινή εκπομπή. Νομίζω το χρειάζεται. Το έχει ανάγκη. Λοιπόν, να κάνουμε σιγά σιγά τη σύνδεσή μας με την Ιταλία, με τον Νίκο Παπαδόπουλο, να μπορέσουμε να τον ακούσουμε και τον Νίκο, να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα από το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, να μας πει κάποια πράγματα ακόμη για το χθεσινό φιλικό παιχνίδι, το πρώτο επί ιταλικού εδάφους κόντρα στην Αταλάντα K23, U23. Με τον Άρη να επικρατεί 0-3, μάλιστα με ένα σκορ το οποίο διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με τα δύο γκολ του Κουαμέ και το ένα του Ράτσιτς. Με τον Άρη ουσιαστικά να παίζει πιο ορθολογικά στο πρώτο ημίχρονο, με τους παίκτες, τους περισσότερους στις θέσεις τους, πέραν του Γένσεν, ο οποίος έπαιξε κεντρικός αμυντικός. Οι υπόλοιποι όλοι ήταν στις θέσεις τους. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λίγο πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Φάνηκε αυτό και οι αλλαγές και από την Ιταλική ομάδα και φάνηκε αυτό και στην εικόνα τη γενικότερη του παιχνιδιού. Πάμε στην Ιταλία, πάμε στον Νίκο. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι λέει, πώς είμαστε, όλα καλά?
1: Πριν ξεκινήσουμε, φυσικά μην ξεχνάμε και τους χορηγούς μας μαζί μας, και τους ευχαριστώ πολύ, τον Μάκο Τζούρι, τον Γιώτα Αλεξανδρίδη, σε εργοτέλη.gr, Advantage Media και τα πετσαρίες στο περάτης. Καλά, ναι, καλά, όσο το λίγο πιο χαλαρή ημέρα σήμερα.
0: Λίγο το τηλέφωνο μπορείς, γιατί λίγο χάνεται. Δεν ξέρω τι κάνεις ακριβώς.
1: Ναι, είμαστε τώρα εν κινήσει, γι' αυτό, επειδή είμαστε εν κινήσει.
0: Μου κάνετε λίγο σταθεροποίησου κάπου.
1: Επειδή είμαι στα μάξη, γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω αυτή.
0: Okay.
1: Ήταν μια χαλαρή μέρα, αποστατεία πολύ χαλαρή το πρωί για τους παίκτες μετά το χθεσινό φιλικό. Και πλέον περιμένω την απογευματινή προπόνηση, όπου εκεί πάλι ανέβουν την ελπίδα των Μιχάλη Γρηγορίου, που σίγουρα κράτησε στον πλοκίκι του και θετικά και αρνητικά από το χθεσινό φιλικό με την Αταλάντα. Βέβαια, συνυπολογίζοντας τη δομή του ρόστερ αυτή τη στιγμή, συνυπολογίζοντας τον αντίπαλο. Βέβαια, ο Έλληνας τεχνικός, όπως τόνισε και στις δηλώσεις του ρόστερ, στο παιχνίδι έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, και όχι άδικα βέβαια. Είχε λόγους να μην ικανοποιημένος, αφού ακόμα και αν ο Άρης δεν κέρδιζε, το πιο σημαντικό, όπως το συζητούσαμε και μαζί χθες, σε αυτά τα φιλικά και σε αυτά.
0: Λοιπόν, δεν μας βοηθάει πολύ η σύνδεση, οπότε θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε ξανά και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο. Θα τον έχουμε σε λίγο τον Νίκο, καθώς φτάνει για να είναι κάπου σταθερά, για να μπορούμε να τον ακούσουμε καλά. Δεν ακουγόταν πολύ καλά. Είναι η αλήθεια. Οπότε θα συνεχίσω εγώ με κάποια πράγματα και θα τον έχουμε σε λίγο τον Νίκο, καθώς φτάνει στον προορισμό του. Κάναν τη βόλτα του σήμερα, γιατί το πρωί η ομάδα δεν είχε προπόνηση. Επί της ουσίας είχε αποθεραπεία μετά το χθεσινό φιλικό. Οπότε ας περιμένουμε λίγο, θα τον έχουμε λίγο αργότερα για να τον ακούμε και καλά, γιατί δεν ακουγόταν όπως θα έπρεπε. Ο Γαλανόπουλος έχει πάει, ρε παιδιά. Ο φίλος εδώ, ο Κώστας, ρωτάει για τον Γαλανόπουλο. Ο Γαλανόπουλος έχει πάει. Κανονικά είναι στην Ιταλία. Μαζί με τον Παλάσιος έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Ιταλία και θα ξεκινήσει κανονικά τις προπονήσεις του. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Δεν πήγε απλά από την αρχή στην Ιταλία ο Παλάσιος, ο Γαλανόπουλος, λόγω της γέννησης του παιδιού του. Έμεινε στην Ελλάδα προκειμένου να είναι παρόν στη γέννηση του παιδιού του και τώρα πήγε και αυτό στην Ιταλία για να μπει μαζί με τους υπόλοιπους στις προπονήσεις της ομάδας, να μπει μαζί με τους υπόλοιπους στο πρόγραμμα. Εντάξει, ο Γαλανόπουλος, παιδιά, το είχαμε πει και το καλοκαίρι, ότι αν ο Άρης έβρισκε τον τρόπο να τον αποδεσμεύσει, θα το έκανε. Για μένα αυτό ίσχυε και με το Δόνι. Έγινε μια κουβέντα μετά με το Δόνι. Κάπως διαφοροποιήθηκαν τα πράγματα για τον Τάσο Δόνι. Μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά δεν τους είδαμε να παίζουν σχεδόν καθόλου. Ο Γαλανόπουλος πέρσι μέχρι ένα σημείο έπαιξε. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Λάρισα και δεν τον ξαναείδαμε παρά κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Όφη στα playoff. Δηλαδή έναν παίκτη ο οποίος ήταν σε ένα αλφα rotation. Μπορεί να μην έπαιζε συνέχεια βασικός, αλλά ήταν σε ένα αλφα rotation της ομάδας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο Γαλανόπουλος, ο οποίος έχει εμπειρία, μπορεί να τη βοηθήσει την ομάδα. Φτάνει να υπολογίζεται κανονικά μαζί με τους υπόλοιπους χαφ. Εδώ θέλω να δω και πού θα καταλήξει ο Γρηγορίου, γιατί τον βλέπουμε ότι δοκιμάζει το 4-2-3-1 περισσότερο, με παίκτη δηλαδή πίσω από τον Φορ, είτε παίζοντας εκεί ο Κουαμέ, ας πούμε στο χθεσινό παιχνίδι, είτε παίζοντας ο Αλφαρέλα. Επιθετική βέβαια, δηλαδή. Ουσιαστικά 4-4-2, αλλά με τον παίκτη να παίζει πιο πίσω. Γι' αυτό το λέω 4-2-3-1, τον σχηματισμό της ομάδας στο παιχνίδι το χθεσινό και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, ουσιαστικά παίζει με δεκάρι, που δεν είναι όμως ακριβώς δεκάρι. Πιο πολύ λογίζεται σαν δεύτερος επιθετικός, και ο Κουαμέ και ο Αλφαρέλα, παρά ως ένα δεκάρι σε μια ομάδα. Ιδίως έτσι όπως το έχουμε βάλει στο μυαλό μας, όπως το έχουμε μάθει, το τι είναι το δεκάρι σε μια ομάδα. Και επειδή την έχουμε κάνει και άλλες φορές την κουβέντα, αν η ομάδα χρειάζεται ή δεν χρειάζεται δεκάρι, για μένα η ομάδα χρειάζεται να παίκτη ακόμα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Τώρα, αν μπορεί να παίζει αριστερά, να παίζει και στο 10 ή να χρησιμοποιεί κάποιος από τους υπόλοιπους στο 10, και αυτό είναι μια αλφα επιλογή. Το να παίξει με 3 χαφ, και αυτό θα μπορούσε να γίνει σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή να παίξει και με Ράτσιτς και με Χόγκλα και με Μπασίρου, να βάλει τον Μπασίρου στη βάση και να παίξουν άλλοι δύο πιο μπροστά, νομίζω, ή ο Χόγκλα ή ο Μπασίρου. Ταιριάζει περισσότερο να παίξει στη βάση και να παίξουν οι άλλοι δύο μπροστά. Και αυτό δηλαδή μπορεί να το έχει ως επιλογή. Να παίξουν με τρία χαφ δηλαδή, σε κάποια παιχνίδια που θεωρητικά θα είναι πιο δύσκολα, που θα χρειάζεται περισσότερα τρεξίματα, περισσότερη πίεση, περισσότερη βοήθεια στα χαφ. Να παίξει με τρεις καθαρόιμους χαφ εκεί, χωρίς το δεκάρι, τον δεύτερο επιθετικό μπροστά από τους δύο. Είναι γενικότερα, παιδιά, μια προσπάθεια που γίνεται και από τον Μιχάλη Γρηγορίου να καταλήξει στο τι θέλει, να καταλήξει στο τι θέλει να κάνει. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά του είναι η άμυνα. Εκεί δεν έχει την δυνατότητα να δουλέψει τα πράγματα όπως ακριβώς θα ήθελε. Εκεί είναι ο προβληματισμός του. Αν είχε κάποιους παίκτες και στην άμυνα, νομίζω ότι θα μπορούσε να δουλέψει πολύ καλύτερα. Γενικότερα, νομίζω ότι την νέα σεζόν περιμένω και από κάποιους παίκτες που πέρσι ήταν μέτριοι, χάθηκαν μέσα στην γενικότερη κατάσταση που ήταν η ομάδα. Γιατί πέρσι η ομάδα δεν δούλευε καλά, φαινόταν στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν. Και κάποιοι παίκτες χάθηκαν, περίμενες περισσότερα πράγματα από αυτούς, όπως ο Φαντιγκά, ένα παράδειγμα. Περίμενες περισσότερα πράγματα από αυτόν. Αναγκάστηκε να παίξει αρκετά αριστερά, γιατί δεξιά. Δεν είχες πρόβλημα αριστερά, είχες απουσίες. Οπότε αναγκάστηκες να τον χρησιμοποιείς στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Φαντιγκά, και έχασε ουσιαστικά πράγματα που μπορεί να σου δώσει. Είναι μια τέτοια επιλογή ο Φαντιγκά. Γενικότερα είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν σε μια ομάδα, να δώσουν περισσότερα πράγματα από αυτά που μάθαμε πέρσι. Δεν λέω τώρα για τον Κουαμέ, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ήρθε στον Άρη, μπήκε, αποκόμισε ένα πρόβλημα, κάπου τον χάσαμε. Δεν προλάβαμε να τον δούμε επί της ουσίας. δεν είναι καλός παίκτης, δεν έχει στοιχεία, και καλός παίκτης είναι και καλά στοιχεία έχει και εμπειρία έχει. Έτσι, πήραμε έναν παίκτη ο οποίος ήρθε από το καμπιονάτο, από τη Φιωρεντίνα, όπου αγωνιζόταν. Δεν ήταν κάποιος δηλαδή που δεν αγωνιζόταν, όλα αυτά είναι στοιχεία θετικά. Για το κύπελο, τώρα μια μέχρι να έχουμε τον Ενίκο, για αυτό που σας είπα για το κύπελο, μου είπαν ότι μέσα στην εβδομάδα θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει η κλήρωση του κυπέλου. Από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι μου είπαν, δεν θα παίξει ο κυπελούχος Ερασιτέχνων. Θυμίζω ότι στην πρώτη φάση θα έπαιζε ο κυπελούχος, αυτός που κατέκτησε το κύπελο Ερασιτέχνων, με μία ομάδα από τη Super League 2 ένα παιχνίδι. Και οι άλλες 12 ομάδες Super League 2 θα περνούσαν κατευθείαν στην επόμενη φάση. Ένα παιχνίδι δεν θα γινόταν. Αν δεν συμμετείχε, η ομάδα που κατέκτησε ο κύπελο Ερασιτέχνων, τότε απευθείας θα περνούσαν οι υπόλοιπες 13 μαζί με τις 9, πέραν των 5 δηλαδή Ευρωπαίων, τη Super League 1, για να κάνουν τα 11 ζευγάρια. Για να προκύψουν οι 11 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase μαζί με τους 5 Ευρωπαίους. Από ό,τι μου είπαν λοιπόν, δεν θα συμμετάσχει η ομάδα που κατέκτησε το κύπελο Ερασιτέχνων. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι 13 ομάδες Super League 2 εξαιρούμε τις 3 ομάδες Β που υπάρχουν στη Super League 2. Οι 3 ομάδες Β δεν συμμετέχουν φυσικά, όπως είναι λογικό, στο κύπελο Ελλάδας, καθώς συμμετέχουν οι ομάδες Α κανονικά του Αστέρα, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Αυτοί οι 3 έχουν ακόμα ομάδα Β. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός δεν έχουν πλέον ομάδα Β. Υποβιβάστηκαν και τις διέλυσαν ουσιαστικά τις ομάδες. Βάζω εδώ μια παρένθεση. Υπήρξε μια πληροφορία τις προηγούμενες ημέρες ότι πλέον η ΕΠΟ επιτρέπει τη δημιουργία ομάδων Β σε όλες τις ομάδες Super League. Σε όποιες από τις ομάδες Super League το επιθυμούν, επιτρέπει να δημιουργήσουν ομάδες Β. Απλά θα συμμετάσχουν στη γάμα εθνική κατηγορία, όχι στη Β. Στη γάμα εθνική κατηγορία. Το λέω απλά ως μια πληροφορία. Οι 3 ομάδες λοιπόν Β δεν συμμετέχουν. Οι υπόλοιπες 13 μαζί με τις 9 τη Super League 1, εκτός των Ευρωπαίων, θα δημιουργήσουν 11 ζευγάρια. Δεν υπάρχει θέμα έδρας, αν είναι δηλαδή ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, να γίνει στην έδρα της ή οτιδήποτε άλλο. Ανάλογα με την κλήρωση. Ανάλογα με την κλήρωση, είσαι γηπεδούχος σε ένα μονό παιχνίδι. Μπορεί δηλαδή ο άλλος να παίξει είτε στο Κλειάνης Βικελίδης, είτε οπουδήποτε αλλού, είτε σε ομάδα Super League 2 έδρα, ούτε σε ομάδα Super League 1. Όλα είναι ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Με τα παιχνίδια όντως να γίνονται 17, 18 και 19 Αυγούστου. Δεν υπάρχουν ημερομηνίες, από ό,τι μου είπε αυτός ο συνάδελφος, ο οποίος ασχολείται με ρεπορτάζ ΕΠΟ. Δεν υπάρχουν, μου λέει, ημερομηνίες. Είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Θυμίζω ότι αν περάσει το κύπελο, τα παιχνίδια τα 3 πρώτα της Link Phase, 4 είναι συνολικά, τα 3 πρώτα θα γίνουν ενδιάμεσα. Δεύτερη με τρίτη αγωνιστική, τρίτη με τέταρτη και τέταρτη με πέμπτη. Δηλαδή μέχρι την πέμπτη αγωνιστική θα έχει παίξει τα 5 μάτς του πρωταθλήματος και θα έχει παίξει και 3 μάτς της Link Phase του κυπέλου ενδιάμεσα. Γιατί δεν υπάρχουν μετά ημερομηνίες, είναι οι εθνικές ομάδες. Θυμίζω ότι φέτος δεν υπάρχει αυτή η πρώτη διακοπή που υπήρχε πάντα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Παίζουμε τις 5 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και μετά υπάρχει μια διακοπή μεγαλύτερη, 3 εβδομάδων. Δηλαδή ουσιαστικά οι 2 διακοπές γίνονται μία. Τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Εκεί δηλαδή από 20 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Οκτωβρίου περίπου δεν θα υπάρχουν παιχνίδια. Αυτό είναι το πλάνο το οποίο υπάρχει τη φετινή σεζόν βάσει των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων. Θα παίξει και τα 2 παιχνίδια. Συγγνώμη, θα παίξει παραπάνω παιχνίδια η εθνική ομάδα σε εκείνο το διάστημα, όπως και οι υπόλοιπες εθνικές ομάδες σε αυτή την διακοπή. Αλλά γενικά το κύπελο, οι ημερομηνίες, οι χρόνοι είναι πολύ περιορισμένες. Δεν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα, δεν υπάρχουν οι ημερομηνίες για τα παιχνίδια. Ιδίως αν προχωρήσουν κιόλας οι ομάδες μας στην Ευρώπη, στους ομίλους σίγουρα θα είναι οι 2. Η ΑΕΚ δηλαδή και ο Όφη θα είναι σίγουρα στους ομίλους και ο Ολυμπιακός. Αυτές οι 3 ομάδες θα είναι σίγουρα στους ομίλους. Απλά δεν ξέρουμε σε ποια διοργάνωση. Ο Όφη ξεκινάει από τα play-off του Europa League, άρα σίγουρα θα είναι στο conference. Αν περάσει, θα είναι στο Europa, αν χάσει στο conference. Η ΑΕΚ ξεκινάει από τα play-off του Champions League, θα είναι σίγουρα στα play-off του Europa ή στη χειρότερη περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση, στα play-off του, συγγνώμη, στη link phase του Champions League. Και φυσικά υπάρχει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκινάει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αν περάσει, χάσει, κερδίσει, πάει απευθείας στον όμιλο του Europa League. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε τώρα Νίκο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα και πάλι, Νίκο.
1: Καλησπέρα και πάλι. Τώρα νομίζω ότι είμαστε μια χαρά.
0: Τώρα ακούγεσαι πολύ καλά.
1: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν και νωρίτερα ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει λόγους να είναι ικανοποιημένος στο θέσιμο παιχνίδι, εννοείται. Με την εικόνα της ομάδας κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Με την μορφή που έχει το ρόστερ, με την περίοδο που δόθηκε αυτό το πρωτοφιλικό, με κριτήριο τον αντίπαλο βέβαια, αλλά η φιλοσοφία και η ταυτότητα και αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει η ομάδα, δηλαδή δεν έχουν να κάνουν με τον αντίπαλο. Δηλαδή δεν είναι ότι με τη Real θα κάνω, με την Build-up ας πούμε, και με την Αταλάντα αντε 23 δεν θα κάνω. Ας πούμε. Και με τον ένα και με τον άλλο το ίδιο πράγμα θα κάνει. Το σημαντικό για αυτό το οποίο κρατάει ο Γρηγορίου, νομίζω πέρα από το σκορ και μετά το χθεσινό, είναι το ότι είδε την ομάδα να βγάζει μέσα στο γήπεδο αυτά τα οποία δουλεύει όλες αυτές τις μέρες προπονήσεις. Αυτά τα οποία περιγράφουμε και στις προηγούμενες συνδέσεις μας. Δηλαδή το build-up, το πρεσάρισμα ψηλά, τη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Αυτά τα πράγματα. Εντάξει, και με μια εντεκάδα που στο πρώτο ημίχρονο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να παρουσιάσει με βασικούς και κάποιους αναπληρωματικούς και κάποια πειράματα, να το πούμε έτσι, όπως το Γένσεν στα στόπερ, που ας πούμε είναι.
0: Νομίζω μόνο ο Γένσεν ήταν επί της ουσίας σαν πείραμα. Οι υπόλοιποι παίξαν στις θέσεις τους.
1: Ήταν οκ, ο Ματάρ, ναι. Στα χαφ, ναι, ο Ράτσι με τον Βορδιαζίδη.
0: Ο Κουαμέ κανονικός. Δεύτερος φορ, δεν είναι κάτι περίεργο.
1: Ναι, και εκεί μπορεί να παίξει ο Κουαμέ έτσι κι αλλιώς. Ήταν ότι πιο ορθολογικό και ότι πιο ισορροπημένο μπορούσε να παρουσιάσει αυτό το παιχνίδι. Για το πρώτο ημίχρονο. Και κάτι το οποίο δεν του έβγαινε πέρυσι όταν το είχε δοκιμάσει μια-δύο φορές, όπου πάμε πίσω τον Καντεβέρι, του βγήκε χθες και του βγαίνει και το δοκιμάζει πολύ και στις προπονήσεις. Επειδή δεν έχει αυτή τη στιγμή και καθαρό δεκάρι και επειδή στερείται και επιλογών στα χάφ, ο Γαλανόπουλος έλειπε, ο Χόγκλα δεν είναι εδώ, ο Μπασίρου δεν είναι έτοιμος. Βρήκε λίγο μια λύση με τον Γκάμε, έχει βάλει και τον Μπουσέιτ εκείνη τη θέση. Βέβαια χθες τον έβαλε χάφ, τον έβαλε οχτάρι, γιατί είχε τον Φαρέλα στο 10. Κοίτα, γενικά έχει παίχτες που του δίνουν την ευελιξία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα. Και να έχει επιλογές, έχει κάποιους παίχτες για πάνω από μία θέση και πάνω από δύο θέσεις. Ενδεχομένως. Απλά αυτό το οποίο φάνηκε και στο πρώτο ημίχρονο και κυρίως στο δεύτερο είναι τα κενά στην άμυνα. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Πάντως ο Ματάρ, για τον οποίο συζητάμε όλο αυτόν τον καιρό και λέμε Ματάρ, είναι ένα παιδί το οποίο έχει εκπληκτική σωματοδομή, ξεχώριζε μέσα στο γήπεδο με το κορμί του. Πρέπει όμως να μάθει ο Ματάρ να δουλεύει το κορμί του, να το κοντρολάρει καλύτερα. Γιατί είναι λίγο, να το πω, ευγενικά λίγο ατσούμπαλος ο Ματάρ ακόμα. Αλλά είναι και ένα παιδί 18 χρονών που πρώτη φορά έχει επαφή με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τόσα χρόνια ήταν σε μια ακαδημία. Θέλει χρόνο, είναι δεδομένο.
0: Μα σου είχα πει, εγώ στην Τολεμαϊδα που είχα πάει, μου είχαν πει έτσι λίγο σε κάποια πηγαδάκια που έκανα, ότι είναι φόβος και τρόμος των συμπαικτών του, των επιθετικών.
1: Ναι, είναι... ο Ματάρ έχει σπασμένα φρένα στο μαρκάρισμα. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο, ρε παιδί μου, ότι πάω σαν να μην υπάρχει αύριο. Πρέπει να μάθει να κοντρολάρει αυτό το πράγμα, ναι. Να βελτιώσει λίγο τα πίσω βήματά του όταν του έρχεται κατά μέτωπο επιθετικός. Αυτά. Δηλαδή, χθες είχε 2-3 καλές τοποθετήσεις, 2-3 καλές επεμβάσεις πάνω στην μπάλα, τις είχε. Απλά δεν έχει, να το πω έτσι λίγο, δεν έχει τάκτ ο Ματάρ. Είναι λίγο, ρε παιδί μου, πάμε και ό,τι γίνει. Κάπως έτσι. Αλλά ναι. Έχει ένα τόσο καλό κορμί για τη θέση, που αν δουλευτεί αυτό το παιδί, πραγματικά έχει να δώσει. Αλλά θέλει χρόνο και η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού θα του δώσει χρόνο. Ο Γένσεν σαν στόπερ θα του δώσει χρόνο. Ο Φαμπιάνο θα του δώσει χρόνο. Πρέπει να του δώσει χρόνο σε αυτό το παιδί. Πρέπει να του δώσει χρόνο για να δουλέψει. Και να βελτιωθεί, όπως πρέπει να δοθεί χρόνος και στον Αντωνιάδη, που ήταν θετικός χθες. Είχε πολλά ανεβάσματα, έκανε και μια-δυο σέντρες, αμυντικά το βοήθησε ο Γιαννιώτας πολύ, χαμηλώνε και ντούμπλαρε. Και από εκεί πέρα δεν είδαμε κάτι το οποίο δεν περιμέναμε ήταν άγνωστο. Ο Γκαρέ είναι ο γνωστός Γκαρέ, ο Φατιγκά ανεβασμένος από πέρυσι. Ο Ράτσιτς, κλασικός Ράτσιτς, μου έρχεται την μπάλα έξω την περιοχή, του Τάρο Γκολ. Και είχαμε πολλά χρόνια, το λέγαμε και πέρυσι, να δούμε χάφ έξω την περιοχή να εκτελεί. Και να βρίσκει δίχτυα. Ψάχναμε χάφ να σουτάρει τόσα χρόνια. Ο Καντεβέρε το ίδιο καλό momentum που είναι από πέρυσι το φινάλε τη σεζόν. Όπως και ο Κουαμέ. Ειδικά αυτοί οι δύο, δηλαδή έχουν το ίδιο κίνητρο, αλλά είναι από διαφορετική σκοπιά. Ο Καντεβέρε το μεγαλύτερο διάστημα της περσινής σεζόν ήταν εκτός με τραυματισμούς. Και θέλει να ρεφάρει φέτος. Τον βλέπει ότι είναι αποφασισμένος και είναι καλά. Τον βλέπει ότι νιώθει καλά. Ο Κουαμέ τον ήρθε το Γενάρη. Και ο Άρης τον Κουαμέ τον απέκτησε βλέποντας φέτος, όχι τόσο ναι. Τους τρεις μήνες που απέναν μέχρι την άλλη σεζόν, μέχρι να έρθει να προσαρμοστεί πάνω που άρχισε να εμφανίζει πράγματα, τελείωσε η χρονιά. Είναι και οι δύο αθλητικοί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, ότι έχουμε μια πολύ αθλητική ομάδα. Είναι παίχτες, δηλαδή, όλοι που ανταποκρίνουν σε αυτό που θέλει ο Γρηγορίου και πάνω σε αυτά τα κριτήρια γίνονται γενικά μεταγραφές και ο Παλάσιος επίσης. Ακόμα και οι παίχτες, πολλοί από αυτούς που αγωνιστήκαν στο δεύτερο ημίχρονο χθες. Τώρα, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι θα πάρουν πολλοί που ή το σκέφτονται ή μπορεί να το έχουν ρωτήσει ήδη για τον Μωρόν. Ναι. Ο Μωρόν, μετά από 6 μέρες που είμαστε εδώ πέρα, δεν μπορώ να σου πω ότι με ενθουσιάζει.
0: Ναι.
1: Τον περίμενα πιο ζεστό.
0: Ναι.
1: Από το Μωρόν περιμένω πολλά περισσότερα και περιμένω και λίγο παραπάνω εγωισμό για να ρεφάρει μετά την περσινή του χρονιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι ζει κάτι που δεν το έχει ξαναζήσει στον Άρη.
1: Είναι μόνος του, ναι, εντάξει.
0: Έτσι, όχι μόνο μόνος του. Ζει και την κατάσταση να υπάρχουν και άλλοι επιθετικοί οι οποίοι φαίνεται να είναι και πιο μπροστά από τον ίδιο στην ιεραρχία.
1: Να σου πω κάτι καλύτερα. Από πέρυσι έχει χάσει τη θέση του βασικού Μωρόν. Ναι. Ο Καντεβέρα αυτή τη στιγμή τη δικαιούται. Ο Κουαμέτη χτυπάει επίσης. Εντάξει, δεν έχει άλλους Ισπανούς, έχει Ισπανόφωνους βέβαια. Έχει ο Παλάσιος, υπάρχει ο Γκάρε. Έχει για να συνεννοείται. Είναι και το θέμα της γλώσσας είναι πολύ σημαντικό για να παίξει όταν παίζει μακριά από τη χώρα και εννοείται. Αλλά εγώ περιμένω πολλά περισσότερα πράγματα του Μωρόν. Ίσως τον επηρεάζει αυτό που λες και εσύ, αλλά θα έπρεπε να τον πεισμόνει εγώ, θα σου πω περισσότερο, για να μπορέσει να δείξει κάποια πράγματα. Αλλά είναι ακόμα πίσω σε σχέση με τους άλλους, σε ό,τι έχει να κάνει με την ιεραρχία για την κορυφή της επίθεσης.
0: Αλήθεια είναι, φαίνεται ότι ο Καντεβέρε και ο Κουαμένα είναι αρκετά πιο μπροστά.
1: Τώρα σου λέω, δεν είναι. Στο δεύτερο ημίχρονο ατομικά, να πω για το Δόνι, έπαιξε αριστερά. Εντάξει, οκ, προσπάθησε, δεν του βγήκε. Ο Αλφαρέλα έπαιξε στο 10, δεν τρελάθηκα. Ο Μπουσαίτ στα χαβ δεν μπορώ να τον κρίνω εκεί. Ο Βοριαζίδη, εμένα μου έκανε πολύ θετική εντύπωση από του βασικού χθε. Και το λέω για τον Βοριαζίδη, γιατί μην ξεχνάμε τι πέρασε ο Βοριαζίδη πέρυσι. Όλο αυτό το οποίο, όλη αυτή τη μάχη που έδωσε και βγήκε νικητή. Και τον βλέπω και το κορμί του πιο φτιαγμένο φέτος. Δηλαδή φαίνεται ότι δούλεψε πολύ ο Βοριαζίδης και έβλεπε σε έναν παίκτη που έπαιζε με άνεση. Δεν ήταν ένα παίκτη που χανόταν εσύ σκιά του Ράτσιτς. Έπαιζε με άνεση ο Βοριαζίδης. Νομίζω ότι θα είναι σημαντική μονάδα για το κύπελο του χρόνου ο Βοριαζίδης. Δεν βάζω πρωτάθλημα γιατί στο πρωτάθλημα υπάρχουν πολύ μπροστά του και δεν θα είναι καθόλου εύκολο για το παιδί. Αλλά για το κύπελο νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όπως και ο Κάμψης. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν απειλήθηκε τόσο πολύ ο Άρης, στις 2-3 περιπτώσεις που έπρεπε να πέβει πάνω στην μπάλα, το έκανε, ήταν σταθερός. Τώρα, Παπασαραφιανού, αριστερό μπακ που το δοκίμασε τις προηγούμενες μέρες, δεν μπορείς να τον κρίνεις. Ο Χαρούπας δεξιά, εμένα δεν με χαλάει, δεξί μπακ, να σου πω την αλήθεια. Και αυτός έχει φτιάξει πολύ σε σχέση με πέρυσι. Δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει βάση, παρότι δεν έχουν γίνει πάρα πολλές μεταγραφές. Έχει βάση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όπως άλλα καλοκαίρια 20 μεταγραφές. Φέτος μιλάμε για μικρότερο αριθμό μεταγραφών. Έχει βάση η ομάδα. Αν πάρει τώρα ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ, έχει και την πολυτέλεια του χρόνου μέχρι το τέλος των μεταγραφών να πάρει και έναν ακόμα αριστερό μπακ, να πάρει ένα αριστερό εξτρέμ που σίγουρα ψάχνει, να δει τι θα κάνει με το Μάνου, να δει αν θα πάρει δεύτερο στόπερ. Που εμένα για την ώρα δεν μου βγαίνει ζέση από τον Άρη για δεύτερο στόπερ. Λένε πάει να πάρουμε ένα και βλέπουμε.
0: Ας πάρει τον έναν και βλέπουμε για το δεύτερο.
1: Πάρει τον ένα και βλέπουμε. Πάντως, κοίτα, δεν είναι, υπάρχει τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ μέχρι και σήμερα το πρωί κάποιος που να είναι πάρα πολύ κοντά, ούτε για στόπερ ούτε για αριστερό μπακ. Είναι ο Άρης ακόμα σε μια φάση που μιλάει, ψάχνει, ακόμα δεν έχει καταλήξει, δεν του έχουν απαντήσει. Πάντως, ένα πολύ συγκεκριμένο κριτήριο που έχει βάλει πλέον στις αναζητήσεις του και το κάνει λόγω της περίοδου που διανύουμε, είναι ότι ψάχνει ιδανικά παίχτες σαν το Γιούρισιτς. Τι εννοώ, να, έχουν κάνει, να είναι σε προετοιμασία και να έχουν παίξει φιλικά. Γιατί πλέον είμαστε σε μια φάση που πρέπει όποιος έρθει να παίξει.
0: Να.
1: Και ο βασικός αριστερός μπακ και ο βασικός κεντρικός αμυντικός. Δεν έχει πολυτέλεια πλέον να περιμένει ένα μήνα. Ψάχνει, ιδανικά θέλει να το επιδιώξει. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει, αλλά ιδανικά ψάχνει και επιδιώκει αυτό το πράγμα. Και κοιτάει πολλούς παίχτες που είναι αυτή τη στιγμή σε ομάδες και συμμετέχουν σε προετοιμασία. Δεν υπολογίζονται προφανώς.
0: Το απόγευμα έχουμε προπόνηση κανονικά.
1: Κανονικά 6,5 Ιταλία, 7,5 Ελλάδος. Εκεί θα νομίζω σήμερα, αύριο πάμε σε κανονικούς ρυθμούς. Τετάρτη λογικά θα ρωτήσουμε σήμερα πρέπει να έχει μονή. Γιατί είναι το φιλικό την Πέμπτη με τη Μόντσα.
0: Βέβαια το φιλικό είναι και... απόγευμα. Μπορεί αυτό να παίξει ρόλο. Τώρα το προθεσμό ήταν πρωινό, οπότε δεν ήθελα να του έχει κουρασμένου.
1: Αν παίξει ρόλο, θα σου πω στο εξής: θα του κάνει μια απογευματινή αντιγραφή.
0: Μπράβο, αντί να έχει πρωινό, να κάνει απογευματινή.
1: Την Τετάρτη, ναι. Να κάνει απογευματινή, γιατί θα μεσολαβαίνει 24 ώρες και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Οπότε να του κάνει δηλαδή λίγο ένα γυμναστήριο το πρωί χαλαρά και μετά να του βάλει, στο γήπεδο το απόγευμα για να δουλέψει τακτική τέλεια το παιχνίδι με του Ιταλού.
0: Το φιλικό είναι τι ώρα, 7 η ώρα την Πέμπτη.
1: 7 Ελλάδος, 6 Ιταλίας είναι την Πέμπτη.
0: Από ό,τι έμαθα, εδώ το μετέφερα και νωρίτερα, μιλώντας έτσι με άνθρωπο της Νόβα, μου είπε ότι πάνω από 90% πιθανότητα να μεταδοθεί, να ξέρεις. Για τον κόσμο που ενδιαφέρεται.
1: Και για τον κόσμο είναι καλό, εννοείται.
0: Και για εμάς να το μπορούμε να το δούμε. Εντάξει, τώρα μας μεταφέρεις εσύ το είδες, αλλά εμείς δεν το έχουμε δει. Δεν έχουμε εικόνα δηλαδή. Καλό είναι να έχουμε μια πρώτη εικόνα από την ομάδα στο μάτς με την Μόντσα. Εντάξει, είναι ομάδα Serie A. Φέτος ανέβηκε στη Serie A. Είναι ομάδα πρώτης κατηγορίας. Έκανε και κάποιες κινήσεις μόνος. Βλέπω και καλά αποτελέσματα γενικά. Είδα μια νίκη με την Γαλατασαράη.
1: Είναι ένα πρώτο δυνατό τεστ αυτό με τη Μόντσα. Είναι ένα πρώτο δυνατό τεστ. Εκεί ο Άρης θα μετρήσει δυνάμεις σε αυτή τη φάση που βρίσκεται. Ναι. Εκεί θα μετρήσει και σαφώς θα μπορέσουμε να βγάλουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα για την ομάδα μετά το χθεσινό φιλικό με την Αταλάντα.
0: Κάνατε τη βόλτα στο πρωί, τι κάνατε, εντάξει, όλα καλά.
1: Λίγο και εμείς σαν παιδιά, ρε Μίτσο, δηλαδή.
0: Πού πήγατε.
1: Εδώ κοντά πήγαμε, μωρέ, σε ένα χωριό με μαγαζιά που έχει ένα χωριουδάκι.
0: Α, τα κλασικά, τα κλασικά αυτά τα χωριουδάκια.
1: Σαν εμπορικό κέντρο. Ναι.
0: Καλά
1: και έχουμε ακόμα ένα στη λίστα τώρα να πάμε Τετάρτη.
0: Ωραία.
1: Και τελειώσαμε.
0: Ωραία. Έγινε, Νικόλα μου.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά πριν ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας, τους χορηγούς μας, χάρη στους οποίους βρισκόμαστε εδώ πέρα και καλύπτουμε καθημερινά το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη και την προετοιμασία της ομάδας εδώ πέρα στην πλαίσια της Ιταλίας. Το Μάκος Τζουέλς, το Γιώτα Αλεξανδρίδη, εργοτέλ.gr, Advantage Media και τα πιτσαρίες Σοκράτης. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Έδωσε όλα τα στοιχεία, έτσι. Κάποια χθεσινά που δεν είπαμε για το φιλικό παιχνίδι, το τι περιμένουμε, το πρόγραμμα της ομάδας, έτσι απογευματινή προπόνηση σήμερα, διπλή αύριο. Θα δούμε για Τετάρτη, Πέμπτη το φιλικό, Παρασκευή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Οπότε μπήκαμε στην τελική ευθεία για να επιστρέψει η ομάδα στην Θεσσαλονίκη. Τελική ευθεία για να ξεκινήσουν και αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Πλέον λιγότερος από ένας μήνας. Ουσιαστικά 20 ημέρες και κάτι, αν υπολογίσουμε το παιχνίδι για το κύπελο, το οποίο, παιδιά, είναι σημαντικό. Μπορεί στο μυαλό μας να λέμε εντάξει, θα παίξουμε τα παιχνίδια για το κύπελο, με ποιον θα παίξουμε κτλ. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι, γιατί είναι μονό. Γιατί κρίνεται η πρόκριση. Κερδίζεις, προκρίνεσαι, χάνεις, τέλος το κύπελο. Από Αύγουστο δηλαδή, πριν ξεκινήσει ακόμα το πρωτάθλημα, κινδυνεύεις μέσα εισαγωγικά, αν δεν τα καταφέρεις, να τελειώσεις με το κύπελο. Άρα είναι σημαντικό το παιχνίδι. Και όσον αφορά τους πιτσιρικάδες, το ποιοι θα παίξουν, ο Βοριαζίδης σίγουρα είναι ένας βασικός υποψήφιος και με την εικόνα που δείχνει, αλλά και με το ότι έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία από τους υπόλοιπους. Έχει παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο περισσότερο, έστω και στο Γάλλιο, στη Β' Εθνική την προπέρσινη χρονιά. Είχε παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά και πέρσι πήρε κάποιες συμμετοχές ο Βοριαζίδης. Εντάξει, μετά προέκυψε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας, το οποίο τον ταλαιπώρησε. Βγήκε νικητής. Αυτό μας κάνει διπλά χαρούμενος να τον βλέπουμε, δηλαδή να προπονείται, να παίζει τον Μιχάλη τον Βοριαζίδη. Μας κάνει διπλά χαρούμενος, ξέροντας το τι πέρασε το παιδί, το πώς κατάφερε να επιστρέψει, πώς κατάφερε να είναι τώρα μαζί με την πρώτη ομάδα και να ετοιμάζεται πραγματικά για να την βοηθήσει στη νέα σεζόν. Το πρωί μπορεί να μην είχε για τους υπόλοιπους να έκαναν ένα πρόγραμμα αποθεραπείας, αλλά οι παίκτες που ενσωματώθηκαν τελευταίοι έκαναν δουλειά στο γυμναστήριο, όπως ο Παλάσιος, ας πούμε, ο οποίος είναι πιο πίσω από τους υπόλοιπους, οπότε πρέπει να δουλέψει για να έρθει στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ομάδας, με το υπόλοιπο ρόστερ του Άρη, και πρέπει να δουλέψει αρκετά. Λοιπόν, πάμε σε κάποια μηνύματα τώρα, έτσι να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε. Ο Ζιζούλη, αριστερό εξτρέμ, ποιον θα έχει βασικό? Πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ρόστερ, πώς θα τελειώσουν οι μεταγραφές, δηλαδή αν θα κάνει και άλλη κίνηση για παίκτη στα αριστερά. Αλλιώς, για αριστερά υπάρχει ο Δόνης, υπάρχει ο Γιαννιώτας, υπάρχει ο Αλφαρέλα, υπάρχει ο Μπουσαΐντ. Όλοι αυτοί μπορούν να παίξουν αριστερά. Τώρα, το ποιος ήταν ο βασικός, ποιος ήταν ο πληρωματικός κτλ. Είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσει ο προπονητής. Ο Γκαρέ, ο Παλάσιος και ο Σανουσί Ντιαλό είναι περισσότερο για τα δεξιά. Υπάρχουν αυτές οι επιλογές. Κάποιοι μπορούν να παίξουν και στο 10. Εξ αυτών των παικτών, κάποιοι μπορούν να παίξουν και στο 10. Okay. Δεν είπαμε ότι θα πάρουμε ένα στόπερ. Παιδιά, σας παρακαλώ. Ακούτε τι λέμε. Να πάρουμε ένα, να έχει να δουλέψει η ομάδα κανονικά στο επόμενο διάστημα μέχρι να ξεκινήσει η σεζόν, και βλέπουμε για τον δεύτερο. Να δει και πώς θα πάει η δουλειά για να αποφασίσει για τον δεύτερο. Έχει περιθώριο. Αν πάρει τον έναν, έχει περιθώριο να πάρει τον δεύτερο αργότερα. Δηλαδή, πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, να το καταλάβουμε. Τον έναν να πάρει, να έχει να δουλέψει. Αυτός που θα δουλεύει μαζί με τον Φαμπιάνο. Το Φαμπιάνο, γιατί τον σβήνουμε? Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί τον βγάζουμε από το μυαλό μας. Φαμπιάνο, με σωστή διαχείριση, μια χαρά μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Να στηριχθούμε 100%? Όχι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να πάρουμε δύο. Και επιμένω σε αυτό, ότι πρέπει να πάρουμε δύο. Έναν και βλέπουμε, είπαμε. Δεν είπαμε έναν και τέλος. Έναν και βλέπουμε πότε θα πάρουμε τον επόμενο. Ας μην είναι και top επίπεδου. Όπως το έχω πει, δηλαδή θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα κεντρικό αμυντικό που ας μην ήταν πρώτου top επίπεδο. Μια επιλογή ενός παίκτη που θα αξιοπρεπεί βέβαια έτσι, που θα μπορούσε να παίξει κανονικά με την ομάδα, δεν το συζητάμε. Δεν πρέπει να πάρουμε κάποιον ο οποίος δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί τελείως. Ένα που θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι, θέλουμε και δεξιμπακ. 100%. Ναι, να περιμένουμε και τη Λεβούσου. Γιατί όχι. Ας πάρουμε τον έναν να έχει ομάδα στο ξεκίνημα και μετά τον δεύτερο να τον πάρουμε και τελείω Αυγούστου. Τι έγινε από τον πάρουμε τελείω Αυγούστου. Θα καταστραφούμε. Να έχουμε έναν να πατήσουμε για το ξεκίνημα. Και σας είπα, το ξεκίνημα είναι γεμάτο. Από 17 Αυγούστου μέχρι περίπου 20 Σεπτεμβρίου, με το καλό αν περάσουμε στο κύπελο, θα παίξουμε 9 μάτς. 4 στο κύπελο και 3 στο πρωτάθλημα, και 5 στο πρωτάθλημα. Κάτι ζωή ημερομηνίες, να μην το λέω έτσι μπερδεμένο, το λέω ακριβώς. Γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε έτσι και στο κλίμα των ημερομηνιών, των αγώνων και όλα τα υπόλοιπα. Άντε ρε και εσύ τώρα, δες. Ωραίο πρόγραμμα. Λοιπόν, κάτσε να μπω ακριβώς για να τα βλέπω και να σας τα μεταφέρω όπως έχουν για την κλήρωση του πρωταθλήματος βάσει και των ημερομηνιών κάθε αγωνιστικής. 22-23 Αυγούστου είναι η πρώτη αγωνιστική. 29-30 είναι η δεύτερη. 5-6 Σεπτεμβρίου η τρίτη. 12-13 η τέταρτη. Και 19-20 η πέμπτη. Δηλαδή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και ενδιάμεσα δεύτερη, τρίτη, τρίτη, τέταρτη και τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική θα έχει και κύπελο. Δηλαδή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε παίξει, όπως αντιλαμβάνεστε, συνολικά μαζί με το μάτς του κυπέλου το πρώτο, με το καλό να περάσουμε, το επαναλαμβάνω γιατί δεν το ξέρεις αν θα έχουμε περάσει, με το καλό να περάσουμε θα έχουμε παίξει 9 παιχνίδια. Σε κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Έτσι. Από αυτό και μόνο αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι να έρθει αυτός ο κεντρικός αμυντικός και το αριστερό μπακ, αυτοί οι δύο τουλάχιστον, για να μπορεί η ομάδα να δουλέψει και από εκεί πέρα να δει και για τον άλλον κεντρικό αμυντικό και για το δεξιμπάκ το οποίο χρειάζεται και για μπροστά μεσοεπιθετικό ένα ακόμα, για τερματοφύλακα ή οτιδήποτε άλλο, ό,τι έχει στο μυαλό της η ομάδα, να τα δει και αυτά και να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτά και για το πρόγραμμα. Για τον Κέρκες με ρωτάτε, γιατί δεν έπαιξε ο Κέρκες χθες. Ο Κέρκες χθες δεν έπαιξε γιατί είχε ένα πρόβλημα, μια αλλεργική αντίδραση, κάτι τον πείραξε. Κάτι τον τσίμπησε. Δεν ξέρω το τι ακριβώς ήταν. Είχε μια αλλεργική αντίδραση. Αυτό. Γι' αυτό δεν έπαιξε στο φιλικό χθες. Τα στόπερ, λέω, 18 ο Κέρκες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Τον Κέρκες δεν τον έχω δει, παιδιά. Ούτε έπαιξε καν στο χθεσινό φιλικό για να έχουμε έτσι μια εικόνα έστω από αυτό. Για τον Τιάμ Ματάρ και για τον Κάμψη, τα ακούσατε από τον Νίκο, ο οποίος το είδε το φιλικό παιχνίδι. Παιδιά, εγώ δεν το είδα. Λέει εδώ ο φίλος μου, ο Ανδρέας τον τσίμπησε, λέει αράχνη τον Κέρκες, γελάει ο κόσμος. Ανδρέα, δεν γελάει καθόλου ο κόσμος. Τώρα, να σου πω μια ιστορία. Έχουμε πάει προετοιμασία στην Ολλανδία. Έτσι, έχουμε πάει προετοιμασία στην Ολλανδία. Την πρώτη χρονιά ήταν με τον Πάκο Ερέρα ή τη δεύτερη με τον Παντελίδη. Νομίζω την πρώτη με τον Πάκο Ερέρα. Και σε μια προπόνηση, κάτι υπάρχει εκεί στο. Εκεί που ήταν μέσα χόρτα, μέσα στο δάσος ήταν το προπονητικό κέντρο, δάσος γύρω-γύρω. Και ξαφνικά τσιμπάει κάτι τον. Ένα συνάδελφο, δεν θέλω να πω το όνομά του, ένα συνάδελφο από αυτούς που ήμασταν μαζί. Τότε πηγαίναμε και πιο πολύ. Ήμασταν 7-8 άτομα. Τον τσιμπάει λοιπόν, λέει κάτι με τσίμπησε, τι είναι αυτό κτλ. Του έκανε αλλεργική αντίδραση, πρίστηκε όλο το πόδι του. Τον τρέχαμε μαζί με τον Τσαλτίδη, οι δυο μας με το αμάξι. Κυριακή, ευτυχώς στην Ολλανδία είχε ανοιχτό ιατρικό κέντρο. Τον τρέχαμε και τον προλάβαμε στο ίσα-ίσα. Θα είχε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν είναι λοιπόν κάτι παράλογο, παιδιά, να συμβεί αυτό το πράγμα. Να τον τζιμπήσει κάτι. Κάτι τον τζιμπήσε και έκανε αλλεργική αντίδραση. Δηλαδή, και αυτό να το κοροϊδέψουμε. Και γι' αυτό να γελάσουμε, εσύ, Ανδρέα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί πρέπει να γελάσουμε και γι' αυτό. Έτσι. Γιατί πρέπει να γελάσουμε και γι' αυτό. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και εγώ ξαναλέω, την έχω πει την άποψή μου για τον συγκεκριμένο παίκτη, τον πήραμε για συγκεκριμένους λόγους, αλλά το τι μπορεί να κάνει και τι όχι και το αν θα μπορούσε να βοηθήσει στην προετοιμασία είναι άλλη κουβέντα. Ο Αργύρης, Ρεπορτάζ λέει, ξεχάσαμε την έννοια του κανονικού ρεπορτάζ. Κάνε ρε Αργύρη εσύ πραγματικό ρεπορτάζ να μας το δώσεις, άντε σε περιμένουμε. Νάτος, έχουμε εδώ άλλον έναν ξυπνητζή ο οποίος εμφανίστηκε. Μάγος ξυπνητζής. Το μαράκι, γιατί δεν υπάρχει, λέει, εφαρμογή του γέλου για το iPhone. Για το iPhone δεν υπάρχει. Έκανα επεκατάσταση, λέει, εφαρμογή, δεν την ξαναβρήκα στο App Store. Δεν υπάρχει για το iPhone πλέον. Έτσι, πρέπει να την επαναφέρουμε. Για την ώρα δεν υπάρχει, μαράκι μου. Ο Διονύσης έκλεισε ο Σιώπης, λέει, Τουρκία, ανέβασε. Τι είναι αυτό το Lion, δεν το κατάλαβα. Ναι, και εγώ το διάβασα ότι κλείνει στην Τουρκία. Τον πήραμε λίγα στιγμή, το πρόβλημα είναι ότι τον κρατάμε, λέει, ακόμα. Δείγμα του ελλείμματος επιλογών στο ρόστρα. Okay. Ο κόσμος γελάει. Όχι, ρε φίλε. Λάθος κάνετε, συγγνώμη. Γιώργο, διαφωνώ 200%. Ξέρω τι Αριανάκι είσαι, ξέρω τι οπαδάκι είσαι. Διαφωνώ 200%. Δεν γελάω εγώ ούτε με τους παίκτες μας, ούτε με τον προπονητή μας, ούτε με κανέναν. Είναι λάθος αυτό το πράγμα να το κάνετε. Σας το είπα και την Παρασκευή. Και την Πέμπτη, πότε κάναμε εκπομπή τελευταία φορά, και την Παρασκευή δεν έκανα. Το μίσος σας, η τρέλα σας, όταν αυτό που σας έχει πιάσει με τον Καρυπίδη και δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, σας κάνει να μισείτε, να ειρωνεύεστε, να κοροϊδεύετε την ομάδα σας. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Είναι λάθος. Και επειδή είσαι οπαδάκι, και οπαδάκι γνήσιο και σε ξέρω, είναι λάθος να το κάνεις αυτό το πράγμα. Έχει ό,τι θέλεις με στο μυαλό σου, μην κοροϊδεύεις και ειρωνεύεσαι την ομάδα σου. Δεν κερδίζεις κάτι. Δεν κερδίζεις κάτι κάνοντας αυτό το πράγμα. Η ομάδα μας δεν είναι για την ειρωνευόμαστε. Όσο και αν δεν μας αρέσει, δεν γουστάρουμε τον πρόεδρό μας, τον ιδιοκτήτη, ότι θέλουμε κάτι καλύτερο, θέλουμε κάτι μεγαλύτερο, δεν είναι ωραίο να την ειρωνευόμαστε την ομάδα μας. Εγώ γι' αυτό λέω. Δεν λέω να μην λες γιατί δεν έχουμε παίκτη, γιατί δεν είμαστε οργανωμένοι καλά, ή ό,τι θέλεις μπορείς να πεις. Εγώ το είπα γι' αυτό. Το γελάει ο κόσμος για το ότι τον τσίμπησε έναν παίκτη, μια αράχνη και έπαθε κάτι. Δεν γελάει ο κόσμος. Σε αυτό διαφωνώ. Για ό,τι άλλο θέλετε, μπορείτε να πείτε. Ο Νίκος από το Εγάλεο. Επιτέλους λέει πότε θα πάρουμε παίκτες πίσω. Συμφωνώ. Πότε. Ο Ιωάννης, πρώτο δείγμα, λέει, χθες ο φιλικό με την ΚΑΠΑ 27 της Αταλάντας, εννοείται θέλει δουλειά η ομάδα, καλά παιδιά. Ούτε πρώτο δείγμα, δεν ήταν τίποτα για να δούμε εμείς. Αυτό ήταν για να δει ο προπονητής που βρίσκεται σε αυτά τα πράγματα που ζητάει. Ένα παιχνίδι που δεν είναι ένα οικογενειακό διπλό μεταξύ των παικτών. Εγώ αυτό λέω. Μεταγραφές αμυντικών, σύντομα, έχουμε μείνει πίσω, συμφωνώ. Μπαίνουμε στον Αύγουστο, ναι, το Σάββατο μπαίνουμε στον Αύγουστο. Το Σάββατο μπαίνουμε στον Αύγουστο. Για το Σιώπη είναι πάνω στην Τουρκία. Το παιδιά, στα χάφη έχουμε πάντως παίκτες. Έχουμε παίξει. Αν έφυγε τώρα ο Γαλανόπουλος, να το βλέπαμε το Σιώπη, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ο Γιώργος, ξεμούτιζα με ομάδα κατηγορίας. Διαβάζω, λέει, μια ομάδα πόλης 12.000 διαρκείας, άλλες πόλεις έσπασε φράγμα, λέει, 2.000. Εμείς, τι λες τώρα πάλι. Τι βρήκες πάλι, δε, Γιώργο, πραγματικά είσαι και εσύ τρομερός. Νομίζω μια θέση Χαύλη Βοριαζίδης. Με Χαρούπε Παπασταφιανό, άλλη θέση άμυνα με Κάμψη Αντωνιάδη, άρα στο ρόστερ. Μπακ, Φαντιγκά παίζει και αριστερά.

αριστερό στόπερ πρέπει να του βρουν. Τον αριστερό μπακ, συγγνώμη, πρέπει να του βρουν εδώ. Είναι αμαρτία όταν η ομάδα δείχνει να δουλεύει με έναν τρόπο και να προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα και είναι γεμάτη σε κάποιες θέσεις, να είναι τόσο άδεια στην άμυνα. Λοιπόν. Οποιαδήποτε λέει οτιδήποτε πει κάποιος, λέει ο κάθε ακροτής αντιλαμβάνεται με τον τρόπο που τον βολεύει. Εντάξει, Ανδρέα, το ξέρω, κακώς. Συμφωνώ, το είδα παιδιά για τον Ατρόμητο, έδωσε έναν πιτσιρικά τον Καρανδρίκα, 17 χρονών, στόπερ στην Μπάγκερν Μονάχου. Δεν το ξέρω το παιδί καν. Πρώτη φορά τώρα διάβασα κάτι γι' αυτόν. Καλή επιτυχία να έχει. Ο Ατρόμητος έχει πάντως μια. Τη δουλεύει αρκετά καλά τις ακαδημίες του. Έχει καλό προπονητικό κέντρο. Το ξέρω από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί με τον Ατρόμητο, που έχουν περάσει από εκεί. Έχει καλό προπονητικό κέντρο, έχει γήπεδα. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι και αυτό στην όποια εξέλιξη μπορεί να υπάρχει. Θα μου πεις τώρα, αυτό είναι ένα ταλέντο τώρα που βγήκε. Μπορεί να μην βγάλεις ποτέ. Αλλά είναι κάτι που σε σχέση με άλλα πράγματα νομίζω ότι μπορείς να το διαχειριστείς. Το θεσμικό φιλικό ήταν ξεμούδιασμα. Το σπουδαιότερο είναι ότι δεν έχουμε τραυματισμού. Συμφωνώ. Την ενίσχυση στην άμυνα περιμένουμε. Καθυστερούμε. Για τη λωτική κάλυψη, σας είπα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι πάνω από 90% οι πιθανότητες μετάδοση του φιλικού με τη Μόντσα, αλλά και αυτού με την Νάπολη. Για τον Αβραμ Γκραντ. Δεν. Και σήμερα ρώτησα, μου είπαν δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση, πότε θα έρθει. Ο Νίκος, η προτιμήση της ομάδας έγινε ουσιαστικά χωρίς να μπορεί ουσιαστικά να μοντάρει την άμυνα. Συμφωνώ. Ο Λιγορία σε αυτό το κομμάτι, θα δούμε το μέγεθος των συνεπειών που θα υπάρξουν στην ομάδα. Σε ένα κομμάτι που πονάμε, παίκτες λέει που είναι επιρρεπείς στα δαματισμούς, εμείς υπολογίζουμε κανονικά. Θεωρώ ότι είμαστε λέει πολύ αισιόδοξοι με βάση τα πεπραγμένα πολλών από αυτούς. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Συμφωνώ και σε αυτό που λες. Όσο για το κλίμα λέει, αν είναι καλό μέσα στην ομάδα, αν τα αποτελέσματα είναι καλά, το κλίμα θα είναι καλό. Αν όχι, το κλίμα θα γίνει βαρύ. Συμφωνώ, Νίκο. Όσο καλό και να είναι το κλίμα, αν ξεκινήσεις και έχεις και πας από τη μία γκέλα στην άλλη, από τη μία κατραπακιά στην άλλη, χαλάει από μόνο το κλίμα. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Νίκος θα βγει προετοιμασία και θα δούμε στόπερ, ούτε μπακ. Τρώμε άκυρο. Γκένσε στόπερ δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ο Αλέξανδρος, ο κόσμος γκρινιάζει λέει γιατί πιστεύει ότι η διοκτησία δεν παίρνει παίκτες που χρειάζεται η ομάδα. Κάνει μεταγραφές, βλέπει 4-4. Καλά, από πέρσι τα είχαμε τα 4-4, τα πήραμε τώρα. Ένα ουσιαστικά λέει center back, μεγάλο αριθμό μη κοινοτικών. Επίσης όλα αυτά συνδυάζονται με την υποψία ότι θα αποχωρήσει, λέει ο Καρυπίδης, θα μας αφήσει δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα. Έγινε, Αλέξανδρε μου. Ο Νίκος, σε οποιαδήποτε ομάδα λέει, που δεν έχει ακόμη στο ρόστερ κεντρικούς αμυντικούς, η λογική λέει ότι θα έπρεπε να πάρουν χρόνο συμμετοχής οι δύο μικροί. Και όχι ένα χάφ που παίζει κεντρικός αμυντικός. Δεν πήραν χρόνο οι δύο μικροί. Από 45 λεπτά ο καθένας έπαιξε. Όλοι παίξαν από 45 λεπτά έτσι κι αλλιώς. Φιλικό διαχείριση ήταν. Έπαιξαν 22 παίκτες, όλοι από 45 λεπτά. Λοιπόν, εκτός αν υπολογίζεται, λέει ο Γκένσε, για κεντρικός αμυντικός. Πάντως πρέπει να δοθεί χρόνο στους μικρούς, ώστε του χρόνου να τους έχεις έτοιμους ακόμη και για βασικούς. Ο Λάζαρος. Δεν σε λέω, γιατί να σε μπορεί έτσι. Όχι να σε χαρακτηρίσω. Μου βγάζει, λέει, περισσότερη υγεία η ομάδα από άλλες χρονιές. Μπορεί να μην έχουμε πλήρες ρόστερ, αλλά τουλάχιστον δεν έχουν έρθει καραβιές από διαφόρους περίεργους. Έχουμε λήψεις, αλλά για μια ομάδα, λέει, που δεν παίζει Ευρώπη δεν είναι καταδικαστικό. Υπάρχει χρόνο, λέει ο Λάζαρος. Ο Θωμάς, τα είπα το Θωμά νωρίτερα. Ο Κώστας λέει πάντως, μου φαίνεται λέει ακραίο που δεν έχουμε πάρει ακόμα έναν έστω κεντρικό αμυντικό, τόσο ακραίο που μέχρι και ο Ρόζα ήταν χρήσιμος αν κρατούσαμε τον Σούρμπεκ έστω. Εμένα μου φαίνεται τρελό το ότι δεν έχουμε πάρει ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή δεν υπήρχε ένας κεντρικός αμυντικός, ας μην ήταν τόσο ακριβώς ρε παιδιά που λένε κάποιοι προκαταβολή και τα χρήματα, ας ήταν ένας πιο φτηνός. Ούτε καν αυτό. Ο Γιάννης για τον Μωρόν, τα είπε. Ο Χρήστος έπαιξε. Ο Μωρόν κανονικά στο δεύτερο ημίχρονο, στην κορυφή. Ο Αντώνης, ότι η Άμλε πρέπει να είναι γύρω στο 1,90, έτσι όπως τον βλέπω δίπλα στο Ράτσιτς, έχουμε εικόνα αν μπορεί να σταθεί. Τα είπε ο Νίκος, τόσο είναι, περίπου 1,90, 1,88 νομίζω. Ο Λάζαρος, ο Σιταράς, δεν είναι στην προετοιμασία ο Σιταράς, Λάζαρα. Δεν είναι. Ο Μανώλης, ναι Μανώλη μου. Ο Θανάσης, τρεις βασικότατους θες, λέει ο Φαμπιάνο, για αλλαγή μόνο. Και γιατί θέλω τρεις βασικότατους, ρε Θανάση, κεντρικούς αμυντικούς. Τι θα παίξω, τριάδα θα παίξω πίσω. Θα με τρελάνετε εσείς. Τώρα θα με τρελάνετε. Δύο κεντρικούς αμυντικούς θέλω. Τι τρεις βασικότατους. Είπαμε, από το ένα άκρο πάμε στο άλλο. Ο Μιχάλης, η ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα έχει μεγαλύτερη αξία τρανσφερ μάρκετ από εμάς. Μια χαρά φιλ...

0: Ήταν. Μιχάλη, ναι, εντάξει, πολλοί παίκτες βέβαια στο ρόστερ της. Επαγγελματική ομάδα. Είναι παίζει τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. 11η τερμάτισε πέρσι. Έτσι έχει κάποιους παίκτες που παίζουν και στην πρώτη ομάδα. Γενικότερα επιλέγει παίκτες από την U23. Δεν είναι K19, U23 είναι. Και τους έχει και στην πρώτη ομάδα. Χθες έπαιξαν και 3 ή 4 που ήταν πάνω από 23 ετών. Βρήκα αριστερό στόπερ στο Τάνσφερμακ. Αριστεροπόδαρο. Λέει ένα όνομα. Θα τη ρίξω μια ματιά, Μιχάλη. Ο Κώστας, μάλλον ο φίλος ο Ανδρέας, λέει γελάει με τα χάλια μας και την κίνια μας από το δάγκο μας σκύλου σε τσίπη μαράχνης. Αυτό, Κώστα, σωστό είναι. Σωστό είναι. Αν γελάει γι' αυτό. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να γελάμε με τους παίκτες μας. Έτσι. Να γελάμε με την όποια προσπάθεια κάνουν αυτοί που είναι τώρα στην ομάδα. Επειδή έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας και δικαιολογημένα, ξαναλέω, τα έχουμε στο μυαλό μας και δικαιολογημένα τρελαινόμαστε και δικαιολογημένα στραβώνουμε, να το γυρίζουμε όλο αυτό εναντίον της ομάδας μας. Ο κόσμος λέει δεν γελάει λόγω του ότι έπαθε κάτι κάποιος παίκτης. Το θέμα είναι ότι μετά από τόσα λέει πράγματα, τόσα ψέματα της ίδιας διοίκησης τόσα χρόνια προς τον κόσμο, πλέον ο κόσμος δεν πιστεύει τίποτα, γι' αυτό όλοι ειρωνεύονται. Ηρακλή μου, ξαναλέω, όλα τα καταλαβαίνω, όλα τα αντιλαμβάνομαι. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μπορείς να ειρωνεύεσαι την ομάδα σου και τους παίκτες σου. Εγώ αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι, με συγχωρείτε. Όλα μπορώ να αντιληφθώ τα υπόλοιπα και να τα ακούσω και να τα συζητήσω, ό,τι θέλετε να τα κάνω. Αλλά το γιατί όλο αυτό πρέπει να βγαίνει σε ειρωνία εναντίον του όποιου παίκτη της ομάδας, του όποιου προπονητή κτλ., αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Όχι να μην κάνω κριτική, όχι να μην πω είσαι καλός, δεν είσαι καλός. Ο Μάνος. Θα ειρωνευόμαστε τους πάντες και τα πάντα μέχρι να έρθει η αλλαγή. Ένα, ειρωνεύεσαι τους πάντες και τα πάντα μέχρι να έρθει η αλλαγή. Και θα σας δώσω συγχαρητήρια. Επειδή θα ειρωνεύεσαι εσύ, Μάνο, τα πάντα και τα πάντα, θα έρθει και η αλλαγή ταυτόχρονα. Επειδή θα ειρωνεύεσαι εσύ τον Κέρκεζ, τον Γένσεν, τον Γαλανόπουλο, ξέρω εγώ, τον Δόνι, οποιοδήποτε θέλει εσύ να ειρωνεύεσαι, συνέχισε να ειρωνεύεσαι εσύ τους πάντες και θα αλλάξει η κατάσταση στην ομάδα από μόνη της. Λοιπόν, όλα λέει πειράζουν κάποιος, λέει ο φίλος. Ο Γιώργος λέει νομπίζουν χλεβάζοντας την ομάδα, αύριο θα φύγει ο Καρυπίδης. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Ο Κώστας 30 χρόνια λέει. Μια φορά αράχνη δεν με τσίμπησε. Φαίνεται, Κώστα μου, προστατεύεσαι. Δεν σε τσίμπησε. Έγινε. Ο Γιώργος λέει δεν είναι ωραίο, λέει όντως. Και είναι ωραίο να μας κοροϊδεύει, λέει ο κάθε απίθανος, να μην μιλάει κανένας. Και ξέρουμε όλοι γιατί δεν μιλάει κανένας, λέει ο Γιώργος. Κανένας από την ΠΑΕ εννοείς, να μην μιλάει. Ο Χάρης. Μάλιστα. Ο Σιώπης είναι ένας κρίκος, λέει, σε μια λυσίδα χαμένων μεταγραφικών στόχων αυτού του καλοκαιριού. Παρακαλούσε, λέει, να επιστρέψει, όπως έλεγαν κάποιοι, λέει, όχι φυσικά από το γέλο. Άρα, αφού δεν το έλεγαν κάποιοι από το γέλο, Ανδρέα μου, πάνε ρώτα αυτούς που λέγανε ότι παρακαλούσε. Δεν αποτελεί δείγμα, λέει, σοβαρού σχεδιασμού και θεωρώ πως συμφωνείς. Ανδρέα μου, τα λέω καθημερινά. Αν συμφωνώ ή όχι, τα ακούς. Ο Αντώνης, τόσο δύσκολη θέση του στόπερ, λέει, που δεν μπορούν να βρουν ούτε έναν. Όλος ο πλανήτης γεμάτος στόπερ είναι, δεν ψάχνουμε και κάτι δύσκολο, ρε παιδί μου. Αντώνη, δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο. Με αυτό λέω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα στόπερ δεν έχουμε πάρει τόσο καιρό. Λοιπόν, αν τύχουμε, λέει, με Τρίπολη, Καλαμάτα, Αγρίνιο στο κύπελο με την ομάδα που έχουμε, έχει σιγουριά ότι θα περάσουμε. Αν όχι, λέει, ποιος είναι ο στόχος της ομάδας για το υπόλοιπο σεζόν. Δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Τίποτα δεν είμαι σίγουρος. Και με την Καλυθέα να παίξουμε και με την Καρδίτσα να παίξουμε. Και πες κάποια ομάδα θες, με κανέναν δεν είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε. Δεν ξέρω καν ποιες είναι οι ομάδες, πώς είναι οι ομάδες, δεν ξέρω τίποτα, παιδιά, ούτε πώς είναι οι άλλοι. Ο Χατζηλάμπρου, πρώτο σκόρ της Εθνικής Άντερ 18 εναντίον της Γαλλίας με 23 πόντους. Ο φίλος ο Δήμος το έστειλε, καλά κάνεις Δήμο και το έστειλες. Ο Ιωάννης, να δούμε λίγη μπαλίτσα, λέει, φέτος όλη γήπεδο. Άρης, λέει, ναι, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω. Αυτό νιώθω, λέει, φέτος μέχρι να έρθει κάποιο σιάο για την μπάλα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω, ρε Ιωάννη. Ο Παντελής, είδαμε και πέρσι, λέει, που είχαμε από την αρχή του στόπερ όλους και τους τέσσερις. Ο Γιένσε, λέει, μια χαρά είναι, ξέρει πολύ περισσότερη μπάλα από όλους τους στόπερ μαζί. Μπάλα ξέρει. Και την μπάλα μπορεί και από πίσω να την ανεβάσει. Μπορεί να κάνει πράγματα. Δεν διαβάζονται, ρε, εσύ, Χάρη, αυτά που γράφεις. Τι είναι αυτές τώρα. Αυτά τα ξυπνητζίδικα τώρα, τι είναι δηλαδή. Το είπα. Ότι μπορεί να τον πάρουμε και στο τέλος. Τώρα έχει πιο καλά στόπερ στις γιορτές. Τι να διαβάσω, δηλαδή, τι λες και πρέπει να το διαβάσω. Για πες μου. Τι λες και πρέπει να το διαβάσω. Για να ικανοποιηθείς. Είπαμε. Κάποιοι την άποψη σας δεν ξέρετε να τη λέτε. Ναι, η κατάσταση δεν είναι αυτή που θέλουμε. Ναι, θέλουμε κάτι καλύτερο. Ναι, ναι, ναι, χίλια ναι. Όταν ηρωνεύεσαι, τι κερδίζεις? Εξηγήστε μου. Τι κερδίζεις που ηρωνεύεσαι? Πας μετά στους φίλους σου στην καφετέρια ή μιλάτε στο τηλέφωνο ή μιλάτε στο Messenger οπουδήποτε και λες τι ωραία που ηρωνεύτηκα και σήμερα και το διάβασε κιόλας ο Σάνλης. Μπράβο ρε εσύ, τι έξυπνος που είμαι. Και οι άλλοι όλοι είναι χαχόλια. Και εγώ είμαι έξυπνος. Γι' αυτό δεν θα διαβάζω, Χάρη. Γράψε κάτι φυσιολογικό να διαβάσω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 6 με μπασκετικό Yellow News. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 2. Επανάληψη θα έχει μετά το Χρήστο. 9 η ώρα θα έχει σήμερα τραγουδάμε ανάποδα εκτάκτος με Πέτρο Γαβριλίδη και ποιους άλλους θα έχει. Μαζί του όλα αυτά με τον Χρήστο. Παιδιά, τα μπασκετικά τώρα μου στείλετε κάποια μπασκετικά. Ξαναστείλτε τα. Έρχεται ο Χρήστος να σας τα απαντήσει. Εγώ ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο, δεν ασχολούμαι με το μπάσκετ. Όσο μπορώ. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Χρήστο Γκάλη. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
4: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
4: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθόματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
19: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
20: Μεϊμάλεις.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News κοντά σας. Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου, μας φεύγει και ο Ιούλιος, σε λίγο μπαίνουμε στον Αύγουστο. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και σήμερα είναι από τις μέρες που αρχίζεις να λες ότι όντως είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και πολύ φοβάμαι, έτσι όπως λέει η πρόγνωση, ότι τις επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Λοιπόν, άσχετα με το αν ζεσθενόμαστε εμείς ή όχι, εσείς ελπίζουμε να είστε σε ένα αναπαυτικό δροσερό μέρος ή ακόμα και στη δουλειά, αν είστε, να είναι δροσερό το μέρος, ή ακόμα και στο αυτοκίνητο να είναι δροσερό το μέρος, να μας ακούτε περισσότερο με μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Λοιπόν, και χωρίς τίποτα να σας αποσπά την προσοχή, πόσο άλλωστε η ζέστη, η οποία είναι και ενοχλητική. Ξεκινήσουμε με ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Η Εθνική Εφήβων Under 18 δεν τα κατάφερε στο παιχνίδι κόντρα στη Γαλλία. Το έχασε και αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το δούμε. Εγώ σήμερα το συνειδητοποίησα, δεν το ήξερα. Λοιπόν, το ότι η FIBA θέλει συνδρομή για να μπορέσεις να δεις τους αγώνες αυτού, το Ευρωμπάσκετ του Under 18, δεν μπορέσαμε να το δούμε. Έβλεπα την εξέλιξη. Σε κάποια στιγμή νομίζω ότι είχαμε προηγηθεί και με 10 πόντους. Στο ημίχρονο είχα δει ότι είναι 18 πόντους. Στο ημίχρονο είχε ο δικός μας ο Χατζηλάμπρο, ο οποίος παραμένει ηγέτης αυτής της ομάδας. Λοιπόν, και είναι αυτός που προσπαθεί να την οδηγήσει στην διάκριση.

Καλός παίχτης είναι και ο Χαρτόνας, ένας Θεσσαλονικιός, ο οποίος τώρα υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Δεν έπρεπε να φύγει ο Χαρτόνας, έπρεπε να τον προσέξουν περισσότερο οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Όχι απαραίτητα ο Άρης, απλούστατα είναι ένα παιδί το οποίο έχει πλούσια σωματικά προσόντα και είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ. Είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ. Γι' αυτό και πολλοί εκτιμούν ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχει το ίδιο ταλέντο με άλλους αθλητές σε αυτή την ηλικία, ωστόσο όμως επειδή δουλεύει πολύ και συνέχεια θα φτάσει ψηλά. Γι' αυτό και λέω ότι δεν έπρεπε να χαθεί αυτός ο παίχτης από το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.

Δεν πειράζει όμως, τώρα ο Άρης έχει τη δυνατότητα να αγοράζει παίκτες. Το είδαμε και από τον Βασίλη Τολιόπουλο με τον Παναθηναϊκό. Τον ήθελε ο Άρης, το ήθελε και ο Βασίλης. Σε αυτό δεν μπορούσε να πει ο Σιάο και ο Ζήσης όχι, και την κάναν την μεταγραφή. Επειδή πολύ γράφεται για τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος όσον αφορά και τον αγώνα και το έχασε ακόμα μια φορά, ναι, δεν ξέρω τώρα ακριβώς αν είναι πρόβλημα προπονητή. Η αλήθεια είναι ότι καλός ο Σκροπολίθας, αλλά δεν είναι καλύτερος δυνατός προπονητής σε αυτές τις ηλικίες. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική η ΕΟΚ όσον αφορά στην επιλογή των προπονητών. Δίκιο έχει κάποιοι που γράφουν όσον αφορά για τον προπονητή, δίκιο έχουν. Χρειάζεται πιο έμπειρο και προπονητή που να έχει δουλέψει πάρα πολύ με αυτές τις ηλικίες. Τώρα ο Σκροπολίθας δεν έχει δουλέψει πολύ με αυτές τις ηλικίες, γιατί είναι ιδιαίτερο το μπάσκετ που παίζουν αυτές οι ηλικίες. Και όταν λέω ότι είναι ιδιαίτερο το μπάσκετ, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν είναι πλήρη τακτική, γιατί προσπαθούν οι προπονητές να τη θασεύσουν τους νεαρούς αθλητές, να μην παρασύρονται από το ταλέντο τους, και είναι λίγο ανάμειχτα τα πράγματα. Είναι πολύ ιδιαίτερο το μπάσκετ σε αυτές τις ηλικίες. Γι' αυτό και λέω, θα χρειαζόταν ένας προπονητής ο οποίος έχει δουλέψει και μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα αυτές τις ηλικίες. Λοιπόν, πάμε στα θέματα της ημέρας. Ακούσατε νωρίτερα Βασίλη Τολιόπουλο, μεγάλη χειρή μεταγραφή. Εντάξει, δεν σταματάει να μας δίνει χαρά το γεγονός ότι, το λέμε και μεταξύ μας, ότι επέστρεψε ο Βασίλης Τολιόπουλος στην ομάδα. Τον ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Γιάννη Δασκάλου, ακούσατε και το λατζίδι του. Εγώ απλώς να σας πω ότι το ακούτε, δεν έχει γραφτεί πάρα πολύ, αλλά παιδιά, μην ξεχνάτε ότι ο Άρης κατάφερε μια μεγάλη μεταγραφή. Εντάξει, πήρες παίχτη από τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάτε το εξής, ότι ήθελε και πολύ και ο Τολιόπουλος να έρθει. Σκεφτείτε μόνο το ενδεχόμενο, το ότι χρονικά η πρόταση του ΠΑΟΚ προηγήθηκε του Άρη. Θα μπορούσε δηλαδή ο Τολιόπουλος, αν τον δελέαζαν τα λεφτά, να υπογράψει τον ΠΑΟΚ και όλο ωραία και καλά. Κι όμως εκείνη τη στιγμή μίλησε ο δεσμός που είχε αναπτύξει με την ομάδα. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά, τα ξέρετε, τα ακούσατε και από το στόμα του Βασίλη Τουλιόπουλου και του ατζέντη του νωρίτερα στην εκπομπή του Γιάννη Δασκάλου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Βασίλη Τολιόπουλο. Κάποιος άλλος τώρα εδώ, παιδιά, γράφει, λέει, ο Νουά έχει, λέει, τον πάνε στην ΑΕΚ. Εντάξει, και εμένα με πάνε στο διάστημα. Το πιστεύεις? Παιδιά, ο Νουά έχει τριετές συμβόλαιο με τον Άρη. Μην επαναρχόμαστε. Αν δεν θέλει να παίξει τον Άρη, να φέρει πρόταση στον Άρη. Αν πάλι, που παιδιά, οι πιθανότητες, δεν βρήκε στην Ευρωλίγκα, θα βρει άλλη ομάδα να πληρώσει τον Άρη. Να δελεάσει δηλαδή τον Άρη, που είναι κλειστό το συμβόλαιο, παιδιά. Γι' αυτό σας λέω, μην διαβάζετε ασυναρτησίες και έρχεστε εδώ πέρα, εγώ πρέπει να κάθομαι να εξηγώ ασυναρτησίες. Ο Νουά, λέει, συμφώνησε με την ΑΕΚ. Πώς συμφώνησε με την ΑΕΚ? Τριετές συμβόλαιο έχει με την ΑΕΚ. Συγγνώμη, με τον Άρη. Για να φύγει πρέπει να φέρει μια πρόταση. Δεν έφερε πρόταση ομάδας Ευρωλίγκας, που ήταν και το εύκολο όταν είχε το διάστημα εκείνο που μπορούσε να κάνει μεταγραφή. Θα φέρει πρόταση από ομάδα EuroCup.
Και να σας πω και κάτι. Όπου και να πάει, ξένος είναι, πλην της Γαλλίας. Και δεν νομίζω καμιά μεγάλη ομάδα της Γαλλίας να χρειαστεί να πληρώσει για να τον πάρει. Άρα θα πρέπει να πάει σε μια μικρομεσαία, σε μια ομάδα καχυρότερη από τον Άρη, που δεν θα πληρώσει. Δηλαδή δεν είναι και τόσο εύκολο που όλοι το λέμε, άμα θα φύγει να πάρουμε τον... Παιδιά, πώς θα φύγει, τριετές συμβόλαιο έχει. Τον αφήσει ο Άρης να πάει στην ΑΕΚ. Γι' αυτό σας λέω, μην ακούτε συναρτησίες και μου τις μεταφέρετε σε μένα. Και μετά καθόμαστε μεταξύ μας και μαλώνουμε. Ο ένας είπε, ο άλλος είπε. Έχει τριετές συμβόλαιο, αυτό θα σκέφτεστε. Δεν είναι χάζος ο Άρης. Δεν τον αφήνει για άλλη ελληνική ομάδα. Δεν τον πουλάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Τώρα θα μου πεις και η ΑΕΚ δεν έχει να πληρώσει για να τον πάρει. Επομένως, τελείως. Εγώ να σας πω τι βλέπω για τον ΟΑ. Το χειρότερο σενάριο. Το πιο επικρατέζοντα το σενάριο. 15 του μηνός έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Coach, όλα ωραία και καλά. Γεια σας. Ήρθα στη διάθεσή σου. Αυτό είναι ένα το πιο πιθανό σενάριο. Γιατί σας λέω ότι οι ομάδες της Ευρωλίγκας δεν δώσανε λεφτά για να τον πάρουν. Θα δώσουν χαμηλότερες δυναμικότητες ομάδες για να τον πάρουν. Και από όλες τις ομάδες της Ευρώπης που το συζητάτε, για από όλες τις ομάδες, μόνο σε γαλλική ομάδα συμφέρει να δώσει λεφτά. Αλλά μπορεί να δώσει γαλλική ομάδα λεφτά για να δελεάσει τον Άρη. Δεν είναι τόσο εύκολο. Όταν διαβάζετε αυτές τις χαζομάρες, πείτε ότι έχει τριετές συμβόλαιο. Λοιπόν, τελείως. Αυτό θα ξεκινάτε. Έχει τριετές συμβόλαιο με τον Άρη. Ωχ, Παναγιά μου. Κωνσταντίνε, εσύ που ξέρεις και μπάσκετ, λες, ο Τολιόπουλος έχει άλλα 2 χρόνια κλειστό με τον Άρη, αλλά είχε EuroLeague out όπως είχε ο Νουά. Και στον Τολιόπουλο, επειδή είναι Έλληνας, ήρθε ελληνική ομάδα Ευρωλίγκας και του τάσκασε. Και τον πήρε όσο είχε το δικαίωμα. Με τον Νουά δεν έγινε αυτό το πράγμα. Περίμενε οι γαλλικές ομάδες και ιδιαίτερα η ομάδα της που μεγάλωσε, η Βιλερμπάν, να έρθουν και να πληρώσουν τον Άρη και να τον πάρουνε, που δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα και δεν έγινε. Οι ομάδες της Γαλλίας όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Άρα πάμε στις χαμηλότερες δυναμικότητες ομάδες της Γαλλίας, γιατί οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα πάει θα είναι σαν ξένος, κατάλαβες. Ποια ομάδα τώρα θα πληρώσει για τον Νουά σαν ξένος? Παιχτάρα είναι ο Νουά. Παιχτάρα είναι. Αλλά να έρθει να υπογράψει σαν ελεύθερος. Να του δώσω θέση ξένου. Αλλά σαν ελεύθερος. Όχι να πληρώσει από πάνω. Άρα περιοριζόμαστε στις γαλλικές ομάδες. Πες μου ποια γαλλική ομάδα να έρθει να πληρώσει για να δελεάσει τον Άρη για να πάρει τα δικαιώματα του Νουά. Και πρόσεξε. Και άμα πληρώσει, η γαλλική ομάδα θα θέλει πολυετές συμβόλαιο με τον Νουά. Άρα ο Νουά θα θέλει μετά να πάει σε μια ομάδα μέση στη Γαλλία, όχι Ευρωλίγκας, εντάξει. Λοιπόν, και να μείνει και πολλά χρόνια. Γιατί η φιλοδοξία του ήταν να πάει στην Ευρωλίγκα και να πάει και στη Βιλερμπάν. Αυτή ήταν η φιλοδοξία του Νουά. Γι' αυτό ζήτησε EuroLeague buyout. Αυτό περίμενε. Δεν τον πήρε όμως η Βιλερμπάν. Δεν τον πήρε ούτε η Παρί. Υπάρχει άλλη γαλλική ομάδα να τον πάρει? Όχι.
Όχι, κάνει λάθος, Κωνσταντίνε. Ο Τολιόπουλος είχε buyout. Είχε buyout συγκεκριμένο ποσό, λοιπόν, Euroleague out είχε. Δεν είχε buyout, είχε Euroleague out. Καταρχήν λίγο μπερδευόμαστε. Εσύ μου μιλάς για τον Τολιόπουλο που έφυγε από τον Άρη ή από τον Παναθηναϊκό? Να τα ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, μη συγχαίουμε εντελώς διαφορετική περίπτωση του Τολιόπουλου με του Νουά. Ο Νουά είχε EuroLeague out που δεν έγινε χρήση. Εντάξει, δεν βρήκε την ομάδα. Θα βρει τώρα. Άμα θέλει ας βρει. Να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, δεν είχε buyout από τον Παναθηναϊκό. Δεν είχε τίποτα από τον Παναθηναϊκό. Απλούστατα, ο Παναθηναϊκός ετοιμαζόταν να τον δώσει στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια στην οποία εκμεταλλεύτηκε πολύ εύστοχα ο ατζέντης του. Δεν ξέρω, δεν μπόρεσα να τον ακούσω ολόκληρο, δεν ξέρω τι αποκάλυψε, αλλά σίγουρα δεν θα τα αποκάλυψε. Αυτά είναι υψηλό επίπεδο διαπραγματεύσεις ατζέντιδων σαν τον Μάριο Ολύμπιο. Λοιπόν, ο Μάριος Ολύμπιος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός το ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε να δώσει τον Τολιόπουλο στον ΠΑΟΚ. Εκεί μπήκε σφήνα. Εντάξει. Και έβαλε τον Άρη στο παιχνίδι. Και έβαλε τον παίχτη να πιέζει. Και ο Παναθηναϊκός την είχε ξεκλειδώσει την πόρτα. Δεν τον έπαιρνε να κάνει και πολλά. Από τη στιγμή που ο παίκτης είπε δεν πάω στον ΠΑΟΚ, αλλά μπαίνει και ο Άρης και μου δίνει τα λεφτά, δίνει τα λεφτά ο Άρης, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να τα συμμαζέψει. Κατάλαβες? Και βλέπεις πόσο πληρώνει τώρα ο Παναθηναϊκός και τι ακούει ο Γιαννακόπουλος και τι γίνεται και τι λέει ο Γιαννακόπουλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δικαιολογήσει κάποιες επιλογές οι οποίες μπορεί να μην είναι δικές του, μπορεί να είναι του προπονητή, μπορεί να είναι του team manager, μπορεί να είναι του general manager. Οπότε δεν μπορεί να συγκριθεί. Ο ένας είχε, δηλαδή να το πάρεις και απλά να το πάρεις, ο Τολιόπουλος είχε ενδιαφέρον από ΠΑΟΚ και Άρη, εντάξει, και η ΑΕΚ θα μπαίνει αν δεν υπήρχε τόσο υψηλό ποσό για να τον αγοράσει, θα έμπαινε και η ΑΕΚ. Απλώς το 1 εκατομμύριο ήταν απογορευτικό για την ΑΕΚ, για τα δεδομένα της ΑΕΚ τώρα, σήμερα. Δεν ξέρω τα επόμενα χρόνια. Ναι. Ο Τολιόπουλος δεν έφυγε από τον Παναθηναϊκό τζάμπα. Ο Άρης πλήρωσε για να τον πάρει. Ο ΠΑΟΚ πλήρωνε για να τον πάρει. Το θέμα είναι ποιες ομάδες θα πληρώσουν για να πάρουν τον Νουά, ο οποίος έχει τριετές συμβόλαιο. Και σου λέω ότι οι ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκας δεν τον πήρανε. Άρα πάμε σε σκαλιά χαμηλότερο επίπεδο ομάδες. Αυτό θέλω να καταλάβεις. Μ' αρέσει η κουβέντα που κάνεις, γιατί ξέρεις, αλλά σου λέω μην συγχαίεις τα ίδια πράγματα. Ο ένας είχε προσφορές, ο άλλος δεν είχε. Και οι δύο είναι πολύ καλοί αθλητές. Πάρα πολύ καλοί αθλητές. Εγώ δεν βλέπω τρόπο να φεύγει ο Νουά. Εκτός εάν ο παίχτης, έτσι όπως το γράφεις, δηλαδή είναι τόσο αποφασισμένος να τον δώσει ένα χρόνο λίγο κάπου δανεικό ο Άρης να ηρεμήσει. Αν τον δώσει κάπου δανεικό σε άλλη ομάδα του EuroCup, τελείωσε. Του λέει κάτσε δανεικό σε ένα χρόνο, ηρέμησε και μετά τα ξαναβλέπουμε του χρόνου. Που εμείς θα παίζουμε στην Ευρωλίγκα και που θες να παίξεις στην Ευρωλίγκα. Μπορεί να μην είμαστε η ομάδα που υποστηρίζει την Ευρωλίγκα η Βιλερμπάν, αλλά άριστα είμαστε, αλλά θα παίζουμε Ευρωλίγκα. Αυτό ξέρεις, μπορεί να είναι μακρινό,
αλλά είναι το πιο πιθανό από όλα τα σενάρια. Και γενικότερα, να σου πω κάτι, κακώς έχουμε ανοίξει μια κουβέντα τώρα τι θα γίνει με τον ΝΟΑΤ, τι θα γίνει με τον Μήτρο Λόγκ, τι θα γίνει με τον ΝΟΑΤ, τι θα γίνει με τον Μήτρο Λόγκ, ενώ ακόμα η ομάδα δεν έχει συγκεντρωθεί. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Προσπαθούμε να μαντέψουμε στο μέλλον. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Γιατί είναι μια ζαριά. 50% να μείνει, 50% να φύγει. Και μετά να λέμε, α, εγώ σας τα έλεγα ότι θα φύγει, α, εγώ σας τα έλεγα ότι θα μείνει. Ναι, αλλά η σκληρή πραγματικότητα, παιδιά, σήμερα λέει ότι οι δύο παίκτες έχουν πολυετές συμβόλαιο με τον Άρη. Και πιστέψτε με, τον Μήτρο Λόγκ το συμβόλαιο δεν σπάει με τίποτα. Ούτε πουλιέται με τίποτα. Ούτε πουλιέται με τίποτα. Και αυτό το τέλος θα μείνει. Θα τον πιάσει ο Ζήσης στη γωνία, θα τον πιάσει και το Λιόπουλος, θα τον πιάσει και ο Σπανούλης, θα μείνει. Γιατί το θέλει να μείνει και ο Σπανούλης, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι είναι διεθνής παίκτης, βοηθάει το παιδί. Άσχετα εάν εκφέρει κάποια δυσαρέσκεια ο μάνατζέρ του, για το ότι γέμισε η θέση τους. Αλλά έχει και μια μεγάλη ατυχία. Ο Μήτρο Λόγκ έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Σπανούλη. Δεν θυμάστε που σας τα έλεγα που είχε πει, είχε δώσει μια συνέντευξη ο Μήτρο Λόγκ και λέει σε 15-20 μέρες θα μάθετε κάποια σημαντικά νέα για την ομάδα του Άρη, θα γίνει κάτι μεγάλο για την ομάδα του Άρη. Και όλοι λέγατε τι, και ευτυχώς που ο Γκάλης συνδύασε πολύ γρήγορα το παζλ και σας λέω ότι παιδιά ο Σπανούλης είναι. Γιατί συνδετικός κρίκος του Μήτρου Λόγκ με το Σπανούλη είναι ο ατζέντης. Προφανώς θα είπε κάτι ο ατζέντης στο Μήτρου Λόγκ όταν υπέγραφε το συμβόλαιο επέκτασης συνεργασίας με τον Άρη και θέλησε να μοιραστεί με τον κόσμο του Άρη τη χαρά, γι' αυτό και είπε ότι σε λίγες μέρες. Αλλά δεν το πιάσατε. Έπρεπε να έρθει ο Γκάλης να σας τα εξηγήσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τους παίκτες. Τώρα όσον αφορά για τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις, παιδιά, την Τετάρτη μάλλον θα ανακοινωθεί ο Χαραλαμπόπουλος. Την άλλη Τετάρτη, 5 του μηνός, θα ανακοινωθεί ο Μοκόκα και δεν ξέρω εάν ενδιάμεσα έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τον Θανάση Αντετοκούμπο να ανακοινωθεί και αυτός είναι από μήνασες ανακοινώσεις, παίκτες του Άρη θεωρούνται. Έχουν υπογράψει, μάλλον αν θέλετε τα γραφειοκρατικά τα έχουν ολοκληρώσει, η επίσημη ανακοίνωση υπολείπεται, γι' αυτό και κάποιοι από εσάς δεν τους έχετε βάλει ακόμα στο ρόσερ του Άρη. Να τους βάλετε όμως, είναι στο ρόσερ του Άρη και ο Χαραλαμπόπουλος και ο Θανάσης Αντετοκούμπο και ο Μοκόκα είναι παίκτες του Άρη και να τους λογίζετε. Τετάρτη έχουμε πάλι ανάλυση, Τετάρτη και Παρασκευή θα κάνουμε και πάλι ανάλυση με τον coach, το φίλο μας τον Κουβάτση. Λοιπόν, όσον αφορά για το παιχνίδι του Άρη, έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα πάνω στο παιχνίδι του Άρη. Παιδιά, καλό είναι να ακούμε αυτές τις συζητήσεις με κάποιους που ξέρουν όσον αφορά το μπάσκετ καλύτερα από εμάς, για να μπορούμε και εμείς να το βλέπουμε με πιο ορθολογική ματιά. Γιατί συνήθως το βλέπουμε με την μπακάλικη ματιά μας, λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο. Μετά παίρνουμε τηλέφωνο και σπάμε τα σηκώτια του Γκάλη λέγοντας λοιπόν αυτά που βλέπουμε, τα οποία καμιά φορά δεν είναι μπασκετικά, περισσότερο μπακάλικα είναι. Λοιπόν, γι' αυτό και εσείς και εμείς, για να εκπαιδεύουμε το μάτι μας λίγο περισσότερο στο μπάσκετ, έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε με τον Παναγιώτη Κουβάτση. Τετάρτη θα είναι εδώ για αγωνιστικά θέματα, Παρασκευή θα είναι εδώ για αγωνιστικά θέματα. Σας είπα και τι απομένει όσον αφορά την ολοκλήρωση των μεταγραφών, όσον αφορά για να κλείσει το θέμα του Άρη. Δεν έχει κλείσει ακόμα,
περιμένουμε πολύ σύντομα ανακοίνωση, το πρόγραμμα προετοιμασίας των γητρίνων. Από ό,τι πληροφορούμε, το μοναδικό τουρνουά που θα πάρει μέρος ο Άρης είναι αυτό στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα, σαν τσιγκάνι, γιατί δεν θα έχει γήπεδο μέχρι τότε, λοιπόν, θα πηγαίνει από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα και θα δίνει φιλικούς αγώνες. Αλλά σε οργανωμένο τουρνουά έτσι δεν υπάρχει, μάλλον μέχρι στιγμής δεν θα κλείσει ο Άρης. Βέβαια, μέσα σε επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα και μπορεί μέσα σε αυτό το διάστημα να βρεθεί και άλλο τουρνουά. Αλλά από ό,τι μου λένε, τουρνουά είναι μόνο αυτό στην Κύπρο. Κόντρα στην Μακάμπη και στον Ερυθρό Αστέρα. Η τέταρτη ομάδα που θα πάρει μέρος σε αυτό το τουρνουά είναι ο Ολυμπιακός. Νομίζω σας είχαμε πάρει, εδώ είχαμε τον υπεύθυνο διοργάνωσης του τουρνουά από την Κύπρο. Ευχαριστούμε τον φίλο από την Κύπρο που μας βοήθησε να κλείσουμε αυτή την συνέντευξη. Αριανάκι άρρωστο, μετανάστης εκεί στην Κύπρο και καταλαβαίνετε εσείς ότι όλοι οι Αριανοί της Κύπρου περιμένουν πώς και πώς 11 Σεπτεμβρίου να δούνε την μεγάλη ομάδα που φτιάχνει ο Άρης για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Λοιπόν, για το φίλο του Τζιμάρα, ναι, ο Θανάσης θα έρθει σαν παίχτης να παίξει μπάσκετ. Λοιπόν, για την εμφάνιση του Χατζηλάπουλου, σου πω, φίλε, bad habits, έχω στείλει 10 μηνύματα στους ανθρώπους που είναι εκεί. Τώρα τους ανθρώπους του Άρη δεν θέλω να τους ενοχλήσω. Έχω άλλους φίλους εκεί που παρακολουθούν το παιχνίδι, δεν με έχουν απαντήσει ακόμα. Να, γι' αυτό βλέπεις ότι έχω και το κινητό εδώ. Λοιπόν, στις επάλξεις το έχω μπροστά μου. Λοιπόν, Χατζηλάμπρου, από ό,τι έβλεπα την εξέλιξη και από ό,τι μίλησα και στο ημίχρονο, ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ζωβαζόπος, ήταν και ο καλύτερος παίκτης στα προηγούμενα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος. Να ξέρετε, το παιδί είναι μεγάλο ταλέντο, να ξέρετε, θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Ο Άρης είναι πολύ τυχερός που έχει την τέτοιο παίχτη. Λοιπόν, αυτό το παιδί θα φτάσει ψηλά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για την Εθνική, τι να σας πω τώρα. Και ο Χατζηλάμπρου είναι πολύ καλός, σας είπα. Και το άλλο το παιδί, ο Χαντώνας, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Για μένα έχω ακούσει τα καλύτερα. Παιδιά, έχω ακούσει τα καλύτερα για το συγκεκριμένο μου παίχτη. Τώρα γιατί δεν περπατάει η Εθνική, τι να σας πω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι και πολύ με τις εθνικές άλλων χωρών σε αυτές τις ηλικίες. Να ήξερα να μπορούσα να σας βοηθήσω. Θα έχουμε όμως, μακάρι στη δεύτερη ώρα να μπορέσει να απαντήσει κάποιος φίλος από αυτούς που είδαν το παιχνίδι, να μας πει τι έγινε και έχασε και πάλι ακόμα ένα παιχνίδι στα τελευταία δευτερόλεπτα η Εθνική Ελλάδος κάτω των 18. Και λέω στα τελευταία δευτερόλεπτα γιατί πάλι είχε γίνει, συμβεί και το ίδιο με το Ισραήλ. Προηγούνταν με διαφορά και σιγά σιγά ο αντίπαλος την έκανε ένα σερί, το ροκάνησε και έχασε την, όχι μόνο την πρωτοπορία στο σκόρ, στο τέλος έχασε και την νίκη. Εντάξει, τον Άρη, αν θέλετε, σαν Έλληνος όλοι θέλουμε τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα να φτάσουν όσο δυνατόν ψηλότερα. Σαν Άρης, ένας δεύτερος λόγος είναι, εντάξει, κάπου είμαστε και χαρούμενοι με τις εμφανίσεις του μικρού, άσχετα εάν η ομάδα, η Εθνική Ελλάδος, η συγκεκριμένη, δεν τραβάει. Για τους φίλους που με ρωτάτε, πρώτο όμιλο, αν θυμάμαι καλά, έχω καιρό που είδα τις βαθμολογίες και το bracket. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα η Ελλάδα σαν τρίτη, ναι, γιατί η Αυστρία δεν πρέπει να κάνει νίκη. Λοιπόν, η Ελλάδα σαν τρίτη θα παίξει με τον δεύτερο του δεύτερου ομίλου. Δεύτερος του δεύτερου ομίλου πρέπει να είναι η Σερβία. Ναι, γιατί η Τουρκία προηγείται με 2 νίκες και η Σερβία ήταν στο 1-1. Δεν ξέρω τι έκανε σήμερα η Σερβία, τι ώρα παίζει. Λοιπόν, οπότε μάλλον με Σερβία θα βρεθεί στην επόμενη φάση. Ναι, είναι 16 ομάδες οι οποίες παίζουν τους μεταξύ τους αγώνες, μπαίνουν στη βαθμολογία και μετά βάσει της βαθμολογίας πάνε στην επόμενη φάση, προκρίνονται και οι 16, θα μείνουν οι 8, οι 8 4 και ούτω καθεξής. Δηλαδή από τους ομίλους δεν αποκλείεται κάποιος.

Λοιπόν, είπαμε για το Θανάση, παιδιά, ότι θα έρθει σίγουρα. Να, και ο φίλος ο Στέλιος λέει 30 λεπτά, 23 πόντους με 5 στα 10 τρίποντα. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός. 18 πόντους είχε στο ημίχρονο ο Χατζηλάμπρου. Εντάξει, τώρα το παιδί πετάει. Αν δεν μπορεί να σηκώσει την ομάδα στις πλάτες του, δεν φταίει αυτό. Εντάξει, μην του ρίχνουμε το βάρος στο παιδί. Είναι και ο προπονητής, είναι και οι υπόλοιποι παίκτες. Συμβαίνει σε εθνικές ομάδες να είναι ένα-δύο καλοί παίκτες με πλούσιο ταλέντο και όλοι οι υπόλοιποι να είναι κάτω του μετρίου, με αποτέλεσμα η ομάδα να μην μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Και σας λέω ότι δεν ξέρουμε και το υλικό των υπόλοιπων ομάδων. Οι Γάλλοι και οι Ισπανοί έχουν πλούσιο υλικό, να ξέρετε, γιατί πολύ εύκολα φέρουν παιδιά οι Γάλλοι από Αφρική, η Ισπανία από Λατινική και η Κεντρική Αμερική, λοιπόν, αλλά και από την υπόλοιπη Ευρώπη δίνουν λεφτά για να έρθουν νεαροί παίκτες. Οπότε έρχονται συγκεκριμένοι νεαροί παίκτες, τους παίζουν 2-3 χρόνια στην Ισπανία ή στη Γαλλία και παίρνουν διαβατήριο. Όχι, παίρνουν διαβατήριο, έχουν το δικαίωμα να παίξουν και στην πρώτη σαν Γάλλοι, στο γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι έχουν το δικαίωμα να παίξουν και στην εθνική. Αυτά αν τα βλέπει λίγο η Ελληνική Ομοσπονδία, ιδιαίτερα τώρα που ο Άρης και άλλες ομάδες προσπαθούν να αναπτύξουν τις ακαδημίες τους, να τις κάνουν πανευρωπαϊκά γνωστές, επενδύουν. Δεν θα χάσει από αυτή την περίπτωση και ο Προμηθέας, ο οποίος και αυτός έχει καλό σύστημα ακαδημιών, εντάξει, και προσπαθεί να αναπτυχθεί. Μονοπολεί την Πελοπόννησο ο Προμηθέας Πάτρας. Μην ξεχνάτε ότι αυτός που έχει στήσει το πρόγραμμα των ακαδημιών του Άρη, ο Ανδρέας Κεσαπίδης, είναι αυτός που έστησε πιο μπροστά το πρόγραμμα του Προμηθέα. Σε πρόγραμμα του Κεσαπίδη στηρίζεται το Προμηθέας, γι' αυτό και πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, θα βοηθηθούν γιατί θα ανοίξουν τα σύνορα για να μπορέσουν οι ομάδες να πάρουν κι άλλους παίκτες. Και να καλύψουν τα κένα, γιατί βλέπετε ότι τα Ελληνόπουλα, ναι μεν παίζουν πολύ μπάσκετ, αλλά δεν έχουν όλοι το ίδιο ταλέντο. Και αυτό συμβαίνει παντού, παιδιά. Όλες οι ηλικίες δεν θα έχουν όλες μεγάλα ταλέντα. Θα υπάρχουν εκεί και κενά. Θα υπάρχουν κάποιες ηλικίες οι οποίες δεν θα έχουν μεγάλα ταλέντα. Δεν θα έχουν μεγάλοι παίκτες. Όπως σας είπα, τώρα αυτό πληρώνουμε. Έχουμε παίκτες στην εθνική άνω των 30 και κοντά στα 20. Στο ενδιάμεσο, που είναι οι παίκτες στο ενδιάμεσο, στην καλύτερη τους μπασκετική ηλικία. Αυτό δεν έχουμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να ανοίξει λίγο τα σύνορα η Ελληνική Ομοσπονδία, προκειμένου οι ομάδες, οι ακαδημίες που δουλεύουν, να φέρουν παιδιά από το εξωτερικό. Αλλά πώς να φέρεις παιδιά αν δεν έχουν δικαίωμα να παίξουν ούτε στις ακαδημίες? Πώς να φέρεις παιδιά όταν τελειώσουν το πρόγραμμα των ακαδημιών σου, δεν έχουν δικαίωμα να παίξουν σαν να παίξουν στο πρωτάθλημα της χώρας όπου μεγάλωσαν? Γι' αυτό και σας λέω είναι ότι είναι πολύ πρέπει να δημιουργηθούν νόμοι από την Ελληνική Ομοσπονδία. Δεν είναι παιδιά, αυτά τα παιδιά θα θεωρούνται Έλληνες, δεν θα είναι ξένοι, και θα μπορεί η Εθνική Ελλάδος να έχει κι άλλους παίχτες για να καλύψει τα κενά της. Πλέον είναι πολύ εύκολη η μετακίνηση παγκοσμίως. Δεν είναι όπως παλιά. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να συγχρονιστούν οι νόμοι. Ένας φίλος που με ρώτησε, λέει, καλά στο Ισραήλ, λέει, γιατί δεν παίξανε οι δικοί μας οι Ισραηλινοί? Γιατί οι δικοί μας οι Ισραηλινοί, εντάξει, θέλουν να μετακομίσουν στην Ελλάδα. Θέλουν να βγάλουν χαρτιά ελληνικά, διαβατήριο ελληνικό.
Γι' αυτό και δεν πήγαιναν. Μαλώσαν με την ομοσπονδία της χώρας. Πρώτης τάξης ευκαιρία. Δεν θα έπρεπε η ομοσπονδία να είναι έτοιμη μόλις πάρει αυτή την πληροφορία να τρέξει αυτά τα παιδιά. Ο ένας από τα δύο αδέρφια είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Έρχεται πίσω από το Χατζηλάμπρου να φτάσει ψηλά. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει λίγο αυτοί οι παλιοί νόμοι, από τη στιγμή που υπάρχουν καινούριοι άνθρωποι στην ομοσπονδία με πιο ανοιχτά μυαλά, και από τη στιγμή που οι καιροί αλλάζουν και διευρύνεται το μπάσκετ, να ανοίξουμε τα σύνορα για να μπορέσουμε αυτές οι ακαδημίες, οι οποίες δουλεύουν πάνω σε ευρωπαϊκά πρότυπα, να αρχίζουν να παράγουν κάθε χρόνο παίχτες, είτε Έλληνες είτε ξένα παιδιά, τα οποία θα τα κάνουμε Έλληνες.

Ο Στέλιος που μετέχει σήμερα στη συζήτηση λέει: μια χαρά ομάδα έχουμε, λέει, την Under 18. Δεν την έχω δει, φίλε Στέλιο, αλλά προφανώς εσύ την έχεις δει κάπου, την ξέρεις. Λοιπόν, και τα ρίχνει όλα στον Σκρόπολιθα. Το ότι πλέον στην απλή αναφορά για Νουά και Μήτρου Λόγκ εσείς πλέον με μαλώνετε, τι να μαλώνω εγώ εσάς, πραγματικά όντως με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει. Λοιπόν, εκπομπή Yellow News, 2 ώρες για τον μπασκετικό Άρη. Ξεκινήσαμε λίγο ανορθόδοξα, είπαμε κάποια πράγματα για την πρώτη ομάδα, είπαμε και για την, για τις ακαδημίες. Τώρα έτσι αλλιώς, παιδιά, οι ακαδημίες έχουν περάσει στη δικαιοδοσία της ΚΑΕ, είναι συνέχεια της ΚΑΕ, υπεύθυνος είναι ο Νίκος ο Ζήσης, ο οποίος βέβαια έχρισε άμεσο συνεργάτη τον Νίκο τον Τζόρα. Είδατε σήμερα την ανακοίνωση, ανακοινώθηκε ο Νίκος ο Τζόρας, λοιπόν, πλέον υπεύθυνος ακαδημιών. Αύριο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που λέμε τώρα και να ακούσουμε και την επίσημη άποψη του Άρη, αλλά το σημαντικότερο από όλα, παιδιά, να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ειδικοί επί του θέματος. Ο Νίκος ο Τζόρας είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει πολλά χρόνια σε αυτές τις ηλικίες. Εντάξει, δεν πήρε κατά τύχη τα σκύπτρα όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία.

δεν μπορώ να το πω ελληνοποίηση. Δεν είναι κάτι το οποίο είσαι στο εξωτερικό, είσαι ξένος, δεν σε ξέρει κανείς και ξαφνικά σου δίνουν ένα διαβατήριο και σου λένε άλλα να παίξει στην Εθνική Ελλάδα. Όχι, γιατί αυτά τα παιδιά έρχονται στην Ελλάδα, παίζουν στην Ελλάδα, μεγαλώνουν στην Ελλάδα και μετά, εάν και τα χρειαζόμαστε, η Ελληνική Ομοσπονδία λέει όχι, γιατί ο νόμος λέει. Και σας έφερα ένα παράδειγμα. Τα παιδιά, τα αδέρφια Ζίλμπεστάιν που έχει ο Άρης, και ο ένας είναι πάρα πολύ καλός, από τη στιγμή που αρνήθηκαν να πάνε στο Ισραήλ, δεν έπρεπε τώρα να έχουν ελληνική ταυτότητα και να παίζουν με την Εθνική Ελλάδος? Ναι, για να παίξει στην Εθνική Ελλάδος πρέπει να πάρει ελληνική υπηκότητα. Αλλά δεν είναι διότι είχε οι παίκτες, είναι και οι δύο μέλη της εθνικής, των εθνικών ομάδων του Ισραήλ. Μέχρι πρότινος έπαιζαν στο Ισραήλ. Τώρα απλώς είπαμε ότι αυτή τη στιγμή που μεγαλώνουμε στην Ελλάδα, ας παίξουμε στην Ελλάδα, όχι στο Ισραήλ. Και το ξέρει εδώ και μήνες η Ομοσπονδία. Δεν θα έπρεπε κάτι να κάνει?

Δηλαδή το πρώτο μέλημα της Ομοσπονδίας θα πρέπει να είναι μόνο να πάρει ουγόκαπε ελληνική ταυτότητα για να παίζει στον Ολυμπιακό σαν Έλληνας. Ο φίλος στην Εθνική λέει να παίζουν μόνο Έλληνες. Είναι και αυτή μια άποψη την οποία μπορούμε να συζητήσουμε, εάν θα πρέπει να δίνουμε την ευκαιρία και σε αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν στην Ελλάδα, μεγαλώνουν σαν Έλληνες, παίρνουν την ελληνική παιδεία, γιατί αυτά τα παιδιά πάνε σε ελληνικά σχολεία. Λοιπόν, να τους δίνουμε τουλάχιστον το δικαίωμα να επιλέξουν, να παίξουν στην εθνική που θέλουν. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε προς διαφημιστικό διάλειμμα. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Γλυκίτα, τη φίλη μας την Αντιγόνη, που αυτό το κορίτσι πάντα με το χαμόγελο και πάντα στο πλευρό του Άρη. Αντιγόνη και οι φίλες της έχουμε να το λέμε. Λοιπόν, πιστές στρατιωτίνες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ερασιτέχνη, δεν το ξέχασα Αντιγόνη, και ερασιτέχνη, ιδιαίτερα τώρα που ο ερασιτέχνης μας χρειάζεται όλους για να σταθεί στα πόδια του και να μπορούμε αύριο και να λέμε και εγώ και εσείς και η Αντιγόνη και όλοι μας να λέμε έχουμε έναν μεγάλο σύλλογο, γιατί μέχρι τώρα είχαμε μεγάλες ομάδες είτε σε μπάσκετ είτε σε ποδόσφαιρο, αλλά ο σύλλογος Άρης δεν ήτανε αντάξιος του κόσμου του Άρη. Τα έχουμε πει αυτά. Τώρα που ήρθανε κάποια παιδιά, κάποια αριανοί επιχειρηματίες και ανέλαβαν να επιλύσουν όλα τα προβλήματα του ερασιτέχνη Άρη που κληρονόμησαν, μας χρειάζονται στο πλευρό τους για να στηρίξουμε την προσπάθειά τους να λυθούν τα προβλήματα, και ο σύλλογος, ο θεματοφύλακας της οικογένειας του Άρη, να μπορεί να γίνει μεγάλος. Γιατί έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που ήταν μεγάλος ο σύλλογος Άρης. Τα τελευταία 20 χρόνια ήταν η σκιά του εαυτού, και ευτυχώς που δεν είναι ο Δημήτρης εδώ πέρα να μου πει για τα χρέη, γιατί εγώ πιστεύω δεν ήταν μόνο τα χρέη που τον κρατούσαν χαμηλά και μικρό. Ήταν και η διαχείριση που γινόταν σε αυτόν από τα άτομα που αφήναμε ή αν θέλετε επιτρέπαμε να πάρουν τα ηνία του συλλόγου. Λοιπόν, βάζω άνω τελεία, πάω σύντομο, σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ακούτε κάτι που ίσως σε ενδιαφέρει και σε λίγα λεπτά και πάλι πίσω. Εκπομπή

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, Bar στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
10: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
12: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
13: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
12: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
13: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
12: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
17: Digital Markt.
16: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
19: GPS και βυθώματο έχεις.
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
19: GPS λογικό έχεις.
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
18: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, διευρυσμένης μορφής, 2 ώρες για τον μπασκετικό Άρη, προηγήθηκαν 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό με Δημήτρη Οσάνλη. Καλά, ο Δημήτρης Οσάνλης ούτως ή άλλως θα έκανε 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη, καθώς η ομάδα βρίσκεται στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, είχε και το πρώτο της φιλικό παιχνίδι, καταλαβαίνετε κι εσείς. Επίκυνται και μεταγραφές. Τώρα σύντομα, όχι, παιδιά, και εγώ δεν κατάλαβα. Περίμενω από τον Δημήτρη λίγο. Και ο Δημήτρης τώρα, εντάξει, λέει το ρεπορτάζ που έχει. Εντάξει, δεν κάνει τις μεταγραφές ο Δημήτρης, δεν κάνουν οι δημοσιογράφοι τις μεταγραφές. Αυτό για να έρθουν γρήγορα. Όντως, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι και ο κόσμος, αλλά κυρίως οι προπονητές θέλουν τις μεταγραφές γρήγορα. Εντάξει. Και πρέπει να γίνουν γρήγορα από τη στιγμή που, όπως είπε, ότι ο Άρης θα ξεκινήσει όπως περισσότερες ελληνικές ομάδες με τόσο βαρύ πρόγραμμα. Και αγώνες πρωταθλήματος και ενδιάμεσα αγώνες κυπέλου.

Μίλησα με έναν φίλο από το παρασκήνιο του ελληνικού μπάσκετ. Όντως αυτά που είπαμε νωρίτερα όσον αφορά για κάποιες επιλογές ομοσπονδιακών τεχνικών βρίσκουν βάσεις. Ο Σκροπολίθας είναι ένας από τους προπονητές που έπρεπε πρώτα να δοκιμαστούν και μετά να πάρει μια εθνική η οποία κατά καιρούς έχει πολύ μεγάλα ταλέντα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε να ξανασυζητάμε γιατί υπάρχουν εξελίξεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα λέει ο φίλος εδώ, ο Session. Λοιπόν, λέει, είδα μία εκπομπή το Σάββατο στο YouTube. Έγινε αναφορά στο NBA Europe και στην Euroleague ότι υπέγραφαν ή θα υπογράψουν ένα προσύμφωνο NDA με ρήτρα εμπιστευτικότητας. Ναι, όντως, το έχω δει και εγώ και έχω ακούσει εγώ. Και άμα παρατηρήσεις τελευταία, όλο και πυκνώνουν οι επενδύσεις Αμερικανών στην Ευρωλίγκα. Όχι όπου και όπου, η Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν είδες κάποια δημοσιεύματα από την Ιταλία ότι οι Αμερικανοί έρχονται με πρόταση για την αγορά είτε του πλειοψηφικού είτε ενός μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της Μπολόνια. Θα περίμενε κανένας στα 2 χρόνια που είπε το ίδιο NBA Europe ότι παγώνει τις εξελίξεις λίγο κάπου να τονίσει το ενδιαφέρον αμερικανικών κεφαλαίων για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι εντείνονται οι επενδύσεις, αλλά πλέον δεν έχουν γενικότερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ, στρέφονται προς την Ευρωλίγκα. Αυτό δεν λέμε, φίλε Session. Στρέφονται στην Ευρωλίγκα. Και η Βιλερμπάν έχει αμερικανικά κεφάλαια, άσχετα αν ακόμα δεν έχουν έρθει και λίγο κάπου εκεί μπερδεύτηκαν τα πλάνα τους όσον αφορά για την πρώτη χρονιά, για τη δεύτερη. Τώρα και η Κίντερ Μπολόνια. Ακούω και για Ισπανία, θα πάνε ομάδες εκεί σε ομάδες αμερικανικά κεφάλαια και γενικότερα δεν ξέρω εάν υπήρχαν συζητήσεις, αλλά είναι κάτι τώρα το καινούριο. Πιστεύω ότι η επιλογή του CEO της Ευρωλίγκα, του Μπουένο, με μεγάλο ιστορικό όσον αφορά τη θητεία του στο NBA, δεν ήταν τυχαία. Άρα υπήρχαν συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα που υποτίθεται ότι παγώσαν οι εξελίξεις όσον αφορά το NBA Europe. Και δεν ξέρω αυτά που λέγανε ότι θέλουν να βάλουν ομάδες ποδοσφαιρικές στο κόλπο για να έχουν τον κόσμο, μήπως ήταν στάχτη στα μάτια κυρίως στο κοινό αλλά και στη FIBA, για να μπορέσουν να κινηθούν προς μια κατεύθυνση αυτή την Ευρωλίγκα. Θα το δούμε. Πάντως και οι άνθρωποι του Άρη και ιδιαίτερα ο Σιάο δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνει στην τύχη του. Έχει επαφές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και όπως δεν είναι τυχαίο ότι στη νέα εποχή του Άρη, εντάξει, η προηγούμενη διοίκηση το έκανε γιατί θεώρησε, μάλλον γιατί ήταν και λίγο η ανάγκη,
δεν είναι και τόσο καλή η βαθμολογική θέση για να πάρεις ένα καλό εισιτήριο σε μια καλή ευρωπαϊκή διοργάνωση της FIBA. Πήγες εκεί που δεν υπάρχουν εισιτήρια, αλλά είναι κατ' επιλογή. Η Ευρωλίγκα αγκάλιασε τον Άρη. Τη δεύτερη χρονιά ήσουν τέταρτος, μπορούσες να επιλέξεις, αλλά παρέμεινες στην Ευρωλίγκα. Και στην τρίτη χρονιά που ήσουν δέκατος, δεν θα μπορούσες να διεκδικήσεις τίποτα άλλο. Ήταν μονόδρομος η Ευρωλίγκα και το Eurocup. Γι' αυτό συζητάω. Αλλά στην εποχή Σιάου δεν άλλαξες τίποτα. Παρέμεινες πιστός όσον αφορά την Ευρωλίγκα, που θα μπορούσες να αλλάξεις. Να πεις ότι πάω. Άρα, και δεν μπορείς να πεις στο Σιάο ότι γιατί επέλεξες την Ευρωλίγκα και όχι τη FIBA. Προφανώς έχει κάποιο πλάνο, προφανώς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού υπάρχουν κάποιες συζητήσεις και σε συνεργασία με τους συνεργάτες του έχουν αποφασίσει ότι ο Άρης μένει στην Ευρωλίγκα. Και ήρθε ο Σιάου στην Ελλάδα, συναντήθηκε με τον Μπουένο και τους επιτελείς του και γενικότερα ο Άρης διαλέγει το στρατόπεδο της Ευρωλίγκα. Τώρα, όσον αφορά για το πότε πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις, παιδιά, δεν ξέρω. Περιμένουμε να δούνε τι θα μας πούνε αυτοί που μετέχουν, οι πρωταγωνιστές των συζητήσεων. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα καυτό θέμα τη χρονιά που μας έρχεται, και το θέμα του NBA Europe και πώς αυτό θα γίνει και κατά πόσο κοντά έχουν έρθει οι ομάδες της Ευρωλίγκας στο NBA Europe. Γιατί δεν μπορώ να πω το ίδιο για τις ομάδες της FIBA, ότι είναι κοντά. Δεν μπορώ να το πω. Έχουν μέλλον ακόμα οι ομάδες της FIBA και ιδιαίτερα οι πρωτοκλασσάτες. Δεν λέω τώρα τα κάθε καημένη η οποία παίζει στη FIBA και θέλει να παίξει στο NBA Europe και το διαφημίζει. Εντάξει, μπορεί να είναι προσλαϊκή κατανάλωση για τους οπαδούς της, αλλά η λογική λέει ότι είσαι πολύ μακριά ακόμα από αυτό το επίπεδο, οπότε να παραμένεις περισσότερο ρεαλιστής και προσγειωμένος. Θα το δούμε. Πιστεύω ότι η χρονιά που μας έρχεται θα ξέρουμε περισσότερα και πρέπει να κρατήσουμε αυτό, γιατί μου το έχουν πει και οι άνθρωποι του Άρη ότι έχει δώσει εντολή ο Σιάου από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ότι, παιδιά, εσείς κάνετε αυτό που έχουμε πει, το πλάνο Ευρωλίγκα, τα υπόλοιπα του NBA Europe αφήστε τα έχω αναλάβει εγώ.

Ωραίο, ωραίο. Και ο φίλος μου που με συμπληρώνει και μου λέει ότι μην νομίζεις τυχαίο ότι υπήρχε αυτή η απότομη αύξηση των ομάδων της Ευρωλίγκας και ιδιαίτερα στο EuroCup. Ναι, και αυτό το συνδέω. Ξαφνικά όλες αγαπήσανε το EuroCup και επιστρέψανε στην Ευρωλίγκα και αφήσανε το... και αφήσανε τις διοργανώσεις της FIBA. Πάντως, παιδιά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να έχουμε συγχώνευση των διοργανώσεων. Είναι πολλές αυτή τη στιγμή οι 4 διοργανώσεις. Είναι πάρα πολλές. Η FIBA, ας την κάνει μία τη διοργάνωση. Από τη στιγμή που υπερτερεί σε αριθμό και σε ποιότητα ομάδων η Ευρωλίγκα, άρα το μπαλάκι πάει στη FIBA. Άμα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, θα σου έλεγα, θα σας έλεγα, παιδιά, όχι, είναι καλύτερες οι διοργανώσεις της FIBA, και οι δύο, οπότε πρέπει η Ευρωλίγκα να πάει πάσο. Όχι, και οι δύο διοργανώσεις της Ευρωλίγκας είναι πολύ καλές, πολύ καλύτερες από τους ανταγωνιστές της, τις δύο της FIBA. Οπότε γι' αυτό λέω ότι πρέπει να έχουμε συνενώσεις των διοργανώσεων, γιατί το να έχει 4 και να έρθει και το NBA Euro 5 και κάποιες ομάδες να παίρνουν μέρος, εντάξει, σίγουρα ότι οι ομάδες που θα παίρνουν μέρος και στην Ευρωλίγα και στο NBA Euro, παιδιά, θα φύγουν από τα εγχώρια πρωταθλήματα. Αυτό είναι αυτονόητο. Και έχω και το φίλο μου τον Ζαχαρία που λέει ότι αν πάει, λέει, το NBA Euro που λέει με τη FIBA, θα είναι τραγικό και δεν θα υπάρχουν ομάδες. Θα πάει, λέει, άπατο. Συμφωνώ. Συμφωνώ, γιατί αυτή τη στιγμή τα ενία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αρέσει δεν αρέσει σε πολλούς, τα έχει η Ευρωλίγκα. Ο φίλος ο Βασίλης εδώ, ο Άρης, λέει, δεν έχει γήπεδο για να συμμετέχει στο NBA Euro. Μπορεί να αποκτήσει, φίλε Βασίλη. Εσύ άκουσες ότι ξεκινάει αύριο το NBA Europe και έχει κάνει και επιτροπή και περνάει και ελέγχει τις ομάδες. Γιατί σε όλα, φίλε Βασίλη, ψάχνεις να βρεις το αρνητικό. Γιατί σε όλα ψάχνεις να βρεις το αρνητικό. Εμείς δεν ξέρουμε ότι δεν έχει γήπεδο ο Άρης. Εμείς δεν έχουμε ακούσει που λέει ότι θα προσπαθήσουμε 2-3 χρόνια έτσι λίγο να το μεγαλώσουμε και μετά να πάμε σε ένα καινούριο γήπεδο. Γιατί ο Άρης έχει πρόβλημα στο οποίο δεν το σκέφτηκες ποτέ. Το ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα ο Άρης. Ακόμα και να χτίσει γήπεδο δεν έχει που να πάει. Θα πρέπει να μετακομίσει η ομάδα εκτός Θεσσαλονίκης. Όλοι μας θέλουμε το καινούργιο γήπεδο, φίλε Βασίλη. Δεν το θέλεις μόνο εσύ. Και όπως άκουσες, και ο ιδιοκτήτης θέλει το καινούργιο γήπεδο. Σου λέει, μπορώ, αλλά θα εξαντλήσω για λόγους ιστορικότητας 2 χρόνια το παλέ και μετά βλέπουμε. Εσύ πιστεύεις ότι θέλει να εξαντλήσει το παλέ. Γι' αυτό. Δηλαδή, συγχρόνως δεν γίνονται οι κινήσεις υπογείως τις οποίες δεν μαθαίνουμε εμείς σίγουρα. Εκεί δεν πάει το μυαλό σου. Δεν το υποπτεύεσαι. Δεν ξέρω τίποτα. Το υποπτεύομαι. Και το υποπτεύομαι τη στιγμή που άκουσα να λέει θα δοκιμάσουμε το παλέ για 2 χρόνια και βλέπουμε. Και επειδή ακούω και κάποιες άλλες, δηλαδή, κομμάτια του παζλ, γι' αυτό σου λέω. Αλλά εσύ πάντα εκεί να βρεις το αρνητικό. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν ξέρω πόσο ευχαριστή της άρεστη είναι η ζωή σου, αλλά συνέχεια στην κρίνια. Δεν νομίζω ο Άρης να ασχοληθεί με το Μήτωπλου που τόσο πολύ σε καίει. Θα τον αφήσει να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είπαν ότι θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ.
Όχι, δεν πιστεύω ότι στην, εάν ο ΠΑΟΚ κινηθεί για να πάρει το Μήτογλου από τον Παναθηναϊκό, να κινηθεί ο Άρης. Μήπως κινηθεί όμως άλλη ομάδα. Τώρα που βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός τους παίχτες του να τους αφήνει. Εσένα δεν σε έχει πάρει, δεν σε κάνει εντύπωση εσύ που τα κοιτάς όλα τα αρνητικά? Καλά, τώρα το τερμάτισες, φίλε Βασίλη, δεν υπάρχει. Θέλουμε έσοδα. Γιατί, φίλε Βασίλη, εάν δεν έχει έσοδα ο Άρης, δεν θα βάλει λεφτά ο Σιάου. Δεν θα κάνει ομάδα Ευρωλίγα. Θα πει, παιδιά, ό,τι μαζέψουμε από το ταμείο. Ή άμα δεν μαζέψει αργητά, ρε παιδί μου, θα έρθει και σε σένα. Θα σε πει, Βασίλη, θα πληρώσει εσύ δηλαδή τη διαφορά. Σου αρέσει πάντα το αρνητικό. Το ξέρω ότι ανανέωσε, φίλε Κωνσταντίνη, πέρσι ο Μητόγλου. Το ξέρω και ότι παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Αλλά το Σαββατοκύριακο δεν μας γράφανε ότι πάει ο Μήτογλου, συζητάει με τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι δυσαρεστημένος ο Μήτογλου με τον χρόνο. Και χθες το βράδυ γράψανε για τον Σιγγέλια. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Δυο μεταγραφές πήγε να κάνει από τον Παναθηναϊκό, στημένες, και επειδή δημοσιοποίησαν τις μεταγραφές πριν τις ολοκληρώσουν, έχασε τη μία. Τίποτα δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους. Γιατί τόσο δημοσιοποίηση των μεταγραφικών κινήσεων πριν καλά αυτές ολοκληρωθούν? Και δεν είναι ένας και δύο παίχτες, είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι ανακοινώνονται και λένε διάφορα. Οι οπαδοί ξεσηκώνονται και τους φοράνε φανέλες του ΠΑΟΚ, και μετά την επόμενη μέρα υπογράμουν σε άλλες ομάδες. Ναι, και εμένα κάπου το πήρε για τον Έναρντ Γκόμεθ, τον αδερφό του αυτόν που παίζει στον Παναθηναϊκό, για το 5. Βασίλη, αν τα αγόρια μου πάνε, πιες κανένα καφέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες εκεί, κοιμήσου, άσε μας. Γράφεις ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Άμα διαβάσω τώρα τέτοια, θα γελάει ο κόσμος μαζί σου το τι γράφεις. Γιατί ο Άρης να είναι ανεξάρτητος? Ανεξάρτητος από πού, ρε Βασίλη? Από πού θα είναι ανεξάρτητος ο Άρης? Αν κάποιος από τη στιγμή που ο άλλος θέλει να επενδύσει στην ομάδα, την κάνει μεγάλη, θα βάλει και λεφτά από την τσέπη του. Τώρα αν θα βάλει 5 ή 10 ή 15, δεν θα ρωτήσει σένα, και σίγουρα εσύ δεν θα πληρώσεις τη διαφορά. Εντάξει, σε σύγκριση με τα έσοδα. Αυτό που δεν κάνει τον Άρη ανεξάρτητο, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, το μήνυμα της ημέρας όμως το στέλνει ο Δημήτρης. Λοιπόν, φίλε Δημήτρη, στέλνεις το μήνυμα της ημέρας, ετοιμαστείτε. Δεν έχω και τύμπανα τώρα για να κάνω, πώς θα το πούμε, εισαγωγή. Και λέει, μπορεί να αγοράσει ένα έτοιμο αφού θα χτίσει άλλο ο Τέλης. Ναι, ο Τέλης, έτσι τώρα αναφέραν σήμερα στις μεταγραφές, ο Τέλης θα κάνει αυτό, ο Τέλης θα κάνει το άλλο.

Να καλησπέρισουμε τον φίλο μας τον Σωτήρη, ο οποίος λόγω υποχρεώσεων δεν μας ακούει τακτικά. Φίλε Σωτήρη, για να μην κουράζω τον κόσμο στο ερώτημα, εντάξει, λοιπόν, καταρχήν Σωτήρη, να χαίρεσαι την ωραία οικογένειά σου και να μου γράψεις λίγο σε ποιο γήπεδο την έχεις την οικογένειά σου. Λοιπόν, εγώ απλώς θα σας πω, θα σου πω το Σωτήρη, ότι στο ίδιο βίντεο, άμα μπει στο YouTube και πας στο ξεκίνημα της εκπομπής 4 και 20 και ακούς 5 λεπτά, θα έχεις απάντηση στο ερώτημα. Γιατί τώρα, εάν ξαναρχίζουν να ασχολούμαι με το θέμα του Μήτρου Λόγκ και του Νουά, γιατί εσύ δεν άκουσες το ξεκίνημα της εκπομπής, θα δεχτώ επιθέσεις. Και εκεί επίσης θα δεις στο Messenger της εκπομπής ότι δέχομαι επιθέσεις, γιατί λίγο μετά ξαναπάντησα σε κάποια ερωτήματα σε το δικό σου. Λοιπόν, περιμένω το γήπεδο, φίλε Σωτήρη.

Λοιπόν, παιδιά, αφήστε τα τεσσάρια και τα τριάρια. Εντάξει, θα μας δείξει ο Σπανούλης στο ξεκίνημα της σεζόν. Είπαμε ότι 15 με 20 θα μαζευτούν. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό μόνο το τουράν στην Κύπρο, 11 και 13, δύο αγώνες στην Κύπρο. Ξεκινάμε με Ερυθρό Αστέρα και μετά με Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η άλλαξη είναι το ανάποδο, θα το δω και σε λίγο και θα σας πω. Λοιπόν, και θα δώσει και μια σειρά φιλικών αγώνων, γύρω στους 10 θα είναι φιλικοί αγώνες σύνολο, οπότε ξέρουμε τους δύο, επομένως άλλοι 8 σε αυτό το διάστημα του ενός μήνα και κάτι, για να μπορέσει ο Άρης να προετοιμαστεί κατάλληλα όσον αφορά για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Λοιπόν, έχει γεμίσει το ρόσερ, θα έρθει και ο Θανάσης. Ανακοινώνονται και επίσημα και ο Εναγκόμεθ και ο Χαραλαμπόπουλος και κλείνει το ρόστερ. Όσον αφορά τώρα για τις υπόλοιπες συζητήσεις, καθίστε να μαζευτούν εκεί κοντά στις 15, θα ξέρουμε περισσότερα. Γιατί εγώ προσωπικά μέχρι τις 15 εξελίξεις σε αυτό το θέμα δεν βλέπω. Εξάλλου, δύο εβδομάδες είναι. Δύο εβδομάδες υπομονή. Όλο αυτό το ρόστερ ξέρει. Ο Σπανούλης το έκανε κομμάτι-κομμάτι. Ξέρει πώς θα το χειριστεί και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Δεν χρειάζονται ούτε τη συμβουλή μας, ούτε την παρέμβασή μας. Και κακώς έχει γίνει αυτό το κοτσομπολιό, αυτή η συζήτηση, το ένα, το άλλο, τόσο διάστημα. Κακό κάνουμε στη δικιά μας ομάδα.

Ναι, ανακοίνωσαν, γιατί η ΚΑΕ δεν έχει καλή σχέση με τους συνδέσμους, φίλε. Ο φίλος ο Λάζαρος λέει, εσύ δεν θα ήθελες να έρχονταν ο Ιωαννακούμπος? Πολύ καλός παίχτης, ρε. Ποιος δεν θα τον ήθελε? Τι είναι αυτά που λες τώρα? Λοιπόν, και ο φίλος ο Ζαχαρίας, το επόμενο μεγάλο στοίχημα πιστεύω ότι είναι το γήπεδο και ο Σιάου σίγουρα δεν το έχει αφήσει στην τύχη. Το ξέρω. Σε μένα μην το λες. Σε μένα μην το λες. Το φίλο το Βασίλη, τον Γκρινιάρη. Πάλι γράφει. Δεν διαβάζω τίποτα, Βασίλη. Τζάμπα γράφεις. Τζάμπα γράφεις. Πιστεύω στην επόμενη δεκαετία θα έχουμε εξελίξει. Ναι, ακριβώς. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα γήπεδο, να έχει ομάδα να παίζει τα επόμενα χρόνια για να μπορέσεις να πας σε ένα καινούριο νεόκτιστο που να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Θα μπορούσες να χτίσεις γήπεδο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά έχεις μια μεγάλη αντικειμενική δυσκολία. Δεν έχεις που να μετακομίσεις για όσο διάστημα θα χτίζεται το γήπεδο. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα μηνύματα, παιδιά, τα δούμε σιγά σιγά. Πάμε λίγο όσον αφορά για τις ακαδημίες και τα νεαρά παιδιά. Στέλνετε κάποιο μήνυμα, θα το δούμε και αύριο που θα έχουμε τον Νίκο Τζόρα εδώ στην εκπομπή. Ανακοινώθηκε σήμερα το νέο συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο υπεύθυνος των ακαδημιών. Ήδη είναι 3 χρόνια στο τιμόνι των ακαδημιών και παρατείνεται η θητεία του, κρίνοντας οι νέοι διοικούντες και όχι άδικα ότι είναι εξαιρετικά πετυχημένος με την ανωδική πορεία των ακαδημιών.

Λοιπόν, ο Συγγέλια μάλλον θα πάει στο Ντουμπάι, λέει ο φίλος μου, από το παρασκήνιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έτσι σε θέλω καθημερινά, θα σε θέλω δυναμικό να με βοηθάς στην εκπομπή, ρε εσύ. Ο φίλος ο Στάθης, στη Λάρισα δεν έχει, δηλαδή μισό λεπτό λίγο, να μετακομίσει σε γήπεδο 5.000 θέσεων στη Λάρισα, που δεν ξέρεις αν πλήρει τις προϋποθέσεις. Και όταν θες να πετάξεις, δηλαδή δύο φορές την εβδομάδα, μία να πας, μία για να γυρίσεις, είτε σε Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εντάξει, πες ότι έχεις ένα παιχνίδι την εβδομάδα εκτός έδρας, να πρέπει να κάνεις 200 και χιλιόμετρα. Ρε παιδιά, μην τα λέτε έτσι. Μην τα λέτε έτσι. Λοιπόν, να μετακομίσει τη Λάρισα για ποιο πράγμα? Γιατί έχει γήπεδο? Για να χτίσει στο κέντρο του, στο παλέ? Θα έχει γήπεδο στο παλέ. Φίλε Μάνο, επειδή το έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπάρχει θέμα Ρόντεν. Δεν υπάρχει θέμα Ρόντεν. Εντάξει. Το ξεκαθαρίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα γράφουν διάφορα site, τα παίρνουν. Παιδιά, διαβάστε όποιο θέλετε, αλλά μην διαβάζετε όλα αυτά που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν σελίδες και υπάρχουν μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που το κάνει ο καθένας. Κλέβει μια είδηση από εδώ, κλέβει μια είδηση από εκεί. Και μια είδηση που έχει ήδη διαψευστεί, μου λες εσύ 5 μέρες μετά ότι ο Γιάννης τα έλεγε προχθές. Τα είπα και εγώ μετά το Γιάννη. Δηλαδή κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Ό,τι θα διαβάσει ο καθένας εκείνη την ώρα θα πρέπει να μας το πει. Δεν υπάρχει. Ναι ρε φίλε Μάνο, αλλά ρωτάς. Εντάξει. Να τους διώξουμε όλους για να πάρουμε το Ρόντεν. Αυτό θέμα, αυτό μου λες τώρα. Λοιπόν. Ρε φίλε Σωτήρη, τίποτα, κατάλαβα ότι το γήπεδο της τέτοιας, αλλά πήγε στην Κερκίδα που δεν φαίνεται πολύ ντορμπούτ, κατάλαβες, φαίνεται μόνο το κίτρινο μαύρο, και λέω, κάτσε λέω, μην είναι κανένα άλλο γήπεδο. Λοιπόν, και να φανταστείς, μια φορά απ' έξω έχω περάσει, από φωτογραφίες ότι ξέρω όσον αφορά για το γήπεδο της ντορμπούτ. Παιδιά, σας είπα όσον αφορά για τις μεταγραφές του Άρη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι όσον αφορά για αποχώρηση. Δεν υπάρχουν άλλες. Οι κινήσεις του Άρη, σας το είπα και στο ξεκίνημα, είναι: ανακοινώνεται την Τετάρτη ο Χαραλαμπόπουλος, την άλλη Τετάρτη 5 Αυγούστου ανακοινώνεται ο Μοκόκα, και ενδιάμεσα μάλλον θα ανακοινωθεί ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Αυτά είναι. Τώρα σας εξήγησα αναλυτικά για το θέμα του Νουά. Μην ξαναερχόμαστε στα ίδια πράγματα. Έχει τριετές συμβόλαιο. Έχει ο Άρης το πάνω χέρι. Δεν έχει κανένα buyout. Δεν έχει κανέναν ειδικό όρο για να μπορεί. Τελείωσε. Είχε μια διορία. Τελείωσε. Εξαντλήθηκε. Παίχτης του Άρη είναι. Να τον υπολογίζετε κανονικά. Εδώ είμαστε. Σε 15-20 μέρες εδώ είμαστε. Θα δούμε. Μπορεί να βρεθεί η ομάδα που θα πληρώσει τα λεφτά και να διαψευθώ. Αλλά δεν πιστεύω εγώ. Η λογική αυτό λέει. Δεν τα δώσαν οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Δεν θα τα δώσουν άλλες ομάδες.
Και δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει σε καμιά άλλη ομάδα στην Ελλάδα ή στον Άρη ή σε καμιά άλλη ομάδα. Άρα τι μας μένει, άμα δεν παίξει στην Ελλάδα στον Άρη, θα πάει στη Γαλλία, εκεί που συμφέρει το διαβατήριό του, είναι καλός παίχτης. Αλλά θα πρέπει να πάει από τη στιγμή που δεν έδειξε ενδιαφέρον ομάδες Ευρωλίγας, θα πάει σε ομάδες χαμηλότερης γενικότητας. Ποια από αυτές τις ομάδες θα μπορέσει να δώσει ένα μεγάλο ποσό για να δελεάσει τον Άρη και να τον αφήσει ελεύθερο? Τα είπαμε στο ξεκίνημα. Οι πιθανότητες να φύγει είναι πολύ λιγότερες από τις πιθανότητες να παίξει στον Άρη. Μην γράφετε τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα. Έχει τριετές συμβόλαιο. Δεν είναι χαζός ο Άρης να το σπάσει έτσι. Δεν είναι τόσο παίχτης χάλια να μου γράψετε να φύγει να πάρω τον άλλονα. Κάτι είδαν σε αυτόν τον άνθρωπο του και τον υπογράψαν τριετές. Κάτι μπορεί να κάνει. Ας περιμένουμε. Σε 2 εβδομάδες αρχίζουν να έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ίσως ξέρουμε περισσότερα. Ας αφήσουμε την ομάδα μια φορά έτσι να έχουμε μια γεμάτη ομάδα, ρε παιδιά. Μια φορά ήρθε κάποιος, γέμισε την ομάδα και γκρινιάζουμε και θέλουμε να διώξουμε τους μισούς. Μέχρι τώρα δεν είχαμε παίχτες. Προσγειωθείτε λίγο μια φορά στην πραγματικότητα. Δεν είχαμε παίχτες. Ένας παίχτης ήταν για 8 θέσεις. Και τώρα σε κάθε παίχτη δεν έχεις... Γιατί παίζουν όλοι 2 και 3 θέσεις, δεν έχεις που να τους χωρέσεις. Κατευθείαν έρχονται, κάνουν μια ωραία ομάδα γεμάτη για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις όλη τη χρονιά, στη δύσκολη χρονιά, με 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Το ένα εκτός έδρας, είτε σε Ελλάδα είτε σε Ευρώπη, χωρίς να έχεις τον παραμικρό κίνδυνο, εντάξει, να χάσεις παιχνίδι γιατί δεν είχες παίχτες. Γιατί όταν πας στην κορυφή θέλεις να έχεις όλα τα όπλα. Όταν κάνεις επίθεση κάνεις με όλους το στρατό, όχι με τους μισούς. Αυτό κάνει ο Άρης τώρα. Κάνει την επίθεση να κατακτήσει το EuroCup και θέλει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Όλους. Και να ξεπεράσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Δεν δεχόμαστε τηλεφωνήματα. Και να ξεπεράσει και προβλήματα τραυματισμών και κούρασης και όλα. Και εσείς κατευθείαν την αδειάσετε. Μόλις είπα του Νουά, λες και τι σας είπα, 50 μηνύματα έχουν έρθει, τι θα γίνει με τον Νουά, τι θα γίνει με τον Νουά, τίποτα δεν θα γίνει με τον Νουά, ρε. Τριετές συμβόλαιο έχει, βάλει το καλά στο μυαλό σας. Εκτός άμα είσαι ο μάνατζερ του Πέτη και ξέρεις ότι θα φύγει, τότε βγες να το πεις. Να σας ανοίξω και τις τηλεφωνικές γραμμές.

Όντως ακούω τη συμβουλή του Bad Habits και λέω από εδώ και στο εξής: Νουά και Μίτρ Λόγκ, δεν απαντάω στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για όσους κάνετε υπομονή, εντάξει, όσοι δεν κάνετε υπομονή, παιδιά, ακούστε, βάλτε στο ξεκίνημα της εκπομπής, βάλτε τώρα στη μέση προς το τέλος της εκπομπής, όπου ασχολούμαστε και πάλι με το θέμα. Λοιπόν, είπαμε για την Εθνική Under 18, πολύ καλή εμφάνιση από τον Χατζηλάμπρου, τον δικό μας τον Χατζηλάμπρου, 23 πόντους, 18 πόντους είχε στο ημίχρονο. Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ένας παίκτης στον οποίο ο Σπανούλης διάλεξε να μην φύγει και να είναι στην ομάδα. Σημειώστε το αυτό. Ο Σπανούλης είπε: Χατζηλάμπρου, εσύ μένεις. Θα δουλέψουμε μαζί. Εγώ να σας πω την αλήθεια, και βλέποντας τις μεταγραφές του Άρη, άμα ήμουν πιτσιρικάς, θα ερχόμουν και θα έκανα μόνο προπονήσεις με τον Άρη και θα έπαιζα διπλό δελτίο, όπως πολύ έξυπνα κάνει ο Πουρλίδας. Να είμαι εγώ guard ή forward και να δουλεύω με αυτούς τους παιχταράδες. Σαν να παίζω 10 χρόνια σε ομάδα είναι. Δηλαδή εγώ άμα ήμουν Καζαμίας, θα σπάγα το συμβόλαιο στο Βέλγιο και θα ερχόμουν να παίξω, να κάνω προπονήσεις με όλους αυτούς τους παιχταράδες που έχει μαζέψει. Θα τον έλεγα το Σπανούλη, εγώ μόνο προπόνηση θέλω. Εγώ μόνο προπόνηση. Τίποτα άλλο. Μη με βάλεις σε καμία αποστολή, μη με βάλεις τίποτα. Εγώ προπόνηση. Με Δημητρίγεβιτς, Γιώβιτς, Μόργαν, Τολιόπουλο, με όλους αυτούς να κάνω εγώ προπόνηση. Το καλύτερό μου. Σαν να παίζω 10 χρόνια μπάσκετ σε άλλη ομάδα είναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια δικιά μου εκτίμηση. Κάποιοι μπορεί να διαφωνούν. Τα παιδιά μπορούν να διαφωνούν. Λοιπόν, Χατζηλάμπρου, επιλογή Σπανούλη να μείνει στην ομάδα. Θα του αναθέσει ρόλο, θα δουλέψει μαζί του. Ο Σπανούλης, σας έχω πει, βλέπει πολύ μακριά. Εμείς βλέπουμε το αύριο. Ο Σπανούλης βλέπει και το μεθαύριο. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Και σαν προπονητής του Άρη θα είναι και μεθαύριο, και σαν ομοσπονδιακός προπονητής που θα έχει στα χέρια του τον Χατζηλάμπρου, θα τον έχει μπροστά του. Γι' αυτό σας λέω. Και επειδή είναι καλός προπονητής, εμπιστευτείτε τον. Εκτός αν νομίζετε ότι ξέρετε καλύτερα από τον Σπανούλη, που δεν νομίζω. Εντάξει, γιατί όσοι το νομίζετε, δεν το σας πιστεύουμε εμείς ότι ξέρετε καλύτερα από τον Σπανούλη.

Εντάξει, τώρα να δούμε λίγο, και έχει και άντρα 18 Βουλγαρία, όπου παίζει ένας άλλος πολύ καλός παίκτης. Βέβαια είναι για τη δεύτερη κατηγορία. Είναι Σλοβενία-Βουλγαρία, είναι ο Σιμεόνοφ, και αυτός ανήκει στον Άρη. Είναι μάλιστα βαφτισιμιός του Βεζένκοφ. Αυτός τον έφερε τον Άρη. Και γι' αυτό τον παίχτη θα πηγαίναν να το δούνε. Παίζει πολύ κοντά ο Πέταρ Σιμεόνοφ. Λοιπόν, τίποτα. Δύο λεπτά έχει παίξει ο Πέταρ Σιμεόνοφ με την Εθνική Βουλγαρίας. Ένα rebound, μία assist και ένα λάθος έχει. Δύο λεπτά. Λοιπόν, η Βουλγαρία χάνει με 76-47 στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Καταλαβαίνετε ότι πάμε για μεγάλη διαφορά. Οι Σλοβαίνοι δεν βγάζουν το πόδι από τον γκάζι. Να πούμε όμως ότι είναι παιχνίδι για την δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες θα έρθουν πρώτες σε αυτό το γκρουπ.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, 2 ώρες για τον μπασκετικό Άρη. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η εκπομπή του Δημήτρη Οσαλή, Yellow News στο ποδόσφαιρο, 2 ώρες στον ποδοσφαιρικό Άρη. Το ίδιο πρόγραμμα θα πάει όλη την εβδομάδα. Να μην σας αλλάξουμε τη συνείδηση, για να μην σας μπερδεύουμε. Αύριο λίγο μετά τις 2 η εκπομπή με Δημήτρη Οσαλή και το Yellow News στο ποδόσφαιρο, ακολουθεί η δική μου Yellow News στο μπάσκετ μετά τις 4 η ώρα. Μια ενδιαφέρουσα αύριο θα έχουμε συνεντεύξεις. Τετάρτη Παρασκευή θα έχω τον προπονητή, τον coach Παραγιώτη Κουβάτση, για πολλές συζητήσεις όσον αφορά τα αγωνιστικά. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα αγωνιστικά τα οποία δεν τα έχουμε θέσει. Δεν σας λέω τι θα συζητήσουμε, γιατί θα λέτε «Α, δεν το σκέφτηκα». Έτσι θα μας λέτε και την Τετάρτη και την Παρασκευή. Αυτό όμως η συνέχεια. Λοιπόν, να έχετε ένα ξεκούραστο και ωραίο απόγευμα Δευτέρας, δροσερό πάνω απ' όλα, γιατί παιδιά από χθες η θερμοκρασία ανεβαίνει και σήμερα ανέβηκε σε σύγκριση με χθες και αύριο θα είναι ακόμα χειρότερα από σήμερα. Λοιπόν, καλώς απόγευμα.

0: μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
1: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε

0: Περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νέο σκάλα, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα.
18: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Αχ, πίνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σόπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
27: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
29: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
30: GPS και βυθώματο έχεις?
29: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
30: GPS λόγιο έχεις?
29: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
30: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
29: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
30: Μεϊμάρης.
31: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και μόλις τώρα ξεκινά στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες η εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Την εκπομπή την προσφέρουν τρεις κορυφαίες εταιρείες, η κάθε μία στο δικό της πεδίο δράσης. Η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας σε κλιματιστικά, ειδικά τώρα που οι ζέστες είναι μεγάλες, για να αλλάξετε το κλίμα στο σπίτι σας και να φυσήξει ένας φρέσκος αέρας δροσερός, τα καινούργια κλιματιστικά της Carrier και της Toshiba μέσα από τον πανίσχυρο συνεργάτη σας στην Άριες σας περιμένουν. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Είναι αυτή η γλυκιά, πολύ γλυκιά ιστορία η οποία εδώ και 50 χρόνια ομορφαίνει την καθημερινότητά μας. Η τέχνη των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. Σε 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη, ένα είναι σίγουρα κοντά σας και περιμένει να σας γλυκάνει. Κοντά μας είναι η Αλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Καμία εμπιστοσύνη στα αμφιβόλου αξίας εισαγόμενα κουφώματα PVC. Μόνο η Αλουπλαστ εγγυάται την ποιότητα, την οικονομία, την ασφάλεια, την αισθητική. Και το showroom της Αλουπλαστ στη Δημοκρίτου 12, στον Φίνικα, στην Καλαμαριά, σας περιμένει για να διαπιστώσετε ειδήσω μας, είτε είστε επαγγελματίες είτε είστε ιδιώτες. Για ποιο λόγο πρέπει να εμπιστεύεστε την Αλουπλαστ και την οικογένεια Δερβίση. Για να επικοινωνείτε με αυτήν την ταπεινή εκπομπούλα, 6936512099, τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο Viber του Yellow, κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Διαθέσιμη για σας η εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε μια εγγραφή για να παρακολουθήσετε όλο το δημοσιογραφικό υλικό που σας προσφέρουν οι δημοσιογράφοι του Yellow. Η εκπομπή παίζει σε επανάληψη και το απόγευμα 6 με 8. Οπότε μπορείτε να την απολαμβάνετε και ετεροχρονισμένα. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακόμα καλύτερα να είστε διακοπές. Μας ακούν διάφορες ψυχές εκεί έξω, ακόμα και από νησιά, όπου βρίσκονται κάτω από τον ήλιο με το μαγιουδάκι τους. Οπότε εμείς τι έχουμε να κάνουμε? Συντροφιά μέχρι και τις 2, με την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για τα θέματα του Άρη Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο. Καλή ακρόαση σας εύχομαι.

Δευτέρα 27 Ιουλίου, ε. Πάει και ο Ιούλιος. Μπαίνουμε στον Αύγουστο και σιγά σιγά μπαίνουμε και στην καινούργια σεζόν, την αγωνιστική για όλα τα τμήματα. Το μπάσκετ αργεί λιγάκι ακόμα, η αλήθεια είναι, αλλά το ποδόσφαιρο πλησιάζει. Για το ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε βόλτα στην Ιταλία, θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, θα ακούσουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Yellow Radio από τον απεσταλμένο του σταθμού μας τον Νίκο εκεί, ο Καντεβέρε. Θα πάρουμε το ρεπορτάζ όλο για τα μεταγραφικά της ομάδας, τα τελευταία νέα, ό,τι υπάρχει. Και φυσικά κάποια πρώτα συμπεράσματα από αυτά τα φιλικά που δεν είναι για ασφαλή συμπεράσματα, αλλά οπωσδήποτε μια μικρή εικόνα και μια μικρή γεύση της ομάδας την δίνουν. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής από Ιταλία μεριά και από τον απεσταλμένο του Yellow στην Ιταλία, εκεί με την προετοιμασία του Άρη, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Σε λίγη ώρα εδώ στην εκπομπή, το ζητήσατε, σας το υποσχεθήκαμε και θα το κάνουμε πράξη. Σε λίγη ώρα, φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Τολιόπουλος μιλά στην εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις» και στον Yellow Radio. Αν μη τι άλλο, η μεταγραφή του καλοκαιριού ανάμεσα σε πολύ πολύ μεγάλες σπουδαίες μεταγραφές, η μεταγραφή του Βασίλη του Τολιόπουλου ήρθε να γλυκάνει μικρούς και μεγάλους Αριανούς. Είχε την δική της βαρύμουσα σημασία με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε. Την Παρασκευή 19 και 14 ο Βασίλης Τολιόπουλος ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την Καϊάρης. Κυκλοφόρησαν και οι δηλώσεις του και στα social media και τα υπέροχα βιντεάκια που επιμελήθηκε η ομάδα που προωθεί, προετοιμάζει και σερβίρει για όλους εσάς στα social media και όχι μόνο στα επίσημα μέσα του Άρη, της Καϊάρης, τις δηλώσεις του Βασίλη Τολιόπουλου. Ωστόσο, η πρώτη του ραδιοφωνική συνέντευξη στη νέα εποχή του Άρη, στην εποχή ΣΥΑΟ, θα είναι εδώ, στην εκπομπή. Σε λίγο λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Τολιόπουλος σας χαιρετά και έχετε τη δυνατότητα κι εσείς να τον χαιρετήσετε και να τον υποδεχτείτε στην δεύτερη και θέλω να πιστεύω τελευταία θητεία του στον Άρη. Μια θητεία που θα τον οδηγήσει ως το τέλος της καριέρας του. Πριν τον Βασίλη Τολιόπουλο θα κάνουμε μια ωραία εισαγωγή σε αυτήν την χιτσκοκική μεταγραφή και θα ακούσετε αποκλειστικά στην εκπομπή τον εκπρόσωπο του παίχτη, τον ατζέντη, τον κύριο Μάριο Ολύμπιο, ο οποίος έζησε από την πρώτη στιγμή όλη αυτή την ένταση, όλο αυτό το thriller, το serial, το μεταγραφικό με τον Βασίλη Τολιόπουλο, το οποίο βάφτηκε κυτρινόμαυρο. Θα ακούσουμε κάποιες μικρές αθέατες λεπτομέρειες αυτής της μεταγραφής από έναν άνθρωπο ο οποίος αποδείχθηκε ότι τα συμφέροντα του Άρη ήταν αυτά που και τον ίδιο τον οδήγησαν για να έχει έναν χαρούμενο πελάτη, συνεργάτη και φίλο στο να ανάψει το πράσινο φως για την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, ο εκπρόσωπος του Βασίλη Τολιόπουλου, ο Μάριος Ολύμπιος, εδώ στον Yellow Radio 101,7 και την εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Ο Πέτρος με διορθώνει και λέει τρίτη θητεία θα είναι, είχε έρθει και το 19. Δεν ήθελα να διαχωρίσω τις θητείες, δηλαδή έφυγε 1,5 μήνα στη Γαλλία, γι' αυτό και είπα δεύτερη θητεία. Τυπικά είναι η τρίτη θητεία, ουσιαστικά είναι η δεύτερη. Αγαπητέ φίλε Πέτρο, χαιρετώ το φίλο τον Αλέξανδρο,
ο οποίος λέει δεν χρειάζεται να του πούμε πολλά λόγια, ξέρει ακριβώς τι αισθανόμαστε. Τα υπόλοιπα θα τα πεις εσύ. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον η κουβέντα με τον Μπίλι. Δεν θα είναι πολύ μεγάλη, αλλά σίγουρα αν έχετε κάποιο ερώτημα, κάποια απορία, μπορείτε να την καταθέσετε. Θα ερωτηθεί, φίλε Κρίς, ό,τι θέλετε για τον Νίκο Παπαδόπουλο και το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ του Άρη. Θα έχετε δυνατότητα να κάνετε τις ερωτήσεις σας μετά τη μία, το break των μία και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Όσοι έχετε διάθεση να βγάλετε μπλάνκο και να αρχίσετε τις διορθώσεις. Εντάξει. Τρίτη θητεία θα είναι, παιδιά. Τρίτη θητεία. Εντάξει, έκανε λάθος ο δημοσιογράφος. Έχετε δίκιο όλοι εσείς. Τρίτη θητεία. Είναι η τρίτη θητεία, όχι η δεύτερη που είπα. Η τρίτη θητεία του Βασίλη Τολιόπουλου. Είναι η τρίτη θητεία. Έχουν έρθει 22 μηνύματα με αυτό. Η τρίτη θητεία, λοιπόν, του Βασίλη Τολιόπουλου. Παιδιά, είναι η τρίτη θητεία, όχι η δεύτερη όπως είπα. Είναι η τρίτη θητεία. Αχ, να με ακούγατε έτσι και να προσέχατε τα λόγια μου και σε άλλα πράγματα, πόσο χαρούμενος θα ήμουνα. Βέβαια, πολλοί το κάνετε, αλλά κάποιοι άλλοι θέλετε λίγο προπόνηση ακόμα.

0: Λοιπόν, θα του κάνουμε μια έκπληξη τώρα. Δεν το περιμένει, ακούστε λίγο. Θα του κάνουμε έκπληξη γιατί δεν το περιμένει. Ελπίζω να σηκώσει το τηλεφωνό του, να μην κάνει καμιά προπόνηση. Γίνεται 24 σήμερα. Αυτός ο μικρός γλυκός ξανθούλης, ο οποίος έβγαινε στα κανάλια και δήλωνε άρεση όταν ήταν μπέμπις ακόμη. Και σήμερα γίνεται 24 ετών. Αυτό το πολύ γλυκό και πολύ άτυχο αγόρι μέχρι στιγμής, σε ό,τι αφορά την καριέρα του με τον Άρη, σήμερα κλείνει 24 χρόνια ζωής. Λιονταράκι, 27 Ιουλίου γεννημένος, του 2002 παρακαλώ. Ο Γιώργος Οτανούλης έχει σήμερα την ονομαστική του γιορτή. Δεν ξέρω αν αυτός κάνει προπονήσεις ατομικές συνέχεια, δεν έχει σταματήσει. Νάτος, παιδιά, ελάτε να του κάνουμε έκπληξη. Γιώργο Τανούλη, έχω εντολή από το κοινό του Yellow Radio, μόνο γι' αυτό σε πήραμε, να σου πούμε χρόνια πολλά και να σου στείλουμε δημόσια την αγάπη μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, να είναι όλοι καλά. Να είναι όλοι καλά.
0: Χρόνια πολλά από όλο το ακροατήριο. Κάνεις προπονήσεις, να τι κάνεις, πάλι σε τρέχει ο Βίνος ακόμη.
1: Στο παλέ είμαι, γι' αυτό δεν το σήκωσα και πριν.
0: Στο παλέ.
1: Τώρα είμαι στα αποδυτήρια, τώρα μόλις μπήκα.
0: Στο παλέ.
1: Μόλις μπήκα σε προπόνηση.
0: Δεν θέλω να σε ενοχλήσω. Το μόνο που θέλουμε είναι την αγάπη μας.
1: Το απόγευμα.
0: Την ευχή μας να είσαι γερός, πραγματικά να έχεις την υγεία σου και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Ποια ευχή θέλεις απλά να εκπληρωθεί για τα γενέθλιά σου την επόμενη χρονιά, ρε παιδί μου? Τι είναι αυτό που θέλεις να έχεις, ένα δώρο που θα σε έκανε ευτυχισμένο, πραγματικά, ό,τι θέλεις ζητά.
1: Εγώ αρχικά θα με ευχαριστήσω όλους για τις ευχές σας και να τις ανταποδώσω, να είναι όλες οι οικογένειες όλων των Αριανών και μη καλά. Αν έχω μία ευχή είναι να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι σαν ομάδα ένα στο γήπεδο και να δούμε επιτέλους επιτυχίες με την Αριανάρα μας, αυτό μόνο.
0: Την αγάπη μου Γιώργο, χιλιόχρονος να είσαι γερός και ό,τι επιθυμείς. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. Γεια σου Γιώργα ρε, γεια σου Γιώργα ρε, γεια χαρά. Αυτή ήταν μια μικρή έκπληξη, εντάξει δεν... Ζήτω συγγνώμη προκαταβολικά από τον Αντώνη τον Γκάτζιο, τον υπεύθυνο τύπου και επικοινωνίας. Δεν συνηθίζουμε ποτέ να παίρνουμε παίκτες και να τους βγάζουμε στον αέρα έτσι χωρίς τη δική του έγκριση και χωρίς τη δική του γνώση. Αλλά θέλαμε να κάνουμε μια μικρή έκπληξη στον Γιώργο τον Τανούλη. Τον ακούσατε. Διπλές προπονήσεις γράφει. Στο παλέ τον βρήκαμε. 24 γίνεται σήμερα. Πραγματικά από καρδιάς σε αυτό το παιδί και σε αυτό το παιδί. Σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Αλλά ειδικά στον Γιώργη, ο οποίος πέρασε μια πολύ δύσκολη, μια πολύ επίπονη συναισθηματικά χρονιά. Ευχόμαστε να είναι καλά, να είναι γερός και να μπορέσει να εκπληρώσει τα προσωπικά του όνειρα αλλά και τα επαγγελματικά του όνειρα με την φανέλα του Άρη. Του μετέφερα τις ευχές σας παιδιά με πολύ πολύ αγάπη, έτσι. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί, αλήθεια είναι. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν κομμάτι και μέρος μια εκ των μεγαλύτερων μεταγραφών του φετινού καλοκαιριού. Αναμφίβολα έχουν γίνει πολλές και πολύ μεγάλες μεταγραφές σε όλες τις ομάδες, στις περισσότερες ομάδες και φυσικά στις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος. Η μεταγραφή όμως του Βασίλη Τολιόπουλου ήταν μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ δύσκολη και συναισθηματικά και ως συμφωνία μεταγραφή. Ενεπλάκησαν ουσιαστικά τρεις πλευρές, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης και ο παίκτης, και είχε και ένα πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος. Δίπλα στον Βασίλη από την πρώτη στιγμή ήταν ο άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύεται και με τον οποίο συνεργάζεται πολλά χρόνια, ο Μάριος Ολύμπιος, πολύ γνωστός ατζέντης παικτών, ο οποίος έχει αρχίσει και με κάνει να χαλάει την πιάτσα ο Μάριος, γιατί έχω αρχίσει και έχω καλή άποψη πλέον για τους ατζέντες παικτών που δεν την είχα ιδιαίτερα παλιά. Μαρία μου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα από το γέλο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια φυσικά. Έλεγα ότι οι ατζέντες παικτών πάντα πρέπει να είναι σκληροί επαγγελματίες και να μετρούν τα πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Όμως στην μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου εκτιμώ ότι ήταν μία από τις πιο συναισθηματικής εμπλοκής με τα γραφές που έχεις βιώσει ο ίδιος, έτσι.
2: Ναι, καταρχήν δεν συμφωνώ με αυτό που είπες για τους ατζέντες.
0: Εννοείται ότι δεν συμφωνείς. Δουλειά μας είναι.
2: Είναι πολύ παραξηγημένο και ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι που εκπροσωπούν αθλητές και τα παιδιά γενικά. Τώρα και εγώ βγήκα να μιλήσω λόγω, ξέρεις το γιατί.
0: Το ξέρω.
2: Το θέλατε να μιλήσω.
0: Το ξέρω.
2: Απλά είναι πράγματα που κάνουν όλοι, όχι μόνο εγώ, τα οποία δεν μαθαίνονται ποτέ και. Ξέρεις, πρέπει να το βλέπετε όλοι με μια διαφορετική.
0: Θα σου πω το εξής. Το είπα δημόσια και σε σένα, γιατί έχω το θάρρος να το κάνω. Εμείς οι δημοσιογράφοι με τους ατζέντιδες δεν θα έπρεπε να έχουμε τόσο καλές σχέσεις. Σαν άνθρωποι όμως είναι άλλο πράγμα. Και σαν ανθρώπους έχω αρκετούς φίλους ατζέντιδες. Είσαι ένας από αυτούς.
2: Δεν είναι η δουλειά μας να μιλάμε.
0: Το ξέρω.
2: Αυτές είναι οι ομάδες και. Ναι, τώρα. Καταλαβαίνω το ότι βγήκα να μιλήσω, ξέρεις, από την άποψη ότι το θέλατε και το σέβομαι.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κάνει μια δουλειά η οποία πρέπει να τη σέβομαστε όλοι. Αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε
2: τώρα
0: όντως...
2: το τι θα σου πω βέβαια είναι άλλο θέμα, αλλά εντάξει.
0: Καλά, εντάξει. ότι είσαι πάρα πολύ έμπειρος και ότι έχεις πάρα πολύ καλή εύση στην τρίπλα στο ένας εναντίον ενός. Αυτό είναι δικό σου.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Έχει τελειώσει το θέμα. Ήτανε όντως μια. Πολύ έντονη συναισθηματική μεταγραφή, έτσι, είχε το συναίσθημα έντονο.
2: Σίγουρα. Όταν, ξέρεις, μιλάμε για τον Βασίλειο, ο οποίος είναι ένας αθλητής, ο οποίος τον κρίνει πάρα πολύ, είναι χαρακτηριστικό του δηλαδή αυτό το πράγμα. Και όταν μιλάμε από την άλλη μια πλευρά για μια ομάδα η οποία τον ανέδειξε, σίγουρα... και ο Παναθηναϊκός βέβαια έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, ήταν μια κατάσταση η οποία διέρκησε πάρα πολύ καιρό. Ήταν μια κατάσταση η οποία άλλαζε συνεχώς λόγω της διαφορετικής χρονικής στιγμής. Και ουσιαστικά έγινε με τη θέληση, για την πολλή θέληση του Νίκου του Ζήση από τον Άρη, η θέληση του Βασίλη και γιατί το επέτρεψε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, σωστό.
2: Και πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από εκεί, γιατί ο Βασίλης δεν είχε κάποιο out, είχε συμβόλαιο, ένα εγγυημένο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός το έκανε ουσιαστικά για να ικανοποιήσει τον Βασίλη.
0: Σεβάστηκε την επιθυμία του παίκτη, έτσι.
2: Ναι, πιστεύω ότι δηλαδή απλά έπρεπε να βγαίνει και ένα νόημα για τον Παναθηναϊκό για να γίνει όλο αυτό. Γιατί
0: εννοεί.
2: Ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν πουλούσε τον Βασίλη. Να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Σωστό. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια αρνητική εισήγηση οτιδήποτε άλλο ή...
2: Όχι, δεν ήταν τέτοιο θέμα. Απλά είναι και ο Παναθηναϊκός πολύ μεγάλο κλαμπ, το οποίο σεβάστηκε την επιθυμία του Βασίλη. Δηλαδή,
0: ασφαλώς.
2: Οι άνθρωποι το κάνουν με αυτή την οπτική.
0: Μαρία, είσαι ένας άνθρωπος πολύ έμπειρος στον χώρο. Τον εκπροσωπείς πάρα πολλά χρόνια. Παίκτες, έχεις μπει σε πολύ μεγάλες συμφωνίες, έχεις διαχειριστεί πολλές δύσκολες υποθέσεις. Εκτιμώ πάντως ότι βρέθηκες σε κάποια στιγμή και στην ανθρώπινη θέση να μιλήσεις ανθρώπινα και με τον Βασίλη, έτσι, στη διάρκεια αυτών των πολλών αυξομοιώσεων συναισθημάτων της μεταγραφής. Γιατί είναι πλάκι ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατά. Ένα πλάκι ο Άρης, ήταν ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, χρειάστηκε και εσύ κάποια στιγμή να μιλήσεις με ένα παιδί που ξέρω ότι έχετε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση.
2: Εντάξει, αυτό γίνεται πάντα, σίγουρα. Δεν είναι όλα νούμερα και. Είναι η ζωή των παιδιών, έτσι. Είναι η ζωή ενός αθλητή. Το οποίο δεν έχει να κάνει πάντα ούτε με τα λεφτά, ούτε με το καθαρά αγωνιστικό, είναι και η ζωή του καθενός. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες πριν πάρεις μια τέτοια απόφαση. Μια τελική απόφαση δεν είναι μόνο δηλαδή ένα συμβόλαιο ότι σου δίνει ο ένας, τι σου δίνει ο άλλος. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο.
0: Πώς το χειρίστηκε?
2: Οπότε σίγουρα εμπλέχτηκα.
0: Πώς το χειρίστηκε ο Νίκος το Ζήσης, γιατί τον ανέφερες λίγο νωρίτερα?
2: Ναι, όχι, κοίταξε να δεις, εγώ αυτό που κατάλαβα από όλη αυτή την κατάσταση του Άρη είναι ότι, ξέρεις, οι άνθρωποι θέλουν να είναι απόλυτοι σε κάποια πράγματα, στα οικονομικά τους μεγέθη, στα μπάτζετ τους. Και ήταν, ξέρεις, όλο αυτό πήρε κάποιο διάστημα, γιατί ήταν αργά όταν μπορούσε να γίνει η μεταγραφή. Οπότε υπήρχαν κάποια θέματα, δηλαδή, λόγω μπάτζετ, λόγω ρόστερ, αλλά παρόλα αυτά... θεωρώ ότι λόγω του Βασίλη κάναν μια υπέρβαση. Αυτό.
0: Για τον Βασίλη έπαιξε ρόλο.
2: Όχι μόνο οικονομική. Όχι μόνο οικονομική, έτσι.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
2: Μια υπέρβαση να μπουν σε μια λογική σε μια περίοδο που δεν θα μπαίνανε. Αυτό θέλω να πω, έτσι.
0: Για τον Βασίλη έπαιξε σημαντικό ρόλο όλα αυτά τα μηνύματα αγάπης στην αισθηματική φόρτιση του κόσμου, του απλού κόσμου.
2: Βέβαια. Εντάξει, έπαιξε πολύ ρόλο και βέβαια, ναι.
0: Μαρία, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει με τον Τολιόπουλο. Είναι ένα παιδί το οποίο...
2: Του αξίζει.
0: Απόλυτα, το αξίζει. Απόλυτα, αλλά είναι τέτοια η
2: ιερά... Ο Τολιόπουλος είναι ένα παιδί αληθινό.
0: Ναι, ξέρεις, συμφωνούμε.
2: Όσο βέβαια ταπεινός είναι εκτός των γραμμών, είναι τόσο λιοντάρι μες στο γήπεδο.
0: Θρασίσρο, ουσίου που δεν πάει. Ναι.
2: Αλλά του αξίζει πραγματικά. Του αξίζει και σαν χαρακτήρα και σαν άνθρωπο. Έκανε και τη μεγάλη στην οικογένειά του. Τώρα βάλτε
0: στην οικογένειά του. Βέβαια.
2: Εντάξει, του αξίζει πραγματικά του Βασίλη.
0: Πριν από μερικά χρόνια ήταν πολύ υποτιμημένος αγωνιστικά και οικονομικά. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος παρόμοιος παίκτης με αυτή την τρομερή εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα. Αγωνιστικά, οικονομικά, η μετοχή να ανέβει τόσο limit up να κάνει σε τόσο μικρό διάστημα.
2: Εντάξει, ήταν πάντα, είχε σίγουρα αυτό το, ξέρεις, είναι πολύ, δεν είναι τόσο ψηλός, δεν είναι τόσο δυνατός, δεν είναι τόσο, αυτό που ξέρεις, από τις μικρές ηλικίες, ακόμα από τις μικρές εθνικές ομάδες, παίζαν άλλοι, δεν έπαιζε ο Βασίλης. Πάντως, ο χαρακτήρας του όμως τον έφτασε σε αυτό το σημείο και η νοοτροπία του.
0: Βέβαια. Μαρή, χαίρεσαι για τον Άρη. Και το ρωτώ αυτό γιατί με τον Άρη συνεργάστηκες και σε εποχές όπου η ομάδα πάλευε με την καθημερινότητά της, με τα προβλήματά της, με την επιβίωσή της. Ξέρω ότι έχεις πολύ καλές σχέσεις και με παράγοντες που πέρασαν από τον Άρη. Και νομίζω ότι είσαι ένας από τους ανθρώπους που εκτιμούν τη νέα κατάσταση που επικρατεί στην ΚΑΗ Άρης.
2: Κύριε, θεωρώ πραγματικά ότι κάνω αυτή τη δουλειά γύρω στα 17 χρόνια πια. Θεωρώ ότι έχω καλή σχέση με όλους και θεωρώ ότι δεν έχω πειράξει κάποιον, γιατί πάντα είμαι ειλικρινής σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος. Όχι απλά χαίρομαι. Αξίζει και αυτό που γίνεται στον Άρη και αυτό που γίνεται στον ΠΑΟ. Γενικά για όλο το ελληνικό μπάσκετ θα αναβιώσουμε στιγμές οι οποίες είναι της δικής μας γενιάς. Δηλαδή, όπως μεγαλώναμε εμείς, που κάποια στιγμή ανέμενε στη Θεσσαλονίκη και δεν πίστευε ότι θα νικήσεις. Αυτό πιστεύω ότι. Θα ξυπνήσει πάλι, δηλαδή αυτό.
0: Μάρια, θέλω
2: είναι
0: να
2: είναι πολύ σημαντικό για όλο το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ασφαλώς.
2: Όλο αυτό που συμβαίνει και ειδικά και για την Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, έχουμε κάνει, δηλαδή με τους ανθρώπους αυτούς που μπήκανε και επενδύουν στο ελληνικό μπάσκετ, έχουμε κάνει πολύ μεγάλο ντόρο στην Ευρώπη, στην Αμερική, παντού. Και μακάρι να έχει διάρκεια αυτό και συνέπεια.
0: Ελπίζω να είσαι στο πρώτο παιχνίδι του Βασίλη στο Παλέ. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να είσαι. Η αλήθεια είναι. Έτσι
2: θα
0: πιστεύω.
2: Ψάξω πρόσκληση, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Τολιόπουλος έχει καλή πρόσβαση στον Άρη. Αλλά αν δυσκολευτεί πολύ, εδώ είμαστε κι εμείς. Άλλωστε, πιστεύω ότι και ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης με πολύ χαρά θα σε φιλοξενεί σε ένα κόρτσάιτ δίπλα του. Γιατί ήταν ένα άνθρωπο με τον οποίο συνεργαστήκατε.
2: Σημαντικό άνθρωπο. Πολύ σημαντικός ο Αχιλλέας, και ξέρεις, πρέπει να υμνούμε και τους ανθρώπους έτσι. Στην προηγούμενη κατάσταση, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα υπήρχε νέα κατάσταση.
0: Ασφαλώς. Μάρια, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία στην εκπομπή. Ξέρω ότι δεν είναι κάτι που το συνηθίζεις. Ευχαριστώ λοιπόν που το κάνεις.
2: Απλά σέβομαι πάρα πολύ και εσείς αυτό που κάνετε. Απλά κάποιες φορές και εμείς, και δεν μιλάω για μένα προσωπικά, όταν ξέρεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Έχει να κάνει γιατί μπορεί να επηρεαστούν, μπορεί να γίνει ένα ντόμινο εξελίξεων.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν σας πολυγουστάρουμε γιατί δεν μας λέτε τα αποκλειστικά, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
2: Άμα σας δώσουμε ένα αποκλειστικό, όταν δεν.
0: Καήκαμε.
2: Ο Βασίλης είχε μεταγραφεί σε συγκεκριμένη περίπτωση πόσες φορές.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Πράγμα που δεν ίσχυε, κατάλαβες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και σε ευχαριστώ πολύ που έπαιξες και έναν ανθρώπινο ρόλο στην όλη ιστορία. Σεβάστηκες πράγματα και αυτό σε τιμά ιδιαίτερα σαν επαγγελματία και σαν άνθρωπο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Μάρια, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Μάρες Ολύμπιος, φίλες και φίλοι. Ο εκπρόσωπος του Βασίλη Τολιόπουλου. Πολλά πράγματα, ξέρετε, που συνέβησαν δεν θα μπορούσαν να υποθούν δημόσια. Αλλά σίγουρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε τον ρόλο του και κυρίως δεν σκέφτηκε την δική του τσέπη καθαρά. Όχι ότι ήταν μικρή η πρόταση του Άρη, αλλά στάθηκε και συναισθηματικά δίπλα στον Βασίλη. Και όταν τα πράγματα έρθαν σε ένα σταυροδρόμι απόφασης και η δική του συμβουλή ήταν: κάνε αυτό που σου λέει η καρδιά σου να κάνεις, τα υπόλοιπα είναι πλέον ιστορία. Χαιρετώ τον φίλο μου τον Μίλτο και την Θεοδώρα. Σε ακούμε εγώ και οι κόρες μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Να χαιρόμαστε τον Τανούλη μας. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μίλτο μου για το μήνυμα. Να πας και σε ζαχοπλαστία Μίλτος, να πάρεις ένα γλυκάκι όποτε θες. Χορηγός εκπομπής μας. Μπόλη και αγάπη και στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος υπερθεματίζει για τον Τολιόπουλο. Τεράστια μπράβο και από τον Βασίλη. Ένας μάνος χρειάζεται, λέει, σε κάθε επιχείρηση κάνει παπάδες, και το λέω με την καλή έννοια, με αγάπη. Ο άνθρωπος, λέει, πουλάει ψυγεία σε σκημός. Εντάξει, η αλήθεια είναι, Βασίλη, ότι ο Βασίλης ο Τολιόπουλος κατάφερε ότι κατάφερε με την δική του συνδρομή, έτσι, με το δικό του πάθος, τη δική του δουλειά. Το Βασίλη το βοήθησε πάρα πολύ ο Άρης, το βοήθησε πάρα πολύ ο Γιάννης ο Καστρίτης. Αλλά ό,τι ευκαιρία του δόθηκε και το βάρος της φανέλας του Άρη την πήρε και τη σήκωσε, και δικαιούται πραγματικά να απολαμβάνει όλα αυτά που απολαμβάνει τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα το συμβόλαιο ζωής που υπέγραψε με τον Άρη το τετραετές. Πολύ αγάπη στο φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος δεν του φτάνει ένα Τανούλη στο μπάσκετ, θέλει και τον Τανούλη στο ποδόσφαιρο, λέει, για center back. Δεν ψάχνουμε center back, ορίστε ρε παιδιά, να πάμε να πάρουμε τον Αριανάκη. Την αγάπη μου στο φίλο τον Θεόφιλο, πάντα πιστός στο ραντεβού. Ο φίλος μου ο Αργύρης εύχεται τα καλύτερα στον Γιώργο τον Τανούλη. Πολύ και αγάπη Αργύρη μου, να σε καλά, να προσέχεις.

Ο φίλος ο Παύλος σχολιάζει ένα θέμα που θα το δούμε αργότερα στην εκπομπή και αφορά την μπασκετική ΑΕΚ, την αγάπη μου στην Αντιγόνη που περιμένει με ανυπομονησία τη συνέντευξη. Ο Βασίλης Οντολιόπουλος είναι στη διαδικασία εξέβρεσης σπιτιού στη Θεσσαλονίκη. Σας είχα πει και νωρίτερα πως πλέον είναι οικογενειάρχης. Είναι ένα παιδί το οποίο θα έρθει εδώ με την σύζυγό του, με τον γιο του. Τακτοποιεί τις λεπτομέρειες αυτές. Είχε ένα ραντεβού λίγο νωρίτερα για να μπορέσει να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να μετακομίσει και να γίνουν όλα όπως πρέπει. Γιατί μην νομίζετε, σε περίπου 3 εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία του Άρη. Παιδιά, διαρκείας να κληρωθεί δεν γίνεται από την εκπομπή και από καμία εκπομπή, διότι πολύ απλά δεν υπάρχουν εισιτήρια διαρκείας. Τώρα, δεν νομίζω ότι τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία δόθηκαν σε χορηγούς του Άρη, αν δόθηκαν και πόσα δόθηκαν δεν το γνωρίζω αυτό, είναι θέμα της ΚΑΕ. Αν κάποια χορηγός εταιρεία επιλέξει τον Γέλο και κάποια από τις εκπομπές για να κληρώσει κάποιο εισιτήριο που έχει ήδη στην κατοχή της για λόγους διαφημιστικούς. Αλλά εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να κληρώσουμε διαρκείας, γιατί πολύ απλά η Καϊάρης δεν έχει πλέον διαρκείας. Τα διαρκείας έγιναν sold out και άλλα τόσα να ήταν πάλι sold out θα υπήρχε. Εννοείται, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, από την ακρινή Κοζάνης θα δώσω τους χαιρετισμούς και θα μεταφέρω την αγάπη σου για τον στο Βασίλη Τοντολιόπουλο. Περιμένουμε να ολοκληρώσει λίγο, θα το κάνουμε. Αγάπη στο φίλο μου τον Τάσο, ο οποίος ζητά να στείλουμε την αγάπη μας στον Βασίλη Τοντολιόπουλο.

Σε 10 λεπτάκια θα έχουμε τον Βασίλη Δολιόπουλο, μόλις ολοκλήρωσε την δουλειά που έκανε. Πλέον τα κάνει και όλα αγκαλιά με τον, γιο του, έτσι, με τον Μάριο. Επομένως θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, παιδιά. Μπόλη και αγάπη στο φίλο τον Σταύρο. Σε ευχαριστώ, λέει, που έκανες την επιθυμία μας πράξη και έφερες τον Τελειόπουλο στην εκπομπή. Να του εκφράσει πόσο πολύ χαρήκαμε που επέστρεψες στο σπίτι του και πόσο τον αγαπάμε. Θα του το μεταφέρω, αυτό το ξέρει ήδη, παιδιά. Και η δική σας η αγάπη και η επιθυμία ήταν πάρα πολύ βασικός λόγος. Ακούσατε και τον ατζέντη του να το λέει, που ο Βασίλης τελικά επέλεξε τα κυτρινόμαυρα που ήταν μέσα στην καρδιά του ούτως ή άλλως. Χρόνια πολλά στον Γιώργο τον Τανούλη, στέλνει ο φίλος ο Τέο και εύχεται τεράστια αγάπη στον, και ευχές στον Τολιό. Ο φίλος ο Δημήτρης διακοπάρει και έχει χάσει επεισόδια με Μήτρουλον και Νουά. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, φίλε Δημήτρη, όπως τα ήξερες είναι. Και οι δύο παίκτες είναι σε συμβόλαιο με τον Άρη. Ο Μήτρουλον θα μιλήσει με τον coach Σπανούλη και θα εξετάσουν τα δεδομένα, τα αγωνιστικά καθαρά, για το τι θα κάνουν στη συνέχεια. Η επιθυμία του παίκτη θα είναι πάρα πολύ σημαντική, φυσικά, και θα τη σεβαστεί ο Άρης. Ο Άρης θα του πει τη γνώμη του και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Για τον Νουά δεν υπάρχει επίσης καμία απόλυτος εξέλιξη. Από ό,τι βλέπω, ο Νουά κάνει και τις διακοπές του, παίζει τα γκολφ του, χαλαρώνει. Θα είναι παρόν στην προετοιμασία της ομάδας κανονικά, αν δεν συμβεί κάτι μέχρι τότε. Δεν έκανε χρήση του EuroLeague out κάποια ομάδα που περίμενε ο εκπρόσωπός θα τον ήθελε. Είναι παίκτης του Άρη με κλειστό συμβόλαιο. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να αποφασίσει ο Σπανούλης το πώς θα διαχειριστεί το κεφάλαιο Αμίν Νουά και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Πάντως ούτε πρόταση υπάρχει για τον Νουά από κάποια άλλη ομάδα που μπορεί να τον θέλει, γιατί εντάξει, μπορεί να έχουν υπάρξει συζητήσεις των εκπροσώπων του με ομάδες οι οποίες θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό του, αλλά ο Άρης δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να παραχωρήσει τον Νουά χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα. Δεν θέλει να τον παραχωρήσει στον ανταγωνισμό σε καμία περίπτωση και περιμένει να δει τι ακριβώς θέλει και η ίδια η πλευρά του παίκτη. Ωστόσο, αυτό που θα κρίνει τα πάντα είναι η επιθυμία του Άρη. Έχει τον πρώτο, τον μεσαίο και τον τελευταίο λόγο στην υπόθεση Νουά. Πολλά φιλιά και απεριόριστο σεβασμό στο Βασίλη Τολιόπουλο για την ηθική του. Γιάννη, σε ευχαριστώ για όσα μας δίνεις. Ο Πολ μου είχε στείλει ένα πολύ ωραίο κείμενο για τον Βασίλη τον Τολιόπουλο και με ευχαριστεί εμένα για την παρέα. Εγώ ευχαριστώ, αλλά παιδιά, όντως ο Βασίλης έδειξε το ήθος του και την ποιότητά του σαν άνθρωπος με την επιλογή που έκανε.

0: Χαμός στην ΑΕΚ, αυτό πρέπει να το πω. Πάρα πολύ σκληρή η ανακοίνωση της Original κατά του Μάκη Αγγελόπουλου. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί αυτό ο οργανισμός της ΑΕΚ, ο μπασκετικός. Αλλά η ανακοίνωση που έβγαλε η Original για την παραχώρηση της Σάνελ Αρίνα στον Ολυμπιακό είναι τέτοια που δεν επιδέχεται πάρα πολλών συζητήσεων και αντιστροφής κλίματος. Είναι υβριστική κατά του Μάκη Αγγελόπουλου, υβριστική κατά του Ολυμπιακού και ουσιαστικά λέει: Αγγελόπουλε, για μας τελείωσες. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως η ΑΕΚ πλέον τα προβλήματά της δεν είναι τόσο εντός των τεσσάρων γραμμών και το αν θα υπογράψει τον ΜΟΑ, αν θα βρει τεσσάρι, αν θα βρει τριάρι, πώς θα μπορέσει να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό, γιατί δεν πέρασαν οι 7 ξένοι και τι θα κάνουμε Έλληνες, πώς θα μπορέσουν να είμαι ανταγωνιστικοί τη νέα χρονιά. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία ίσως θα μπορούσαν να ξεπεράσει ο Σάκοτα. Αυτό όμως που συμβαίνει πλέον είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα θα μου πείτε, και σιγά ρε φίλε, η ΑΕΚ πόσα διαρκείας η Original έπαιρνε κλπ. Παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Και όταν υπάρχουν τέτοιες συγκρουσιακές συμπεριφορές, ποτέ δεν είναι καλό για μια ομάδα. Έχω μια διάθεση να υποδεχθώ τον Βασίλη τον Τολιόπουλο σε λίγο με ένα τραγούδι διαφορετικό. Είχαν ακουστεί πολλά τις προηγούμενες ημέρες, είχαν υποθεί πολλά τις προηγούμενες ημέρες σε ό,τι αφορά το αν ο Βασίλης χόρεψε κάποια τραγούδια που του άρεσαν πάρα πολύ, τα οποία είναι συνδεδεμένα ενδεχομένως με κάποιες ομάδες. Αλλά έχω σκεφτεί να το αφιερώσω ένα τραγούδι το οποίο είναι αυτό το τραγούδι. Θα το αφιερώσω τώρα λίγο να τον βγάλουμε πρώτα στην εκπομπή, να τον καλωσορίσουμε. Είναι μια επιστροφή πολύ σημαντική για όλους σας. Είναι μια πολύ, πολύ σημαντική επιστροφή και για τον Άρη. Σηματοδοτεί μια νέα εποχή, φίλες και φίλοι. Να καλησπερίσουμε μαζί για μια ακόμα φορά στον Άρη, ελπίζουμε να είναι και η τελευταία, τον Βασίλη Τολιόπουλο. Βασίλη μου, καλησπέρα από το Yellow Radio και από την εκπομπή και από το ακροατήριο.
1: Καλησπέρα σε όλους, γεια σας, χαίρομαι που είμαι εδώ.
0: Καλώς ήρθες ξανά στην οικογένεια του Άρη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τα μηνύματα που έχουν έρθει όταν σε προανήγγυλα στην εκπομπή είναι μηνύματα που τα μισά, οι ευχές που παίρνεις, οι μισές να είναι πραγματικότητα, θα έχεις ευτυχία για 10 ζωές.
1: Ευχαριστώ πολύ όλους και αλήθεια, αγάπη που έχω πάρει τις τελευταίες μέρες είναι τρομερό και χαίρομαι ακόμη περισσότερο για την απόβαση που πήρα.
0: Τώρα πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Στο Παλέ δεν είσαι ο μόνος Τολιόπουλος που θα έρχεται πλέον. Υπάρχει και ο Μάριος Τολιόπουλος. Και εδώ να σου πω την αλήθεια, έχουν αρχίσει οι θαυμαστές και οι θαυμάστρες να είναι περισσότεροι για τον Τζούνιορ. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι έρχεσαι στο Παλέ πλέον και διαφορετικός άνθρωπος. Έτσι, γιατί η πατρότητα είναι κάτι που σε αλλάζει ολοκληρωτικά.
1: Εντάξει, εννοείται. Δεν πιστεύω ότι έχω αλλάξει τόσο πολύ σαν άνθρωπος και προτεραιότητες. Σίγουρα πλέον το παιδί μου είναι πάνω απ' όλα και ό,τι κάνουμε το κάνουμε γι' αυτό. Και πραγματικά χαίρομαι που τώρα πλέον στον Άρη, όταν θα παίζω και θα αγωνίζω, θα τον βλέπω στην κερκίδα.
0: Εμείς τον ακούμε κιόλας και τον απολαμβάνουμε, να ξέρεις. Δεν ενοχλεί, όχι απλά δεν ενοχλεί καθόλου. Θα πρέπει να πληρώσουμε και λίγο παραπάνω για να τον ακούμε. Πες το και στη μαμά αυτό, η οποία είναι, φαντάζομαι, κάπου εκεί κοντά. Βασίλη, ήταν ένα πολύ έντονο καλοκαίρι για σένα και αποδείχθηκε ότι πήρες μία απόφαση επαγγελματική, αγωνιστική, αλλά και πάρα πολύ συναισθηματική. Και αυτό το τελευταίο είναι που έκανε τον κόσμο να χαμογελάσει πραγματικά και να είναι πραγματικά χαρούμενος, πιο χαρούμενος από οποιαδήποτε άλλη μεταγραφή.
1: Ναι, εντάξει, έχω πει πολλές φορές ότι με τον Άρη έχω πραγματικά δεθεί και το εννοώ αυτό, δεν το λέω έτσι απλά για να το πω, και σίγουρα ήταν προτεραιότητά μου να έρθω στην ομάδα, οπότε και το να κάνω μια μικρή θυσία για να βρεθώ εδώ πέρα δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι που μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στο να επιστρέψω.
0: Είχες επιστρέψει σαν αντίπαλος με τον Παναθηναϊκό μέσα στη χρονιά και νομίζω ότι και εκεί κατάλαβες ότι αυτή η σχέση με τον κόσμο δεν μπορεί να χαλάσει. Σε υποδέχθηκε ο κόσμος του Άρη και η διοίκηση του Άρη με τρόπο μοναδικό, έτσι, σε αποθέωσαν ουσιαστικά.
1: Ναι, εντάξει, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη επιστροφή. Ήταν ακριβώς όπως το είχα φανταστεί, μπορεί και περισσότερο από ό,τι περίμενα. Και εντάξει, ήταν τρομερό το να το ζήσω αυτό από τον κόσμο του Άρη, που όλοι ξέρουν πόσο μπασκετικός και ιστορικός είναι.
0: Σε επηρέασε την κρίση σου, την επηρέασε καθόλου όλα αυτά τα μηνύματα που καθημερινά λάμβανες στο δρόμο, στα social media, από Αριανούς που σε προέτρεπαν να έρθεις να παίξεις για την ομάδα, για την αγάπη που σου έδειχναν?
1: Εντάξει, δεν είναι, ήξερα τι ήθελα να κάνω, δεν είναι ότι ήμουν, το σκεφτόμουν και δεν ήξερα, έπρεπε να πάρω μια πολύ σημαντική απόφαση και αυτά, ήξερα ότι θέλω να έρθω στην ομάδα. Το δύσκολο ήταν στις διαπραγματεύσεις για να μπορέσει να γίνει. Κατάφερε, έγινε, σίγουρα ήξερα ότι ο κόσμος θα μου δείξει αγάπη και πραγματικά αυτό που έχει γίνει αυτές τις μέρες είναι κάτι που δεν το περίμενα και τους ευχαριστώ όλους.
0: Ο Μάριος Ολύμπιος, ο εκπρόσωπός σου, μίλησε στην εκπομπή και μας είπε ότι ήταν καθοριστική και συμβολή του Νίκου του Ζήση, ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για την επίτευξη μεταγραφής. Νομίζω ότι και στις επαφές σας με τον Νίκο του Ζήση ήταν έτσι και θεωρώ ότι για σένα έπαιξε και έναν επιπρόσθετο ρόλο το όνομα του Βασίλη του Σπανούλη. Έτσι ξέρουμε όλοι τι σχέση έχετε και τι συνεργασία έχετε.
1: Ναι, σίγουρα και με τον Νίκο και με τον Βασίλη έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά στην Εθνική. Τους θεωρώ ειλικρινά και φίλους μου στην έξω μου ζωή. Έχουμε εξαιρετική σχέση και συνεργασία. Ναι, ο Νίκος ήταν παράγοντας χ για τη μεταγραφή. Από την αρχή, από πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, μου έλεγε ότι πόσο με θέλει η ομάδα και προσπαθούσε να κάνει το καλύτερο δυνατό και πραγματικά χωρίς αυτόν δεν γινόταν η μεταγραφή.
0: Έπαιξε ασφαλώς ρόλο το κομμάτι αυτό, η παρουσία του coach Σπανούλη και του Νίκου του Ζήση, αλλά νομίζω ότι ήθελες να είσαι και μέρος μιας καινούριας ιστορίας που πάει να γραφτεί. Έτσι, ο Άρης δεν είναι αυτός που άφησες. Έχει νέα ιδιοκτησία, άλλα δεδομένα, άλλες απαιτήσεις. Μπαίνει πλέον πολύ δυνατά και στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με απαιτήσεις. Πώς τη βλέπεις την ομάδα που χτίζεται και όλα αυτά που έχεις ενημερωθεί μιλώντας με τον coach και με τον GM της ομάδας?
1: Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση το πώς ήταν πριν δύο χρόνια που έφυγα εγώ σε σχέση με το πώς είναι τώρα. Μιλάμε για τότε η ομάδα είχε 1,5 εκατομμύριο budget, δεν ξέρω πόσο ήταν, και τώρα πιστεύω μπορεί να είναι κοντά στα 10 αν είναι όπως
0: 10 πλάσιο είναι, 10 πλάσιο σίγουρα.
1: Ναι, με παίχτες πάρα πολύ ψηλό επίπεδο που έχουν παίξει σε top πρωταθλήματα, Ευρωλίγκα, με μετάλλια με το ένα με το άλλο. Οπότε όλοι θα πρέπει να βάλουμε κάτω το εγώ μας, όλοι θα πρέπει να κοιτάξουμε την ομάδα, όλοι να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να παίζει 30-35 λεπτά όπως γίνονταν παλιά. Και το σημαντικό πάνω απ' όλα είναι οι επιτυχίες να έρθουν.
0: Πολύ καλοί, πολύ έμπειροι ξένοι παίκτες με παραστάσεις Ευρωλίγκας, αλλά και ένας πάρα πολύ δυνατός ελληνικός κορμός που αναμένεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό το τελευταίο ξέρω ότι σου αρέσει εσένα και πάρα πολύ, γιατί η επιτυχία και η ευτυχία στα αποδυτήρια μιας ομάδας πάντα είναι ο Έλληνας παίκτης, η βάση του.
1: Ναι, σίγουρα. Το να έχεις αρκετούς Έλληνες και που ξέρουν την ομάδα και να κρατάνε τη χημεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ ποιοτικούς Έλληνες στην ομάδα φέτος, οπότε είμαι και όλοι εξαιρετικοί χαρακτήρες, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει τέλεια ισορροπία μεταξύ Ελλήνων και ξένων παιχτών.
0: Το γύρο καπαλάζει, πολύ πιο ανταγωνιστικό, πολύ πιο ποιοτικό, αλλά και ένας Άρης ο οποίος πλέον πάει με απαιτήσεις στο γύρο καπ. Δηλαδή ο Άρης πλέον δεν θέλει απλά να συμμετέχει, να περάσει στην επόμενη φάση, ο Άρης θέλει να τραβήξει πολύ μακριά το ταξίδι στο γύρο καπ. Πώς το βλέπεις αυτό το στόχο, είναι ρεαλιστικός να πάει ο Άρης πολύ μακριά στη διοργάνωση αυτή?
1: Σίγουρα είναι ρεαλιστικός. Έχουμε πολύ ποιοτική ομάδα, έχουμε καλό προπονητικό team, είμαι σίγουρος ότι θα δουλεύουμε σκληρά. Και σίγουρα θέλουμε να πάμε μέχρι το τέλος διαδρομής, όχι μόνο στο γύρο, κάπου όπου συμμετέχουμε.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι σε βρίσκουμε και μέσα σε δουλειές και ξέρω ότι το έκανες για τον κόσμο πιο πολύ και για εμένα, και σε ευχαριστώ πραγματικά και για το Yellow Radio. Μας τιμά πάρα πολύ η επιλογή σου.

Αφή για πολλούς λόγους, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι αυτά που θα ζήσεις φέτος στο Παλέ, εσύ προσωπικά αλλά και η ομάδα, δεν τα έχεις ξαναζήσει και δεν τα περιμένεις. Στο εύχομαι ολόψυχα. Τώρα που θα κλείσουμε την εκπομπή, θα αφιερώσω ένα τραγούδι για σένα στον 101,7 στο Yellow. Αν θέλεις άκουσε το, αν δεν θες δεν το ακούσε, απλά το αφιερώνω σε σένα και φυσικά στον κόσμο της ομάδας. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθες σπίτι σου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Γεια χαρά. Και επειδή πολλά ελληνικά τραγούδια χορεύτηκαν το περασμένο καλοκαίρι, εμείς σκεφτήκαμε να αφιερώσουμε σε όλους αυτούς που βιάζονταν, και στο Βασίλη Τολιόπουλο φυσικά, αλλά και στην ομάδα, αυτό το τραγουδάκι.

Το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί. Και εμείς το έχουμε μάθει αυτό στον Άρη. Να το παλεύουμε και όπως ξέρουμε και όπως μπορούμε. Ο Βασίλης ο Τολιόπουλος όμως μπορεί στα βαφτίσια του παιδιού του στο πάρτι που έγινε να χόρεψε το πότε βούδας πότε κούδας. Αλλά το πεπρωμένο του ήταν αυτό.

όταν εκτιμάς κάποια πράγματα, όταν ξέρεις τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει να δίνεις, τι σημαίνει να παίρνεις. Αντιλαμβάνεστε ότι στην τελική μένει αυτό, το πεπρωμένο. Γιατί ήταν πεπρωμένο τελικά του Μπίλι να επιστρέψει στον Άρη. Και το πεπρωμένο αυτής της ομάδας είναι να ξαναγράψει την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ από την αρχή. Να βγει από το τέλμα, να βγει από τα αδιέξοδα, να βγει από τοξικά και καταστροφικά δίπολα και να μπορέσει να αναπνεύσει ξανά. Ο Άρης θα είναι εκεί για να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί και ο κόσμος του το ίδιο. Και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ήταν πεπρωμένο του Άρη να βρεθεί στο δρόμο του και ο κύριος Χιάο, γιατί μόνο φωτιές βλέπαμε κάποια στιγμή και τελικά είδαμε και διαφορετικά πράγματα με την παρουσία αυτή εδώ, όπως και με την παρουσία της οικογένειας Αντετοκούμπο κοντά στην ομάδα. Μιας και μιλήσαμε δηλαδή για τραγούδια σημειολογικά, για μένα αυτό είναι ένα τραγούδι που χαρακτηρίζει και την μεταγραφή του Λιόπουλου, αλλά και την πίστη του Αριανού που άδολα, άκοπα, χωρίς αντίκρισμα τη δίνει στο ποδόσφαιρο εδώ και 50 φεύγα χρόνια, στο μπάσκετ εδώ και 20 φεύγα χρόνια και επίσης επειδή υπάρχει πεπρωμένο και επειδή δεν μπορεί σε αυτά τα 112 χρόνια ιστορίας αυτός ο σύλλογος να μην το ξαναβρει και να μην το ξανασυναντήσει, εμείς έχουμε κρατήσει τευτέρι για όλους. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ελπίζω και εύχομαι να κατανοήσατε για το πόσο κατασταλαγμένη και σίγουρη απόφαση πήρε. Ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή για τον Άρη του φετινού καλοκαιριού και ας έκανε πολύ μεγάλες μεταγραφές. Και δεν μιλώ μια μεταγραφή μόνο για την καθαρή μπασκετική της αξία, αλλά για όλα τα υπόλοιπα. Ασυγκρίτως, η μεταγραφή του Λιόπουλου ήταν η μεταγραφή του καλοκαιριού. Και όχι.

0: να αποσυρώμαστε από ενδιαφέρον παικτών που σημαίνουν κάτι για μας. Μένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, κάποια απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Σας θυμίζουμε ότι την εκπομπή την προσφέρει η Άλλοπλαστ με τους αδερφούς Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα PVC. Την προσφέρει η εταιρεία Άριες που αλλάζει το κλίμα στο σπίτι σας, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για τον κλιματισμό σας. Και φυσικά τα ζαχαροπλαστεία Μίλτες που εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Πάμε να κάνουμε το break και επιστρέφουμε με μπόλικο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα, σύνδεση με Ιταλία και τον απεσταλμένο του γέλου Νίκο Παπαδόπουλο, δηλώσεις Καντεβέρε και πολλά, πολλά ακόμη ενδιαφέροντα πραγματάκια. Αν δεν έχετε κάτι πολύ, πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: από το Food for You.
3: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
3: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
19: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Ε, καλά τώρα.
0: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι πάντα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις και προχωράμε πάντα με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Άριες, του πανίσχυρου συνεργάτη σας, ό,τι αφορά το κλίμα του σπιτιού σας και του προσωπικού σας χώρου γενικότερα. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι κοντά μας, 50 χρόνια γλυκένουν την καθημερινότητά μας και φυσικά άλλου πλαστ και αδερφή Δερβίση εγγυώνται τα κορυφαία σε ποιότητα, σε ασφάλεια, σε οικονομία, σε design, κουφώματα PVC που μπορείτε να βρείτε. Στείλατε πάρα πολλά μηνύματα μεγάλης αγάπης για τον Βασίλη το Λιόπουλο και είμαι σίγουρος ότι όλη αυτή την αγάπη, όπως δήλωσε, την έχει πράξει και είναι κάτι μοναδικό αυτό που ζει. Πολύ μεγάλη αγάπη και με αφορμή ένα μήνυμα που στέλνει εδώ ένας φίλος και στην ανδρική ομάδα Πόλο, στην ανδρική ομάδα δατοσφαίρισης για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτά τα παιδιά είναι άξια συγχαρητηρίων, σεβασμού και αγάπης. Και την ίδια στιγμή βέβαια υπάρχει και ένα θεματάκι τώρα που ξέρετε ότι η Δυναμό Κιέβου έκανε καταγγελίες στην UEFA για την ρωσική σημαία που σήκωσαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και διαφημίζοντας το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανοιχτή επιστολή έστειλε η Δυναμό Κιέβου στην UEFA, ζητώντας την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και καταγγέλλοντας την παρουσία ρωσικής σημαίας και άλλων συμβόλων στην κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Πολωνία την προηγούμενη εβδομάδα. Ήρθε όμως η επίσημη αντίδραση του ΠΑΟΚ γι' αυτό. Προχώρησε πάει ΠΑΟΚ, γιατί ξέρετε, το σημαντικό σε αυτή τη ζωή είναι να παίρνεις θέση και να μην μασάς τα λόγια σου. Κατήγγειλε λοιπόν η Δυναμό Κιέβου τον ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους της για τις ρωσικές σημαίες και τα υπόλοιπα σύμβολα που έδειχναν εκεί από την κερκίδα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα ήταν κάθετος, ξεκάθαρος. Έτσι παίρνεις θέση σε αυτά τα γεγονότα, δεν αφήνεις καμία σκιά. Εμείς το μόνο παιχνίδι που συμμετέχουμε είναι το ποδοσφαιρικό, σε κανένα άλλο. Εμείς θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο μέσα σε μια ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα και να προχωρήσουμε παρακάτω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Γροθιά. Κανονική γροθιά. Η απάντηση και επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την επίσημη καταγγελία και την επιστολή της Δυναμό Κιέβου στην UEFA.

0: Η κουζίνα είναι η ζωή μας, οπότε κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να περνάμε.
1: Ω, πάρε μας τώρα, περίμενε λίγο με την κουζίνα σας και τη ζωή σας. Ένα λεπτάκι λίγο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έπρεπε να απαντήσω σε ένα μήνυμα ενός φίλου. Δεν θέλω να διαβάζω μηνύματα στον αέρα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν πολιτική χρειά. Εγώ έπρεπε να κάνω ένα σχόλιο αθλητικό για ένα αθλητικό, για μια αθλητική τοποθέτηση μιας ομάδας. Έτσι, το στέλνω λοιπόν, φίλε Ξενοκράτη, ως απάντηση και το αφήνουμε εδώ. Είναι ένα από τα μηνύματα τα οποία, όπως μου λες σε άλλη περίπτωση, αγαπητέ φίλε Ξενοκράτη, δεν πρέπει να διαβάζονται καθόλου, γιατί... Ναι, ας το αφήσουμε εδώ καλύτερα, φίλε. Ας μιλήσουμε για τον Άρη. Ας προχωρήσουμε παρακάτω. Το παρακάτω για μας είναι ο ποδοσφαιρικός Άρης. Ο ποδοσφαιρικός Άρης, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται επί ιταλικού εδάφους. Είχαμε την δυνατότητα να... Είχε τη δυνατότητα η ομάδα να ξεμπουδιάσει στο πρώτο φιλικό παιχνίδι με την K23 της Αταλάντα. Οπότε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο απεσταλμένος του Yellow Radio στην Ιταλία, ήταν εκεί και μπορεί να μας μεταφέρει τις δικές του εντυπώσεις, όχι μόνο για το φιλικό παιχνίδι, το οποίο φυσικά και δεν προσφέρεται, όπως και όλα τα φιλικά σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, για ασφαλή συμπεράσματα, αλλά οπωσδήποτε κάποια πράγματα που ο ίδιος είδε και του άρεσαν με την εμπειρία που έχει. Νίκο μου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί.
2: Καλημέρα, καλησπέρα και εγώ και καλή εβδομάδα.
1: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι τα πρώτα φιλικά παιχνίδια πάντα είναι ξεμούδιασμα, πάντα δεν επιτρέπουν και δεν πρέπει να βγαίνουν έτσι ασφαλή συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση, κάποια πράγματα είδε ο coach, κάποια πράγματα είδε και εσείς. Μοιράσου λίγο τις εντυπώσεις σου.
2: Κοίτα, αυτά τα παιχνίδια, στη φάση που είμαστε κιόλας, είναι δύο ευκαιριών. Δηλαδή, είναι ευκαιρία τη μία για τους παίχτες να ξεμουδιάσουν από το πολύ έντονο πρόγραμμα των προηγούμενων εβδομάδων και απ' την άλλη για τον προπονητή να δει σε τι βαθμό έχουν αφομοιώσει οι παίκτες τα πράγματα τα οποία δουλεύουν. Γιατί ναι, μεν δεν προσφέρεται για πολύ ασφαλή συμπεράσματα, αλλά ένα πρώτο δείγμα προπονητής περιμένει να δει. Νομίζω ότι καλά, οι ποδοσφαιριστές σίγουρα πήραν την ευκαιρία και πήραν αγωνιστικά λεπτά για πρώτη φορά φέτος. Νομίζω ότι και ο Γρηγορίου αυτά τα οποία ήθελε να δει για την εποχή τα είδε. Δηλαδή, άσχετα με το αποτέλεσμα, είτε, ακόμα και να έχανε ο Άρης, τώρα κέρδισε η προκειμένη περίπτωση, okay. Ακόμα και να έχανε, το σημαντικό σε αυτά τα φιλικά δεν είναι το αποτέλεσμα. Το σημαντικό σε αυτά τα φιλικά, και στο λέω τώρα που κερδίσαμε, το σημαντικό σε αυτά τα φιλικά είναι να δει ο προπονητής ότι η ομάδα προσπαθεί να βγάλει αυτά που δουλεύει. Σε άλλα μάτς θα της βγει, σε άλλα δεν θα της βγει. Το θέμα είναι να το προσπαθεί, να το επιχειρεί, να επιχειρεί να αποτυπώσει μέσα στο γήπεδο τη φιλοσοφία του προπονητή. Και αυτό το έκανε ο Άριστα στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, εγώ θα σου πω ότι το έκανε και στο δεύτερο, που βέβαια εντάξει, δεν προσφέρεται για κριτική το δεύτερο έτσι όπως ήταν ο Άρης. Αλλά και αυτοί οι παίχτες πάνω σε αυτό το πράγμα δουλεύουν. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο είδαμε έναν Άρη όπως το θέλει ο Γρηγορίου. Δηλαδή να τρέχει, να πιέζει ψηλά, να πηγαίνει σε γρήγορη ανάκτηση της μπάλας στο τελευταίο τρίτο, να παίζει με build-up από πίσω. Τα είδαμε όλα αυτά τα πράγματα. Να προσπαθεί να έχει ένα άμεσο παιχνίδι, καλή κυκλοφορία μπάλας. Τα είχε όλα αυτά ο Άρης στο βαθμό που μπορεί αυτή την εποχή, το τονίζω. Στο πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο λόγος που είναι ικανοποιημένος ο Γρηγορίου είναι αυτός. Οκ, okay, αντιλαμβάνομαι πολύ νέοι η Αταλάντα με τους μικρούς, Άντερ 23 κτλ. Άντερ 23 η Αταλάντα όμως αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα που αν πει συμμαστικά και τη κοστίζει καμιά 40 χαρτιά. Έπαιξε και με την πρώτη ομάδα πριν λίγες μέρες, έχασε 2-1. Προφανώς το βάζει στο ζύγι και λες ναι, αξιολογούμε τον αντίπαλο. Αλλά ο αντίπαλος δεν έχει να κάνει με τη φιλοσοφία που θα προσπαθήσει να βγάλει. Όποιος και είναι αντίπαλος, μια φιλοσοφία θα προσπαθήσει να βγάλει. Η αποτελεσματικότητα αυτής της φιλοσοφίας κρίνεται από τη μέρα σου, κρίνεται από το υλικό που έχεις, κρίνεται και από τον αντίπαλο. Φυσικά. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι και στο φιλικό επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο βλέπαμε στις προπονήσεις τις τελευταίες μέρες και δουλεύει ο Γρηγορίου από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, ότι προσπαθεί να δώσει στην ομάδα ταυτότητα. Αυτό που έκανε και πέρυσι δηλαδή. Α, β, γ. Παίζουμε αυτό έτσι στην επίθεση, παίζουμε έτσι στην άμυνα, πράγματα τα οποία. Και εσύ το έβλεπες, δεν τα είχε ο Άρης την περσινή σεζόν. Πήγε να τα αποκτήσει λίγο στο τέλος με τον Γρηγορίου. Δεν τα είχε όμως την περσινή σεζόν. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: κέφι υπήρχε, φρεσκάδα υπήρχε, διάθεση υπήρχε, πράγματα τα οποία η φωνή του, η γλώσσα του σώματος των παικτών ήταν αυτή που έπρεπε, γιατί ξέρεις παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Αν δεν δεις κάτι, γιατί δεν έχουμε άποψη και εικόνα εμείς, εσείς είχατε αυτή την άποψη, είδες πράγματα τα οποία δείχνουν ότι αυτή η φιλοσοφία που θέλει να εμφυσίσει ο προπονητής και το κάτι διαφορετικό από πέρσι φαίνεται σιγά σιγά να αρχίσει να μπολιάζεται στην ομάδα.
2: Μπολιάζεται, όχι. Συγγνώμη, βάσει το πρώτο εμίχρονο μπολιάζεται. Και είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν όλοι οι παίκτες και οι δηλώσεις τους, ότι ο προπονητής θέλει να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, στο αναλύουν. Έχουν αντιληφθεί το τι θέλει ο προπονητής. Το έχουν μέσα στο μυαλό τους. Και υπάρχει ένα καλό κλίμα. Εγώ, ένα από τα πράγματα που κρατάω σε αυτή τη βδομάδα πλέον που κλείνουμε εδώ πέρα στην Ιταλία, είναι ότι υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Δεν ξέρω μετά πώς θα είναι. Κανένας δεν το ξέρει. Αλλά υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα μέσα στη δόση. Οι παίκτες μεταξύ τους και με τον προπονητή που θα πατήσει και τα γκάζια όποτε χρειάζεται και θα επιβραβεύσει κάποιον όποτε χρειάζεται. Υπάρχει καλό κλίμα μέσα στιγμή. Δεν είναι προφανώς η μορφή του ρόστερ αυτή τη στιγμή ιδανική. Το αντιλαμβάνονται όλοι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό. Θα έπρεπε εδώ πέρα να είναι ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ σίγουρα. Αλλά για την ώρα φαίνεται ότι γίνεται μια καλή δουλειά. Mm-hmm. Κλείνοντας σιγά σιγά μια πρώτη εβδομάδα. Εντάξει, τώρα όσον αφορά σε επίπεδο προσώπου, νομίζω ότι χθες επιβεβαιώθηκε αυτό που περιγράφουμε τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Καντεβέρ είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και μακάρι αυτός ο παίκτης να είναι υγιής, γιατί είναι σύγχρονο αθλητικό φορ και εξυπηρετεί πολύ και το πλάνο του προπονητή. Με τον Γκουαμέ συνεργάστηκαν εξαιρετικά χθες. Με τον Γκουαμέ να παίζει λίγο πιο πίσω από τον Καντεβέρ. Και αυτός ο οποίος στρέψαμε λίγο το βλέμμα μας παραπάνω ήταν ο Ματάρ, γιατί πρώτη φορά τον βλέπαμε, δεν τον είχαμε ξαναδεί. Είναι ένα παιδί το οποίο, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, έχει εντυπωσιακά σωματικά προσόντα για τη θέση του, εντυπωσιακότατα. Είναι ένα παιδί το οποίο στον αέρα έχει ικανότητα, απλά ο Ματάρ, επειδή είναι ακόμα 18 χρονών, επειδή ήταν σε ακαδημία, θα πρέπει να μάθει να δουλεύει το κορμί του, να ελέγχει το κορμί του καλύτερα, είναι λίγο ατσούμπαλος. Να το πω έτσι. Θα πάει πάνω στην μπάλα, είχε και κάποιες καλές επεμβάσεις χθες πάνω στην μπάλα. Αλλά πρέπει να μάθει λίγο να κοντρολάρει το κορμί του, να βγει μπροστά από τον επιθετικό, να έχει καλύτερα πίσω βήματα τα οποία δεν έχει όταν το έρχεται κατά μέτωπον επιθετικός. Προφανώς και είναι 18 χρονών και άμα είχε και αυτά σε πολύ καλό επίπεδο, δεν θα ήταν τώρα εδώ πέρα, θα ήταν κάπου σε μια άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Αλλά έχει ένα potential αυτό το παιδί. Έχει μια βάση και γι' αυτό και οι άνθρωποι του Άρη, δηλαδή αντιληφθήκαμε και μέσα στις προπονήσεις, αλλά και χθες, για ποιο λόγο οι άνθρωποι του Άρη το θεωρούν το επόμενο project μετά το D&D.
1: Ωραία. Γενικώς, πώς είναι το ρεπορτάζ της ομάδας μας, Δημήτρη, σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε, αν Νίκος. Υπάρχει. Συγγνώμη. Μπήκε ο Δημήτρης να λύσει ξαφνικά και το βρήκα μπροστά μου τώρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Νίκο μου, χίλια συγγνώμη, δεν θέλω να σε ξαναβαφτίσω. Νίκο μου, το ρεπορτάζ της ομάδας, αν έχουμε κάτι νεότερο, αν τα μεταγραφικά δίνουν κάτι, αν έχεις κάποια αίσθηση εσύ, αν έχουμε να καταγράψουμε κάτι καινούριο σε σχέση με τις προηγούμενες επικοινωνίες μας.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι πως όχι. Τουλάχιστον εμένα. Δεν μου προκύπτει στο θέμα του στόπερ και του αριστερού μπακ. Δεν είναι ότι ο Άρης δεν ψάχνει. Δεν έχει καταλήξει σε κάποια επιλογή συγκεκριμένα. Δεν έχει πάρει απαντήσει από κάποιες άλλες που έκανε κρούση και περίμενε. Ο Άρης βέβαια στις αναζητήσεις του αυτή τη στιγμή, επειδή φτάνει Αύγουστο, έχει βάλει και ένα συγκεκριμένο κριτήριο που για μένα είναι καλό ότι το έχει βάλει. Ψάχνει ιδανικά παίχτες που θα είναι στο στυλ του Γιούρισιτς. Δηλαδή, παίχτες οι οποίοι προέρχονται από προετοιμασία με ομάδα και ενδεχομένως να έχουν παίξει, εγώ σου λέω, ιδανικά και ένα-δύο φιλικά. Γιατί πλέον όποιος έρθει πρέπει να μπει αμέσως. Δεν έχει ο Άρης το περιθώριο να φέρει ένα στόπερ και να τον περιμένει ένα μήνα. Οπότε ο Άρης κοιτάει, ειδικά στις τελευταίες μέρες, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι σε ομάδες και συμμετέχουν σε προετοιμασίες ομάδων. Προκειμένου να τους φέρει και να μπουν άμεσα όπως θα γινόταν και με τον Γιούρισιτς, εάν δεν χαλούσε τελικά η μεταγραφή του Κροάτη. Το ίδιο ισχύει και για το αριστερό μπακ, το ίδιο ισχύει και για το στόπερ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή για κάποια άλλη θέση. Mm-hmm. Με αυτούς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και να ιδανικά να έχουν κλείσει μέχρι να γυρίσει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Παρασκευή. Εντάξει, έχουν αυξηθεί λίγο επιλογές του Γρηγορίου πλέον, γιατί έχει έρθει και ο Παλάσιος, έχει έρθει και ο Γαλανόπουλος, ήταν και ο Μπασίρο εδώ πέρα από την περασμένη Πέμπτη. Βέβαια και οι τρεις δεν αγωνίστηκαν χθες, δεν ήταν σε φάση. Ο Γαλανόπουλος είχε να προπονηθεί μια εβδομάδα. Ο Μπασίρου έχει συμμετέχει στις προπονήσεις, αλλά είναι και αυτός πίσω ακόμα, ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα. Θα αξιολογήσει, ήδη αξιολογείται και ο Παλάσιος αυτές τα πρώτα 23 ώρα που είναι εδώ σήμερα. Θα κάνει και την πρώτη προπόνηση το απόγευμα με όλη την ομάδα, γιατί σήμερα έχει ένα πολύ χαλαρό πρόγραμμα αποφόρτησης μετά το χθεσινό φιλικό. Και θα δούμε τώρα κατά πόσο θα τους χρησιμοποιήσει ο Γρηγορίου στο φιλικό της επόμενης Πέμπτης με τη Μόντζα. 7 η ώρα Ελλάδος, 6 η ώρα Ιταλία, το οποίο θα, με το οποίο θα ολοκληρωθεί και η παρουσία του Άρη εδώ πέρα στην, στην Ιταλία. Ίσως για κάποια λεπτά να τους δούμε και αυτούς να, να αγωνίζονται στο, στο επερχόμενο φιλικό.
1: Είχαμε κάποια ενημέρωση από την ΠΑΕ ή κάποια ενημέρωση εσείς γενικότερα για την τηλεοπτική μετάδοση, μήπως θα έχουμε κάτι και μπορέσουμε να δούμε...
2: Παίζει, παίζει, παίζει, είναι πιθανό, δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά παίζει. Θα, νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχουμε εικόνα οριστικά για το αν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, όχι αλλιώς εδώ το γέλο βίντεο. Τις επάλυξεις μαζί με τους χορηγούς του που τους αναφέρουμε ακόμα
1: εννοείται,
2: μια φορά το Γιώτα Αλεξανδρίδης, ergotel.gr, Advantage Media και τα πετσαρία στο κράτης δίπλα μας σε αυτές τις μέρες και σε επόμενες βέβαια θα ακολουθήσουμε με πέρα στην παρουσία μας στην Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη.
1: Νίκο, πότε επιστρέφετε από Ιταλία?
2: Παρασκευή απόγευμα.
1: Μάλιστα, την Παρασκευή το απόγευμα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Εμείς θα ακούσουμε και μία ανάσα από τις δηλώσεις που έκανε ο Τίνο Καντεβέρε στον Yellow Radio και οι οποίες υπάρχουν βέβαια και στο yellowradio.gr. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να πάρουμε και μία μικρή γεύση από τις δηλώσεις που έκανε ο Τίνο Καντεβέρε στον yellowradio.gr και στον Νίκο τον Παπαδόπουλο.
3: First game of the season 0-3. Good impressions.
4: Yeah, I think it was a good start, you know, and it's all we needed for the start of the season. It's our first game of pre-season and we have been working very hard, you know, and I think it paid very well during this first game and we are very happy with the result, but it's just the beginning. We need to keep working hard and continue like this.
5: Until now we see a different team than the last year. It was a difficult year for you probably, but we see now a new player with a good impression, new things we see from you.
3: And no injuries.
5: You feel very good, right?
4: No, it's amazing, you know, I feel really good about this and I've been working really hard for this and my prayer for this year is not to have injuries, you know, and try to play the whole season. I know for a footballer it's never easy, but this is my goal and this is my target. I'm hoping that I will stay fit and try and help the team achieve the goal for this season. You know,
5: you are doing well with
4: Cristiano. Honestly, we understand each other very well. The communication is good. We both speak French, so it's going very well. And even in training, we try to communicate. We try to do things together and. It's going very well and I'm really happy about this, you know.
5: You see that you also are a translator for Matar, Diallo, the young guys.
4: Yes, I try to help them, you know, because they don't speak English. So whenever the coach wants to communicate with them, I have to be there to try and help them. And they're still young boys, you know, and I've been in Europe for so many years and I've got the help that they need now also, so I know how it is when you are a young player in a foreign country and you don't speak the language, so it's easy. It's easy when you have someone who can help you.
5: You know, the fans of Aris, they are looking forward for the new season. They expect things, of course. No promise, but if you go for a coffee with a fan of Aris, what would you say to him about the next season?
4: To be honest, the only thing that we have in mind this year is that it's going to be different from last year. We want things to be completely different. We want to bring them back to the stadium. We want our stadium to be full and we want to make them happy, you know, and we are working hard for this as players. We are having time to discuss about this and making sure that this season will be different and we will give all we can for the fans to be happy.
5: Today, two assists, no goal, but two assists. You have a target about assists, goals and so on.
4: To be honest, I was asked this same question before and I said I don't have a target for myself. The target that I have is for the team to do well this season and that's the goal. So everything I would do on the pitch is to make sure that the team is up on top and doing very well.
5: Thank you very much.
4: Thank you.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Τίνο Καντεβέρε, ένα παιδί το οποίο έδωσε πολύ καλή εικόνα στο πρώτο φιλικό και γενικά από πέρσι άφησε μια καλή παρακαταθήκη. Ευχόμαστε να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα. Είναι πολύ ωραίο πάντως διαβάζοντας εδώ μου αρέσει ένα πράγμα πάρα πολύ. Το ότι γενικότερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη σε κάθε ερώτημα που τους γίνεται για την καινούργια χρονιά φαίνεται να έχουν επίγνωση ενός πράγματος. Ότι έχουν χάσει τον κόσμο της ομάδας. Δεν είναι βέβαια δική τους ευθύνη. Φταίνε και αυτοί, αλλά σίγουρα δεν είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη για, για αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και ο Καντεβέρε, όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, και ο Φαμπιάνο και οι προηγούμενοι σε δηλώσεις τους, αλλά και ο ίδιος ο προπονητής, δηλώνουν ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε πίσω στον κόσμο, τον κόσμο στο γήπεδο. Να τους κάνουμε χαρούμενους. Είχαμε χρόνο, λέει, οι ποδοσφαιριστές να συζητήσουμε και αποφασίσαμε ότι αυτή η χρονιά πρέπει να είναι διαφορετική, ώστε ο κόσμος να είναι χαρούμενος. Όλες αυτές τις δηλώσεις φυσικά μπορείτε να τις απολαμβάνετε και να τις παρακολουθείτε και να τις διαβάσετε στο yellowradio.gr. Ο απεσταλμένος του Yellow στην Ιταλία, ο Νίκος Παπαδόπουλος, είναι εκεί και μεταφέρει και στα RGNA αλλά και στο yellowradio.gr όλα όσα μπορούν να σημειωθούν και να μεταφερθούν από το ιταλικό έδαφος.

Μηνύματα που έχετε στείλει. Ρώτω λίγο πόσα τσιγάρα έκανε χθες την ώρα του αγώνα. Όλη την ώρα τζούρα ακούγαμε. Είδες Γιώργο πόσο τι κακιά συνήθεια είναι αυτή. Βέβαια εντάξει, όλα αυτά τα παιδιά που έχουν και οικογένειες πίσω και ακολουθούν και την προετοιμασία, είναι λογικό να κάνουν και τις κακές τους συνήθειες. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ πάνω σε αυτό που λες φίλε Γιώργο, μία μετάδοση του Φίλιππα, του Φίλιππου Συρίγου, ο οποίος έκανε τηλεοπτική μετάδοση και κάπνιζε. Τότε ήταν κακιά συνήθεια, καπνίζαν και μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, δεν ξέρω αν πόσο ετών είσαι. Δεν μου φαίνεσαι πάνω από 40 ετών παιδί, γερός να είσαι. Δεν ξέρω αν πρόλαβες το παλέ στις εποχές όπου υπήρχε ένα πυκνό σύννεφο καπνού από τα τσιγάρα επάνω. Ο Συρίγος κάπνιζε μανιωδώς και κάποια στιγμή κάνει μια τζούρα, τραβάει τον καπνό και λέει Βολκόφ. Ήταν ο Σάσα Βολκόφ του Παναθηναϊκού. Έπαιζε λοιπόν το μάτς. Κάνει την τζούρα του με το τσιγάρο μπροστά στην τηλεοπτική μετάδοση, δηλαδή ακούγεται το μικρόφωνο και λέει μια είχε την μπάλα Βολκόφ και λέει Βολκόφ. Και αυτός έβγαζε τον καπνό από το τσιγάρο που ρούφηξε. Πολύ και αγάπη να έχεις καλά. 40 χρόνια ακριβώς στη δροσιά του Ρησίου. Ο φίλος ο Γιώργος παρατηρεί ότι μπαίνει ο Αύγουστος και η ομάδα είναι με ένα δεξί μπακ, μισό στόπερ και κανένα αριστερό μπακ μετά από ένα καλοκαίρι με άπλετο χρόνο. Και ακούνε ότι όλα πάνε καλά στην προετοιμασία χωρίς ίχνος κριτικής στη διοίκηση από τους απεσταλμένους εκεί, αυτό και τίποτα άλλο. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζει ο Γιώργος. Όταν κερδίζεις το πρώτο φιλικό της χρονιάς απέναντι σε παιδάκια, ζημιά μόνο κάνει. Ξαφνικά λέμε είδαμε πράγματα. Τι είδε ρε Νίκο, τι είδε, χωρίς μπακ έπαιζες. Απαράδεκτη σύνδεση ομάδας, ένα μπάχαλο είμαστε. Πάρτε παίκτες θες, Ραζίλη θα γίνουμε έλεος πια, λέει ο Γιώργος. Πώς αλλάζουν οι καιροί, λέει, αυτοί που κάποτε ασχολούνταν με ό,τι συνέβαινε εκτός των 4 γραμμών. Παράγκες, στημένα, διαιτησίες, τιμωρίες και μη τιμωρίες. Τώρα συμμετέχουν με υπερηφάνεια στον κακά της λίγκ και μέσω αυτού μας εκπροσωπούν επάξια στην Ευρώπη. Και θέλουν να ασχολούνται μόνο με το αθλητικό κομμάτι του παιχνιδιού. Φίλε Κωνσταντίνε, δεν θα τα λες αυτά. Και δεν θα τα λέτε. Ακούστε λίγο. Η εκπομπή συγκεκριμένη. Και ο γέλο. Όχι, δεν ξέρω τι θα κάνει ο γέλο ρέντιο. Αλλά η συγκεκριμένη εκπομπή δεν πρόκειται να ξαναπεί κουβέντα για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Ειδικά αυτούς που σηκώνουν ρωσικές σημαίες και ειδικά για τον μέγα ευεργέτη του ΠΑΟΚ. Τον μέγα εκφραστή της ιδέας μία πόλη, μία ομάδα. Εμείς εδώ έχουμε πάρα πολλούς φιλορώσους αριανούς, να ξέρετε, οι οποίοι μου βάζουν χοντρό χέρι κάθε φορά που αναφέρομαι σε αυτά. Έπρεπε, λέει, γενικώς να προσέχω τι λέω, γιατί είμαι ανενημέρωτος, ανιστόρητος και αγράμματος. Εντάξει, παιδιά, ακούστε λίγο. Θα ξεκινήσω να ψηφίζω Βελόπουλο, βασικά. Και θα μπω και εγώ στη διαδικασία του μια πόλη, μια ομάδα. Και τι έγινε, ποιος άρεσε τώρα. Το έθνος, το ξανθό γένος. Το αγαπάμε. Δεν πρόκειται να ξαναπώ τίποτα, παιδιά, μην ανησυχείτε. Έχω μεγάλο μπλέξιμο, δηλαδή κάνω ένα σχόλιο το οποίο πρέπει να γίνεται με βάση ένα αθλητικό γεγονός και εδώ μου έρχονται τα πουτινόπεδα, όλα έχουν βγει βόλτα στην εκπομπή. Τι γίνεται, ρε γάμοτο, πώς μπλέξαμε έτσι. Να είσαι αριανός και να είσαι φιλορώσος, δηλαδή μιλάμε, είναι απίστευτο. Είναι σαν να είσαι, ξέρω τι να σου πω, Εβραίος και να έχεις την εικόνα του Χίτλερ στην κουζίνα σου. Τι να πω. Τι να σου πω. Σαν να είσαι, ας πούμε, πάω και να μην ψηφίζει γκαγκάτσι. Τέτοιο πράγμα. Δεν θέλω να γλεντήσω κανένα, παιδιά. Αυτό που εμένα, που για μένα έχει μεγάλη σημασία, είναι ένα αθλητικό γεγονός. Δηλαδή όπως προχθές καμάρουνα για τις ελληνικές σημαίες με την εθνική ομάδα κλπ. Και είναι ωραίο πράγμα να το βλέπεις αυτό. Δεν μπορεί να μου στέλνει άλλος μήνυμα και να λέει είσαι το 5%. Και ξέρετε, υπάρχει μια θεωρία όταν δεν υπάρχουν επιχειρήματα,
Είσαι, δεν ξέρεις ιστορία, είσαι μειοψηφία, εκπροσωπείς το 5%. Οκ, ρε παιδιά, εντάξει, τελείωσε. Θα ασχοληθούμε με την ομάδα μας. Δεν θα ασχοληθούμε με τίποτα άλλο. Τα φιλιά μου στο φίλο το Στεφ. Από την όμορφη Λευκάδα, εκεί που κρατάει ψηλά την σημαία του Άρεως.

μπόλικη αγάπη στον Ιωάννη, ο οποίος θέλει να τους μαυρίσουμε όλους τις εκλογές. Προφανώς, φίλε Δημήτρη, κάτι τέτοιο ισχύει. Συγγνώμη, αλλά για τις Ρωσίδες και τις Ουκρανίες δεν έχω πει κουβέντα, έτσι. Σε κάποιους οι οποίοι στέλνετε μηνύματα εδώ πρόστιχα.

Λοιπόν, στο μπασκετικό δεν έχω να σας μεταφέρω κάποιο νέο. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την εικόνα της ομάδας για τον σχεδιασμό, τον μεταγραφικό και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε πλέον στα τελειώματα. Απομένει η επισημοποίηση από την ΚΑΕ δύο ακόμα μεταγραφών. Εκτιμώ προσωπικά ότι η επόμενη θα είναι την Τετάρτη του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου, για να τελειώσει και αυτό τι γίνεται με τον Χαραλαμπόπουλο και το άγχος και η αγωνία που υπάρχει. Και καλή ώρα, πρώτη ο Θεός, 31 έχουμε την Παρασκευή, 2 του μήνα, ημέρα Κυριακή. Πιστεύω ότι θα έρθει και η ώρα του Μοκόκα, γιατί ο Μοκόκα έχει ζητήσει Αύγουστο να ανακοινωθεί η δική του μεταγραφή, οπότε θα είναι και η τελευταία μεταγραφή που προφανώς θα ανακοινωθεί. Τι μας μένει μετά? Μερεμέτια. Το θέμα του Θανάση Αντετοκούμπο, το οποίο εγώ εκτιμώ ότι εκεί κατά τα μέσα του Αυγούστου και λίγο πριν την προετοιμασία της ομάδας θα σκάσει ως κερασάκι στην τούρτα. Περιμένω τι ακριβώς θα συμβεί με τον Ελάιζα Μίτρουλον και την κουβέντα που θα έχει με τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά και με τον Αμίν Μουά, που είναι και αυτός μια εκκρεμότητα. Αυτές όμως είναι εκκρεμότητες εσωτερικές και δεν έχουν να κάνουν με αυτό που περιμένουμε για τη νέα χρονιά. Είναι παίκτες που είναι σε συμβόλαιο, οπότε δεν υπάρχει κάτι εκεί περίεργο. Το θέμα Νουά φυσικά και η εξέλιξή του θα κρίνει διάφορα πράγματα, αλλά και τα φιλικά παιχνίδια και το ξεκίνημα της προετοιμασίας θα δείξουν πολλά πράγματα για αυτό που έχει να κάνει με το αν ο Άρης θα ενισχυθεί περαιτέρω. Δηλαδή, αν θα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες που θα πρέπει να καλυφθούν αγωνιστικά, είτε με αλλαγή είτε με αλλαγές. Είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, η ίδια ομάδα το έχει αφήσει ανοιχτό. Επομένως, θα δούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσει η κατάσταση. Πάντως, σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις και το μεταγραφικό σχεδιασμό, δύο εκκρεμότητες. Απλά οι ανακοινώσεις Χαραλαμπόπουλου και Μοκόκα που έρχονται, και φυσικά το θέμα του Θανάση Αντετοκούμπο, που όπως όλα δείχνουν θα έχει θετική κατάληξη για την ομάδα του Άρη και για τον ίδιο του Θανάση. Η προετοιμασία αναμένεται να ξεκινήσει λίγο μετά το 15 Αύγουστο. Θα γίνουν κάποιες ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις, κάποιες πρώτες προπονήσεις εδώ στο Παλέ. Μετά υπάρχει και το παράθυρο της Εθνικής, που είναι πολύ σημαντικό τέλη Αυγούστου, και αντιλαμβάνεστε ότι ο προπονητής με το επιτελείο του, ο GM της ομάδας, διεθνείς παίκτες, θα πάνε να υπηρετήσουν μετά την κλήση της Εθνικής ή τις κλήσεις που θα γίνουν, στις οποίες αναμένεται να βρεθούν κατά δήλωση Σπανούλη αλλά και κατά ομολογία της Ομοσπονδίας όλοι οι διαθέσιμοι Έλληνες διεθνείς. Και από εκεί και πέρα έχουμε και την εκκρεμότητα της ανακοίνωσης των φιλικών αγώνων της ομάδας, για να έχετε κι εσείς ένα μικρό προγραμματάκι και ένα μπούσουλα για το πότε μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τον καινούριο Άρη, είτε στα μαυροσκούφια που θα πραγματοποιηθούν λογικά στο Ιβανόφιο φέτος, είτε με κάποια τουρνουά που θα γίνουν στο εξωτερικό. Τα Αριανάκια της Κύπρου ήδη μας ρωτάνε πολλά πράγματα, αν και έχουν ανακοινωθεί ημερομηνίες, ώρες κλπ. Μας ρωτάτε και κάποια άλλα Αριανάκια της κεντρικής Ευρώπης, πότε ο Άρης και αν ο Άρης θα ταξιδέψει στο εξωτερικό. Επομένως, επειδή θα γίνει αυτό σίγουρα, και επειδή εγώ νομίζω ότι στη Γερμανία θα κάνει ένα ταξίδι ο Άρης, τουλάχιστον αυτό ήταν ο αρχικός σχεδιασμός και τα σασκαριά. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι θα ανακοινωθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες από την ομάδα. Το πρόγραμμα δεν έχει επισημοποιηθεί, δεν έχει σχηματοποιηθεί. Μόλις έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα των φιλικών του Άρη, θα σας το μεταφέρουμε για να κάνετε και εσείς το κουμάντο σας. Για την επίσημη φανέλα του μπάσκετ, αν θυμάμαι καλά, ο Χρήστος Γκάλης είχε αναφέρει μια ημερομηνία. Δεν ξέρω αν ήταν αρχές Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη, αλλά Σεπτέμβρη αποκλείεται, πιο νωρίς θα γίνει. Κοιτάξτε, παραδοσιακά
Συνήθως οι παρουσιάσεις για τις επίσημες φανέλες, για καινούργιες συνεργασίες, γίνονται όταν έρθει η ομάδα και ξεκινήσει, ξέρετε, την προετοιμασία και περάσει τα εργομετρικά και είναι όλοι οι παίκτες εδώ. Φαντάζομαι ότι θα γίνει κάτι σαν παρουσίαση φανέλας, αλλά και παρουσίαση μεταγραφικών αποκτημάτων. Μπορεί να είναι μία εκδήλωση που θα γίνει και θα μπουν όλα αυτά μέσα. Μπορεί να είναι δύο ξεχωριστά. Θα το δούμε. Ακόμα δεν υπάρχει όμως μία επίσημη ενημέρωση. Αν έρθει ο Θανάσης θα αποχωρήσει Έλληνας. Ο ερχομός ή όχι του Θανάση, φίλε Γιώργο, δεν σχετίζεται με την αποχώρηση κάποιου Έλληνα παίκτη από το ρόστερ. Όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Πολύ και αγάπη στο φίλο το Σάκη με το μήνυμα που στέλνει. Αν θα υπάρξει αύξηση των court seats, αν γνωρίζω κάτι. Κωνσταντίνη, δεν το γνωρίζω. Θα υπάρξει σίγουρα όμως αναδιαμόρφωση και θεωρώ ότι επειδή οι καρέκλες, αυτό που θυμάμαι που μας είχαν πει άνθρωποι της ομάδας, είναι ότι ναι, θα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των court side seats, γιατί θα, είναι και, θα αλλάξει η διάταξη και θα είναι μικρότερες οι καρέκλες. Τα court side δηλαδή δεν θα είναι εκείνες οι πολυθρονάρες που ήταν πέρσι και πρόπερσι. Ο φίλος ο Κώστας έχει το δικό του δίκιο. Σαν αριανός του εξωτερικού και τα βάζει με κάποιους οι οποίοι γενικά είναι λίγο αυστηροί με την ομάδα σε όλα τα επίπεδα, με το σύλλογο. Χαιρετώ το φίλο τον Γιώργο για το μήνυμά του και την αγάπη μου. Την αγάπη μου και στο φίλο τον Βασίλη. Μήπως ξέρεις πότε είναι η κλήρωση για την Basket League? Νωρίς είναι ακόμα για αυτό, αλλά κάτσε να μπω λίγο στο site του ΕΣΑ και αγαπητέ μου, για να δω αν υπάρχει, αν έχει οριστεί η ημερομηνία της κλήρωσης. Γιατί το πρωτάθλημα ξεκινάει Οκτώβριο. Ξέρουμε ότι 29 Σεπτέμβρη εκεί είναι το πρώτο μάτς, τέλη Σεπτέμβρη για το EuroCup. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, όχι, ακόμα δεν βλέπω κάτι εδώ για το πού θα γίνει και πότε θα γίνει η κλήρωση του προαθήματος της Basket League. Αυτό που βλέπω είναι ότι γίνονται διάφορες μεταγραφές. Το Μαρούσι πήρε τον Κασελάκη. Το Μαρούσι επίσης κράτησε τον Τζόρνταν Βόκερ. Είπαμε στη Μύκονο πήγε ο Ρόνι Χάρελ. Ο Ρόναλντ Μάρτς πήγε στο Μαρούσι. Ο Χόρκλερ, ο δικός μας, ο Νόα Χόρκλερ από την Καρδίτσα, μετά από 2-3 χρόνια εκεί, έρχεται στο Ιβανόφι και στη Θεσσαλονίκη. Και ο Σμιθ της Καρδίτσας υπέγραψε στον Ηρακλή και το Ιβανόφιο. Γενικώς ο Ηρακλής ψώνισε πολύ από Καρδίτσα φέτος. Γνώριμες οι κινήσεις που γίνονται μέχρι τώρα, δεν είναι δηλαδή άγνωστα τα πράγματα μέχρι στιγμής. Πολλές ομάδες, οι περισσότερες ομάδες και ο Σμιθ, αν δεν κάνω λάθος, ο Σμιθ είπαμε της Καρδίτσας, ο Χάρης που πέρσι αγωνιζόταν στο Περιστέρι, ο CJ Χάρης στα 35 του συνεχίζει στη Ρόδο και στον Κολοσσό, άλλη μια δοκιμασμένη λύση εκεί για το Λυκογιάννη. Ο Βίκος παίρνει κάποιους Έλληνες παίκτες όπως τον Πατρίκη και τον Πόζογλου. Έχει πάντως ψωμάκι. Το Σεπτέμβρη θα γίνει η νέα συζήτηση και μάλλον τελική συζήτηση για τους 7 ξένους στις 10 Σεπτεμβρίου στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΙ. Όλα δείχνουν ότι δεν θα περάσει τελικά φέτος το 7 ξένοι. Πολλές οι μεταγραφές που γίνονται γενικώς και στο εξωτερικό. Ο Λούντμπερκ στη Μακάμπι ως το 29. Παίκτες πηγαίνουν και έρχονται. Θέλω να σας πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, στις 2 ακριβώς, σε λίγο,
στο κανάλι της FIBA στο YouTube. Σας το λέμε ενημερωτικά αυτό. Εσείς βέβαια να κάθεστε να δείτε τον Οσανλή και την εκπομπή Yellow News, να την παρακολουθήσετε και από το YouTube. Αλλά σας λέμε, αν θέλετε να έχετε κρυφές ματιές, στις 2 η ώρα στο κανάλι της FIBA στο YouTube. Είναι με συνδρομή. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του EuroBasket κάτω των 18. Η Γαλλία είναι 1-1 σε νίκες σε δύο μάτς, το ίδιο και η Ελλάδα. 2-0 έχει το Ισραήλ που είναι πρώτο. Εκεί μπορείτε να δείτε και το Χατζηλάμπρο αν θέλετε, ο οποίος αγωνίζεται και είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας κάτω των 18 ετών της Εθνικής. Ο Δημήτρης λέει ότι δεν χρειάζεται κανένας να αποχωρήσει από την ομάδα του μπάσκετ, γιατί είναι σεζόν μεγάλη με απαιτήσεις και στόχους. Οπότε είναι καλό να έχουμε μια γεμάτη ομάδα. Νέο για το ανδρικό βόλεϊ. Δημήτρη, δηλώνω και έχω ευθύνη, φέρω ευθύνη γι' αυτό. Δεν έχω σταματήσει να κάνω τον τελευταίο καιρό ρεπορτάζ ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ. Θα με μαλώσω, το λέω δημόσιο ότι θα το αλλάξω αυτό. Και ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσω να σας μεταφέρω περισσότερα πραγματάκια και γι' αυτό. Αν ο Δημήτρης ο Σαλής έχει κάτι, συνήθως εδώ ο Ιάσον ο Μίσχος μας τα έλεγε, τα βολεϊκά. Αν ο Δημήτρης ο Σαλής έχει κάτι παραπάνω για το βόλεϊ, θα του ζητούσε παρακαλώ πολύ το ανδρικό να καταθέσει το δικό του ρεπορτάζ. Σιγά μην τη βρεις Δημήτρη από τα Μουδανιά. Σιγά μην τη βρεις. Πολύ και αγάπη στο φίλο του Γιάννη. Μινά, σ' αγαπώ και εσένα πάρα πολύ, αδερφέ, να το ξέρεις αυτό. Ειδικά με τον τρόπο που γράφεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτοκτονήσαμε με το Ισραήλ Αδάμ. Αλλά σε αυτές τις ηλικίες αυτά τα πράγματα είναι διδάγματα. Αυτές οι ήττες είναι μαθήματα. Καλύτερα να τις παίρνουν τώρα παρά να τις παίρνουν αργότερα. Τώρα τα μαθαίνεις, τώρα θα χάσεις μάτς. Δηλαδή φανταστείτε τι αυτοκτονίες, ειδικά με τις εθνικές ομάδες, έχουν γίνει ανά τα χρόνια. Όταν κατακτήσαμε το τελευταίο Ευρωμπάσκετ σαν χώρα στο Βελιγράδι, αυτά που είχε κάνει τότε με το Βάλτο Αγόρι μου, δηλαδή είχαμε μείνει στο Βάλτο Αγόρι μου, αλλά αυτά που είχαν κάνει οι Γάλλοι σε εκείνο το μάτς ήταν εγκληματικά, όπως και οι Ρώσοι. Δηλαδή και οι Σλοβαίνοι σε άλλο Ευρωμπάσκετ πάλι με την εθνική μας ομάδα. Οι αυτοκτονίες είναι μέρος του παιχνιδιού. Όταν τις σε αυτές τις ηλικίες είναι μάλλον φυσιολογικές και μάλλον είναι διδακτικές. Ο φίλος ο Πέρι μου λέει ότι τελικά οι Cleveland Cavaliers πήραν τον Μάρκο Χεζόνια. Δεν νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες Πέρι που τον ήθελαν τελικά αποσύρθηκαν από το ενδιαφέρον. Έτσι τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο ρεπορτάζ εσύ, αλλά οι ελληνικές ομάδες που ήθελαν τον Χεζόνια τελικά αποσύρθηκαν από τη μεταγραφή και είχε και είδε και από είδε ο άνθρωπος. Σου λέει κανείς δεν με θέλει, ας πάω να παίξω στο Cleveland και στους Cavaliers. Ο Χεζόνια, ο οποίος και αυτός είναι ρίζος, έτσι και όπως θέλω τα γυρίζω. Έλεγε για το NBA διάφορα. Δεν ξαναπαίζω, δεν είναι σοβαροί, τους νοιάζει το show, δεν σέβονται τους παίκτες. Γι' αυτό καλύτερα να μασάς και όχι να μιλάς.

Ναι, μου στέλνετε και άλλοι μηνύματα για την, για την ανακοίνωση της Original κατά του Αγγελόπουλου. Είναι πολύ σκληρή η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν την αξίζει ο Αγγελόπουλος. Η αλήθεια είναι επίσης. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να εισέλθω στα εσωτερικά της μπασκετικής ΑΕΚ. Φαίνεται ότι έχει μπροστά της μια πολύ δύσκολη σεζόν και σίγουρα ένα πολύ δύσκολο και μακρύ καλοκαίρι. Δεν κάνουν καλό αυτά τα πράγματα. Ανεξαρτήτως τώρα ποιος έχει δίκιο ή άδικο, θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο ο Μάκης Αγγελόπουλος ΑΕΚ δεν έχει και πολλά περιθώρια ούτε να αντιδράσει ούτε να διαπραγματευτεί. Οι πιέσεις που δέχτηκε ήταν πάρα πολύ σοβαρές. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ πολύ βαθύ αγκάθι στο κορμί της μπασκετικής ΑΕΚ που πλέον πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτό, πέραν των υπολείπων θεμάτων που έχει και της αγωνίας να προσπαθήσει να μείνει ανταγωνιστική από τη στιγμή που μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ο Άρης και φυσικά και ο ΠΑΟΚ έχουν αλλάξει επίπεδο. Άλλαξαν ταχύτητα. Έφυλε Γιώργο Λεμπρόν. Δεν έχει ανάγκη τα λεφτά. Στα 41 του χρόνια

0: και για τα budget Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, για την Ευρωλίγκα με τις 38 αγωνιστικές και τις 14 του EuroCup, και λέει ότι με τις κατάλληλες συγκυρίες και την άριστη χημεία υπάρχει ελπίδα να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Φίλε Ντένις, κανένας δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Βαθιά μέσα μας όλοι έχουμε τη φλόγα της ελπίδας να καίει. Αλλά αυτό το ερώτημα είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το απαντήσει η ομάδα, αφού πρώτα και οι άνθρωποι της, προπονητές, παίκτες κλπ. Αλλά πρέπει πρώτα να απαντήσουν άλλα ερωτήματα. Ακούσατε τι είπε ο Τολιόπουλος λίγο νωρίτερα, συνέντευξη που παραχώρησε. Σε αυτή την ομάδα κανένας πλέον δεν μπορεί να παίζει 30-35 λεπτά. Σε αυτή την ομάδα πλέον πρέπει να μπει το εγώ κάτω από το εμείς. Αυτές οι δηλώσεις του Βασίλη Τολιόπουλου πρέπει να τις κρατήσετε, γιατί είναι και ένα καθαρό απόσταγμα της φιλοσοφίας Πανούλη. Το εμείς και όχι το εγώ. Άρα εδώ πέρα ο Άρης έχει παίκτες που πάνω απ' όλα έχουν το συμφέρον της ομάδας. Και αυτό πρέπει να αποδειχθεί στην καθημερινότητα. Στις προπονήσεις, στις σχέσεις, στο παρκέ, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το να πούμε εύκολα ναι, ο Άρης μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα είναι το πιο εύκολο μπορούμε να πούμε. Πρέπει να το αποδείξει αυτό. Πίστη, θέληση, νομίζω ότι υπάρχει. Αγαπητέ μου φίλε Φώτη, λίγο νωρίτερα είπα ότι δεν υπάρχει κάποια καινούργια φρέσκια εξέλιξη με το Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε εμείς μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο παίκτης θα παίξει τον Άρη φέτος. Τώρα, αν δεν παίξει τον Άρη δεν θα παίξει πουθενά, γιατί στο NBA δεν θα συνεχίσει την καριέρα του. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Την εκπομπή την προσέφεραν σε εσάς τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Εκπληκτικό catering, απολύτως υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Και φυσικά όσοι θέλετε και ιδιαίτερες τιμές, εδώ είναι η εκπομπή, εδώ είναι ο Yellow Radio, εδώ είμαστε για να σας βάλουμε ένα χεράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη, ένα σίγουρα είναι κοντά σας και περιμένει να σας εξυπηρετήσει. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα στην εταιρεία Άριες, τον κορυφαίο και πανίσχυρο συνεργάτη, για να μπορείτε να αλλάζετε τον αέρα του σπιτιού σας και να υπάρχει φρέσκο κλίμα, διαφορετικό από αυτό που συναντάτε έξω κατά καλό καιρό. Τα καινούργια κλιματιστικά της σειράς της Toshiba και της Carrier σας δίνουν τη δυνατότητα να φρεσκάρετε τον αέρα σας. Εννοείται ότι δίπλα μας υπάρχει, πέρα από την Άριες, πέρα από τη Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο, με ένα εκπληκτικό χώρο, ένα showroom στη Δημοκρίτου 12, στον Φίνικα της Καλαμαριάς, εκεί που παλιά ήταν η Φένα, να σας περιμένει για να μπορέσετε να δείτε μόνοι σας και με την βοήθεια και την καθοδήγηση των ανθρώπων της Άλλοπλαστ αδερφή Δερβίση, τους λόγους για τους οποίους η Άλλοπλαστ είναι η κορυφαία επιλογή σε κουφώματα PVC για τη χώρα της Ελλάδος και για τη χώρα της Κύπρου. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News με τον Δημήτριο Σανλή. 2 με 4, 4 με 6, Yellow News Part 2, μπασκετικό πιο πολύ με Χρήστο Γκάλη. 6 με 8 σε επανάληψη αυτή η δύσμηρη εκπομπή, για όσους δεν την πρόλαβαν. Εννοείται ότι είστε συντονισμένοι στον Yellow, είστε συντονισμένοι και στο κανάλι του Yellow στο YouTube. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα.

0: και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φιλάκι, ρωτώμαστε σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Ποδοσφαιρικό Yellow News μέχρι τις 4. 4 με 6 μπασκετικό Yellow News. Ξεκινάω εγώ το πρώτο δίωρο, Δημήτρης Σανλής. Χρήστος Γκάλης το δεύτερο δίωρο της εκπομπής. Όπως το κάνουμε το τελευταίο διάστημα, τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε τις απουσίες να καλύψουμε. Γι' αυτό διεξάγεται έτσι το πρόγραμμά μας, γι' αυτό είναι έτσι το πρόγραμμα του Yellow Radio. Οπότε για το επόμενο τετράωρο σας κρατάμε στην τροφιά τις δύο πρώτες ώρες εγώ και τις δύο επόμενες ο Χρήστος Γκάλης. Μας παρακολουθούν με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube Yellow Radio FM 101,7. Like στο βίντεο, subscribe προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας. Αν επιθυμείτε να το κάνετε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα την οποία σας δίνουμε. Χορηγή της εκπομπής μας Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για ό,τι χρειάζεστε. Για θηροτηλεοράσεις, συναγερμούς, κάμερες ασφαλείας, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24, επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr, η χορηγή και τη σημερινή εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με ποδοσφαιρικό, θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ της ομάδας. Δύο λόγια και για όσα ακούσαμε για το χθεσινό φιλικό της ομάδας με την Αταλάντα K23 και την νίκη με 3-0 του Άρη από το πρώτο ημίχρονο. Διαφορετική εικόνα στα δύο ημίχρονα, λογικό και βάσει των παικτών τους οποίους χρησιμοποίησε ο προπονητής του Άρη. Αυτά τα παιχνίδια έτσι κι αλλιώς είναι για να τα βλέπουν οι προπονητές, να τα βλέπουν τα τεχνικά επιτελεία, να ξεσκουριάζουν λίγο και οι ποδοσφαιριστές, γιατί άλλο να κάνεις κάθε μέρα προπόνηση και διπλές μάλιστα κάποιες φορές, και άλλο να παίζεις ένα παιχνίδι έστω και φιλικό, έστω και τέτοιου χαρακτήρα όπως είναι αυτά τα παιχνίδια στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα πω δύο πράγματα εγώ. Στη συνέχεια παρά 20 θα έχουμε Φώτη Πλιάκο για το δικό του σχόλιο γενικότερα για τα τεκτενόμενα στο σύλλογο. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Νίκος Παπαδόπουλος από την Ιταλία. Θα συνδεθούμε με την Ιταλία, θα συνδεθούμε με τον Νίκο να μας δώσει και αυτός έτσι κάποια πράγματα παραπάνω από όσα είπαμε και χθες, καθώς έκανε τη ζωντανή μετάδοση της αναμέτρησης εδώ στο Yellow Radio. Ήμουν και εγώ παρόν εδώ στο στούντιο. Γυρίσαμε έτσι κάποια χρόνια πίσω, ακούγοντας απλά ένα παιχνίδι και μην έχοντας τη δυνατότητα να έχουμε εικόνα από αυτό όπως έχουμε συνηθίσει στα περισσότερα φιλικά παιχνίδια που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Σας είπα και χθες ότι με επικοινωνία που είχαμε ανθρώπους της Ενόβα, είναι πιθανό το παιχνίδι με τη Μόντσα αλλά και αυτό με την Νάπολη, πιο πιθανό το δεύτερο με την Νάπολη, να μεταδοθούν κανονικά τηλεοπτικά από το συνδρομητικό κανάλι. Για το χθεσινό μάτς δεν υπήρχε εικόνα γενικότερα από την Αταλάντα, ούτε δηλαδή από κάποιο YouTube της Αταλάντα, όπου θα μπορούσαν να το πάρουν οι άνθρωποι της Νόβα και να το μεταφέρουν σε όλους εσάς, και γι' αυτό δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα προκειμένου να μπορέσετε να δείτε το παιχνίδι, παρά μόνο να το ακούσετε μέσω του yellowradio.gr και στο YouTube, όπου έκανε και μεγάλα νούμερα, το ανεβάσαμε και στο YouTube τη μετάδοση της, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, και την ακούσατε και εσείς και μέσω αυτού του τρόπου, έτσι έχουμε πολλούς τρόπους, και μέσω αυτού του τρόπου μπορέσατε να την ακούσετε την μετάδοση του Νίκου Παπαδόπουλου από την Ιταλία, το προπονητικό κέντρο της Αταλάντα, όπου έγινε η αναμέτρηση με την Αταλάντα K23, όπως είπαμε, με κάποιους παίκτες από την πρώτη ομάδα, κάποιους λίγους παίκτες από την πρώτη ομάδα της Αταλάντα. Να πω ότι για να βρίσκεται και ο Νίκος Παπαδόπουλος, για να έχουμε τον απεσταλμένο μας στην προετοιμασία του ποδοσφαιρικού Άρη, χορηγεί Τσομάκος Jewels, το Ιώτα Αλεξανδρίδης, ergotel.gr, Advantage Media και τα Πετσαρίες Σοκράτης. Η μεγάλη χορηγή προετοιμασίας του Άρη για την παρουσία του Νίκου και του Yellow Radio κατ' επέκταση στην Ιταλία για αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να πούμε δύο πράγματα. Εγώ θα πω δύο πράγματα πρώτα για το μεταγραφικό που βρισκόμαστε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια φάση που τα μεταγραφικά είναι σε πρώτη γραμμή επικαιρότητας, όπως και να το κάνουμε. Είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε στο μεταγραφικό μέτωπο, στο μεταγραφικό πεδίο, να συμβούν πράγματα από την ομάδα. Έχουμε φτάσει σήμερα, είναι 27 Ιουλίου. Περιμένω να έχουμε και την όποια ενημέρωση. Νεότερη ενημέρωση, την οποία σας την μεταφέρω τώρα, κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα, σε ένα ποσοστό άνω του 90%, το μάτς με τη Μόντσα θα μεταδοθεί από την Νόβα. Ορίστε μια είδηση για εσάς, σας τη δίνω. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω του 90%, το παιχνίδι με τη Μόντσα θα μεταδοθεί κανονικά από την Νόβα. Για να μπορέσετε και εσείς να το παρακολουθήσετε. Ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία ανέβηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία, επέστρεψε μάλλον φέτος στην πρώτη κατηγορία του τελικού πρωταθλήματος. Θα γίνει στο προπονητικό κέντρο της Μόντσα. Σίλβιο Μπερλουσκόνη λέγεται το προπονητικό κέντρο της Μόντσα, καθώς ο αείμνηστος Σίλβιο Μπερλουσκόνη ήταν ιδιοκτήτης της Μόντσα. Έχει αφήσει την Μίλαν για χρόνια και ήταν ιδιοκτήτης της Μόντσα. Οπότε το προπονητικό κέντρο λέγεται Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Από εκεί θα μας το μεταδώσει το παιχνίδι φυσικά ο Νίκος Παπαδόπουλος για το Yellow Radio, αλλά από ό,τι μου λένε θα έχετε δυνατότητα να το δείτε κατά πάσα πιθανότητα και τηλεοπτικά. Λοιπόν, πάμε στο μεταγραφικό πεδίο. Βλέποντας, μάλλον ακούγοντας, καλύτερα βλέποντας ο Νίκος, ακούγοντας εμείς το φιλικό παιχνίδι της ομάδας με την Αταλάντα K23, καταλάβαινες αρκετά πράγματα από αυτά που άκουγες όσον αφορά το που η ομάδα έχει τα ζητήματά της, που έχει τα προβλήματά της. Δεν είναι φυσικά κάτι που δεν το ξέρουμε, δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε, δεν είναι κάτι που δεν το λέμε καθημερινά όσον αφορά τα κενά τα οποία έχει ο Άρης, τα δεδομένα στο κέντρο της άμυνας, στο αριστερό άκρο της άμυνας, γενικότερα στην άμυνά του. Στις υπόλοιπες θέσεις έχει επιλογές, δηλαδή σκεφτείτε ότι στα χαφ έπαιξαν στο δεύτερο ημίχρονο ως βασικά 6-8 ο Νίνκ και ο Μπουσαΐντ, ο ένας είναι 8-10 και ο άλλος είναι εξτρέμ, αλλά εκεί υπάρχουν και ο Μπασίρου και ο Χόγκλα και ο Γαλανόπουλος, που για διαφορετικούς λόγους ο καθένας δεν ήταν διαθέσιμοι στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι. Μάλιστα, ο Μπασίρου και ο Γαλανόπουλος θα είναι λογικά διαθέσιμοι για το παιχνίδι της Πέμπτης, ίσως και ο Παλάσιος, θα δούμε, θα κρίνει ο προπονητής του Άρη και το τεχνικό επιτελείο βάσει των μετρήσεων του ποδοσφαιριστή και του ξεκινήματος για τις προπονήσεις. Από σήμερα θα μπει κανονικά στις προπονήσεις με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του ο Παλάσιος. Θα δει σε τι κατάσταση είναι για να δει αν θα το χρησιμοποιήσει στο μάτς με τη Μόντσα. Αλλά Μπασίρου και Γαλανόπουλο, οι οποίοι έχουν κάνει προπονήσεις με την ομάδα, αλλά δεν ήταν από την πρώτη μέρα στην Ιταλία, περιμένουμε να ενσωματωθούν και αυτοί κανονικά να μπουν στις προπονήσεις από σήμερα, γιατί ουσιαστικά έκαναν μια απογευματινή προπόνηση το Σάββατο οι δύο παίκτες μαζί με τον Γαλανόπουλο. Ατομική, ο Μπασίρου βέβαια είχε πάει δύο μέρες πριν, αλλά σας έκανα ατομική προπόνηση. Λογικά για το μάτς με τη Μόντσα, Μπασίρου και Γαλανόπουλος θα είναι διαθέσιμοι για τον Παλάσιος. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής του Άρη. Να πάρουμε μια εικόνα. Γι' αυτό που έλεγα πριν, από αυτό που βλέπουμε, έτσι, από αυτό που ακούμε, από αυτό το πρώτο φιλικό, είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα έχει προβλήματα στην άμυνα. Έχει κενά στην άμυνα, έχει ζητήματα στην άμυνα, όχι σήμερα, εδώ και. Μάλλον όλο αυτό το χρονικό διάστημα που γίνεται η προετοιμασία της ομάδας. Το βλέπεις, το καταλαβαίνεις, το αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή, έπαιξαν χθες ο Γιένσεν στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Ματάρ, στο πρώτο ημίχρονο, και στο δεύτερο ημίχρονο ο Φαμπιάνο με τον Γκάμτσι. Έχεις τρεις κεντρικούς αμυντικούς, έναν έμπειρο το Φαμπιάνο και δύο πιτσιρικάδες, χωρίς καμία εμπειρία, τον Ματάρ Τιάμ και τον Γκάμτσι. Ναι, να τους έχω, ναι, να υπάρχουν. Χρειάζομαι όμως και άλλους δύο για μένα κεντρικούς αμυντικούς. Τώρα, για τον Γιένσεν, ξεκινάω από αυτό πριν πάω στα πιο συγκεκριμένα μεταγραφικά. Για τον Γιένσεν, την είπα χθες και την έκανα την ερώτηση στον Νίκο. Τι καταλαβαίνει και αυτός, τι εισπράττει, τι αντιλαμβάνεται. Αν δηλαδή τον υπολογίζει για κεντρικό αμυντικό, εγώ λέω και λόγω της πολυκοσμίας στα χαφ, να τον υπολογίζει για κεντρικό αμυντικό. Γιατί στα χαφ, παιδιά, έχει Ράτσιτς, έχει Χόγκλα, έχει Μπασίρου, έχει Γαλανόπουλο, που είναι παίκτης της ομάδας κανονικά ο Γαλανόπουλος. Έχει Βοριαζίδη, έχει Νίνκ, έχει Χαρούπα, έχει Φασαραφιανό. Έχει πάρα πολλούς παίκτες για τα χαφ. Μήπως λοιπόν τον Γιένσεν τον υπολογίσει περισσότερο για το κέντρο της άμυνας. Παρότι μπορεί λοιπόν να τον υπολογίζει για το κέντρο της άμυνας, εγώ λέω ότι η ομάδα πρέπει να πάρει δύο ακόμη κεντρικούς αμυντικούς. Για μένα. Θα πει κάποιος και τους πιτσιρικάδες, τον Τιάμ και τον Κάμτσι, τους έχουμε πέμπτο και έκτο στο κέντρο της άμυνας. Εγώ λέω ότι για να είσαι καλυμμένος, έχοντας τον Φαμπιάνο, ο οποίος έχει τα γνωστά ζητήματα, βέβαια κάνει κανονικά προετοιμασία, τον διαχειρίζεται κιόλας ο προπονητής του Άρη. Δηλαδή είναι φανερό ότι ο προπονητής του Άρη, ο Γρηγορίου, διαχειρίζεται τους παίκτες αυτούς που δεν, βασικά δεν είναι όλοι παίκτες ίδιοι. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες, δεν έχουν όλοι την ίδια καταπώνηση, δεν έχουν όλοι τα ίδια προβλήματα. Θέλει δηλαδή διαχωρισμό. Δεν μπορεί να κάνουν όλοι το ίδιο πρόγραμμα. Λογικό είναι αυτό να συμβαίνει στις ομάδες λοιπόν. Κάποιοι, ας πούμε Φαμπιάνο, πάρε μια ξεκούραση. Το απόγευμα κάνει, ας πούμε, γυμναστήριο, μην κάνεις προπόνηση, προκειμένου να σε διαχειριστώ για να είσαι ok για το ξεκίνημα της σεζόν. Η προετοιμασία είναι σημαντική για κάθε παίκτη, ιδίως για τους παίκτες που έχουν προβλήματα, όπως είναι ο Φαμπιάνο. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορέσει η ομάδα να πατήσει πάνω σε αυτό. Για μένα λοιπόν ο Άρης θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς, ένα δεξί μπακ πίσω από τον Φαντιγκά και ίσως να πω ένα αριστερό μπακ. Να μην χρειαστεί άλλο. Να μην χρειαστεί άλλο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, τρία στόπερ, δηλαδή, καταλάβετε το. Δύο συν τον Φαμπιάνο, συν τον Γένσεν, αν τον υπολογίζει για εκεί, συν τον Ματάρτιαν, συν τον Κάμτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε 17 παίκτες στην άμυνα. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο συνειδητοποιημένοι. Ας βρούμε έναν βασικά και μετά να βρούμε και έναν δεύτερο και να πατήσουμε πάνω σε αυτούς. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Ο Φαμπιάνο μια χαρά παίκτης είναι. Μια χαρά παίκτης είναι ο Φαμπιάνο. Όλα τα τελευταία χρόνια, αν δείτε, τα δύο τελευταία χρόνια μόνο έχασε κάποια παιχνίδια λόγω μη προετοιμασίας την πρώτη χρονιά και λόγω κακής διαχείρισης πέρσι. Δεν τον διαχειρίστηκαν σωστά. Δεν ήταν ο Φαμπιάνο για να παίζει όλα τα παιχνίδια, για να παίζει και στα μάτια του κυπέλου ακόμα 90 λεπτά ο Φαμπιάνο και να μην παίζει κάποιος από τους άλλους. Ενώ είχε παίκτες εκείνη τη στιγμή να παίξουν. Ήταν πρόβλημα. Ήταν πρόβλημα. Δεν κρίνω από το τι έκανε ο Γένσεν χθες ή από το τι έκανε στην τελευταία αγωνιστική, παιδιά. Εγώ λέω ότι εγώ βλέπω ότι για εκεί τον υπολογίζουν περισσότερο, άσχετα από το θέμα της, το ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα κεντρικούς αμυντικούς. Και έχει χαφ. Οπότε σου λέει βάτον στο κέντρο της άμυνας. Μόνο γι' αυτό το λέω. Μόνο γι' αυτό το λέω. Εγώ θέλω δύο κεντρικούς αμυντικούς οι οποίοι θα έχουν ρόλο βασικού στην ομάδα. Και από εκεί πέρα να υπάρχει και ο Φαμπιάνο, να υπάρχει και ο Γένσεν και να υπάρχουν και οι πιτσιρικάδες, επειδή τα έχουμε δει πολλές φορές, όλοι μπορεί να έχουν τον ρόλο τους. Για μένα το να δω να παίζει Γένσεν Φαμπιάνο δεν το θέλω με τίποτα. Θεωρώ ότι είναι δύο σχετικά soft παίκτες. Αυτό το δίδυμο δηλαδή δεν μου κολλάει καθόλου. Χίλιες φορές να δω τον Φαμπιάνο να παίζει δίπλα με τον Ματάρτιαμ παρά να τον δω να παίζει με τον Γένσεν. Αυτό είναι όμως δική μου άποψη βάσει και των χαρακτηριστικών που έχω δει από τον Γένσεν. Αυτό δεν βλέπω τίποτα άλλο. Εγώ λέω τι βλέπω. Λέω τι βλέπω και λέω και τι δοκιμάζουν οι άνθρωποι του Άρη. Τώρα, από εκεί πέρα, πέραν από αυτά τα θέματα της άμυνας, υπάρχει ένας παίκτης ακόμα στη μεσοεπιθετική γραμμή. Τώρα, μπορεί να είναι αριστερό εξτρέμ και να παίζει και στο 10, ξέρω εγώ, ή να παίζει στο 10 καμιά φορά ο Γκαρέ ή ο Κουαμέ, όπως έπαιξε χθες, να δεις πώς θα το διαχειριστείς. Γενικότερα, σας έχω πει, ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή 4 φορ και πρέπει να δει πώς θα τους διαχειριστεί. Πώς θα τους διαχειριστεί. Είναι πολύ σημαντικό πώς θα τους διαχειριστεί τους 4 φορ που έχει. Δεν μπορεί να παίζει ένας και άλλοι 3 να κάθονται και να περιμένουν, αν το ένας να μπαίνει σαν αλλαγή και να περιμένουν πότε θα παίξουν. Ο Κουαμέ, βλέπουμε τον δοκιμάζει πίσω από τον φορ, τον δοκιμάζει και στο πλάι. Τον Κουαμέ. Ο Αλφαρέλα επίσης τον δοκιμάζει και πίσω από τον φορ, τον δοκιμάζει και στο πλάι. Έχει δηλαδή και αυτές τις επιλογές. Να πω και κάτι άλλο. Γεροί να είναι οι παίκτες, προβλήματα να μην έχουν. Να μπορέσουν με βάση και την προετοιμασία να είναι ok μέσα σεζόν. Έχει παίκτες η ομάδα. Η ομάδα έχει παίκτες. Έχει ποδοσφαιριστές. Απλά υπάρχει αυτή η ανησυχία γιατί έχουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι πέρσι ταλαιπωρήθηκαν, έχασαν αγώνες, έχασαν μεγάλα διαστήματα όπως είναι ο Γένσεν, όπως είναι ο Καντεβέρε, όπως είναι ο Γαλανόπουλος, όπως είναι ο Δόνης. Που είναι ένας προβληματισμός. Εγώ, βλέπετε τον Γαλανόπουλο και τον Δόνη, δεν τους έχω στην πρώτη γραμμή. Υπάρχουν όμως, είναι παίκτες της ομάδας. Και έμπειροι παίκτες είναι, έτσι. Και ο Δόνης είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά θα είναι γερός. Αν είναι γερός, θα είναι σαν να έχουμε μια μεταγραφή. Αν είναι γερός όμως. Αυτό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εγώ λέω λοιπόν ότι η ομάδα θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς, συν τον Φαμπιάνο, τον Γένσεν, αν τον υπολογίζει για εκεί, να τον έχει σαν εναλλακτική λύση για εκεί και για τα χαφ, για όπου χρειάζεται. Και να έχει και τους δύο πιτσιρικάδες που σταδιακά να πάρουν και αυτοί τον χρόνο τους. Εγώ αυτό λέω. Από αυτά που βλέπω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Και ούτε κρίνω από το τι έκανα στο χθεσινό παιχνίδι. Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Το χθεσινό παιχνίδι είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι της ομάδας. Κόντρα σε μια ομάδα με συγκεκριμένες δυνατότητες, όπως συμβαίνει συνήθως στα φιλικά, προκειμένου να γίνει ένα ξεμούδιασμα, αυτό που λέμε πολλές φορές. Έτσι. Αυτό αναφέρω. Το λέω κυρίως, παιδιά, και για να έχει ομάδα μία αλφα ασφάλεια σε αυτό το κομμάτι. Ας είναι κεντρική αμυντική, ας μην είναι η top-top κεντρική αμυντική που κάποιος μπορεί να φαντάζεται. Ας μην είναι η top-top κεντρική αμυντική. Εγώ λέω να έχει δύο παίκτες ακόμη κανονικούς κεντρικούς αμυντικούς με μία αλφα εμπειρία, να μπορούν να σταθούν και σταδιακά να δεις τι γίνεται και να δεις αν μπορείς να δώσεις κάποια στιγμή και χρόνο και στον Ματάρ και στον Γκάντσι. Έτσι κάπως το διαχειρίζεσαι. Για μένα αυτές είναι οι βασικές. Τα βασικά ζητήματα της ομάδας είναι αυτά. Ένας παίκτης στην μεσοδική γραμμή, πήραμε και τον Παλάσιος. Ένας ακόμη παίκτης εκεί. Τώρα ακριβώς που. Και έχουμε πολλούς. Τους μετράω. Καντεβέρε, Κουαμέ, Γαλανόπουλος. Γαλανόπουλος εδώ. Μωρόν. Τον πέδεψα. Λοιπόν, Καντεβέρε, Κουαμέ, Μωρόν, Αλφαρέλα, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Δόνης, Μπουσαΐντ, Σανουσί Διαλό. Ποιος άλλος είναι, 9 είναι, Παλάσιος, 10. 10 παίκτες. 4 είναι οι θέσεις. Πας κι άλλον έναν, 11 παίκτες. Και δεν βάζω τον Νίγκα, ας πούμε, στο 10, δεν τον υπολογίζω εκεί, 11 παίκτες. Μην μου πει πάλι κάποιος για την ποιότητα κτλ. Παιδιά, όταν έχεις τόσους παίκτες σε μια ομάδα, πρέπει να βρεις τον τρόπο να πεις αυτή είναι η βασική, αυτή είναι η αναπληρωματική, να πάρω έναν αριστερό εξτρέμ, αν μπορώ, που να μπορεί να παίξει και στο 10, να έχω και τον Γκουαμέ για το 10 και τον Αλφαρέλα όταν χρειαστεί. Γενικότερα να το διαχειριστώ με αυτόν τον τρόπο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό ξαναλέω αντιλαμβάνομαι. Ναι, λέω για ένα αριστερό μπακ, δεν λέω για δύο αριστερά μπακ, ένα αριστερό μπακ. Υπάρχει και ο Αντωνιάδης, έτσι φαίνεται να τον υπολογίσουν, να του κάνουν επαγγελματικό συμβόλαιο, από ό,τι μαθαίνουμε ότι θα επιστρέψει η ομάδα στην Ελλάδα, θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Και υπάρχει στην έσχατη περίπτωση και ο Κέρκες. Έχω άλλους δύο εκεί. Και έχω και τον Φαντιγκά ή και το άλλο δεξιμπάκ που θα πάρω να μπορεί να παίξει θεωρητικά αριστερά. Αν ο Μιγέννη το χρειαστεί. Κάπως έτσι πρέπει να το διαχειριστείς, παιδιά. Αλλιώς, αν πάμε να πάρουμε άλλους 10 παίκτες, έχουμε τώρα 30 πόσους, έχουμε να πάρουμε για άλλους 10, να τους κάνουμε 40 και να λέμε μετά, αν τη διαχειρίσω αυτή την ομάδα, αν τη λειτουργήσω εσύ με αυτή την ομάδα. Βρες άκρη. Δύο. Κεντρική αμυντική, ένας αριστερός μπακ, ένας δεξιός μπακ. Τέσσερις. Έναν στα μεσοεπιθετικό και να δούμε και για τον τερματοφύλακα. Εκεί κρατάω μια αλφα επιφύλαξη για το ποια θα είναι αυτή η επιλογή του τερματοφύλακα. Έχω, παιδιά, δύο τερματοφύλακες. Έχω τον Διούδη, έχω και τον Μάικιτς. Δεν είναι του πεταματού. Ο Διούδης είναι ένας τερματοφύλακας, ο οποίος έχει παίξει και στην Εθνική Ελλάδος, έχει πολλές συμμετοχές. Ναι, πέρσι είχε τα ζητήματά του. Ξεκίνησε καλά, έκανε και κάποια κακά παιχνίδια. Κάποια στιγμή ο Αθανασιάδης μπήκε και έκανε τη διαφορά και πήρε το ρόλο του βασικού. Γιατί έτσι γίνεται στους τερματοφύλακες. Και δεν τον ξαναείδαμε. Ο Μάικιτς επίσης ένας τερματοφύλακας που δεν τον είδαμε την περσινή σεζόν παρά ελάχιστα στο ξεκίνημα. Ούτε αυτός είναι κάποιος ο οποίος ήρθε από το πουθενά, χωρίς να έχει παίξει πουθενά. Είχε βασική παρουσία στην Κροατία. Μπορείς να πεις, έχω αυτούς τους δύο, συν τους άλλους δύο. Συγγνώμη, ένα ακόμα πρέπει να πάρω οπωσδήποτε τερματοφύλακα. Εγώ λέω έτσι. Αν να κρατήσεις τον Μάικιτς, να πάρεις και άλλο τερματοφύλακα για να έχεις πάλι τρεις τερματοφύλακες κανονικούς με τον Μάικιτς, να τον κάνεις τι, να τον έχεις γιατί. Γι' αυτό λέω ότι αυτή είναι, αν τη χρειάζεται αυτή η μεταγραφή, ας τη δουν οι άνθρωποι του Άρη, είναι τελευταία στη λίστα. Αυτές που μας καίνε τώρα ένας κεντρικός αμυντικός, γρήγορα να έρθει, και ένα αριστερό μπακ. Τα λέμε εδώ και μέρες. Για τα αριστερό μπακ θεωρούσαμε ότι με τον Γιούρισιτς βρήκαμε τον παίκτη για να καλύψει αυτό το κενό το οποίο υπήρχε. Δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία λόγω των ζητημάτων τα οποία υπήρχαν, τα ζητήματα. Έτσι, να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Δεν ξέρω, εγώ κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι, κάπως έτσι το βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου προκαλεί μια απορία, ας πούμε, για το κέντρο της άμυνας, ότι τόσο καιρό, τόσο μεγάλο διάστημα, και ενώ ξέρουμε ότι θέλουμε παίκτη, δεν έχουμε πάρει παίκτη σε συγκεκριμένη θέση στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς δεν έχουν πάρει ένα παίκτη ακόμα στο κέντρο της άμυνας. Εγώ ξέρω τουλάχιστον 4 με 5 περιπτώσεις που ασχοληθήκαμε με κεντρικούς αμυντικούς. Σας είχα πει κιόλας για κάποιες εξ αυτών που βρισκόμασταν. Η μία εξ αυτών ήταν ο Μάγνουσον που βγήκε το όνομα προς τα έξω, οπότε το μάθαμε. Δεν ξέρω. Είναι κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Έχουμε μία ομάδα η οποία από τη μέση και μπροστά έχει πολλές επιλογές. Καλές, μέτριες, κακές. Έχει πολλές επιλογές. Έχει πολλούς παίκτες. Από τη μέση και μπροστά. Το καταλαβαίναμε και χθες όταν ακούγαμε τις εντεκάδες, την εντεκάδα που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο, την εντεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο, πολλούς παίκτες. Τον είδα, αυτό το όνομα τώρα Νικολάου, το είδα και εγώ, έκλεισε στον Όφη. Πιστεύω ότι ήταν καλή επιλογή, αν είχαμε ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο παίκτη. Χρόνια έπαιζε στην Ιταλία, είναι αριστεροπόδαρος. Πολύ καλή επιλογή θα ήταν ο συγκεκριμένος, ο Νικολάου. Δεν ξέρω. Ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση. Δεν θέλω να διανοηθώ, το λέω τώρα, δεν θέλω να διανοηθώ ότι θα θεωρήσω ότι θα πάρουν έναν κεντρικό αμυντικό και θα πάμε και με όλους τους υπόλοιπους. Και θα κάνουμε τον Γένσεν κεντρικό αμυντικό και τους δύο πιτσιρικάδες. Δεν θέλω να το διανοηθώ αυτό. Δεν είναι το κέντρο της άμυνας και για να παίξεις. Για να πεις να κάνω μια δοκιμή. Σας είπα για το αριστερό μπακ, ας πάρουμε έναν για βασικό, βασικότατο και από πίσω ας έχω τους άλλους δύο. Μπορεί να παίξει και ένας δεξιός μπακ αριστερά. Έχω μια λύση. Αν με ρωτάτε λοιπόν πόσες μεταγραφές εγώ. Ακόμα λέω 5 με 6. 5 με 6. Δύο κεντρικοί αμυντικοί, ένα αριστερό μπακ, ένα δεξιμπακ. Ένας μεσοεπιθετικός και ίσως και ένας παίκτης ακόμα στο τερματοφύλακας. Μέχρι εκεί. Υπήρχε η περίπτωση για τον Ρίκο που είχε ακουστεί και κλείσαμε τον Γιούρισιτς, ότι είχε ασχοληθεί ο Άρης με την περίπτωσή του. Όντως είχε ασχοληθεί. Σκεφτείτε λίγο και μόνοι σας ότι ο Ρίκο είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε στη Χετάφε, στην ομάδα στην οποία ήταν τεχνικός διευθυντής, ο νυν τεχνικός διευθυντής του Άρη. Ο Ρέγες. Ασχολήθηκε δηλαδή ο Άρης με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Με τον συγκεκριμένο παίκτη. Δεν συνέβη κάτι. Δεν έγινε κάτι. Η ομάδα είναι αυτόν τον. Παιδιά, δεν είπα ότι θα παίξω και πω. Δεν υπάρχουν εγκεφαλικά κύτταρα, παιδιά. Είσαστε καμένοι κανονικά. Δηλαδή, ακούτε, κολλάει το μυαλό σας σε κάτι. Είπα, έχω και το δεξιμπακ που να μπορεί να παίζει αριστερά, αν ο αριστερός μπακ έχει πρόβλημα. Και υπάρχουν από πίσω και ο Αντωνιάδης, ακόμα και ο Κέρκες, ομιγαίνει το αν χρειαστεί. Αυτό λέμε. Δεν είπαμε ότι είναι παικταράς ή είναι έτοιμος ή να έχουμε τον Κέρκες, δεν χρειαζόμαστε να πάρουμε παίκτη. Δηλαδή, ας μπορέσουμε έτσι να σκεφτούμε λίγο, να αντιληφθούμε δύο πράγματα. Αν μπορούμε έτσι και δεν έχουμε καεί εντελώς και είμαστε σε μια φάση που ό,τι και να ακούμε έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό μας και εμείς ακούμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο άλλος. Έτσι, το αφήνω. Η ομάδα δεν προλαβαίνει να έχει στην Ιταλία άλλους παίκτες. Αυτοί είναι. Πήγαν προχθές ο Παλάσιος, πήγε και ο Γαλανόπουλος που είχε μείνει στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, γιατί γέννησε η γυναίκα του. Αυτοί είναι οι παίκτες. Θα επιστρέψει η ομάδα την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη και από εκεί πέρα περιμένουμε. Εγώ λέω ότι όταν επιστρέψει, γυρίζει Παρασκευή και θα ξεκινήσει μετά προπονήσεις πάλι τη Δευτέρα, θα δώσει Σαββατοκύριακο ρεπό. Θα δούμε Σάββατο ρεπό και Κυριακή θα κάνω προπόνηση. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Γρηγορίου. Λέω ότι πρέπει να βρει, αν γίνεται, δύο παίκτες στη Θεσσαλονίκη. Το αριστερό μπακ και το κεντρικό αμυντικό. Ξέρετε κάτι άλλο. Είναι και αμαρτία, γιατί βλέπουμε ότι δουλεύει αρκετά καλά η ομάδα. Εσύ πάνε να βρεις τον κυπελούχο όφησε, περιμένω σε καμιά γωνία. Κόπρο. Λοιπόν, επειδή δουλεύει αρκετά καλά η ομάδα από αυτά που αντιλαμβανόμαστε, αυτά που καταλαβαίνουμε, πρέπει να ασχοληθούμε. Πρέπει να ασχοληθεί. Δεν γίνεται να την έχεις την ομάδα. Α, εντάξει, δουλεύει καλά και ας την έτσι. Φέρε τους παίκτες. Τους χρειαζόμαστε τους παίκτες. Είπα για τον. Για το κανάλι είπα, παιδιά, σας το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είχα άμεση ενημέρωση. Πάνω από 90% οι πιθανότητες το παιχνίδι με την Μόντσα να μεταδοθεί από την Νόβα. Και το παιχνίδι με την Νάπολη. Σας είπα, πάνω από 90% οι πιθανότητες, σας το είπα εδώ, από χθες σας τα είχα πει. Όσοι ακούσατε χθες τη μετάδοση της αναμέτρησης εδώ από το γέλο, από χθες σας είχα δώσει πληροφορίες. Ότι για το μάτς με την Αταλάντα δεν είχε δώσει εικόνα ούτε η Ιταλική ομάδα και γι' αυτό δεν υπήρχε δυνατότητα να μεταδοθεί από την Νόβα. Για τα άλλα δύο παιχνίδια με τη Μόντσα και την Νάπολη, σας είχα πει ότι ήταν πολλές πιθανότητες να μεταδοθούν. Τώρα Είναι πάνω από 90% οι πιθανότητες το μάτς με την Μόντσα να μεταδοθεί κανονικά από την Νόβα. Έτσι, όπως είπα, δεν είναι κάτι. Θα πάρει η Νόβα την εικόνα και θα τη μεταφέρει. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μέχρι εκεί. Αντρέα, έχεις δίκιο. Είναι πάντα αυτό που λέω, ότι δεν πρέπει να εκνευρίζομαι, αλλά είναι. Κάποιοι έχουν τον τρόπο να με κρεβίζουν λίγο με τον τρόπο τους. Για το κύπελο, έκανα σήμερα ένα τηλέφωνο. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται, θα βγάλετε, θα κάνετε κλήρωση για το κύπελο. 27 Ιουλίου, σε 20 μέρες, είναι να γίνουν τα πρώτα παιχνίδια, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχετε βγάλει. Έτσι. Όχι, για την Μόντσα και για την Νάπολη δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι θα είναι K23. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι η Αταλάντα το μάτσαν με την K23. Δεν ξέρω πόσοι το ακούσατε ή πόσοι δεν το ακούσατε. Έτσι, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ήταν με την K23 της Αταλάντα, τη στιγμή που το μάθαμε, έτσι. Θα είναι με την K23 της Αταλάντα. Με την Μόντσα, με την κανονική ομάδα είναι, και με την Νάπολη δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Όταν μιλάω για παίκτη Κέρκες που τον υπολογίζω και τον λέω για τέταρτο αριστερό μπακ, με συγχωρείς, αλλά μάλλον δεν καταλαβαίνετε τι λέω εσείς. Και άσε τι υποτιμώ εγώ ή δεν υποτιμώ. Άσε, εγώ δεν υποτιμώ κανέναν. Αυτά είναι δικές σας φαντασιώσεις. Λέω, όχι, διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Ούτε κάθε χρόνο λέμε ότι δουλεύει καλά, ούτε τίποτα. Άλλες, παιδιά, ήταν και οι προετοιμασίες που κάνουν οι ομάδες όταν έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άλλες είναι όταν δεν έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουν διαφορές όλα αυτά. Έχουν όλα αυτά διαφορές. Με τον Πανσεραϊκό δεν ξέρω, στο Βικελίδη θα μεταδοθεί. Δεν θυμάμαι τι είχε γράψει η ανακοίνωση του Πανσεραϊκού. Γιατί ο Άρης επί της ουσίας δεν το ανακοίνωσε το φιλικό. Θυμάστε να το ανακοίνωσε το φιλικό με τον Πανσεραϊκό Άρης? Δεν το θυμάμαι να υπήρχε σε ανακοίνωση και να έλεγε ότι είναι Άρης Πανσεραϊκός ή Πανσεραϊκός Άρης ή οτιδήποτε. Λοιπόν, θα πάω σιγά σιγά σε Φώτη Πλιάκο να κάνουμε μια σύνδεση μαζί του για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το δικό του σχόλιο γενικότερα για όσα συμβαίνουν στην ομάδα, για όσα συμβαίνουν στον Άρη, για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή, για αυτά τα οποία περιμένουμε, γιατί περιμένουμε πράγματα στην ποδοσφαιρική ομάδα. Εμείς μιλάμε για την ποδοσφαιρική ομάδα έτσι κι αλλιώς. Νομίζω τον έχουμε τον Φώτη. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Ακούμαστε καλά.
0: Δυναμίτης ο Φώτης.
1: Άρης Πανσεραϊκός ήταν. Αυτό που ανακοίνωσε ο Πανσεραϊκός. Τουλάχιστον τώρα τι θα γίνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Κοίτα, τώρα εδώ ακροβατούμε ως συνήθως. Ξέρεις ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος, είναι δυσαρεστημένος και ακόμα και όχι επηρεάζεται από την συνολική εικόνα, επηρεάζεται η κρίση του για αυτά που λέμε από την συνολική εικόνα. Η συνολική εικόνα λοιπόν είναι ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει καθυστερήσει, έτσι. Όταν η ομάδα πάει με τις αμυντικές απώλειες, με τις αμυντικές απουσίες, τα αμυντικά κενά, έτσι όπως τα περιέγραψες, δηλαδή χωρίς να υπάρχουν στόπερ, αριστερός μπακ και εναλλακτικές λύσεις σε όλες τις θέσεις στην άμυνα, παρά το γεγονός ότι μεσοεπιθετικά υπάρχει μια πληρότητα η οποία αποκαλύφθηκε, νομίζω, μάλλον φάνηκε στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι. Για να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα ούτε το συγκεκριμένο φιλικό και τα επόμενα, για να έχω την άποψη που έχω για τον Καντεβέρο, για τον Κουαμέ, για τον Ράσιτς, για τον Γκαρέπ, χωρίς να τους έχουμε δει δηλαδή σε κάποιο φιλικό παιχνίδι. Επειδή γνωρίζουμε, τους έχουμε δει, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε κάποια επαναξιολόγηση για την ποιότητά τους και την αξία τους. Αυτοί ήταν και οι παίκτες και αυτό ήταν και το κομμάτι του παιχνιδιού του Άρη που ξεχώρισε, έτσι. Δηλαδή αυτά που κάνουν οι ομάδες οι οποίες πετυχαίνουν στη διάρκεια των πρωταθλημάτων. Η μαγιά, ο κορμός που λέμε που κράτησες από πέρσι, με παίκτες υψηλής ποιότητας, με πολύ ψηλά συμβόλαια, με σημαντικές παραστάσεις από μεγάλα ξένα πρωταθλήματα, εφόσον τους έχεις και δεύτερη χρονιά και κάνουν προετοιμασία και τα παιδιά, και μακάρι να συνεχιστεί αυτό, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού. Τώρα ο Καντεβέρο, ο Κουαμέ, ο Ράσιτς, ο Γκαρέ, ο Χόγκλα όταν μπει, ο Ντέλε Μπασίρου και αυτός όταν μπει, και όλοι οι υπόλοιποι, τέλος πάντων, που γνωρίζουμε ποιοι είναι μεσοεπιθετικά, αυτό είναι Νομίζω φανερό ότι ο Άρης μεσοεπιθετικά θα είναι πάρα πολύ καλός. Πραγματικά για μένα είναι ένα ανεξήγητο μυστήριο, γιατί δεν έχει αποκτηθεί ένας τουλάχιστον στόπερ και ένας τουλάχιστον αριστερός μπακ, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη συνολικά εικόνα για την ομάδα. Έτσι, να ξέρουμε τι που βαδίζει και τι μπορεί να κάνει, έχοντας μια πλήρη εικόνα σε όλες τις θέσεις. Οπότε νομίζω και με τη Μόντσα, συγκεκριμένη εξάδα, πεντάδα παικτών, θα ξεχωρίσει. Τώρα τα προβλήματα είναι φυσικά στην άμυνα, έτσι, εκεί όπου ο προπονητής επί της ουσίας τη βγάζει με αλχημίες, δηλαδή βλέποντας και κάνοντας. Τώρα η συνολική εικόνα, σύν τα όσα έχουν προηγηθεί την περσινή σεζόν και την προπέρσινη και όποτε θέλει το βάζει ο καθένας, αλλοιώνει γενικότερα και ξέρεις όλα τα λεγόμενά μας. Δηλαδή να πεις ότι ο Παλάσιος είναι μια καλή μεταγραφή, έτσι, αυτό έτσι μεμονωμένο, ότι ο Παλάσιος είναι μια καλή μεταγραφή. Όχι ότι θα βγει πρώτος χωρίς στο πρωτάθλημα, όχι ότι θα πάρει τη χρυσή μπάλα από τον Ρόδρυ ή οποιονδήποτε άλλον, ότι για τον Άρη, για το ελληνικό πρωτάθλημα έτσι όπως είναι, το να έχεις τον Παλάσιος είτε σαν backup, είτε να παίξεις, ξέρω εγώ, 10-15 παιχνίδια βασικός, είτε να μπαίνει σαν game changer, ήταν μια καλή κίνηση. Δηλαδή δεν γίνεται να ακυρώνουμε και τις καλές κινήσεις επειδή η συνολική εικόνα προβληματίζει, έτσι να το πω, κομψά. Ο Ντέλε Μπαστίρου είναι καλός παίκτης. Όταν ξεκινήσει τις προπονήσεις και φτάσει σε ένα επιθυμητό επίπεδο, νομίζω ότι θα βοηθήσει, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, συνολικά ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το κατανοήσω πως ένα ολόκληρο επιτελείο το οποίο ασχολείται με τις μεταγραφές, ασχολείται και με ενδεχομένως και με, ξέρεις, δύο πλευρές, άλλα ψάχνει ο ένας, άλλα ψάχνει ο άλλος, να μην μπορούν να φέρουν έναν στόπερ. Εγώ δεν σου λέω να είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, το σημείο αναφοράς για όλη τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, και έναν αριστερό μπακ να μπορέσει και αυτός ο προπονητής μάλλον να κάνει τη δουλειά του στο 100%. Ένα λοιπόν, μεσοεπιθετικά νομίζω ότι ο Άρης θα είναι καλός, έτσι, προφανώς μόνο με την επίθεση δεν μπορείς να σταθείς σε μια χρονιά σε βάθος, σε παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου. Και το δεύτερο στοιχείο, το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, είναι ότι ο Γρηγορίου, από ό,τι φαίνεται, έχει δημιουργήσει καλό κλίμα εκεί στο εσωτερικό της ομάδας, έτσι. Δηλαδή και αυτό δεν κρύβεται, και επειδή έχουμε δει και στο παρελθόν, από το 2005 ας πούμε, διαμάχη να είναι σκοτωμένοι ξένοι με τους Έλληνες, ξένοι Ισπανοί, ξέρω εγώ, με τους άλλους, γενικότερα, ξέρεις, όταν είναι μια προβληματική κατάσταση αυτή αποτυπώνεται, τώρα φαίνεται και από τις δηλώσεις του και από αυτά που είπε και ο Καντεβέρε μετά το μάτς και από αυτά που λένε και οι υπόλοιποι παίκτες, ότι αυτό το group παίκτων όχι μόνο μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ καλή και περιμένουμε και τους αμυντικούς τους υπόλοιπους για να δούμε πώς θα λειτουργήσει συνολικά η ομάδα, αλλά ότι συνεννοούνται μεταξύ τους, έχουν αναπτύξει έναν κώδικα επικοινωνίας, βοηθούν τους πιτσιρικάδες, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ενδεχομένως να υπήρξαν και περιπτώσεις και μπορεί να ερχόταν ένα παιδί από μια ξένη χώρα και να μην το μιλούσαν κάποιοι που μιλούσαν άλλη γλώσσα. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα με ένα στόπερ και με ένα αριστερό μπακ, εάν τον εξυπηρετούσαν τον Γρηγορίου, θα ήμασταν όλοι, θα ήταν μάλλον ο προπονητής καταρχάς. Γιατί το αν είμαι εγώ ευχαριστημένος και εσύ ευχαριστημένος, και στην οικονομία του ποδοσφαίρου δεν έχει και σημασία. Άρα έχουμε από τη μια πλευρά έναν προγραμματισμό, επαναλαμβάνω, όλες οι ομάδες έχουν απώλειες, όλες οι ομάδες ψάχνονται ακόμα και τώρα για παίκτες, και αυτές που παίζουν στα προκριματικά. Το θεωρώ πολύ πιο βασικό να είχαμε έναν αριστερό μπακ και έναν στόπερ για να μπορέσει η ομάδα να λειτουργήσει καλύτερα.
0: Μα ξέρεις, είναι και αμαρτία, γιατί το έλεγα και πριν, είναι αμαρτία ότι βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι από αυτά που ακούμε, από αυτά που μαθαίνουμε, ότι γίνεται μια αρκετά καλή δουλειά. Το βλέπεις και σαν εικόνα. Mm-hmm. Βοήθα το λίγο, ρε εσύ. Βοήθα το λίγο. Δώσε τα όπλα.
1: Ο Γρηγορίου, ο οποίος εγώ είχα πει ότι εφόσον ανέλαβε ένα ρόλο υπηρεσιακού, θα έπρεπε αυτό να τηρηθεί κτλ. Σφάλλοντας προφανώς, ή έχοντας στο μυαλό μου ότι θα πρέπει ο Άρης να πάρει έναν προπονητή ξένο, οτιδήποτε ξένο, μεγάλης αξίας και γνωστό, ρε παιδί μου, να έχει και ένα επικοινωνιακό, έτσι, αντίκρισμα στον κόσμο. Ήταν μια λάθος εκτίμηση εκεί μου. Βλέπω δηλαδή, δεν ξέρω πού μπορεί να το πάει ο Γρηγορίου ή μέχρι πού μπορεί να το φτάσει, αλλά ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα αν μπαίναμε και συνυπολογίζοντας φυσικά τι προπονητές έχουμε φέρει το πρόσφατο παρελθόν, έτσι, δηλαδή τον Χιμένεθ, τον Πάρντιου, τον Έμινγκ, ξέρω εγώ, προπονητές οι οποίοι δεν έπιασαν. Ποιο ήταν το μοντέλο που ψιλοέπιασε έως έπιασε τον Άρη? Το μοντέλο του Άκη Μάντζιου, έτσι. Νομίζω ότι αν πατήσει πάνω σε αυτό, γιατί τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι βλέπω ότι η διοίκηση θα κάνει την υπομονή της, τέλος πάντων. Από το να έκανε δηλαδή μια τέτοιου τύπου επιλογή και να ήμασταν αυτού και από την αρχή το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και ο Γρηγορίου με την δουλειά του αυτό το δικαίωσε, και από ό,τι φαίνεται και οι παίχτες τον αποδέχονται, και είναι πράγματα τα οποία φάνηκαν και στο φινάλε του πρωταθλήματος. Αλλά με κάποιο τρόπο νομίζω, δηλαδή με δύο αμυντικούς, δεν λέμε κάτι φοβερό, να στηριχθεί αυτή η προπόνηση, αυτή η προσπάθεια μάλλον, που κάνει ο προπονητής με το γκρουπ παιχνών. Τώρα για το παιχνίδι, εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη ακούγοντάς το μόνο ραδιοφωνικά και βλέποντας αποσπασμένα φωτογραφίες, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Θα έχουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα από το παιχνίδι με την Μόντσα, και όπου και οι καταστάσεις στο προμηνωτικό κέντρο και στο Σίλβιο και Λούτζι Μπερλουσκόνη νομίζω θα είναι καλύτερες, και το θεωρώ δεδομένο ότι, όπως είπες και θα το δείξει και η Νόβα, ή αν υπερισχύει στο 5% και δεν το δείξαν, και νομίζω θα το δείξει το παιχνίδι, θα υπάρχει stream και θα το παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Άρα το κλίμα που βγαίνει προς τα έξω, και το οποίο ούτε προσποιητό μπορεί να είναι, ούτε ξέρεις να παίζουν θέατρο οι ποδοσφαιριστές και να τα λένε όλα αυτά που λένε, και επαναλαμβάνω, το καταλαβαίνεις, έτσι, δηλαδή δεν προφανώς σε όλες τις ομάδες δεν έχει βγει ποτέ κάποιος που έχει να πει είμαστε σκοτωμένοι, διαλυμένοι στα ποδητήρια, αλλά το ξέρεις, το καταλαβαίνεις,
0: το βλέπεις, φαίνεται, δεν χρειάζεται να σου το πούνε, φαίνεται.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο. Εγώ βλέπω αυτή την προσπάθεια, την οποία την πιστώνω παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον Γρηγορίου. Τώρα, αν θέλουμε, ξέρεις, να τα βλέπουμε όλα αρνητικά, τον Παλάσιο, τον Τέλε Μπασίρου, τον Γρηγορίου, ξέρω εγώ, τον απέξει ένας πιτσιρικάς, επειδή η συνολική εικόνα προβληματίζει, επειδή υπάρχει επιθυμία, αυτό που λέμε, για το κάτι καλύτερο, για κάτι εισάξιο με αυτό που συμβαίνει στο μπάσκετ, για μένα είναι λάθος, έτσι, και να, δηλαδή, ό,τι και να γίνεται, από το πώς είναι το κίτρινο στις φανέλες τις καινούργιες μέχρι τον Παλάσιος, να ενοχλεί. Ναι, υπάρχουν προφανώς πράγματα που ενοχλούν και τώρα και διαχρονικά, αλλά και κάποιες κινήσεις, οι οποίες εμένα τουλάχιστον δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσουν την ομάδα στυλ Παλάσιος, νομίζω ότι είναι λάθος να τις ακυρώνουμε, επειδή έχουμε μια παγιωμένη κακή, έτσι, αίσθηση και αντίληψη για τα πράγματα. Τώρα, προφανώς όλοι περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Το δεδομένο είναι ότι ψάχτηκαν και για στόπερ, ψάχτηκαν και για στόπερ με πολύ μεγάλο συμβόλαιο και με παραστάσεις και με πρωταθλητισμό και με Champions League. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν έχει έρθει κάποιος αριστερός μπακ και κάποιος στόπερ. Εκεί θα πρέπει να γίνει το focus από το επιτελείο των μεταγραφών, προφανώς και τον τεχνικό διευθυντή, τον Ρέγγες, για να δούμε πώς θα είναι, έτσι, και η συνολική εικόνα της άμυνας. Θα ήθελα να σταθούμε σε ένα γεγονός το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, ψηλοπέρασε μπάι, και είναι μια συνέντευξη του Βάλερη, του αναπληρωτή πρόεδρου της ΚΕΒ, που έδωσε στην Ιταλία. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν την πήρε στα μπάρ, γιατί άλλοι το έγραψαν, άλλοι
0: το
1: πήρε δεν
0: το
1: έγραψαν.
0: Κάπου το είδα, το πήρε το μάτι.
1: Το πήρε το μάτι. Ο Βάλερη, λοιπόν, τι έκανε? Φέρεται, για να είμαστε και προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας, ότι έδωσε μια συνέντευξη στην Μεσαντζέρο, που είναι μια μεγάλη ιταλική εφημερίδα. Αυτός λέει ότι αυτά που μπήκανε σε εισαγωγικά δεν ήταν τα λεγόμενά του. Το μεταφέρω, γιατί κινητοποιήθηκε πολύ άμεσα. Από ό,τι διάβασα, πήγε σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο στην Ρώμη για να στείλει εξώδικο και να ζητήσουν να κατεβάσουν την συνέντευξη και να ανακαλέσουν και να βάλουν, τέλος πάντων, την δικιά του πλευρά, η οποία συνέντευξη, έτσι όπως τη διάβασα και την πρωτότυπη, αυτή την οποία διαψεύδει ότι μίλησε με αυτόν τον τρόπο ο Βάλερη, δεν λέει κάποιο ψέμα, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να γίνει κάποτε μια δίκη, θα έχει την πλάκα του αυτό το πράγμα, να δούμε τι θα διαψεύσει από όλα αυτά ο Βάλερ, ο οποίος περιέγραψε ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπήρξε ιδιοκτήτης ο οποίος μπούκαρε με πιστόλι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ότι ένας φούρνος που είχε ένας διαιτητής ανατινάχτηκε μια μέρα, ότι ένας άλλος αρχιδιαιτητής μια μέρα ανατινάχτηκε το εξωγικό του, ότι οι τέσσερις
0: κυρίες
1: χαρακτηρίζει.
0: Πραγματικά γεγονότα. Πραγματικά γεγονότα όλα αυτά. Τι
1: είναι. Ναι. Ότι οι τέσσερις κάνουν κουμάντο επειδή είναι οι πιο πλούσιοι και οι πιο ισχυροί και οι υπόλοιποι ακολουθούν, και ότι οι ιδιοκτήτες των τεσσάρων αυτών ομάδων τέλος πάντων έχουν και κανάλια κτλ. Και στο τέλος, γιατί αυτό το είπε και ο Γκαγκάτσης, ότι για όλα τα δεινά του ελληνικού ποδοσφαίρου φαίνεται ότι έχουμε κακούς δημοσιογράφους. Ο Γκαγκάτσης το είπε αυτό σε μια συνέντευξή του. Ο Μάξο Γκαγκάτσης, έτσι, προχθές, λέει τι καλά να κάναμε μεταγραφές ξένων δημοσιογράφων. Λες και ξέρεις, έτσι, δηλαδή, πραγματικά, εγώ δεν λέω ότι επειδή είμαι σε αυτό το επάγγελμα, ότι όλοι είναι καλοί, άγιοι κτλ. Αλλά για να φτάσεις να πούμε, δηλαδή, ότι θέλουμε μεταγραφές δημοσιογράφων, πρέπει να έχεις λύσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Τα κάνεις εσύ τέλεια. Και αν δούμε τελικά ότι εσύ τα κάνεις όλα καλά και οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να μεταφέρουν με πιστότητα το θεάρεστο έργο σου, τότε ναι, το συζητήσουμε να γίνουν και μεταγραφές ξένων δημοσιογράφων. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να το δω πώς πράγματα τα οποία έχουν αποτυπωθεί, τα έχουμε δει, ρε παιδί μου. Έχουν γίνει αντικείμενο παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Πάντα θα πατήσει ο Βάλερη, προφανώς θα πει ότι δεν τα είπε ή δεν τα είπε με αυτόν τον τρόπο, γιατί παρουσιάζει μια εικόνα ψιλοπλήρους διαφοράς, ότι διαραίουν διάλογοι από το ΒΑΡ που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, κατασκευάζουν ηχητικά και κάτι τέτοια. Οπότε έχει την πλάκα του όλο αυτό το θέμα. Πώς νομίζουμε, δηλαδή, εντός των τυχών, πώς νομίζουν μάλλον ότι είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, και πώς όταν ξέρεις βγαίνει ένας σε ένα οικείο του περιβάλλον, πώς μπορεί να περιγράψει την πραγματικότητα. Έτσι, επαναλαμβάνω, εγώ από αυτά που διάβασα, δεν διάβασα το πρωτότυπο το ιταλικό, ήταν μια καταγραφή γεγονότων τα οποία έχουν συμβεί κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Να πω ότι,
1: και αυτό ήταν έτσι.
0: Πριν να πω ότι αυτή τη στιγμή παίζει η Εθνική Εφήβων στο μπάσκετ, Eurobasket, κάτω των 18, με τη Γαλλία. Θέλει δεύτερη νίκη για να προχωρήσει. Ο φίλος μας ο Χατζηλάμπρου τα πάει εξαιρετικά, τα πάει τέλεια. Έχει πετύχει σε 16 λεπτά 18 πόντους, είναι πρώτο σκόρερ με διαφορά της ομάδας του και την οδηγεί. Μακάρι να τα καταφέρει Εθνική Εφήβων, αλλά ο Χατζηλάμπρου δείχνει έτσι τις δυνατότητες, τις ικανότητες του. Ένας παίκτης που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα, δείχνει τις ικανότητες του.
1: Μπράβο τον Χατζηλάμπρου, περιμένουμε πολλά από αυτόν, και γιατί όχι, ο Άρης να είναι το σκαλοπάτι για να πάει στο NBA. Γιατί εγώ δεν έχω εικόνα για την πλήρη, πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτός ο παίκτης, αλλά αυτά που ακούω και από σένα και από τον Γκάλη και από τον δασκάλο είναι ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ ψηλή προοπτική. Για τον μπάσκετ δεν υπάρχει κάτι. Άκουσα νωρίτερα τον Λιόπουλο στην εκπομπή του Γιάννη του Δασκάλου. Εντάξει, δεν είναι η πιο ακριβή μεταγραφή. Δεν είναι, ξέρεις, δηλαδή κάποιος άλλος μπορεί να εξοδέψει περισσότερα χρήματα για οποιοδήποτε παίκτη και ομάδες της Ευρωλίγκα και του Eurocup, αλλά είναι η μεταγραφή που, ξέρεις, προκάλεσε τη μεγαλύτερη διάδραση στον κόσμο και στα social media και στην πραγματικότητα συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή το πώς ξεκίνησε, το πώς εξελίχθηκε, ποια ήταν η κατάληξή της και με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε ο Τολιόπουλος τελικά στον Άρη, νομίζω ότι αν πούμε, δεν τη βάζω σαν την αξία του παίχτη, που είναι τεράστια, έτσι, είναι πολύ μεγάλη και η αξία του παίχτη, αλλά πες κάποιος από το NBA και τα λοιπά μπορεί να πάρει και πενταπλάσια χρήματα και τα λοιπά. Αλλά σαν εντύπωση που έκανε σε όλο τον κόσμο, έτσι, δηλαδή εκείνο το τριήμερο, νομίζω

0: νομίζω δείχνει και όλη τη δουλειά που γίνεται στον μπασκετικό Άρη.
1: Ωραία. Έγινε, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε.
0: Αυτά. Γεια σας. Bye-bye. Δεν σε ρωτάω για μεταγραφές, γιατί το έχουμε...
1: το έχουμε εξαντλήσει. Ας πούμε τίποτα καλύτερα, μπας και γίνει τίποτα.
0: Τίποτα. Οκ. Okay. Έγινε. Bye-bye.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Φώτης Πλιάκος. Στο δικό του σχόλιο για τα συμβαίνοντα στον ποδοσφαιρικό Άρη και όχι μόνο στον ποδοσφαιρικό Άρη. Εντάξει, είμαστε σε μια διαδικασία, το καταλαβαίνετε κι εσείς καθημερινά, ερχόμενοι εδώ και... Λέμε, ρε παιδί μου, τώρα δεν κάνουμε και εκπομπή μαζί με τον Χριστό να πεις ότι θα πω τα ποδοσφαιρικά στην πρώτη ώρα, θα έχουμε μπασκετικά στη δεύτερη ώρα. Πιο εύκολο σαν διαχείριση. Είσαι μέσα εισαγωγικά υποχρεωμένος να μιλάς μια ολόκληρη εκπομπή για τον ποδοσφαιρικό Άρη με όσα δεν γίνονται αυτή τη στιγμή από την ομάδα, στο μεταγραφικό τομέα και κυρίως στο κομμάτι της άμυνας. Δηλαδή, με τον Άρη τον φετινό, έτσι όπως είναι σχηματοποιημένος, με τους παίκτες που είχε, αν αυτές οι μεταγραφές που χρειάζεται είχαν γίνει, ήταν στην Ιταλία τώρα, δηλαδή ένας ακόμα κεντρικός αμυντικός τουλάχιστον και ένα αριστερό μπακ ήταν στην Ιταλία, θα έλεγε ότι τουλάχιστον η ομάδα προσπαθεί να δουλέψει, προσπαθεί να πατήσει κάπου, έτσι, προσπαθεί να πατήσει κάπου και την επόμενη σεζόν έχοντας και το δέσιμο στο μεσοπαιδευτικό κομμάτι, γιατί είναι δεμένοι οι παίκτες μεταξύ τους περισσότερο, ήταν και από την περσινή σεζόν στην ομάδα, δουλεύουν τώρα όλοι μαζί, είναι καλό όλο αυτό για τους, ότι κάτι έχω, κάπου έχω να πατήσω. Τώρα βλέπεις ένα σύνολο που δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, γιατί δεν έχει αυτούς τους παίκτες που θα έπρεπε να έχει σε συγκεκριμένες θέσεις. Και αυτό είναι από μόνο του πρόβλημα, ξέχωρα από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Θα πάμε στην Ιταλία, θα πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο. Να συζητήσουμε έτσι λίγο περισσότερο όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, όσα δεν είπαμε χθες μετά την αναμέτρηση. Και φυσικά για το υπόλοιπο της προετοιμασίας θα μείνει η ομάδα μέχρι και την Παρασκευή στην Ιταλία και θα επιστρέψει συνέχεια στη βάση της. Άλλες δηλαδή τρεις μέρες ουσιαστικά, προπονήσεις σήμερα, αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη το φιλικό με την Μόντσα και Παρασκευή επιστροφή στην Θεσσαλονίκη για να μπει στην τελική ευθεία. Θα έχει μετά το φιλικό με τον Πανσεραϊκό και το φιλικό. Θα πάει ξανά στην Ιταλία για το φιλικό με την Νάπολη. Μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας. Θα σας πω λίγο μετά, γιατί τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα, όσον αφορά το κύπελο και την πιθανή ημερομηνία κλήρωσης για την πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδας, στην οποία συμμετέχει και ο Άρης. Πάμε στο διάλειμμα. Ακούτε κάποια μηνύματα που σας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
4: Γείτονα! Τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπορούς.

0: Πόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα περιβάλλον αποτελεί τον απ.
0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες, μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια, 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
7: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Αχ, πίνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
21: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Άκουσε με, Hisense.
0: Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
0: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
0: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
0: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθόματο εσείς.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λόγιο έχεις?
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
6: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα λοιπόν, Yellow Radio 101,7. Αυτό το μήνα τελικά είμαι κυρίως φιλοξενούμενος. Τραγουδάμε ανάποδα σήμερα μαζί με τον Πέτρο τον Γαβριλίδη. Καλησπέρα, Γενική Γραμματέα.
1: Μπράβο, γιατί τώρα δεν το είπες και λέω πώς έτσι
0: θα το πω, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλησπέρα λοιπόν, σήμερα να πληρώνουμε την
1: έφη. Και καλώς ήρθα κιόλας.
0: Ναι.
1: Μετά από ένα μήνα κοντά.
0: Κοντά τρεις εβδομάδες.
1: Τρεις ή μισή εβδομάδες.
0: Να σου πω τώρα κάτι μεταξύ μας. Κανονικά αυτή την εποχή έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Ναι, ρε.
0: Εγώ πρόλαβα όταν πήγαινα σχολείο που έκλεινε η πόλη ήταν άδεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω αυτό το πράγμα είναι από το 2010 και μετά.
1: Πάντως δεν είναι και πολύ άδεια τώρα. Σήμερα που κυκλοφόρησα το.
0: Δεν μπορούσα να βρω να παρκάρω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα να βρω να παρκάρω. Τι πολύ άδεια, γεμάτη είναι.
1: Γεμάτη είναι.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται, τι έρχεται, τι κάνει, τι ράνει. Εντάξει, αυτό που σου είπα και off the record. Κόβουν συνέχεια θέση παρκαρίσματος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού νομίζουν ότι είμαστε, σε καμιά αλβετική πόλη. Εν τω μεταξύ, οι θέσεις παρκαρίσματος μειώνονται. Τα αυτοκίνητα γίνονται μαούνες.
1: Όλα το ποδηλατόδρομο του.
0: Καλά, γίνονται η μεγαλύτερη βλακεία. Θυμάμαι τα μανίκια που έτρωγα. Τα μανίκια που έτρωγα κάθε φορά που έφευγα από τα δικαστήρια για να βγω στο λιμάνι. Που ήταν μονίμως μποτελιαρισμένο και ήταν ένας με ένα ποδήλατο και περιμέναν 50 αυτοκίνητα. Κοίταξε, τα μεταξωτά εσώρουχα,
1: ναι.
0: Θέλουν και μεταξωτά οπίστια. Δηλαδή, αν θες να παριστάνεις το.
1: Ωραία,
0: τώρα τι να σε πω. Αριστοκρατικά, αν θες να παριστάνεις το Μιλάνο, τη Γενέβη, ναι. Πρέπει να είσαι και Μιλάνο και Γενέβη γενικά. Σωστή. Δηλαδή, δεν μπορείς να παριστάνεις έναν 80 χρονών να του βάλεις φόρμα και να τρέξεις στους Ολυμπιακούς. Δεν γίνεται, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Να πούμε ότι είμαστε η πιο αγρίνιαστη εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Όχι, να πενεύσουμε τώρα τα γένεια που πρέπει για να
1: δεν γρινιάζουμε καθόλου, σιγά το.
0: Εννοείται, ναι. Φυσικά εννοείται.
1: Άμα ακούσει το ραδιόφωνο το πρωί, ολογρίνια είναι.
0: Το απόγευμα άκουσα έτσι, λίγο έτσι για τα μπασχετικά ορισμένα πράγματα.
1: Από τον Χρήστο,
0: Και μου άρεσαν, ναι. Γίνονται φοβερά.
1: Γίνονται, αλλά και μαλώνουμε. Τώρα δεν ξέρω.
0: Καλά, αυτό είναι χαρακτηριστικό καταρχήν του Έλληνα. Και μεταξύ μας
1: γιατί δεν
0: και
1: υπογράφει, όχι δεν υπογράφει. Τι ναι. Γίνεται με τον Ουά, νομίζω. Γιατί δεν υπογράφει ο Χαραλαμπόπουλος και.
0: Γιατί τα μαλλιά του είναι η φαβορίτα, ξέρω εγώ. Εντάξει, κοίταξε, τα έχουν αυτά οι Έλληνες γενικά, τα έχουν και οι Αριανοί λίγο παραπάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να μην την κρινιάξει ο Αριανός. Εντάξει,
1: εμείς δικαιολογημένα κρινιάζουμε.
0: Ναι, δικαιολογημένα συμφωνώ, οποιοδήποτε άλλο λάθος.
1: Αυτά που έχουμε περάσει,
0: τα έχει πλαντάξει και τα λοιπά. Ναι, αλλά εντάξει.
1: Όλοι για ψυχία τώρα είμαστε. Δηλαδή όλοι οι Αριανοί, πόσοι είμαστε ρε παιδί
0: μου. Γενικό μου πρόσωπο αυτό μου λέει, ότι ναι. Έχετε πρόβλημα όλοι μου λέει. Ναι. Ένας που να είναι φυσιολογικός δεν υπάρχει, τώρα τι να σου πω.
1: Με γνώρισε εμένα, όχι δεν
0: με γνώρισε. Όχι, εμένα με έχει γνωρίσει πάντως.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε στον 101,7, έκτακτη εκπομπή,
0: ναι.
1: Έκτακτη ώρα, πρώτη φορά κάνουμε εκπομπή 9 η ώρα.
0: Ενώ συνήθως κάνουμε 10.
1: Ναι, 10, έχουμε πολλές επαναλήψεις, δυστυχώς. Και εμείς δεν μας αρέσει που έχουμε πολλές επαναλήψεις.
0: Εγώ το καλοκαίρι κάνω.
1: Και τι να κάνουμε, όλοι κάνουν έτσι. Ναι, εντάξει, εδώ και κάποιοι ανταγωνιστές εντό εισαγωγικών. Άρα ραδιόφωνα που έχω βάλει, ψηλό έτσι είναι η κατάσταση.
0: Ποιος
1: με μουσικές επαναλήψεις και τέτοια. Τέλος πάντων,
0: δεν έχουμε ανταγωνιστές γιατί το προϊόν που πουλάμε είναι συγκεκριμένο.
1: Μπράβο.
0: Μην μπερδεύουμε.
1: Και είμαστε και οι μοναδικοί που είμαστε έτσι.
0: Ναι.
1: Που λένε αποκλείουμε όλους τους υπόλοιπους να μας ακούει μόνο μία.
0: Όποιος θέλει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε σκοπό να κατέβουμε. Δεν είναι popularity contest που λένε οι Αμερικάνοι. It's not a popularity contest. Σε όποιον αρέσουμε.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Μπορεί να κάνει καμιά πρόταση κανένα κόμμα έτσι με πολλές επιδοτήσεις. Θα το σκεφτώ.
0: Τώρα τόσα κόμματα που έχουμε, μοιραία πιστεύω ότι.
1: Ναι, έχουμε
0: γίνει
1: πολλά κόμματα. Οι επιδοτήσεις, ποιος παίρνει πολλά. Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Το κυβερνητικό.
1: Εγώ θέλω να πάω στο κόμμα,
0: ναι.
1: Που είναι αγκαλιά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Άργησε. Σε έπαιρνε να έχει κάνει αυτά.
1: Σωστό.
0: Την προηγούμενη τετραετία.
1: Τέλος πάντων. 6-9-36-5-12-099 το Viber. Και γράψτε μας και στο Facebook αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να μας στείλετε κανένα μήνυμα εκεί. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια σήμερα. Έχουμε και αρκετή ώρα. Καταρχήν να ρωτήσουμε τον Δημήτρη πώς θα περνάς αυτές τις ημέρες με το καλοκαίρι, με τη ζωή, πώς θα το αντιμετωπίζεις.
0: Έχω, εντάξει, καλά. Εγώ θα ηρεμήσω 1η Αυγούστου. Γιατί είναι.
1: Καλό καλοκαίρι περνάμε όμως.
0: Από ποια άποψη? Κάθε μέρα
1: θερμοκρασία δεν έχει.
0: Εντάξει.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
0: Κάθε μέρα έχει μια πυρκαγιά.
1: Σχεδόν απίστευτο ότι περνάμε τέτοιο καλοκαίρι. Δεν έχουμε αυτούς τους καύσονους τους τρελούς που είχαμε πέρσι.
0: Κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται. Αν είσαι στη Χαλκιδική ή σε κανένα νησάκι και καύσονος να έχεις, δεν έχεις πρόβλημα. Κάθεσαι μέσα το πρωί, βγαίνεις το βράδυ.
1: Τώρα ένα μήνα λείπω, οπότε λογικό.
0: Αλλά τώρα στα τσιμέντα, γιατί έχουμε καταντήσει να πηγαίνουμε μια εβδομάδα διακοπές. Οπότε εντάξει, όλο γκρινιάζουμε. Πάντως φέτος είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Ευτυχώς τις σβήσανε σε πρώιμα στάδια. Αλλά συνέχεια 112, όχι στο Ρεόκαστρο,
1: ναι,
0: όχι στην Πηλαία.
1: Παραλίγο να καούμε και από
0: όχι στο, στο Καλοχώρι.
1: Λέω λόγος δηλαδή, εντάξει, ήρθαν πολύ γρήγορα τα ελικόπτερα εκεί πέρα, αεροπλάνα.
0: Ναι, τα βλέπω από το, ναι, εγώ τα άκουγα από το, από το μπαλκόνι μου. Και μάλιστα σαν να πήρε το μάτι μου και Σινούκ κιόλας. Εκτός από τα κλασικά.
1: Τα Σινούκ τι είναι,
0: τα αυτά που έχουν δύο έλικες, τα στρατιωτικά. Mm. Εκτός από τα κλασικά με τον κουβά που είναι σαπί, ας πούμε. Πρέπει να πήρε το μάτι μου και ένα σπίτι.
1: Αυτή ήταν εκεί πέρα να πούμε. Τέλος πάντων, ήταν δίπλα στο σπίτι μου. Εντάξει.
0: Άντε.
1: 5 λεπτά βέβαια.
0: Από τι.
1: Γέμισε εκεί πέρα κάπνα.
0: Από τι βγήκε η πυρκαγιά.
1: Είπανε κάποιοι, τώρα μπορεί να λέω και βλακεία να πούμε, αλλά έτσι ακούστηκε εκεί πέρα στη γειτονιά, ότι υπάρχουν κάποια εγκαταλελειμμένα σπίτια εκεί, όπου τα χρησιμοποιούν κάποιοι τέλος πάντων με ναρκωτικά, ιστορίες και το ένα και το άλλο. Και λένε ότι δημιουργήθηκε από εκεί. Ορμήξαν και στον δήμαρχο κάποιοι.
0: Στον Κατετζίδη.
1: Ναι, γιατί δεν υπήρχαν τέλος πάντων καταγγελίες ότι υπάρχουν αυτά τα σπίτια και δεν κάναν τίποτα. Δεν ξέρω τώρα. Πάντως αυτό ακούστηκε. Αλλά πρέπει να πούμε όμως στην κυριολεξία, γιατί το είδα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ εκείνη την ώρα κοιμόμουν, δεν καταλάβα τίποτα. Με ξυπνήσανε.
0: Ναι.
1: Και μου λένε, γίνεται και πραγματικά είχε γεμίσει το σπίτι.
0: Ντουμάνιασε.
1: Ντουμάνιασε, ναι. Αρχίζαμε να καταβρέχουμε, εντάξει, ξέρεις, η κλασική περίπτωση των Ελλήνων που αρχίζουμε τα λάστιχα να.
0: Ναι, τι να κάνεις, ατομική πρωτοβουλία.
1: Κοίταξε, σωστό είναι αυτό. Ναι. Γιατί ο αέρας έφερνε. Πώς το λένε. Αυτό που καιγότανε.
0: Από καΐδια.
1: Από καΐδια, μπράβο. Οπότε, αν σε περίπτωση το σπίτι, ας πούμε, έχει ξηρά χόρτα και τέτοια, μπορεί ενδεχομένως να μεταφερόταν αυτό κάπου αλλού. Αλλά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και πρέπει να το πούμε τώρα αυτό, έτσι, να τα λέμε. Σβήστηκε φωτιά εν ρηπείο οφθαλμού. Δηλαδή, δεν έκανε πάνω από μισή ώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι έκανε πάνω από μισή ώρα. Αλλά ήρθαν ελικόπτερα, ιστορίες, χαμός.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Και αυτά. Δηλαδή την αλήθεια πρέπει να μην την κρύβουμε. Ο κρατικός μηχανισμός δηλαδή λειτουργήσε πάρα πάρα πολύ σωστά.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Αλλά ήταν. Κοίταξε. Και τώρα καταλαβαίνω. Αυτή τώρα ήταν μια μικρή φωτιά. Τώρα καταλαβαίνω τι έχουν. Τι αγωνία έχουν περάσει αυτοί με τις. Να βλέπουν τις φωτιές τις θεόρατες μπροστά στα μάτια τους, έτσι, και να
0: καίγονται. Αρχή να μα ξεφύγει, δεν αντιμετωπίζετε.
1: Δεν αντιμετωπίζετε.
0: Τα δε είναι αέρια μέσα, είναι ακριβώς για να το χτυπήσουν στην αρχή που ξεκινάει.
1: Όπως έγινε χθες.
0: Έχω φίλο πυροσβέστη. Καταρχήν το σβήσιμο, το χοντρό, το κάνουν οι επίγειες δυνάμεις. Αν δεν πάει δηλαδή ο κόσμος με αυτά έτσι που κοροϊδεύουμε, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, τα επίγεια έχουν αυτό το καλό, ότι αν το βρουν στην αρχή, μπορούν να ρίξουν μεγάλες ποσότητες ακριβώς στο σημείο και να το σβήσουν. Αλλά άμα ξεφύγει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με τους αέριδες, με τις θερμοκρασίες, αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ωραία. Λοιπόν, οπότε σβήστηκε και η φωτιά. Υπάρχουν πολλές φωτιές γενικότερα στην Ευρώπη τώρα από τη.
0: Χαμός γίνεται. Ισπανίες αυτά.
1: Ισπανία, ναι. Δεν θα σταματήσουν ποτέ αυτά.
0: Να σου πω κάτι, κάποια πράγματα είναι και από τη φύση. Δηλαδή, άμα δούμε ιστορικά,
1: ναι, ναι,
0: ένας τρόπος για να ανανεώνεται το δάσος είναι και αυτός. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλα τα πράγματα είναι μέχρι ενός σημείου. Εμένα με εκνευρίζει, ας πούμε, πιο παλιά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχαν πάρει φωτιά τα αεροπλάνα εκεί κοντά στη Λάρισα, στην βάση τη Μεγάλη, και σκάγανε μπάμπου με αποθήκες και είχαμε γίνει ρεζίλοι,
1: ναι,
0: παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Και βγαίναν και λέγανε τα ίδια γίνονται και στην Καλιφόρνια, τα ίδια γίνονται και στην Ισπανία. Αυτοί οι ψηφισμοί εμένα με εκνευρίζουν. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι σε όλο τον κόσμο και όντως χώρες κολοσσοί, η Γερμανία, ας πούμε, λόγου χάρη, που φαντάσου είναι και έχουν άλλες θερμοκρασίες. Φέτος πάντως στη Ρίστον παρόλο έχουν πολύ χοντρό πρόβλημα και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Έχει απίστευτη ζέστη. Δεν έχουν συνηθίσει. Έχουν εξαφανιστεί και τα air condition. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κλιματική αλλαγή, αν έτυχε κτλ.
1: Και μια άλλη διαπίστωση που έχω κάνει αυτές τις μέρες, αυτό το μήνα, ναι, δηλαδή που έλειπα. Απίστευτη εισβολή,
0: ναι,
1: από Βουλγαρία, Τουρκία, Ρουμανία,
0: ναι,
1: από αυτές τις χώρες. Δηλαδή για να δεις, ας πούμε, Γερμανό, Νορβηγό, Σουηδό, Άγγλο τουρίστα, Είναι περιπτωσάρα να πούμε.
0: Κοίτα, εγώ το Σάββατο που πάω στο Σάνι έχει πολλούς Άγγλους.
1: Καλά, εκεί πάει η μπουρζουαζία.
0: Πάντως έχω δει Άγγλους. Δεν γελάω, έχω δει πολλούς Άγγλους. Αλλά γενικά στη Χαλκιδική έχει πολλούς Βαλκάνιους και να σου πω και την αλήθεια. Ανεβάζουν και τις τιμές. Η Χαλκιδική
1: είναι γεμάτο.
0: Ναι, ανεβάζουν και τις τιμές. Γιατί ήμουν είχα στα Μουδανιά δικαστήριο και δίπλα έχει ένα μεσητικό. Και είδα κάτι τιμές τρελές. Και ρωτάω έναν συνάδελφο που δουλεύει σε τράπεζα, εσύ υπάρχει κόσμος που δίνει 600 χιλιάρικα για να πάρει σπίτι στα Μουδανιά? Και μου λέει ναι. Έρχονται λέει Βούλγαροι Ρουμάνοι, φορτωμένοι.
1: Αλήθεια.
0: Τα χτυπάνε κατευθείαν. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Και γιατί είναι φορτωμένοι αυτοί τώρα, νομίζω.
0: Γιατί είναι εκεί που ήμασταν εμείς 20 χρόνια πριν. Που παρακαλούσαν οι τράπεζες να σου δώσουν δάνεια. Θα τη φάνει και αυτή τη σφαλιάρα τους, γιατί ξέρει, κάνει κύκλους.
1: Ναι, ναι.
0: Το σύστημα. Πάντως αυτή τη στιγμή. Έρχεται πολλοί κόσμος. Εγώ έχω πάθει πλάκα με τα αυτοκίνητα που έχουν.
1: Ναι.
0: Είδα ένα τζιπ αλβανικό, Σκόντα. Δεν ξέρω τώρα τι τύπος είναι. Διαστημόπλιο όμως, έτσι. Ναι. Δηλαδή πραγματικά όσο είναι το μισό στούντιο. Τεράστιο διαστημόπλιο.
1: Κάτι τάγκς, άρματα μάχης.
0: Κάτι, πώς το λένε, λάστιχα, τα οποία κοστίζουν ένα λάστιχο όσο κάνει όλο μου το αμάξι, να πούμε. Και τους έβλεπα, ρε φίλε, και λέω αν είναι δυνατόν. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που ήταν Σκόντα.
1: Είναι εντάξει, πολύ αστεία αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Εγώ δεν θα το έπαιρνα. Εγώ το κοίταξα, αν είχα 10 παιδιά.
1: Είναι τεράστια αυτοκίνητα.
0: Ίσως να έπαιρνα κανένα. Είναι αστεία. Γενικά δεν το
1: έπαιρνα. Όσο και λεφτά να είχα, αποκλείται να
0: παίρνω. Εντάξει, μπορεί να έχει 10 παιδιά.
1: Τα SUV είναι μεταξύ, έχει γεμίσει ο κόσμο.
0: Όλα SUV είναι. Εγώ τώρα θέλω να δώσω το δικό μου να πάρω καινούριο. Έχω καλό μάθημα, είναι μικρό, το βάζω παντού. Ακόμα, εγώ έχω. Πώ το λένε, Citroën C2. Δεν βγαίνει πλέον τόσο μικρό. Το C3, άμα δεις το καινούργιο, είναι και αυτό τζιπ κανονικά. Εντάξει, όχι πολύ μεγάλο, αλλά τζιπάκι. Είναι δηλαδή μεγαλύτερο. Πλέον δεν υπάρχουν μικρά αμάξια. Μόνο κάτι ηλεκτρικά, κάτι αυτά.
1: Και πάμε και στον Άρη. Ο Άρης τώρα, εντάξει,
0: ο Άρης πετάει στο μπάσκετ.
1: Ναι, πετάει. Βέβαια,
0: θα κάνουν και οι δίπλα
1: καλή ομάδα. Μιλάμε για την οργάνωση, για αυτά και δεν ξέρω εγώ. Κοιτάξτε, ας τους δίπλα τώρα.
0: Όχι,
1: μην
0: ασχοληθεί. Η αλήθεια είναι ότι ο ένας τραβάει τον άλλον. Αλλά
1: δεν αρέσει να ακούω και τους δίπλα.
0: Είδες τον παίχτη τον Οσμάν, τι του τραγουδούσανε.
1: Ναι.
0: Μετά, άμα τους βγάζουν συνθήματα, αυτά είναι οι άλλοι. Το είδες, έτσι, στο στυλά. Αυτά είναι. Τέλος πάντων, στο ποδόσφαιρο δεν βλέπω. Δεν ξέρω, έχουμε κάνει καμιά μεταγραφή. Έναν Γιούρισιτς.
1: Κάναμε δύο-τρεις. Όχι Γιούρισιτς. Ποιο Γιούρισιτς. Ο Γιούρισιτς. Καλά, είσαι πολύ πίσω.
0: Δεν μπορούμε, ποιον τα νεύρα.
1: Καλά, εγώ που παρακολούθησα τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, για πες.
1: Ήταν να πάρουμε τον Γιούρισιτς, δεν τον πήραμε. Πήραμε τον Παλάσιος.
0: Παλάθιοφ.
1: Παλάσιος, ξέρω, από τη Λιβαδιά. Και πήραμε και έναν τον Μπασιρού.
0: Α, Έλληνας, Παλάσιος. Νόμιζα Παλάθιος. Τι.
1: Αργεντινός.
0: Άρα καλά είπα Παλάθιος.
1: Αυτός που ήταν στον Παναθηναϊκό, πήγε στο Λιβαδιά.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Ναι. Και ποιον άλλον πήραμε. Πήραμε και κάτι άλλο τέλος πάντων.
0: Τερματοφύλακα
1: έχουμε. Γενικότερα, ναι, τον Διούδη.
0: Τον Διούδη.
1: Διούδη και τον Μάικιτς. Έτσι δεν το λέμε.
0: Α, ναι, και ένα σερβο έχουμε. Ναι, ο Θανασιάδης μας έφυγε. Πήγε στο άλλο διπλανό σωματείο.
1: Ποιο?
0: Ο Θανασιάδης πήγε στον Ηρακλή.
1: Α, ναι, ο οποίος ήταν εντάξει, είδε στην κολέφα και προχθές.
0: Το είδα, το ματιάξαμε. Πάντως είναι καλός τερματοφύλακας. Πάντως είναι καλός. Σε εμάς δηλαδή.
1: Εντάξει, στον Ηρακλή γίνεται ψηλό χαμός. Πήγε ο Αμανατίδης εκεί μαζί με τον Μπασινά.
0: Μακάρι,
1: και πριν ξεκινήσουν να πούμε, σηκώθηκαν, φύγανε.
0: Κοίτα,
1: εγώ ακούσα περίεργα πράγματα.
0: Εγώ το συμπαθώ τον Ηρακλή. Καταρχήν κόβει βαθμούς από την άλλη ομάδα, από την τρίτη ομάδα της πόλης. Άρα μου είναι συμπαθής. Δεύτερον, είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Μαζί ξεκινήσαμε 1908.
1: Δεν μπορώ να συμπαθήσω κανέναν μου.
0: Εντάξει,
1: μου είναι αδιάφοροι απλά.
0: Κοίταξε.
1: Δεν μπορώ να πω ότι δεν. Μου είναι αδιάφοροι.
0: Κοίτα, ο Ηρακλής έχει και μια ιστορία έτσι. Έχει το Στίβο, την Πατουλίδου, τον Κατσάνη. Δηλαδή, εντάξει, ιστορικά, άμα το δεις, είναι ένα σωματείο που έχει κάτι να προσφέρει. Γιατί υπάρχουν και σωματεία που δεν έχουν.
1: Πατουλίδου.
0: Κάτι... Γιατί στον Ηρακλή ήταν. Πήρε Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Τι ομάδα είναι, εντάξει.
0: Νομίζω Παοξού είναι.
1: Παοξού.
0: Αλλά ήταν όμως τον. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά ήταν όμως τον Ηρακλή.
1: Έχει παοξίδικη φάτσα όμως.
0: Έχει, ναι.
1: Ναι.
0: Γενικά παοξίδικη
1: φάτσα.
0: Στιγμ. Δεν ξέρω τώρα. Όχι τώρα τελευταία. Τέλος πάντων, έχει όντως, ναι, αλλά ήταν στον Ηρακλή πάντως. Και μπράβο του Ηρακλή.
1: Τελευταία εκπολιτική.
0: Έχει, όχι, έχει ανέβει. Άμα τη δεις, ναι. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ναι. Δεν ήταν όπως τη θυμάμαστε τη Ρίγια τότε που έτρεχε. Πάντως μπράβο τη. Το κοντέρ έγραψε. Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Βέβαια, εντάξει, το Ολυμπιακό μετάλλιο, επειδή
0: έχει κοντάψει. Εντάξει, κοντάψει η Αμερικάνα και αυτά, εντάξει, το θέμα είναι μπήκε τον γκολ. Πώς λέμε, κυπελούχος και τα λοιπά. Τώρα πέρασε πάνω την γραμμή, τέλειωσε.
1: Τέλος πάντων.
0: Οπότε μπράβο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Ηρακλής έχει μια ιστορία.
1: Άρης λοιπόν. Άρης λοιπόν. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Είμαστε λίγο ψηλό μπερδεμένοι, λίγο που άκουσα αυτές τις μέρες.
0: Καλά παίξαμε όμως στο φιλικό.
1: Καλά παίξαμε τώρα.
0: Είδα στο YouTube πάντως τα στιγμιότυπα, μ' άρεσε η ομάδα.
1: Ναι, αλλά κάποιοι που λένε, ας πούμε, ότι παίξαμε και με την. Με τους μικρούς, με τους έφηβους της Αταλάντα, δεν παίξαμε την Αταλάντα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αλλά και αυτό είναι νίκη, ρε παιδί μου. Δεν λέω εγώ τώρα να πούμε, αλλά δεν είναι αμάν αμάν, ξέρω εγώ, κερδίσαμε και ατραλαθούμε και όλα να πούμε ότι κερδίσαμε την Αταλάντα τη Β.
0: Τώρα η Αταλάντα δεν είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα.
1: Ναι.
0: Μεταξύ μας.
1: Μεταξύ μας.
0: Αλλά είναι ιταλική ομάδα. Άρα εξορισμού δύσκολο να κερδίσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάντως γενικά. Καλύτερη.
1: Θέλει μεταγραφές. Εγώ που μίλησα λίγο με τον Οσάλη, γιατί πριν έρθω εδώ, μίλησα με τον Δημήτρη να ξέρουμε τι γίνεται και έτσι. Χρειαζόμαστε ενίσχυση στην άμυνα. Αυτό μου είπε ο Δημήτρης. Και αυτό πρέπει να πούμε και εμείς. Ο Δημήτρης κάνει εκπληκτικό ρεπορτάζ, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Ναι.
1: Στο μπάσκετ, τι να πεις, εκεί πέρα γίνονται αυτά τα οποία περιμέναμε χρόνια τώρα. Και το νιώθουμε και σαν όνειρο αυτό που βλέπουμε.
0: Να σου πω κάτι. Και να μην έχουμε αποτέλεσμα άμεσο, που θα έχουμε, ο μέσος Αριανός, και βάζω και τον εαυτό μου φυσικά, είναι ευχαριστημένος. Γιατί καταρχήν βλέπει προγραμματισμό. Ξεκινάμε μια χρονιά με κάποιους σοβαρούς ανθρώπους που είναι σχετικοί με το άθλημα και θέλουν να μας ανεβάσουν κάποια επίπεδα παραπάνω.
1: Μπράβο, γιατί, και πάμε...
0: γιατί για χρόνια ο Άρης έπαιζε με κεκτημένη ταχύτητα, έτσι, λόγω φανέλας.
1: Και πάμε στην περίπτωση του Λιόπουλου, για να κλείσουμε λίγο.
0: Ναι, του Πιστολιόπουλου. Πώς το ευχαριστηθήκα.
1: Ναι, μπράβο. Πρόσεχε. Ναι. Υπήρξαν και ορισμένοι οι οποίοι είπαν, ξέρω εγώ, δεν αξίζει αυτά τα λεφτά, ιστορίες.
0: Καλά, εντάξει. Μπράβο,
1: αυτές τις μπούρδες, ας πούμε.
0: Ναι,
1: αυτή τη στιγμή ο Άρης, με την υπόθεση του Λιόπουλου, ήταν επικοινωνιακά μια απίστευτη νίκη, την οποία την περιμέναμε μπορεί και 30 χρόνια.
0: 30 δεν ξέρω, αλλά 15 σίγουρα.
1: Εγώ, φίλε, δεν μπορώ να θυμηθώ τα τελευταία 30 χρόνια επικοινωνιακά μια τέτοια νίκη.
0: Κοίταξε, εμένα το μυαλό μου, επειδή θυμάται μόνο τα καλά.
1: Ποια ήταν η νίκη?
0: Ρε παιδί μου, θυμάμαι, έχω επιλεκτική μνήμη.
1: Ποδόσφαιρο μπάσκετ, πότε είχαμε τέτοια νίκη? Ποδόσφαιρο επικοινωνιακή, επαναλαμβάνω, όχι η αγωνιστική. Επικοινωνιακά, τέλος πάντων, πες ότι είναι και 15
0: δίκιο,
1: και 20.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Ωραία, στην ψυχολογία του Αριανού.
0: Ωραία, δεν του εξηγήθηκε πάντως.
1: Εσύ, τι συζητά.
0: Θέλω να πάει στο παλατάκι, να βάλει τρίποντο και έξω να δείχνει τη φανέλα, έτσι. Για κάτι τέτοια υπάρχω.
1: Έξω από αυτό.
0: Ναι.
1: Προτίμησα τον Άρη. Μόνο αυτό
0: εννοείται.
1: Που είπε.
0: Εννοείται.
1: Ενώ δίνανε γη και ίδρο να τον πάρουν.
0: Εννοείται.
1: Και είπε αυτό. Όχι, δεν θέλω εγώ τα λεφτά σας. Θέλω να πάω στην ομάδα
0: Respect.
1: Που έχει αυτή την ιστορία. Σε Respect. Μια ομάδα η οποία δείχνει ορίζοντα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν η φάπα του αιώνα. Φάπα του αιώνα. Δηλαδή φάπα, ρε παιδί μου, σλάτς.
0: Εντάξει.
1: Και δεν μπορούν οι συγκεκριμένοι τύποι τώρα να το ανεχτούν αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάνουν τα δύνατα δυνατά να το μπουρδουκλώσουν.
0: Εντάξει, πνίγουν τον καημό του με τον Οσμάν. Σου λέει πήραμε μεγαλύτερο.
1: Μα και εκείνο επικοινωνιακά ήταν τελείως ηλίθιο. Πήγαν εκεί πέρα οι κάμερές τους. Δεν είχαν κόσμο, εντάξει, δεν είχαν κόσμο, καλοκαίρι στο ρίσκο. Και οι ηλίθιοι οι κάμερες δείχναν το άδειο του γήπεδο. Πάρτε βρε ζώα να πούμε. Από εκεί που ήταν ο κόσμος. Είχαν λίγο κόσμο. Και επικοινωνιακά, ακόμη και αυτό το πανηγύρι που θέλανε, αυτή τη γιορτή που θέλανε να στήσουν, ήρθε μπούμεραγκ. Δηλαδή, εγώ όταν το είδα, λέω τι είναι τόσο ηλίθιοι. Εγώ δεν του είχα για το σουβλάκι σε αυτού.
0: Πάντως θα κάνουν καλή ομάδα.
1: Αλήθεια το λέω. Δεν περίμενα ότι η συγκεκριμένη ομάδα επικοινωνιακά έχει δείξει.
0: Έχει, ναι, συμφωνώ.
1: Έχει περάσει τις εξετάσεις.
0: Και θα κάνουν και καλή ομάδα και στο παρκέ.
1: Ναι, αυτό.
0: Δηλαδή, τα ονόματα που έχουν φέρει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Αν στο αγωνιστικό. Τώρα, στο αγωνιστικό θα δούμε. Θα δούμε και με εμά τι θα πάρουν.
0: Με εμά είναι καταδικασμένοι. Εντάξει, ναι. Μιλάω τώρα γενικά. Θα κάνουν...
1: Επικοινωνιακά. Θα επικοινωνιακά φάγανε τη φάπα του αιώνα. Εγώ αν ήμουν ανήκα σε αυτή την ομάδα, θα είχα γίνει ράκος. Ράκος, λάσπη. Μιλάμε τέτοιο φτύσιμο. Έπως, ρε παιδί μου. Επικό φτύσιμο.
0: Καταρχήν τώρα τι περιμένανε να πάει σε αυτούς. Αφού είχε και προσωπικά ο συγκεκριμένος.
1: Και πώς έγινε.
0: Με τη γυναίκα του και με αυτά.
1: Έρχεται ο Τολιόπουλος. Δηλαδή, 15 μέρες λένε ότι έρχεται ο Τολιόπουλος.
0: Εμένα με είχαν πρίξει οι φίλοι οπαδοί του συμπολίτη.
1: Έρχεται ο Τολιόπουλος.
0: Θα σας τον πάρουμε και
1: με
0: αυτά.
1: Ναι. Ναι. Και με τα λεφτά, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και τι γίνεται τώρα.
0: Οι Μπρούκλιδες.
1: Το ρεπορτάζ. Τι λέει.
0: Ναι.
1: Ότι γυρίζει την πλάτη του τα λεφτά αυτά. Παίρνει τα μισά χρήματα σχεδόν. Και όχι μόνο. Βάζει και λεφτά από την τσέπη του, δηλαδή, για να έρθει σε εμάς. Σε παρακαλώ, ρε φίλε.
0: Άρης.
1: Σε παρακαλώ. Άρης. Αυτό ήταν, τι να μιλάμε για... Και φυσικά, εντάξει, αυτό συμβαίνει, ρε παιδιά. Εντάξει, η ιστορία τώρα του Άρη δεν περιγράφεται.
0: Θυμάστε τον Πόνι.
1: Απίστευτη αξία, ναι.
0: ο Τολιόπουλος που τον άκουσα λίγο μου θύμισε τον Μάριο Μπόνι.
1: Ναι. Τρώνε λοιπόν τη φάπα.
0: Τελευταίο κύπελο το πήραμε με τον. Όχι. Το τελευταίο κύπελο στην Ελλάδα νομίζω ναι, με τον Μπόνι το πήραμε. Αν έχει κάποιο φίλο, αν θυμάται να το ψάξει.
1: Έρχονται μηνύματα, γράψτε κι άλλα.
0: Νομίζω τον τελευταίο ελληνικό τίτλο τον πήραμε με τον Μπόνι και τον τελευταίο ευρωπαϊκό τον πήραμε με μια Πολωνέζικη που παίξαμε, που πανηγυρίσαμε στο Λευκό Πύργο.
1: Τέλος πάντων. Και πάμε στα σημερινά. Τα σημερινά λένε λοιπόν ότι φάγανε φάπα αυτή. Φάπα και δεν μπορούν να την αντέξουν. Και φυσικά είναι πάρα πολύ λογικό να τρώνε τέτοιες φάπες όταν έχεις μια διοίκηση τέτοιου μεγέθους. Όταν έχεις οργάνωση, όταν υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή η σημερινή ζωή, η κοινωνία γενικότερα, για να πετύχεις χρειάζονται δύο πράγματα. Ή λεφτά.
0: Ή λεφτά.
1: Όχι. Ή αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Εγώ επιμένω και σε αυτό. Όχι, φίλε. Εγώ πιστεύω και σε αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά η αυτοθυσία και η αυταπάρνηση είναι άγνωστες λέξεις στη σημερινή κοινωνία.
0: Στο 90%.
1: Ξέρει και πολύ διαβάλλες. Το 95% της παγκόσμιας συνείδησης δεν μπαίνει σε τέτοιου είδους λογικές.
0: Ειδικά οι νεότερες ηλικίες.
1: Αυτοί έχουν ξεχάσει τι είναι. Σήμερα πώς θα ζήσω καλά, τέλος.
0: Και τι θα κατεβάσω το κινητό.
1: Βέβαια ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν. Έτσι, τους
0: πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
1: Τα λεφτά. Λεφτά. Χρήμα. Εξουσία. Δύναμη. Χρήματα φέρνει και την οργάνωση. Τα χρήματα θα έχεις καλά στελέχη, θα πληρώσεις, θα φτιάξεις, θα πάρεις καλούς τεχνικούς, ας πούμε, και θα κάνεις τη δουλειά σου.
0: Κοίταξε, είναι φαύλος κύκλος.
1: Ναι.
0: Οι τίτλοι φέρνουν χρήμα, το χρήμα φέρνει τίτλους. Η ζωή συνεχίζεται.
1: Έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Πάντως στο μπάσκετ ο Άρης είναι πάρα πολύ τυχερός γιατί έχει ένα brand name πολύ δυνατό.
1: Πάρα πολύ.
0: Και ήταν κρίμα όλα αυτά τα χρόνια που δεν το είχαμε εκμεταλλευτεί.
1: Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν.
0: Πάντως έχουμε φάει και εμείς παπά. Δεν το κυνήγησα. Θυμάστε τώρα είναι ο Μακαρίτης. Ποιος πρόεδρος ήταν που θα έκανε γήπεδο σιρταρωτό όπως στην Ιαπωνία. Συγχωρέθηκε τώρα να μην τον λέμε τον άνθρωπο.
1: Α, το πρωί. Υπήρχε και τέτοιο.
0: Πώς δεν υπήρχε, δεν θυμάσαι.
1: Όχι, δεν θυμάμαι αυτό. Ακούστηκε γι' αυτό.
0: Πώς δεν ακούστηκε.
1: Σε ταρωτό γήπεδο.
0: Βεβαίως. Όπως στην Ιαπωνία. Θα έμπαινε και θα έβγαινε. Θα μαζεύονταν και θα άνοιγε.
1: Πού θα έμπαινε βασικά.
0: Δεν ξέρω. Θα έμπαινε και θα έβγαινε όπως στην Ιαπωνία.
1: Πού θα έβγαινε, εντάξει.
0: Είχε κάνει και μακέτες.
1: Πού θα έμπαινε, μας ενδιαφέρει.
0: Τον Γκάλι που τον διώξανε τώρα. Τέλος πάντων. Θεός χωρέσει τον.
1: Πάει αυτό. Και τι να συζητήσουμε από εκεί και πέρα να πούμε. Η ελληνική κοινωνία μπερδεμένη πάρα πολύ και μέσα σε αυτό το μπέρδεμα και ο Άρης που παλεύει και θα φτάσουμε στο σημείο σε αυτά τα πράγματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε σήμερα για τον Άρη να διεκδικεί δηλαδή έναν επενδυτή
0: για το ποδοσφαιρικό Άρη.
1: Μέσα σε αυτή τη φασαρία τη μεγάλη την οποία επικρατεί κοινωνικά και πολιτικά ο Άρης ψάχνει όπως έψαχνε χρόνια τώρα να πούμε και τον επενδυτή, τον μεγάλο επενδυτή ο οποίος θα έρθει, θα βάλει δισεκατομμύρια και θα κάνει τον Άρη πάρα πολύ μεγάλο. Ωραίο σενάριο, δεν ακούγεται ωραίο σενάριο αυτό?
0: Τι να σου πω τώρα, έχω ακούσει τόσα πολλά.
1: Ναι,
0: όχι, αλλά σαν δώσει, σενάριο. Όχι, δεν θέλει, μακάρι.
1: Σαν σενάριο.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι να έρθει κάποιος δυνατός να τον πάρει, να μας ξεκολλήσει από εκεί που είμαστε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Καρυπίδης, αν το δεις overall, ήταν κάποια βήματα μπροστά, αλλά νομίζω ότι και αυτός έχει κάνει τον κύκλο του. Τώρα δηλαδή κάτι καλύτερο δεν είναι πολύ δύσκολο να μας δώσει. Οπότε καλό θα είναι να έρθει κάποιο όνομα δυνατό, μπας και δούμε άσπρη μέρα, γιατί είναι κρίμα αρέσει. Και κόσμο έχουμε και τα πάντα. Ένας τίτλος μας λείπει. Θα δεις ότι εάν πάρουμε ένα κύπελο, αν πάρουμε, θα γίνει χαμός.
1: Εγώ πριν φτάσουμε.
0: Ναι.
1: Λέω ρε παιδί μου, αυτά που έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε τίτλο, έχουμε αυτόν τον κόσμο.
0: Μόνο αυτό.
1: Έχουμε, ξέρω εγώ, ό,τι έχουμε τέλος πάντων. Ας πάμε στο σήμερα. Τι έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε αυτά που έχουμε τέλος πάντων. Τι μας εμποδίζει όμως συνήθως στην κοινωνία Άρη. Μας εμποδίζουν
0: η φαγωμάρα
1: και πράγματα τα οποία συνέβαιναν χρόνια τώρα στον Άρη και γενικότερα εγώ τα τελευταία 10 χρόνια τέλος πάντων που ασχολούμαι έτσι με το γέλο κατάλαβα ότι αυτό αρχίζει να καταντάει αρρώστια. Στον Άρη υπάρχει μία, όχι μόνο φαγωμάρα, το να υπάρχει βασικά φαγωμάρα, να υπάρχουν αντίθετες απόψεις είναι ευλογία. Να συγκρουόμαστε, να λέμε εγώ θέλω, ξέρω εγώ, το μαύρο, εσύ θες το άσπρο, ξέρω εγώ, να γίνεται ένας ψιλοπανικός, να πούμε. Αυτό είναι μια δημιουργική σύγκρουση. Στον Άρη υπάρχει ίντρικα, υπάρχει ζήλια, υπάρχει φθόνος και υπάρχουν τέτοιου είδους καταστάσεις οι οποίες στέρισαν τόσα χρόνια τον Άρη και αφήσαν αυτούς τους συχαμένους δίπλα να κάνουν πάρτι. Στέρισαν τον Άρη τη δημιουργία, την παραγωγικότητα, ακόμη και τον θρίαμβο. Μπορούσαμε να ζήσουμε θριάμβους. Ακόμη και αυτό το στερηθήκαμε. Από αυτού του είδους τις λογικές. Και ακόμη και σήμερα, σε αυτήν εδώ την κατάσταση, υπάρχουν τέτοιου είδους λογικές. Και το πώς το οποίο ανέβασε ο Δημήτρης έχει σχέση με αυτά τα οποία θέλω να πούμε σήμερα και να συζητήσουμε και με τον Δημήτρη, γιατί ο Δημήτρης, εκτός από πολύ, πολύ καλός φίλος, είναι και ένας πολύ καλός δικηγόρος, επιστήμονας, διάβασε και 5 βιβλία, 10, 1000 βιβλία παραπάνω. Θέλω να συζητήσουμε αυτόν τον τρόπο που προσπαθεί κάποιος να αντιμετωπίσει την άλλη άποψη με σκοτεινούς τρόπους, με μπάσταρδους τρόπους, δηλαδή με τρόλ. Και στην πολιτική δες το. Όχι, θέλω να το συζητήσουμε. Πολύ θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Σήμερα η εκπομπή θα αφοσιωθεί πάρα πολύ, θα αφιερωθεί μάλλον στο συγκεκριμένο κομμάτι. Για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα.
0: Τεχνικά ή γενικά.
1: Ρε παιδί μου, αυτού του είδους. Δηλαδή, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη με σένα, έτσι είναι. Εάν εγώ στην πω, όπως το έχουμε κάνει κιόλας, ας πούμε, στις δικές μας εκπομπές, στούμε σε σύγκρουση. Ναι, πολλές φορές το έχουμε κάνει. Ο Δημήτρης έχει άλλη κοινωνικοπολιτική άποψη. Ερχόμαστε στη σύγκρουση έτσι. Αυτό είναι μια αντιμετώπιση για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, στα ίσα όμως. Σε κοιτάζω στα μάτια. Έτσι. Αυτό είναι μια δημιουργική σύγκρουση. Σχεδόν ευλογία είναι να υπάρχουν τέτοιου είδους συγκρούσεις. Έτσι δεν είναι. Αλλά αν εγώ όμως ή εσύ δεν πεις τίποτα τώρα. Όταν πάμε να συγκρουστούμε και λειτουργήσεις με άλλους τρόπους, σκοτεινούς, υπόγειους, κατάλαβες, με ψεύτικα προφίλ, με δημιουργία κλίματος, με κοτσομπολιά, με ψέματα, με συκοφαντίες, αυτό το πράγμα είναι συχαμένο, αειδιαστικό και αντί να κάνει, όχι μόνο καλό δεν κάνει, κάνει και κακό. Και όταν κολλήσει αυτού του είδους η λογική σε ένα σωματείο, σε έναν οργανισμό γενικότερα, να το πω έτσι, σε έναν οργανισμό, όταν κολλήσει αυτού του είδους η αρρώστια, ο οργανισμός όχι μόνο δεν θα αναπτύσσεται, θα σαπίζει κιόλα. Θα σαπίζει, ρε παιδί μου, στην κυριολεξία. Θα κάνει βήματα πίσω. Και όχι αγωνιστικά μόνο. Γιατί το αγωνιστικό έχει σχέση και με την υγεία ενός σωματείου, ενός οργανισμού.
0: Μαζί πάνω αυτά.
1: Καταλάβατε.
0: Κοίταξε, το διαδίκτυο έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολύ κομπλεξικούς ανθρώπους μέσα από μια ψευτοανωνυμία υποτίθεται και τα λοιπά και με την ψευτοασφάλεια του καναπέ, του κινητού και του υπολογιστή να λέει ο καθένας τη βλακία του και έχουμε πολύ χοντρά προβλήματα. Καταρχήν στην πολιτική η τρολιά παίζει αβέρτα κουβέρτα και τα ψεύτικα προφίλ.
1: Κοίταξε, τα ψεύτικα προφίλ όταν είναι από... Υπάρχει και πολίτης και οπαδός, ο οποίος φοβάται, επειδή ήμουν άλλος, ξέρω εγώ, δημόσιος υπάλληλος, φοβάται μην του την πούνε, κρύβεται. Όταν όμως εγώ δημιουργήσω μια ομάδα ψεύτικων προφίλ για να την πω στον Δημήτρη τον Αλβανό ή στους αντιπάλους μου, αυτό είναι μια μπάσταρδη λογική. Είναι ένας μπάσταρδος τρόπος για να αντιμετωπίσεις τους αντιπάλους. Αυτό, και θα γίνω και πιο συγκεκριμένος, όταν θα περάσει λίγο κάποιο χρονικό διάστημα. Τον τελευταίο καιρό έχουν διαδραματιστεί πράγματα τα οποία τα έμαθα εγώ στις διακοπές μου και πραγματικά έφρυξα. Έχω φρύξει πραγματικά. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά όχι ότι... Φοβάμαι, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή θεωρώ ότι αυτά πρέπει να βγουν κάποια στιγμή στην δημοσιότητα για να καθαρίσει αυτό το σωματείο από πατσαβούρες. Επιγόντως. Επιγόντως το σωματείο αυτό πρέπει να φύγει από αυτού του είδους το κουτσομπολιό. Από αυτού του είδους την λογική και αντίληψη.
0: Κοίταξε, για το συγκεκριμένο, τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες, ναι, αλλά γενικά με το διαδίκτυο υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ο οποίος βιοπορίζεται με τον συκοφαντή και να καταστρέφει άλλους ανθρώπους.
1: Ναι, να τσαρλακώνει προφίλ.
0: Ναι.
1: Δολοφονία χαρακτήρων που δεν μου αρέσει αυτή.
0: Ναι, γιατί την έχουν κάνει σούπα και εμένα μου τη δίνουν αυτά.
1: Ναι,
0: και κανιβαλισμό και σαχλαμάρε, ναι, αυτά μα τα ακούμε, πιάνουν τα νεύρα. Αλλά τώρα κοίταξε, για να λέμε τώρα την αλήθεια. Καταρχήν, εγώ είμαι θύμα ενός κυρίου που με έβρισε.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Και τα λοιπά.
1: Είδες.
0: Κινήθηκα νομικά, εντάξει, νομίζω το πήρε το μάθημά.
1: Έπεσα
0: του.
1: Έπεσα και μπουρδουκλώθηκε εγώ σε αυτήν την υπόθεση.
0: Ναι, εντάξει, το πήρε το μάθημά του. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Ότι ο κόσμος καταρχήν πρέπει να ξέρει ότι το διαδίκτυο το αντιμετωπίζουμε όπως αντιμετωπίζουμε τον τύπο και τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, τα τηλεοπτικά κανάλια και τα ραδιόφωνα. Τώρα, και να, υπάρχουν εκατότερες ταρίφες, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Τώρα, αν κάποιος έχει ψεύτικο προφίλ, με τις δυνατότητες που έχει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αν γίνει μήνυση, εκτός αν είναι, ξέρω εγώ, στη CIA, τι να πω, στη Mossad, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βρουν τα στοιχεία του. Είδατε ένα γνωστό κυβερνητικό τρολάκι, Ζούκοφ, τον λέγανε, Λαβρέντι Μπέρια, δεν θυμάμαι.
1: Έτσι.
0: Α, μπράβο. Δηλαδή θέλω να πω ότι κανείς δεν ξεφεύγει πλέον και καλό είναι να προσέχουμε τι γράφουμε, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο όλος να κάνει ένα screenshot και τις βρισχές μας να τις καταγράψει. Και εντάξει, είμαστε μεν Ουγκάντα, αλλά δεν είμαστε και τόσο πολύ Ουγκάντα. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει κάποιο κάποιες διαδικασίες, υπάρχουν. Θα βρεθεί μια άκρη.
1: Κοίταξε, εγώ θέλω να επανέλθω λίγο να το συζητήσουμε αυτό και αν θέλει κάποιος να μας στείλει,
0: ναι,
1: μηνύματα πάνω, μας έχουν στείλει μηνύματα, θα τα απαντήσουμε.
0: Θα διαβάσουμε, ναι.
1: Ο τρόπος να αντιμετωπίζεις τον αντίπαλο με τέτοιου είδους λογικές και καταλαβαίνετε τώρα, εσείς κάποιοι μας ακούτε τώρα και έχετε καταλάβει. Και να κατηγορείτε και άλλους, δηλαδή δεν φτάνει που λειτουργούν κάποιοι έτσι με αυτόν τον σκοτεινό τρόπο, αυτόν τον οποίο περιέγραψα, κατηγορούν και τους άλλους σαν σκοτεινούς, δηλαδή τρομακτικό πράγμα, έτσι. Και άντε στην πολιτική να συμβαίνει αυτό, ρε εσύ Δημήτρη, εγώ το καταλαβαίνω, έτσι, δηλαδή θα παίζονται δισεκατομμύρια να πούμε. Το να πάρεις σήμερα την εξουσία και να γίνεις κυβέρνηση, να πούμε, θα πάρεις αμέσως ταμείων ανάκαμψης στα χέρια σου, έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Μπράβο. Θα πάρεις επιδοτήσεις, ιστορίες. Άντε, λέω, δισεκατομμύρια παίζονται εκεί πέρα. Θα παίξει και αυτό. Εδώ στον Άρη, τι στο διάλο να πούμε, συμβαίνει και ακολουθείτε αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο εσείς. Και αυτό που γράψαμε, το ψέμα έχει κοντά πόδια, είναι πραγματικότητα αυτό. Είναι πολύ σοφό. Πάρα πολύ σοφό. Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό το πράγμα, αλλά είναι πάρα πολύ σοφό. Δηλαδή θα περάσει ένας χρόνος, 2, 3, 5, 10, 20 χρόνια, 30 χρόνια. Κάποια στιγμή θα βγει, ρε γάμο, το παιδί μου.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια δεν χρειάζεται. Ρε του άρισμα, το ψέμα, το ένα ψέμα φέρνει το άλλο, μοιραία.
1: Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό. Πώς συνέβησαν τον τελευταίο καιρό, δηλαδή, και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα βγουν και στην δημοσιότητα. Πώς γίνεται τώρα, δηλαδή, όταν έμαθα εγώ το πώς βγήκαν όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η σκευωρία, όλο αυτό το συχαμένο πράγμα με αυτόν τον τρόπο. Πώς οι συμπτώσεις, όλο αυτό το πράγμα να γίνει έτσι, να πούμε. Τύχει με αυτόν τον τρόπο και να βγούνε αυτοί οι οποίοι κατηγορούσαν τους άλλους για σκοτεινούς και να είναι πιο σκοτεινοί αυτοί. Όχι πιο σκοτεινοί, πιο. Δεν θέλω να εκφραστώ, γιατί θα τρέχουμε στο εσούρου.
0: Δεν χρειάζεται να μην εκφράσω. Γενικά μιλάω.
1: Δηλαδή ήμουν σε διακοπές, ψαρεύματα, ιστορίες των άλλων στα βουνά και μόλις ακούω, ας πούμε, όλο αυτό το σκηνικό. Πραγματικά, το λέω έτσι με όλη μου την ειλικρίνεια, για μία μέρα μπορούσα να συνέλθω τα πάνω τα νεύρα. Και πού τώρα, στον Άρη. Και αυτού του είδους οι λογικές, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, κουμπάρε, ξέρω εγώ, και φίλοι, από αυτούς φάγαμε και εμείς πάρα πολύ λάσπη. Πολύ λάσπη. Αλλά ότι θα φτάνανε σε τέτοιο επίπεδο δεν περνούσε από το μυαλό μου, ρε παιδί. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό το πράγμα, εάν δεν λείψει, εάν δεν πάει στο διάλογο, να πούμε, μια και καλή, από το σωματείο αυτό δεν θα βρει, δεν θα βρει την ησυχία του. Αν δεν υπάρχουν καθαρές σχέσεις, καλές σχέσεις, με καλή άβρα, με θετική άβρα, αυτό το σωματείο δεν θα βρει ούτε επενδυτή, ούτε τίποτα. Και στο 97 θα τρώμε πάντα γκολ. Πάντα. Πάντα ή θα χάνουμε το μάτι στο 97 ή θα μας ισοφαρίζουν. Και εγώ αναρωτιόμουν τόσα χρόνια, να πούμε, γιατί τόσο η γκαντεμιά, γιατί τόσο η τύχη μας γυρίζει την πλάτη, ρε παιδί μου. Λέω, πώς είναι δυνατόν αυτό το σωματείο, να πούμε, να μην έχει ποτέ την τύχη. Μα είναι πάρα πολύ λογικό. Όταν μέσα στην οικογένεια Άρη υπάρχουν, να πούμε, τέτοιες συχαμερές λογικές.
0: Εν τω μεταξύ, η τύχη έρχεται μόνο στα play-off που δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Εκεί μετά μπαίνουν
1: φυσικά,
0: όλα.
1: Φυσικά, μα εκεί δεν υπάρχει. Δεν συζητάει κανένας. Λοιπόν, διαβάσουμε κάποιον.
0: Διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Ο Απόστολος μας λέει, Πέτρο, ζούμε, τα τσιτάτα σου να ακούμε. Δημήτρη, ναι. Θεέ, πάρε την ΠΑΕ.
0: Παιδιά, μακάρι να είχα λεφτά να την πάρω.
1: Ποτέ ξανά στα μουδανιά.
0: Παιδιά, μακάρι να είχα λεφτά να την πάρω.
1: Ναι, αλήθεια. Άμα έχεις λεφτά θα την έπαιρνες, αλήθεια.
0: Ξέρεις τι, δεν είναι καλό να είσαι.
1: Είσαι της εκατομμυρίου.
0: Να σου πω κάτι, επειδή είμαι κολλημένος, δεν θα έκανα καλές κινήσεις. Δηλαδή χρειάζεται να έχεις κάποιο μεράκι, αλλά να είσαι και επαγγελματίας. Εγώ επειδή θα είχα τρελαθεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα να ήμουν πρόεδρος, ξέρω εγώ, αν κερδίζαμε τον ΠΑΟΚ 1-4, θα ήμουν ένα μήνα σε κατάσταση σαν να είχα πάρει ναρκωτικά, ας πούμε. Δηλαδή εντάξει. Αλλά άμα είχα λεφτά, ναι, θα ήταν τιμή. Όπως επίσης τα έχουμε εξηγήσει αυτά. Σε προσωπικό επίπεδο δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Αλλά με άλλα σωματεία της πόλης δεν θα ήθελα να έχω καμία συνεργασία. Τίποτα. Δηλαδή να με πέραν αύριο μου λέγανε θα παίρνεις 20.000 το μήνα, θα ξύλασε. Τους έλεγα παιδιά, όχι, δεν θέλω. Ναι,
1: τώρα δεν μιλάς.
0: Τι μιλάς.
1: Δεν μιλάς. Τώρα μιλάς σαν οπαδός που δεν έχεις.
0: Είμαι οπαδός.
1: Ναι, είσαι οπαδός και εγώ, ναι. Έτσι. Αλλά τώρα, ναι. Όταν θα μπεις, ασούμε.
0: Όχι, δεν μπαίνω.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσα να μπω σε διάφορα.
1: Εάν λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν πεινάω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Άλλο άνθρωπο μπορεί να έχει ανάγκη και εντάξει να μιλώ μεγάλες κουβέντες. Αλλά γενικά δεν θέλω καμία στιγμή.
1: Ο Χάρης μας λέει, ναι. Μαύρο Range. Range τι είναι, αυτοκίνητο μάλλον.
0: Προφανώς, ναι, Range Rover.
1: Ναι, Range Rover. Εφημέτζαμι.
0: Ναι.
1: 12η σκάλα, κλασικό όχημα δανειολέπτη μισοτού, Ρουμάνου και Βούλγαρο.
0: Ναι, όντω. Κοίταξε, έχεις δίκιο.
1: Αυτό πρέπει να είναι Jeep, φαντάζομαι.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Τα πιο πολλά που βλέπω είναι Audi, διαμερίσματα όμως.
1: Διαμερίσματα.
0: Πραγματικά διαμερίσματα. BMW, ναι, τεράστια. Αυτά τα υβριδικά που είναι, ναι, σαν, ναι. Σαν παντόφλακα, όπως είναι, ναι, τεράστιο, ναι, ναι, μακρύ. Ναι, ναι. Mercedes. Και είδα αυτό το Skoda, μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω τι μάρκα, τι τύπος είναι. Ήταν τεράστιο, δηλαδή πραγματικά ήταν διαστημικό. Δεν έχω δει τόσο μεγάλο Jeep.
1: Στην περιφερειακή μου δεν χωράνε αυτά. Δηλαδή όταν περνά από δίπλα του.
0: Ποια περιφερειακή? Στο πάρκινγκ το δημοτικό δεν χωράνε. Το ασανσέρ, τα πολύ μεγάλα τα SUV δεν μπορεί να τα πάρει.
1: Ναι, όντως.
0: Αλλά οι ξένοι μας έχουν ξεπεράσει. Δηλαδή, άμα βλέπω φοβερό αυτοκίνητο ακριβό, 9 σε 10
1: φορές. Και όταν οδηγάνε και κάποιες κυρίες οι οποίες δεν μπορούν να παρκάρουν κιόλα, που δεν ξέρουν να παρκάρουν.
0: Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν να παρκάρουν. Στέλνουν μηνύματα στο κινητό, ανάβει το πράσινο, ξεχνιέται ή ξέρω εγώ, αφήνει 30 μέτρα από το μπροστινό όχημα. Δεν είναι, η κατάσταση είναι τραγελαφική.
1: Τέλος πάντων, είπαμε δεν γκρινιάζουμε.
0: Δεν γκρινιάζουμε, εντάξει, την αλήθεια λέμε.
1: Ο Θωμάς μας λέει, ποιοι είναι οι λόγοι, ρε Πέτρο, όμως, δηλαδή το κάνουν όλα αυτά επειδή δεν γουστάρουν τον πρόεδρο? Αυτό είναι μόνο, όχι η εξουσία είναι? Μπράβο, ωραία ερώτηση εδώ. Μας δίνει πάσα, και έτσι μου αρέσει με τους ακρότες να κάνουμε. Τι είναι αυτό που κάνει η εξουσία, η ματαιοδοξία και το χρήμα φυσικά? Ο Άρης υποφέρει πάρα πολύ σε αυτό. Και υπέφερε πάρα πολύ από αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια. Και συνέβησαν είναι... πράγματα το τελευταίο μήνα, 1,5 μήνα, τα οποία κάποια στιγμή θα βγουν. Δεν μπορώ να τα αναφέρω γιατί δεν γίνεται. Θα καταλάβετε γιατί. Τα οποία εμένα με περνούσαν, όχι με περνούσαν από το μυαλό, τάζησα. Ορισμένα τάζησα. Αλλά άντε να τα αποδείξεις. Σου λέει, τα λέει ο Γαβριλίδης από το μυαλό του. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έχει εμπάθεια, ας πούμε. Και όμως δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν υπόγεια. Και όχι μόνο υπόγεια, δηλαδή, πώς πω, μπάσταρδα. Καταλαβαίνετε τώρα, εσύ κουμπάρε που μας ακούς, ας πούμε, μετέφερε το κιόλας αυτό που λέω. Όχι μόνο.

0: αλλάξανε πράγματα, ας πούμε, αλλά εγώ πολιτικά και κοινωνικά είμαι από άλλο σύμπαν. Αλλά τι είναι, δηλαδή, θα καθίσω τώρα σε αυτού του είδους τα θέματα να μπλέξουμε αυτά τα πράγματα, που θα τα μπλέξουμε, αλλά σε άλλη φάση, σε άλλη κατάσταση. Τώρα τι θέλαμε να κάνουμε? Να βγάλουμε τον Άρη από το αδιέξοδο. Ποιο ήταν το πρώτο αδιέξοδο όσον αφορά τον ΑΣΥΜΑ? Το πρώτο αδιέξοδο στον ΑΣΥΜΑ ήταν να ανοίξουν το λογαριασμό μας. Να απελευθερωθεί ο Άρης, να μπορεί να λειτουργήσει σαν επιχείρηση. Δεν μπορεί 20 χρόνια να λειτουργεί, ούτε περίπτερο, ούτε ψιλικατζίδικο δεν μπορεί να λειτουργήσει με κλειστούς λογαριασμούς 20 χρόνια. Και λειτουργούσε ο ΑΣΥΜΑ. Και εμείς ήμασταν οικονοποιημένοι.
1: Μη συζητάς, το θυμάμαι, ξεφασκεύω.
0: Δηλαδή, τρομερά πράγματα σου. Έτσι, πέρα βρέχει. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πέσανε με τα μούτρα για να το κάνουν αυτό το πράγμα και τους την είπαμε και από πάνω. Επειδή τρέχανε να βγάλουν τον Άρη από το αδιέξοδο. Γιατί τρέχετε, έχετε άλλους σκοπούς. Και ας έχουν και άλλους σκοπούς. Α, πες ότι, ξέρω εγώ, ένας από αυτούς που έτρεξε, να πούμε, θέλουμε αύριο να τον κάνουμε πρωθυπουργό. Και τι μας πειράζει μας αυτό? Ναι. Είναι ένα που έτρεξε για τον Άρη, νομίζω... τον έσωσε και θέλει να γίνει πρωθυπουργό. Είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: Ελλάς.
0: Ναι. Ελλάς, είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε. Ποιο άλλο. Α, με το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί κυνηγάνε την εξουσία. Πες ότι κάποιος από αυτούς θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Και τι μας πειράζει εμάς, δηλαδή? Πού είναι το σκοτεινό σε όλο αυτό το πράγμα? Θέλει κάποιος να λειτουργήσει και πολιτικά. Γιατί δεν χρειάζομαστε πολιτικούς στον Άρη? Δηλαδή, χτυπιόμαστε εδώ πέρα και λέμε συνέχεια μας γυρίζουν την πλάτη οι πολιτικοί. Μας γυρίζουν την πλάτη οι πολιτικοί και τρέχουν στον ΠΑΟΚ. Και όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος πάει να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο για τον Άρη, για το καλό του Άρη, εμείς σκοτεινός και ο ύποπτος. Και ο ξέρω εγώ τι στο διάλογο έκανε, να πούμε. Όχι, θα αφήσουμε να πούμε αυτούς οι οποίοι είχαν 20 χρόνια τον Άρη χωρίς λογαριασμούς. Και τα είχαν διαλύσει όλα τα πάντα. Δεν υπήρχε τίποτα όρθιο. Και συκοφαντούσαν από πάνω. Και δημιουργούσαν και κλίκες από πάνω. Και σπηλώνανε συνειδήσεις. Και όχι, καλό είναι να πούμε, ας σπηλώνω συνειδήσεις, δεν πειράζει. Εγώ είμαι ο διαφορετικός από τους άλλους. Τι λέτε ρε, είστε καλά να πούμε. Και ευτυχώς λέω ρε παιδί μου, όταν άκουσα πώς όλα αυτά τα πράγματα τελικά αποδεικνύονται αυτά που σας λέω, δηλαδή, υπάρχουν αποδείξεις πλέον. Λέω ρε γαμώτο, θεία δίκη να πούμε, τελικά υπάρχει αυτό.
1: Ο άλλος μου λέει δεν μας πάρει ο Μπέζος. Ένα φίλο μου εδώ μου στείλε. Αυτό που έχει την Amazon. Τα Ελληνοαμερικανό.
0: Εκεί τι να μα πάρει. Όχι, εγώ θέλω τον Έλον Μάσκ. Μουστάρει τον Κασιδιάρη, βέβαια.
1: Μουστάρει τον Κασιδιάρη. Πού το ξέρει
0: αυτό?
1: Όχι.
0: Λέω ότι αδίκως βρέθηκε ο Κασιδιάρης εκεί.
1: Άντε ρε.
0: Τον μπουρδούκλωσε και αυτό.
1: Ο Έλον Μάσκ έχει.
0: Μα το είπε και εγώ από τον Κασιδιάρη το άκουσα. Το άκουσα. Δηλαδή μου το στείλει ένα φίλο μου, λέει δεν στείλει ο Κασιδιάρη, λέω σοβαρά μιλά. Ο Έλον Μάσκ που θα ερχόταν να πάρει εμά. Ξέρεις ότι δεν έρχονται κάποια στιγμή, είχαμε σκεφτεί ότι θα μπορεί να έρθει ο Έλον Μάσκ.
1: Το θυμάμαι, αλλά ήταν τρολιά, αρέσει τροσιά.
0: Όχι τρολιά, κάναμε βίντεο,
1: ναι.
0: Και λέγαμε άμα δει το βίντεο
1: ο Έλον Μάσκ,
0: ο Έλον Μάσκ θα συγκινηθεί,
1: ναι.
0: Και θα έρθει να μας πάρει, να πάρει τον Άρη.
1: Θα μας έρθει και κάνα Τέσλα, να το κάνουμε ένα βαρχίδα.
0: Πολύ ηλίθια αυτοκίνητα ρε. Ποτέ δεν θα περνάω τέτοια αυτοκίνητα. Άθλια σχεδιαστικά.
1: Είναι λοιπόν. Το μέλλον όμως. Κάνε τα ψέματα, και εγώ δεν θα έπαιρνα.
0: Ναι, ρε, μαφιός είναι. Είναι αυτό που λέω, ναι, όντως. Για τους Ρουμάνους, Βούλγαρους, ιστορίες και είναι ένα
1: δεν είναι για μαφιόζοι όλοι.
0: Εντάξει, όχι όλοι, αλλά αρκετοί.
1: Πάντως, να πω και μια άλλη κακία.
0: Να πούμε την αλήθεια.
1: Έχουν πολύ ωραίες γυναίκες. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Η άλλη ξέρει είναι πάνω από 40 με τρία παιδιά. Τη βλέπει στην παραλία. Είναι μανεκέν. Περιποιημένη, ωραίο σώμα, ωραίο μαγιό αυτά. Δηλαδή, εγώ έχω
0: εκεί
1: αλλάξει.
0: Εκεί ξέρει ότι έχει τρία παιδιά.
1: Τα βλέπω στην παραλία. Είναι η μαμά, ο μπαμπάς και τα παιδάκια. Και αυτοί δεν που λένε ότι οι Αγγλίδες είναι άσχημες, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος.
0: Εγώ πάντως τις Βουλγάρες τις βλέπω λίγο.
1: Ωραίες τις Βουλγάρες.
0: Ευτραφείς. Να το πω ευγενικά.
1: Χοντρή, εγώ δεν έχω την
0: ασχολία. Όχι, χοντρή, είπαμε ευτραφείς. Εσύ αμέσως.
1: Οι Βουλγάρες είναι χοντρές, δεν νομίζω.
0: Έτσι μου
1: βγαίνει. Καταρχήν έχει Βουλγάρες πάρα πολύ ωραίες.
0: Εντάξει, παντού έχει και Ελληνίδες.

0: Και τα λες.
1: Ιταλίδες και. Μέση στη Βουλγάρα να μην είναι ωραία.
0: Τώρα πώς αλλάξαμε, πώς πήγαμε εσείς.
1: Δεν πειράζει, ρε. Εσύ καλοκαιράκι είναι. Τι να κάνουμε τώρα, συνέχεια δεν μπορώ. Να σου πω κάτι.
0: Όχι, ρε φίλε, θέλω να γκρινιάξω να πω.
1: Πώς
0: θα γίνει. Θα γκρινιάξω. Και ξέρει, με νευριάζει απίστευτα αυτός ο τρόπος να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους. Αυτό το
1: αυτό δεν νομίζω ότι μπορώ να πω τη λέξη μόνο. Είναι γενικά ο Έλληνας.
0: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε για τον Άρη.
1: Προτιμάει να ζει αυτός χάλια, αλλά να μην προοδεύσει.
0: Δεν θα ασχοληθώ για τον
1: να μην προοδεύσει ο διπλανός του. Δηλαδή αυτά είναι προβλήματα της φυλής. Και μην νομίζει. Σε όλα τα σπόρ είναι.
0: Και επαναλαμβάνω, δεν είναι σκοτεινός ένας άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως θέλει να πούμε μπλέκεται με τα του Άρη και θέλει να προκόψει και πολιτικά. Αυτό δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι καθόλου κακό. Όταν αυτό. Γίνεται φανερά και με δημιουργικότητα.
1: Και αν προσφέρει στο σύλλογο, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι, ακριβώς. Τι να τον κάνω τον επαναστάτη με τον Τσε Γκεβάρα, να πούμε, ο οποίος συμπεριφέρεται, να πούμε, σαν. Να μην πω πώς.
1: Και δεν έχει 20 ευρώ να πάει να βγάλει εισιτήριο. Άντε τώρα. Συμφωνώ μαζί.
0: Τι να τον κάνω αυτό με την φανέλα του Τσε Γκεβάρα, να πούμε. Τους φάγαμε στη μάπα.
1: Αν είσαι στο Τσε Γκεβάρα, τα κοκαλά του θα γυρίζουν, να πούμε. Τέλος πάντων.
0: Άστο ρε φίλε, να πούμε. Έχω δει το μεγαλύτερο παπάρα που πέρασε από το Yellow Radio, ίσως το μεγαλύτερο βλάξ που πέρασε από το Yellow Radio. Γλύφτης, ψεύτης, δηλός, φλόρος. Δεν μπορείς να διανοηθείς δηλαδή. Ό,τι χειρότερο έχω δει στο. Και το βλέπω μια μέρα με την φανέλα του Τσε Γκεβάρα. Καταλάβατε. Εγώ φυσικά και γι' αυτό, αν με δει κάποιος, ποτέ δεν έχω βάλει εγώ τέτοιες φανέλες. Δηλαδή να βάλω μπλούζα με Τσε Γκεβάρα και ιστορίες, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο ένα μπουφάν. Το ξέρει.
1: Το έχω δει.
0: Αλλά αυτό μόνο για τις εκπομπές.
1: Να σου πω κάτι.
0: Γιατί νιώθω καλά.
1: Αν ζούσε ο Τσέντα, θα ήθελε για τον πολύ απλό λόγο ότι πρακτικά τώρα, αν το δεις κοινικά, τον έχουν κάνει και αυτόν εμπορικό προϊόν. Δηλαδή τώρα πάει άλλη, μου αγοράζει μπλούζα, μου αγοράζει τσάντα Louis Vuitton και έχει τα κουμπιά του Τσέντα Γκεβάρα. Και κάνει επανάσταση, ας πούμε. Δηλαδή εντάξει. Σου λέω, αν ζούσε.
0: Ο Τσέ Γκεβάρα ήταν απέναντι σε αυτές τις λογικές.
1: Ακριβώς, να συμφωνώ.
0: Δηλαδή στις λογικές τις οποίες περιγράψαμε αυτούς τους τύπους. Που φορέσε και τη φανέλα, αυτούς τους διαβάστε λίγο να καταλάβετε τι σου έκανε. Γιατί και αυτός, με αυτούς ήταν πολύ σκληρός, Δημήτρη. Με τέτοια παρτάλια ήταν πολύ σκληρός.
1: Συμφωνώ.
0: Πάρα πολύ σκληρός. Διαβάστε για να καταλάβετε. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να βάλουμε λίγο μουσική, γιατί πήγε 9 η ώρα. Σήμερα θα το καθίσουμε λίγο. Ναι, συγγνώμη, 10 η ώρα. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Γέλο Radio 101,7.
1: Τραγουδάμε ανάποδα.
0: Τραγουδάμε ανάποδα. Η εκπομπή των εκπομπών. Η εκπομπή η οποία δεν γρινιάζει καθόλου. Ποτέ. Αν προσέξατε, τίποτα. Μία ώρα δεν γρινιάξαμε καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Είμαστε παντός ευαισθητού.
0: Ευτυχώς αναφέρθηκες λίγο στις κυρίες, στις Βουλγάρες.
1: Κοίταξε.
0: Βουλγάρες, είπες. Βουλγάρες.
1: Οι Βουλγάρες, εγώ όταν ήμουν φοιτητής, έδινα, θυμάμαι, ένα μάθημα είχαμε κοπεί. Ήμασταν δύο άντρες, εγώ και ένας άλλος, και δύο κοπέλες. Οι κοπέλες σε μία ήταν εξανθιά, Μπάρμπι όμως, Ζίγφριντ. Δηλαδή, πάμε Λάντερσον, αλλά στο λεπτό. Και η άλλη ήταν πολύ ωραία, αλλά θα μπορούσε
0: κάτσε,
1: να είναι.
0: Ναι. Με μπέρδευε τώρα. Μπάρμπι, ναι. Με πάμε Λάντερσον, τεράστια.
1: Ενώ ξανθιά, ρε παιδί μου. Α. Ξεπλημένη εντελώς, αλλά θεά.
0: Η πάμε Λάντερσον ήταν άλλο πράγμα.
1: Η πάμε Λάντερσον είναι πολύ ωραία. Πρόσεχε. Ναι.
0: Γραμμές θα βγάλουμε, παιδιά, θα βγάλουμε. Εντάξει, λίγο αργότερα.
1: Τις Σταλινιές σου τις ανέχομαι, αλλά για την πάμε, αλλά δεν θα ανεχτώ. Όχι, όχι,
0: όχι, ωραία κύριε.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν. Συμφωνώ.
1: Άκου τώρα
0: για ερωτική εξομολόγηση. Κύριε.
1: Μπράβο, συμφωνώ. Λοιπόν, που λες, βλέπω δύο που λες εκεί, αστέρια, έτσι. Εντάξει, και η άλλη ήταν ωραία, αλλά έμοιαζε, ρε παιδί μου, με Ελληνίδα. Η άλλη ήταν εξωπραγματική. Και τελικά ήταν Βουλγάρες.
0: Και τι πειράζει. Εντάξει.
1: Τι πειράζει. Όχι, ήταν η πρώτη μου επαφή με τον γειτονικό λαό, ξέρεις.
0: Α.
1: Και λέω, είναι δυνατόν. Είναι τα γονίδια τους διαφορετικά. Τελικά, εντάξει, δεν είναι φυσικά όλοι οι Βουλγαροί έτσι. Αλλά έχουν όμως και πολλές που είναι ωραίες. Και κυρίως αυτές που βλέπω στην παραλία, Βουλγάρες, Ρουμάνες, δηλαδή είναι 40-45 χρονών, είναι όλες περιποιημένες, λεπτές. Φαίνεται, πηγαίνουν γυμναστήρια αυτά, το παλεύουν. Εγώ είμαι υπέρ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω χωριό, δηλαδή να παντρευτώ με μια από αυτές. Αλλά σαν εμφάνιση νομίζω ότι είναι πιο περιποιημένες από την μέση Ελληνίδα. Δεν θέλω τώρα να το πάρουν στραβά, αλλά λέω ότι βλέπω. Όπως και ο μέσος Έλληνας δεν είναι περιποιημένος, έτσι. Μετά από μια ηλικία, δηλαδή αυτά που βλέπω στην παραλία. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο πιο περιποιημένος λαός που έχω δει live, δεν ξέρω πώς είναι στο Νότο, είναι στη Βόρεια Ιταλία. Θυμάμαι ήμουνα με το φίλο μου τον Κωστάκη, τον Τεραρά, καλή του ώρα, ήταν δικηγόρος Σερών. Και πίναμε καφέ, η μόνη καθιστή, γιατί οι Ιταλοί τον πίνουν όρθιοι. Και μου λέει, καλά ρε, δεν υπάρχει ένας άσχημος, μια άσχημη. Ένας χοντρός.
0: Η Φλωρεντία που. Στη Βόρεια.
1: Στη Βόρεια, ναι. Ένας χοντρός, μου λέει, για δείγμα. Και εκεί που τα λέμε αυτά, έρχεται ένα σκουπιδιάρικο, ρε παιδί μου, ένα πορηματοφόρο, και κατεβαίνει ένας τύπος με άσπρα, μοντέλο, το μαλλί πίσω, γλυμμένο, τυράντες αυτά, και κουβαλούσε τα πορήματα. Και μου λέει, κοίτα να δεις. Ακόμα και αυτός, δεν το λέω υποτιμητικά έτσι, σα ίσα καμία δουλειά δεν εντροπή και τους βγάζω και το καπέλο κιόλας, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί, θα είχαμε πεθάνει εμείς. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτό το πράγμα στην Ιταλία το είδα μόνο. Στο βορρά τουλάχιστον, στο νότο, δεν ξέρω. Τι λένε εδώ οι φίλοι.
0: Μας λέει ότι μας θέλουν να πάρουν τον Άρη.
1: Ποιος τον πάρει.
0: Που απάντησα πριν. Για αυτούς που συζητούσαμε τέλος πάντων.
1: Ευσεβής πόθος, ρε φίλε. Πλάκα κάνουμε.
0: Πάλι θα σου το ξαναπώ. Ματαιοδοξία, κέρδος, εγωισμός. Δεν ξέρω τι στο διάλογο είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Επειδή τα έχουν οι Έλληνες αυτά τώρα. Εδώ άλλος είναι σερβιτόρος σε κάποιο μαγαζί στο διαβόλου τη μάνα και τη βλέπει τώρα. Όχι τώρα. Λίγο εξουσία με το μυαλό του να έχει λίγο αυτά. Τώρα εντάξει, αυτά είναι τα προβλήματα της φυλής. Απλά στα οπαδικά φαίνεται ένα σκαλί παραπάνω.
0: Μιλάμε για τρέλα τώρα. Ναι. Για τρέλα. Εάν βγουν τέλος πάντων στη δημοσιότητα όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, μιλάμε για τρέλα τώρα.
1: Θα βγουν κάποια στιγμή.
0: Ποιο τρέλα πεθαίνει.
1: Απλά εμείς δεν είμαστε.
0: Δηλαδή έχω φρικ. Πώς να το εξηγήσω, ρε παιδί μου. Αυτά τα έζησα εγώ. Αλλά δεν μπορούσα να πιστέψω ότι.
1: Τι δεν μπορούσε. Με τη λέσχη δεν τα έχεις δει.
0: Όχι, ειλικρινά δεν μπορούσα.
1: Με τη λέσχη δεν τα έχεις δει.
0: Όχι τόσο πολύ, ρε φίλε.
1: Έλα, ρε φίλε τώρα.
0: Δεν μπορούσα να πιστέψω να πω ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα σωματείο έτσι.
1: Απλά δεν είναι θεμάρι, είναι γενικά ο νέο.
0: Δεν το χωράει ο νους μας. Εγώ μπορεί να αντιμετωπίσω. Δεν γουστάρω κάποιον. Θα του πω, δεν σε γουστάρω, τέλος. Αλλά τώρα να στήσω πλεκτάνες, να σκέφτομαι, να συζητάω με άλλους πώς να τον μπουδουκλώσω αυτόν. Ξέρω εγώ, να τον βγάλουμε στην άκρη, ας πούμε, και να εμφανιστούμε εμείς. Αυτό δεν πήγαινε. Εγώ νομίζω ότι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γινόντουσαν.
1: Εσύ, ποια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εδώ είχε τύχει.
0: Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Εσύ ξέρεις τώρα, είχα ασχοληθεί με κάποιο κόμμα κτλ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πέντε άνθρωποι δίναν τα χέρια αγκαλιές φιλιά και από πίσω ένας έθευε τον άλλον και αυτός είναι με αυτόν, η τάδε είναι με αυτόν. Ο άλλος έχει το δικό του μαγαζί, ο άλλος τη δική του φατρία. Τα έχουν αυτά οι Έλληνες. Τι να κάνουν.
0: Και το κυριότερο, Θωμά, και εσείς που μας ακούτε. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι αυτό το πράγμα μπορείς να το προσπεράσεις. Δηλαδή, ένα απλό κουτσομπολιό μιας γειτονιάς, ξέρω εγώ, μιας κυρακατίνας από απέναντι, η οποία, ξέρω εγώ, είπε κάτι για την άλλη ξέρω, τη φίλη της που γουστάραν τον ίδιο γκόμενο και τέτοια. Δεν είναι αυτού του είδους η κατάσταση. Εδώ μιλάμε για σωματείο, δηλαδή ένα. Κατάλαβες, δηλαδή είναι, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν ότι όλο αυτού του είδους η λογική και η αντίληψη καταστρέφει τον Άρη, το σύλλογο. Και φυσικά γι' αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Τον τελευταίο καιρό μιλάω με φίλους που τέλος πάντων προβληματιζόμαστε και όλα αυτά. Και του λέω πάρα πολύ λογικό, Άρης. Και ορισμένους τους βλέπω τώρα και πάρα πολύ λογικό και παλιά κι εγώ έτσι. Όταν δεν είσαι μπλεγμένος με όλα τα πράγματα, ασχολούμαι με το αγωνιστικό. Γιατί έχουμε τον Καρυπίδη, γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, δεν έχουμε καλούς παίχτες, γιατί δεν έχουμε γήπεδο, γιατί η πολιτεία, ξέρω εγώ, μας γυρίζει την πλάτη. Μα είναι πάρα πολύ φυσιολογικά όλα αυτά. Ο οργανισμός Άρης ακόμη έχει αρρώστια. Ακόμη είναι άρρωστος. Και στρώνει. Εάν φύγει η σαβούρα ή αν έρθει ένας δισεκατομμύριος που θα διώξει τη σαβούρα. Καταλάβατε. Αυτή είναι η λογική. Μάλλον αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι η λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η σαβούρα δεν φεύγει. Φεύγει με δισεκατομμύρια. Έρχεται ένας μεγιστάνας, δηλαδή όπως είναι ο Σιάο και ο μπαμπάς του, ο οποίος έχουν δισεκατομμύρια, δεν ξέρουν τι έχουν. Μπαίνει μέσα στον Άρη και όλη την παρταλοειδές υπάρχει, το στέλνει στο διάλο. Ή εάν εμείς σαν σωματείο στο υπόλοιπο κομμάτι που δεν υπάρχει δισεκατομμυριούχος, κάνουμε την αυτοδιάγνωση και πετάξουμε τη σαβούρα, πετάξουμε την αρρώστια, θεραπεύσουμε δηλαδή το σωματείο. Από αυτού του είδους λογικές, όχι μόνο από άτομα, από άρρωστους ανθρώπους, οι οποίοι κουβαλάν μία αρρώστια και δεν έχουν καταλάβει και ότι είναι και άρρωστοι δηλαδή. Για να σας το καταλάβει, αν σε περίπτωση. Ναι, το πιστεύω εγώ αυτό το πράγμα. Υπάρχουν ορισμένοι από αυτούς που δεν πιστεύουν ότι είναι άρρωστοι. Είναι άρρωστοι και δεν το έχω καταλάβει. Τέτοια μανία, τέτοια λύσα να πούμε για την εξουσία και για την. Στο διάλογο τώρα σκέφτονται, δεν έχω καταλάβει. Για να σας δώσω, καταλάβετε, υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που για να βοηθήσουν τον Άρη πρέπει να είναι εξουσία. Πρέπει να έχουν ένα τίτλο. Και γιατί να έχεις τίτλο, δεν μπορείς να βοηθήσεις τον Άρη, δηλαδή έχεις ένα χορηγό, έχεις μια ιδέα, ένα ξέρω εγώ κάτι. Γιατί πρέπει να έχεις τίτλο, δεν και καλά, δηλαδή για να βοηθήσεις τον Άρη. Να δώσεις γνώσεις σου, ξέρω εγώ, να συμβουλέψεις. Για ποιο λόγο πρέπει να έχεις τίτλο, ρε παιδί μου. Όταν αγαπάς το σωματείο, λέμε έτσι. Κουμπάρε. Το κουμπάρε το αναφέρω γιατί ξέρει αυτός γιατί. Λατρεύω ένα κουμπάρο πάρα πολύ. Το λατρεύω πάρα πολύ. Καταλάβατε, εδώ δεν υπάρχουν κουμπαρλίκια. Εδώ υπάρχει η λογική, η συνείδηση. Μπορεί να λειτουργήσει η συνείδηση. Καλώς. Έτσι μπορεί να προκόψει ένας οργανισμός. Με κλίκες και αμπελοφιλοσοφίες και πατριωτισμούς, οι οποίοι κιόλας αποκαλύφθηκαν ότι δεν υπάρχει πατριωτισμός. Υπάρχει τίποτα. Ένα κενό και μία πολύ πολύ μπάσταρδη λογική και αντίληψη και φιλοσοφία. Τώρα θα μου πούν κάποιοι, τι λες Γαβριλίδη, μόνο σου παραμιλάς. Κάποια στιγμή θα καταλάβετε τα λίγα.
1: Καθόλου, παραμιλάω, ποιος είναι στα κόλπα και καταλαβαίνει απόλυτα τι λες.
0: Κάποια στιγμή θα καταλάβετε γιατί μιλάω έτσι. Και να σας πω και κάτι. Με ζητήσανε, επειδή ήρθαμε τέλος πάντων, λείπω ένα μήνα, να κάνει στο Γαβριλίδη καμιά εκπομπή, να καλύψουμε, ξέρω εγώ, να καλύψουμε τα κενά, αλλά δεν μπορώ κιόλας να συζητάω περί ανέμου και υδάτων για να καλύψουμε το κενό. Πρέπει να πούμε και αυτά που αισθανόμαστε. Και γι' αυτό γεννήθηκε και το Γέλο Ρέντιο. Γεννήθηκε μέσα από συναισθήματα, μέσα από τέλος πάντων από προβληματισμό. Τι θα ερχόμαστε εδώ να λέμε ό,τι να είναι. Ενώ γνωρίζουμε, ενώ ξέρουμε. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου το είπε ο Σαλής, του λέω, Δημήτρη, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω εκπομπές, να πούμε, περί ανέμου και υδάτων. Και αυτοί φυσικά κρατιούνται με τα δόντια, να πούμε, γιατί έχουν φρικάρει κι αυτοί. Αλλά το σωματείο πρέπει να καθαρίσει από τη σαβούρα. Και επαναλαμβάνω, από τη φιλοσοφία η οποία στήχησε το σωματείο τόσα χρόνια και το έχει φέρει τόσο πολύ πίσω. έχει κατατίσει ο Άρης να είναι σαν συνοικιακή, ξέρω, σαν ένα σωματείο του ενός χωριού, ας πούμε. Τέτοιες αντιλήψεις υπήρξαν στον Άρη. Και υπάρχουν ακόμη. Σκεφτείτε δηλαδή τώρα τι γίνεται. Και μετά με λένε κάποιοι, ας πούμε, δεν πήραμε μεταγραφές. Και γιατί βγήκαμε πέμπτη. Μένα να σας πω κάτι, και αυτά με ενδιαφέρουν, αυτό έλειπε. Αλλά όταν γνωρίζεις, όταν ξέρεις, να πούμε, το πόσο ύπουλα λειτουργούν στο σωματείο τόσα χρόνια, είναι πάρα πολύ λογικό να συμβαίνουν αυτά. Να μην έχουμε center back, να μην έχουμε, πώς το λένε, αριστερό, ξέρω εγώ τι, half και τρέχα γύρευε.
1: Μάλιστα. Μου στείλε ένας φίλος εδώ πέρα τώρα κάτι για τα fans. Και ένας μου έστειλε τον Ρονάλντο, το χοντρό με τον Κριστιανό Ρονάλντο που έχει χιλιακούς. Παιδιά, χαίρομαι που είστε χαρούμενοι και μου στέλνετε τέτοια. Για πες.
0: Ωραίο, μου δίνεις πάσα. Και αυτό θέλω να το σχολιάσω.
1: Ναι.
0: Παίζει, ξέρω εγώ, Μέση με την Γαλλία. Μετά παίζουν.
1: Εγώ με την Ισπανία
0: μου. Την Αργεντινή, τέλος πάντων, ναι, ρε παιδί μου, χάνουν.
1: Η Αγγλία ήθελα να το πάρει βασικά, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Εγώ βέβαια στις διακοπές φροντίζω να μην μπαίνω πολύ στο Facebook. Είναι νόμος.
1: Καλά κάνεις, ξεκουράζεις το μάτι.
0: Ναι, κλείνω να πούμε, ξέρω εγώ, μπαίνω σε μία μέρα, δύο μέρες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και βλέπω, ρε παιδί μου, παίζει στον τελικό, ας πούμε. Κάτι πινελίκια, να πούμε, κάποιοι στο Μέση. Κάτι σχόλια δηλαδή, ξεφτιλιστικά.
1: Έλληνες.
0: Φοβερό δηλαδή, ένα μίσος, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ αδικήσανε την Γαλλία, ξέρω ποιον αδικήσανε, τέλος πάντων, η Αργεντινή, και την πέσανε στο Μέση, και γιατί η διαιτησία ήταν με το Μέση.
1: Ήταν με το Μέση.
0: Ήταν, παιδί μου, εντάξει, θέλω να πω, πες, κάνει και μια κριτική.
1: Κροατία-Πορτογαλία, το είδες.
0: Όχι, δεν είδα.
1: Μιλάμε σμπρόξιμο Ολυμπιακός δεκαετίας
0: 90. Άλλο λέω. Ναι. Πες ότι έγινε αυτό το πράγμα. Τώρα την πέφτει στο Μέση, να πω.
1: Ναι, μην πω τώρα.
0: Ναι. Με έναν τρόπο.
1: Τα φρύδια του
0: πώς
1: αέρα.
0: Πώς μιλάνε το κάποιοι για τον Καρυπίδη τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο.
1: Στο έχω ξαναπεί. Είναι θέμα Ελλήνων, δεν είναι θέμα ομάδων.
0: Λέω τι κάνουν ρε εσύ να πούμε. Μιλάμε για έναν πινελίκι, δηλαδή για το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή για μένα προσωπικά. Για το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που πέρασε ποτέ.
1: Εσύ τώρα τι περιμένει. Θυμάμαι τώρα έπαιζε ο Γκάλης όταν είχε φύγει και ήταν ένα βλάκα μπροστά μου και φώναζε εσύ δεν είσαι Αριανό. Είσαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μου ήρθε πραγματικά να τον δίνω. Δηλαδή τώρα αυτή η ύπαρξη που λέγεται νεοέλληνας δεν έχει. Ναι. Είναι.
0: Κάνουν κριτική για την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιξε καλά η Αργεντινή.
1: Ναι,
0: ήταν καλύτερη η Ισπανία.
1: Ήταν.
0: Και μιλάμε ο άλλος, έχεις την εντύπωση ότι είναι, πώς να σου πω, πολίτης της Αργεντινής. Επένδυσε πάνω στην Αργεντινή και μιλούσε με έναν τρόπο ξεφτιλιστικό για το παιχνίδι που έκανε η Αργεντινή σε σχέση με την Ισπανία. Πώς μιλάμε για τον Άρη, ας πούμε, και λέμε, ξέρω εγώ, γιατί έπαιξε έτσι. Με αυτόν τον τρόπο λέω.
1: Η Αργεντινή ήταν αντιπαθητική κατά τη γνώμη μου. Και αν είδες τον τελικό, παίξαν και πολύ βρώμικα. Κλωτσούσανε, σμπρώχνανε. Δηλαδή αν ήταν άλλη ομάδα.
0: Άλλο λέω. Φυσικά μπορεί να γίνανε όλα αυτά. Δεν μπορεί όμως να εκφράζεις με τόσο χυδαίο τρόπο δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνει τρομερή εντύπωση πώς
1: σου πάει.
0: Δηλαδή, περιμένει ο άλλος πώς και πώς να μπει στο Facebook, να συμβεί κάτι έτσι μπερδεμένο και να αρχίσει να μπινελικιάζει. Να πω. Ξέρω εγώ για τον δικηγόρο που τον σκότωσε ο Αιγύπτιος.
1: Αυτά που ξέρω,
0: διάβασα
1: είναι ακουστεί
0: αιγιαστικά. Απίστευτα πράγματα.
1: Ναι, ναι, τα είδα κι εγώ. Τι περιμένεις.
0: Εγώ πρότεινα στον Σαλή να σας βάλει στην πρωινή ζώνη καθημερινά να κάνετε εκπομπή με κούσκο.
1: Παιδιά, κάνω άλλη δουλειά, μα κάνει να μπορούσα. Δεν μπορώ.
0: Κοίταξε. Πρωινή εκπομπή, ωραία θα ήταν.
1: Ναι.
0: Είναι τρόπο που το σκέφτομαι, κάτσε να το δω γιατί είναι επόμενο.
1: Τώρα, μα κάνω εταιρεία, προσλάβω 4-5 καινούριου να τρέχουν, πάω να το κάνω. Που δεν υπάρχει περίπτωση βέβαια, αλλά λέμε.
0: Πάμε λίγο σε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Ναι.

0: Καλά πάθανε οι Άγγλοι. Εγώ για να πω την
1: Εγώ με του Άγγλου ήμουν. Του λυπάμαι, έχουν εφεύρει το ποδόσφαιρο. Εγώ βασικά είμαι Ιταλό. Αλλά η σκουάδρα του Τζούρα μα έχει απογοητεύσει.
0: Δεν
1: δεύτερο.
0: Πήγε καν αυτή, ρε.
1: Ναι, δεν πήγε καν. Άκου του ξεφτύλεδε. Εν τω μεταξύ πήραν το Euro. Με του Άγγλου που έξαν τελικό.
0: Γι' αυτό.
1: Πήραν το Euro. Και είναι δεύτερο ή τρίτο Μουντιάλ. Νομίζω οι Σκοπιανοί του απέκτησαν.
0: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που πήγε η Αργεντινή και η Ισπανία. Ήταν οι αγαπημένες μου.
1: Οι Αργεντινοί όχι.
0: Γιατί? Τι σου πειράζει?
1: Δεν του χωνεύω.
0: Γιατί κυνηγά την Αργεντινή, δεν έχω καταλάβει.
1: Καταρχήν ο Τραμπ ήθελε να παίξει η Αργεντινή, ήθελε να το πάρει η Αργεντινή, γιατί είναι με το Μιλέη κολλητή. Και είχε ετοιμάσει ο Τραμπ με το Μιλέη τη Αργεντινή. Είναι κολλητή.
0: Α, ναι.
1: Και είχε ετοιμάσει ολόκληρο σόου πώ θα δώσει το κύπελο στην Αργεντινή. Οπότε και μόνο λόγω του Τραμπάκουλα ήθελα να το πάρει εντάξει, ναι. Η Ισπανία. Αλλά γενικά δεν γουστάρω την Αργεντινή. Και ακόμα ο και αυτό που βγάλα.
0: Του Τραμπάκουλα είμαστε τώρα εμείς.
1: Στην αρχή τον είχα δει με κάποια συμπάθεια, να σου πω την αλήθεια. Ποιον? Τον Τραμπ. Σωρά. Αλλά τώρα στο μυαλό του αμφιβάλλω και ο ίδιος. Θέλω να ελπίζω ότι έχει κάποιο πλάνο. Θέλω να ελπίζω.
0: Γιατί τώρα είμαστε με τον Τραμπάκουλα, μάλλον με τους Αμερικάνους. Τι γίνεται?
1: Για ποιον τώρα λες?
0: Για τον Τραμπ.
1: Για τη χώρα μας.
0: Για τη χώρα μας. Γιατί αυτός πουλάει τα F-35 τελικά.
1: Δεν θα τα πάρουν τα F-35. Πρωτών και δεύτερον, η Ελλάδα εσύ είναι.
0: Πώς δεν τα πάρουν, αφού είπε ότι θα τα πάρουν.
1: Δεν θα τα πάρουν.
0: Το ξέρεις από εσωτερική πηγή αυτό.
1: Δεν θα τα πάρουν γιατί έχει πάρει ρωσικά όπλα πρώτον. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι είναι.
0: Αυτό είπε όμως ο Τραμπ και οι Τούρκοι.
1: Κοίταξε, πρώτον έχει
0: και θυμώσαμε εμείς, φαντάζομαι θυμώσαμε.
1: Και κινέζικα όπλα. Πρώτον.
0: Δεν ξέρω, θα θυμώνουμε εμείς, πότε θυμώνουμε.
1: Τι να θυμώσουμε τώρα.
0: Δεν θυμώνουμε.
1: Μη με κάνεις τώρα, κάτσε να τελειώσω. Πρώτον, έχει πάρει ρωσικά και κινέζικα όπλα. Και δεύτερον, υπάρχει το Ισραηλινό λόμπι. Αυτή τη στιγμή με τους Εβραίους είναι σκοτωμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση οι Εβραίοι να τον αφήσουν να πάρει F-35. Για να ξυπνήσουν ένα πρωί και να τρώνε τις βόμβες στο κεφάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, μάλλον μεγάλες κουβέντες να μην λέω, αλλά 99,9% δεν
0: υπάρχει. Πάντως, αυτά δηλώσανε.
1: Του είπα χαζομάρες. Τώρα, κοίταξε, ο Τραμπ γενικά είναι. Δεν λέει, άμα δεις με τον καθένα, λες ένα σωρό σαχλαμάρες, ας πούμε. Δηλαδή...
0: Καλά, ο Τραμπ, επειδή μου φοβάται τον κομμουνισμό, βασικά τώρα να πω.
1: Έλα, ποιο κομμουνισμό τώρα.
0: Αφού το είπε.
1: Αφού θεωρεί κομμουνιστή τον Biden. Και εγώ το είδα, γελούσα.
0: Σοβαρά τον Biden το θεωρεί.
1: Τον Biden θεωρούσε κομμουνιστή.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όπως ο Άδωνης τον ποιον? Τσίπρα.
1: Καλά, ο Τσίπρας τώρα, εντάξει.
0: Πάει καλά όμως.
1: Φυσικά πηγαίνει καλά. Γιατί να μην πάει
0: ένα 20% το έχει. Πώς γίνεται ρε, να πούμε αυτό το πράγμα πάλι ρίγα με τον Μπράου.
1: Τι γίνεται.
0: Διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ έτσι. Φύγαν όλοι. Ναι. Τι ωραία, αξιοπρεπέστατα. Φύγανε καταρχάς. Ναι. Δεν ξέρω αν το ήταν σωστό αυτό που είδα. Φύγανε ανά 2-3 μέρες. Δηλαδή δεν φύγαν όλοι μαζί. Δηλαδή ανά 2-3 μέρες βγάζανε μια ανακοίνωση αποχώρηση.
1: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα γραφτεί στον Guinness. Είναι η μοναδική περίπτωση πυροβολήσαν. Αν σκεφτεί ότι χάσαν τις πρώτες εκλογές με 32%. Στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα, στο ένα στο άλλο, πήρανε πάρα πολύ καλά ποσοστά. Και τα καταφέρανε. Τώρα τα καλά του δίνουν 1%. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είδε τον Πολάκη με τη Δούρου. Εγώ τη Δούρου τη συμπαθώ, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Γενικά.
0: Σαν γυναίκα.
1: Σαν γυναίκα, εντάξει, τώρα έχει μεγαλώσει πολύ. Τελείωσε. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, σαν πολιτική έτσι, προσωπικότητα, μου αρέσει. Ο Πολάκης, εντάξει, δεν συμφωνώ με όλα, αλλά και αυτός δεν μου είναι αντιπαθής, έχει βγάλει σκάνδαλα κτλ. Αλλά γενικά όμως όλοι αυτοί, η Νέα Αριστερά, ο Πολάκης, το Μέρα 25...
0: Μην μου πεις ότι υπάρχει ακόμη η Νέα Αριστερά.
1: Υπάρχει ακόμα, ναι.
0: Α, υπάρχει.
1: Ναι.
0: Με τον, πώς το λένε, τον...
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ.
0: Με τον, τον ωραίο της Τζι μας, της Τζι.
1: Όχι, αυτός είναι, εσύ λες τον Τζανακόπουλο.
0: Τζανακόπουλος. Ναι.
1: Τζανακόπουλος είναι με την Αξιόγλου, Αξιόγλου έφυγε.
0: Πάντως έχει καλό γούστο ο Τζανακόπουλος.
1: Κοίτα, είναι πολύ αξιοπρεπές άτομο η Αξιόγλου. Με τον παπά της έχω συνεργαστεί κιόλας.
0: Όχι Αξιόγλου, με την Αξιόγλου τα είχε.
1: Ο Τζανακόπουλος είναι παντρεμένος με την Αξιόγλου, παιδί μου.
0: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Νομίζω με την Τζίμα, ρε. Με την, πώς τη λέει.
1: Τιράνια Τζίμα, εσύ λες τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
0: Α, το Σακελαρίδη.
1: Αυτός έλεγα. Έχει αιώνες που έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Τελείωσε.
0: Το Σακελαρίδη έλεγα. Ποιος είναι ο Τζανακόπουλος? Α, ο Τζανακόπουλος. Ο άλλος ο Φαλακρός.
1: Και ο Σακελαρίδης είναι καλό παιδί μου, είναι πολύ συμπαθής. Ήδη όλοι αυτοί. Ο Σακελαρίδης έφυγε το 2015. Είπε, παιδιά, βγήκαμε με, αλλά δεν μπορώ να ακολουθήσω. Respect. Όπως και ο Λαφαζάνης, άσε διαφωνώσει πολλά μαζί του. Βγήκε με φωτογραφία. Βγήκε φωτογραφία με τους Μουτζαχεντίν. Να σου πω όμως κάτι. Τον σέβομαι, διότι. Ότι θα μπορούσε να κάνει κολοτούμπες. Είπε, παιδιά, αυτές είναι οι ιδέες μου, έφυγε. Και δεύτερον, για τους πληστηριασμούς, του έχουν κάνει 50 δικογραφίες. Γιατί ήταν ο μόνος που έτρεχε τα πέτρινα χρόνια. Οπότε, αν και διαφωνώ μαζί του, τον θεωρώ, ας πούμε, μουσκέτο σε εποχή που έχουμε Καλάσνικοφ. Δεν συμφωνώ δηλαδή πολιτικά. Όμως, τους ανθρώπους που είναι ιδεολόγοι, τους σέβομαι, φίλε. Ακόμα και να διαφωνώ. Και το Λαφαζάνη το σέβομαι. Ειλικρινά.
0: Δεν. Θα διαφωνήσω δεν. Μαζί σου, αλλά γούστα είναι αυτά.
1: Κάτσε, δεν είναι συνεπής στις αρχές του?
0: Αυτό δεν τον καλέσαν μεταξύ στην δεξίωση τη Δημοκρατία, όχι.
1: Όχι, αφού το κόμμα του. Πώ το λέγανε το κόμμα του, Λαϊκή Ενότητα, Λαϊκή Συσπήρωση, νομίζω Λαϊκή Ενότητα.
0: Το Πρετεντέρ γιατί τον καλέσαν.
1: Δεν ξέρω, προφανώ ω δημοσιογράφο, δεν ξέρω.
0: 1700 άτομα καλέσαν.
1: Εγώ δεν θα πήγαινα πάντως. Αν ήμουν δηλαδή.
0: Κάτσε, 1700 άτομα θα φάγανε και καμιά σφυρίδα αυτή, φαντάζομαι.
1: Γιατί είναι, φάνω. Καλά, καλά.
0: 1700 άτομα από 100 ευρώ να βάλει στη χειρότερη περίπτωση.
1: Μη λαϊκίζει τώρα. Εντάξει.
0: Ναι, σωστό.
1: Χαιρόμαστε.
0: Και α λαϊκίσουμε και τι έγινε δηλαδή. Και άμα λαϊκίσουμε, τι θα γίνει.
1: Θυμάστε που είχε πάει.
0: Όταν λέω άλλο, μη λαϊκίζει. Και άμα λαϊκίσω, τι θα γίνει δηλαδή.
1: Εγώ είμαι υπέρ του.
0: Μήνυση θα μα κάνουν.
1: Εγώ
0: εδώ λαϊκίζουν οι πολιτικοί, ρε. Λένε όλα ένα καρό μπουρδε να πούμε όλη την ημέρα.
1: Ναι,
0: περίμενε λίγο. Ναι. 1700 άτομα επί 100, πώ σου πάει, ρε.
1: Κάνει λίγο. 1700 επί 100 είναι 170.000.
0: Εντάξει, την άμα.
1: Εντάξει, αυτό
0: είναι. 100 ευρώ.
1: Δεν με χαλάει αυτό. Απλά εγώ αν ήμουν αρχηγό κόμματο δεν θα πήγαινα στη δεξίωση.
0: Κουτσούμπα πήγε όμω.
1: Εσύ ο Κουτσούμπα, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί και off the record.
0: Για να γυρίσει ο ήλιος.
1: Τι να γυρίσει πολύ. Ο ήλιος. Να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που λέμε θα παίξουμε ποδόσφαιρο, κλωτσάμε την μπάλα με τα πόδια. Δεν μπορεί να την πιάσει με τα χέρια. Αν την πιάσει με τα χέρια, είσαι εκτός.
0: Ναι, φίλε, αλλά στην νοικοκομεία γιατί διαφωνείς.
1: Και καλά είναι άθεη. Μόνο η Λιάνα κάνει.
0: Μόνο η Λιάνα.
1: Κάνει το σταυρό.
0: Εκεί όμως αντιστέκεται.
1: Τι?
0: Εκεί αντιστέκεται.
1: Έλα.
0: Αντιστέκεται, ας πούμε, αντιδράει.
1: Κοίτα, εμένα σαν φάτσα ο Κουτσούμπας μου είναι πολύ συμπαθής και να ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που τον συμπαθεί πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σαν έτσι και με τα Λούμπεν και με αυτά που έχει κάνει με το διαδίκτυο, έχει αποκτήσει πάρα πολλούς.
0: Μόνο και εκεί τον χρησιμοποιούν. Να ανοίξει το σεξ. Βιντεάκια δεν τον κάνουν. Για κανένα θέμα.
1: Ο Παφίλης.
0: Τον χρησιμοποιούν τον Κουτσούμπα. Δηλαδή, μαλώνει ο Γεωργιάδης με την Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Φράπ εμφανίζεται στη μέση ο Κουτσούμπας για να πει αυτό το «Ε, αυτοί είστε».
1: Ναι.
0: Ξέρω κάτι τέτοια.
1: Κοίταξε, ο Κουτσούμπας και ο Παφίλης είναι ορισμένα άτομα του ΚΚΕ τα οποία νομίζω του δίνουν πόντους. Είναι ορισμένοι τώρα, δεν θέλω να τους.
0: Πόντους.
1: Του δίνουν, ναι. Είναι ορισμένοι που.
0: Δηλαδή, θα πέφτανε κάτω από το 50%.
1: Κοίταξε,
0: δηλαδή, το ΚΚΕ. Τα τελευταία 400 χρόνια το ΚΚΕ είναι στο 5%.
1: Αυτό είναι. Ούτε ανεβαίνουν ούτε κατεβαίνουν.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι οποιοδήποτε γενικός γραμματέας να ήταν, ναι, πάλι 5% θα έπαιρνε το ΚΚΕ.
1: Λες.
0: Εξάλλου δεν τους πειράζει κιόλας αυτούς.
1: Ποιος δεν πειράζει.
0: Δεν τους πειράζει που είναι στο 5%. Είναι το μοναδικό κόμμα στον πλανήτη, στο σύμπαν, που είναι.
1: Βγάζεις αντικομμουνισμό τώρα.
0: Λες. Οπορτουνιστή,
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: του θυμίζει τώρα.
0: Του θυμίζει.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, μια εταιρεία, ρε παιδί μου, η οποία μένει σε ένα τζίρο τα τελευταία 40 χρόνια, 50 χρόνια, σε ένα συγκεκριμένο τζίρο. Δηλαδή, κάνει, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο τζίρο. Έτσι δεν είναι. Και αυτός ο πολιτής, αυτός ο διευθυντής πωλήσεων, ο οποίος κάνει τα τελευταία 40 χρόνια, 50 χρόνια τον ίδιο τζίρο και δεν έχει ούτε ένα χιλιάρικο, 1.000 ευρώ αύξηση τζίρου, το διώχνουν, ρε φίλε.
1: Κοίταξε, καταρχήν, επειδή έχω φίλους πολλούς στο ΚΚΕ, ορθόδοξους κομμουνιστές, το ΚΚΕ έχει ένα φόβο, τον οποίο τον καταλαβαίνω σε μεγάλο βαθμό, δεν θέλουν να γίνουν Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει, άμα αρχίσουμε και προσαρμοστούμε, ρε παιδί μου, στην εποχή, αλλάξουμε λίγο το λόγο, το στυλ κτλ. Μοιραία θα γίνουμε σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, θα χαλάσει κτλ.
0: Μα το άλλαξαν.
1: Το οποίο το. Τι το άλλαξαν. Καταρχήν ο Ριζοσπάστης, θα μα δεις, είναι η μόνη εφημερίδα που είναι ολόκληρο τραπεζομάντιλο, ας πούμε. Δηλαδή σε ορισμένα πράγματα. Έχω σύλλο πολλού φίλου κομμουνιστέ. Ο ένας είναι και γραφίστας κιόλα. Έλα, ρε, τώρα που είναι καλό. Ο ένας είναι και γραφίστας και μου λέει, άσε μου λέει ότι είναι ΚΚΕ. Βλέπεις αυτές τις εφημερίδες. Είναι δυνατόν, μου λέει, το μάτι σου να πέσει εδώ. Εγώ μου λέει θα την πάρω γιατί είμαι μέλος. Αλλά ένας μου λέει που δεν είναι μέλος. Είναι δυνατόν να πέσει το μάτι του. Κοίτα, σε μερικά πράγματα.
0: Η Ρετσίνα, η Μαλαματίνα,
1: ναι,
0: έχει το ίδιο μπουκάλι και το ίδιο γραφιστικό τα τελευταία 500 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μέσα στα σούπερ μάρκετ χάνεται στην, ναι, κυριολεξία. Δεν υπάρχει, δεν μπορείς να τη δεις, ας πούμε, γιατί τα υπόλοιπα έχουν πολύχρωμα, πιο σύγχρονα και έτσι. Κι όμως ο καταναλωτής πηγαίνει στη Μαλαματίνα.
1: Ο καταναλωτής.
0: Το γραφιστικό και το μπουκάλι του Μαλαματίνας. Ναι.
1: Το συμπολίτη ο καταναλωτής πηγαίνει στη Μαλαματίνα.
0: Ποιος?
1: Ο συμπολίτης έχει ένα κόλλημα με τη Μαλαματίνα.
0: Ναι, άλλο, λέμε γενικότερα να πούμε ότι πηγαίνεις εκεί. Ο κλασικός κομμουνιστής, εάν δει το ριζοσπάστη με άλλου είδους αισθητική, Δεν θα πάει να την πάρει, θα με θυμηθεί.
1: Άρα έρχεσαι στα
0: αυτό
1: λόγια.
0: Είναι λάθος, φυσικά. Ναι. Στο θέμα της εικόνας, εγώ δεν λέω.
1: Ναι, είναι φαύλος κύκλος όμως αυτό. Διότι από τη στιγμή που το κοινό σου είναι αυτός που ούτως ή άλλως είναι ο παδός σου και δεν θες να τον στεναχωρήσεις, δεν θες να κάνεις άνοιγμα. Το οποίο το καταλαβαίνω, σου λέω. Μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνω. Σου λέω, άμα αρχίσουμε και βάζουμε νερό στο κρασί, θα γίνουμε πασό, ΣΥΡΙΖΑ αυτά, το ένα το άλλο. Άλλο τώρα που λες. Το κουκουέ έχει χοντρό πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ έχει θέμα μεγάλο.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ, με το
1: κάνω ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν υπάρχει.
0: Με το Τζίπρα βασικά.
1: Λοιπόν, είμαστε τώρα, πίνουμε καφέ με ένα φίλο μου, ο οποίος ζει στην Αγγλία. Και έρχονται δύο κνητάκια, πάρα πολύ όμορφα, καμία σχέση όπως ήταν στην εποχή μου. Δύο κορίτσια με ένα έτσι παιδί πολύ ωραίο κτλ. Και μας πουλάνε ριζοσπάστη. Και του λέω, τώρα θα τις κάνω πλάκα. Λέει, θέλετε να πάρετε? Λέω, κορίτσια, να πάρω, αλλά να ξέρετε, λέω ότι είμαι συνδρομητής στην Αυγή. Εμείς, λέω, σας αγαπάμε, εσείς δεν μας αγαπάτε. Και όντως, ενώ έκανα πλάκα, βλέπω,
0: Δήμωσα.
1: Ο νεαρός έφυγε, η μία πιτσιρίκα έφυγε, η τρίτη πήρε ανάποδες. Λέει, φυσικά, λέει, δεν σας αγαπάμε, λέει, και τα λοιπά, δεν έχουμε καμία σχέση μαζί σας. Κι είστε έτσι, κι είστε αλλιώς, και το ένα και το άλλο. Και παθαίνω πλάκα, ρε φίλε, και λέω, κοίτα να δεις.
0: Τι λες, ρε. Μα. Συνέβη τριό.
1: Μου συνέβη, εκτός μπορώ να σου πω πάρα πολλές λεπτομέρειες. Yeah. Και μάλιστα να σου πω την αλήθεια, εγώ ήθελα να την κάνω και όχι πλάκα, να την πιάσω και κουβέντα. Να την πω τον Πάνο Γρηγοριάδη, τον ξέρεις και αυτά, ξέρεις. Να κάνουμε κουβέντα ιδεολογική, ρε παιδί μου. Αλλά με το που άκουσε για Αυγή, δαιμονίστηκε. Σου λέει, τώρα τι είναι αυτός να πούμε. Δηλαδή έχουν θέμα, μεγάλο θέμα.
0: Και έχεις και την Κοβέση να πούμε, που παίρνει
1: τη Λάουρα.
0: Και τη Λάουρα.
1: Ναι.
0: Το κορίτσι μας.
1: Εγώ δεν την. Εντάξει.
0: Είπαμε,
1: είναι καλή. Εσά γυναίκα δεν μ' αρέσει.
0: Δεν μη σε αρέσει. Εντάξει.
1: Ζαχάροβα μ' αρέσει εμένα.
0: Ζαχάροβα
1: είναι ωραία.
0: Τι να σου πω.
1: Για πες.
0: Η Κοβέση πήρε 9 υποθέσεις, πήγε, τις αρχιοθέτησε. Από τους 11, όχι.
1: Νομίζω 13 ήταν, αρχιοθέτησε.
0: Τις 9.
1: Τις 9, εντάξει.
0: Και στους 4 τους έστειλε εκεί πέρα.
1: Τους έστειλε, ναι. Ωραία, τι σημαίνει αυτό.
0: Τι είναι, αυτό σημαίνει δικαίως.
1: Έλα ρε τώρα.
0: Δικαίως.
1: Καταρχήν, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Το ότι ακριβώς 9 έβαλε στο αρχείο, πάει να πει ότι δεν την έχει βάλει ο Πούτιν, δεν την έχει βάλει ο Βελόπουλος, δεν μισεί τον πετυχημένο πρωθυπουργό μας και θέλει να τον κοντίνει κτλ. Και ότι ξεκινάει μια νομική διαδικασία. Τώρα η Ελλάδα σε αυτό το θέμα, κατά τη γνώμη μου, έχει ψιλογελιοποιηθεί. Εγώ πραγματικά στεναχωριέμαι να ακούω άτομα από το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, το οποίο μας έβαλε το 1979 στην τότε ΕΟΚ με το ζόρι, γιατί αν δεις ιστορικά, εκείνη την εποχή υπέρ της ΕΟΚ ήταν η Νέα Δημοκρατία, ο Ζήγδης και το Κωδισό. Όλα τα άλλα κόμματα.
0: Το Κωδισό που το θυμήθηκες.
1: Ναι, με πρώτο και καλύτερο το Πασόκ. Το Πασόκ ήθελε να βγούμε από την, από την ΕΟΚ. Θέλαν να ψάχναν τον τρίτο δρόμο προς το σοσιαλισμό με τον Ραούλ Αλφοσίν και τον Ρόμπερτ, πώς τον λέγανε, Μουγκάμπε τη Ζιμπάμπουε κτλ. Λοιπόν, αυτό η επίθεση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς νομίζω ότι είναι λάθος και κοντόφθαλμη. Δεν ξέρω τη δική σου την άποψη.
0: Συμφωνώ. Εν μέρη.
1: Τι εν μέρη.
0: Εν μέρη, όχι.
1: Τώρα πιστεύεις ότι ξύπνησε ένα πρωί και είπε η Κοβέση, άντε να στεναχωρήσω τον Έλληνα πρωθυπουργό?
0: Φυσικά.
1: Έλα, με τρολάρεις τώρα, έτσι.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε.
1: Τι να σου πω.
0: Αφού μας τρολάρουν αυτοί, να μην τους τρολάρω εγώ.
1: Πραγματικά
0: μας. Δηλαδή, μας έχουν τρελάνει. Εδώ πήγε ο Άδωνης, το άκουσα να πούμε σε ένα βίντεο. Το λένε, ρε, εσύ πήγες και πήρες τηλέφωνο και είπες, ας πούμε, να δώσουν χρήματα η Νοβάρτης σε, ξέρω εγώ, κάτι φίλου σου.
1: Του τα έβγαλε ο Σαλμάς.
0: Ναι, ο Σαλμάς, τέλος πάντων. Και τι άλλο. Δηλαδή, η απάντηση έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, θεωρώ. Γυρίζει και λέει, ας πούμε, ναι, το έκανα. Και γιατί το κάνατε, το λέει ο δημοσιογράφος. Και λέει αυτός, ας πούμε, έτσι, με πολύ έτσι, σιγουριά, θράσος, υπερηφάνεια. Ναι, γιατί ήταν φίλοι μου. Και πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ έξυπνο που κάνει αυτό ο Άδωνης. Ο Άδωνης είναι μάγος αυτό. Και γενικότερα το επικοινωνιακό του, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τόσα λεφτά δίνουν.
0: Θεοί είναι. Θεοί.
1: Έχουν Αμερικάνικες
0: σου λέει, κοίταξε τώρα. Εδώ το να πάει να το αρνηθείς εσύ, έχεις χάσει. Δεν είναι. Αφού.
1: Οπότε κάνεις ομοιοπαθητική.
0: Τι κάνεις λοιπόν. Το παίζεις γενναίος και προσπαθείς να βρεις έναν τρόπο να αποδείξεις ότι αυτό το πράγμα είναι. Φυσικά θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα καταλάβουν την πονηριά που θα κάνεις. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά θα υπάρχουν, και αυτό είναι, μέσα από αυτή τη χασούρα δηλαδή, θα συγκρατήσεις και 10 ανθρώπους. Το καταλαβες. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία δηλαδή να αμυνθείς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ έξυπνο. Στις πωλήσεις γίνεται αυτό. Δηλαδή, όταν εσύ πάει να πουλήσεις, ας πούμε, ένα προϊόν και σε συλλαμβάνει ο πελάτης σου ότι το προϊόν δεν είναι καλό. Μην κάνεις την παπαριά, να πούμε, να πεις στον πελάτη σου ότι το προϊόν είναι καλό τη στιγμή που έχει αποδειχτεί το προϊόν είναι σάπιο. Είναι σάπιο, ρε παιδί μου, το έχουν καταλάβει, να πούμε. Εσύ θα προσπαθήσεις να κάνεις την συγκεκριμένη τρίπλα και το κάνει τέλεια. Είναι εκπληκτικός μάγος αυτό. Φυσικά οι δημοσιογράφοι, ορισμένοι είναι έξυπνοι, είναι γρήγοροι, αλλά και ορισμένοι είναι άστα να πάνε, κάθονται σαν αγελάδες και βλέπουν. Το πρώτο πράγμα που πάνε, θα του πεις όταν σε λέει αυτό το πράγμα ο υπουργός, σου λέει είναι φίλοι μου. Μα υπουργέ, εσύ δεν έγινες υπουργός για τους φίλους σου. Αυτό. Το πιο απλό πράγμα. Πάντως έγινες υπουργός για όλο τον ελληνικό λαό.
1: Πάντως αυτό το παραδέχονται φορά παρτίδα. Μα και άλλος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας λέει και τι δεν έπρεπε να βοηθήσουμε
0: και συνεχίζει, τους υπουργούς μας. Και συνεχίζει και πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Καλά κυρία Καραμήτρου, ας πούμε. Δεν έχετε καταλάβει ότι αυτό το πράγμα γίνεται. Ότι γινότανε. Καταλάβεις τον μπουρδούκλωμα, ρε παιδί μου. Και έρχεται ο πολίτης χωρίς πάρα πολύ προβληματισμό και λέει ναι ρε γάμο τον πελά μου, τι έκανε ο άνθρωπος, αυτό που γινόταν χρόνια. Δηλαδή εμείς πρέπει να από μένα λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο και πείθεται ο πολίτης με αυτή τη γενναιότητα που δείχνει ο υπουργός. Εγώ το έκανα ρε φίλε, να είδες το είπε.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή είμαι και κάποιες ηλικίες, βέβαια πήγαινα σχολείο τότε ήμουν μικρός, εγώ θυμάμαι τον Κουτσό Γιώργα που μιλούσε. Και πηγαίναν στα καφενεία ηλικιωμένοι και λέγανε μπράβο, τους γά, είπε αυτά, είπε εκείνα. Ή θυμάμαι όταν ο Ανδρέας είχε φιλενάδα τη Μιμή, ένα γέρο εκεί στη γειτονιά μου.
0: Πήγαινε,
1: έπαιρνε την αυριανή, την τσαλάκωνε, την έκανε ξέρεις σαν χαρτάκι. Αυτός ήταν πάνω από 70 και θυμάμαι είχε πει μια μέρα τον παππού μου, λέει μπράβο, λέει στον Ανδρέα στην ηλικία αυτή που είναι που μπορεί λέει να έχει νέα φιλενάδα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και ταυτίζονταν μαζί του.
0: Μα αυτό σου
1: και θυμάμαι του είχε πει μια μέρα Ιαχωβού δεν του έκανε ένα τηγανιτό αυγό. Η άλλη είναι καλή κοπέλα, είναι νοικοκυρά, είναι κόρη αξιωματικού, έχει μεγαλώσει με αρχές.
0: Άρα παιδί μου, σε πιάνει η γυναίκα σου,
1: ναι,
0: να την απατάς.
1: Ναι.
0: Σου σε βλέπει, μπράβο, σου ανοίγει την πόρτα και ναι, μπουκάρει μέσα και εσύ τι θα πεις εκείνη την ώρα. Αυτό το κλασικό, η κλασική ατάκα.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αν κάνεις αυτή την παπαριά, τελείωσες. Πρέπει να βρεις άλλους τρόπους.
1: Περνάς την αντεπίθεση.
0: Περνάς την αντεπίθεση. Μπράβο, ρε εσύ. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σύγχρονο μάρκετινγκ. Το οποίο δεν το έχει καταλάβει πολλά κόμματα, έτσι. Βλέπει κουκουέ. Το κουκουέ ποτέ δεν το κάνει αυτό.
1: Ναι, αλλά μου λες. Τα είπαμε προηγουμένως. Εγώ σου είπα, έχω φίλο γραφίστα που είναι μέλος του κόμματος. Και γελάει και ο ίδιος με αυτά. Μου λέει, να, κοίταξε να δεις. Όπως και επίσης του είχε κάνει εντύπωση που δεν είχαν αφιέρωμα για την μάχη του Στάλιγκραντ, μου λέει αν είναι δυνατόν, και επίσης δεν το πίστευε, αλλά του το έδειξα, όπου είχε διαφήμιση την Πειραιώς.
0: Ποιος?
1: Ο Ζωσπάστης.
0: Α, ναι.
1: Διαφήμιζε, εντάξει. Βέβαια θα μου πεις πάλι τι να κάνουν, πρέπει να ζήσουν διαφημίσεις κτλ. Μοιραία.
0: Κοίταξε, αυτό
1: πρέπει να συμβιβαστείς. Ναι.
0: Αυτό δεν θα το... Ζεις σε ένα καπιταλιστικό καθεστώς.
1: Ναι.
0: Έχεις αφημί, πρέπει να πληρώσεις υποχρεώσεις.
1: Ναι, αλλά και ο καπιταλιστής αυτά λέει όμως. Όταν πάει ο εργαζόμενος
0: ναι,
1: και
0: ναι, αλλά αν εφαρμόσεις σε ένα καπιταλιστικό, ναι, με καπιταλιστικούς κανόνες κομμουνισμό, ναι, θα κλείσεις την επόμενη.
1: Δεν αναγκεί να κάνεις κομμουνισμό, αλλά λίγο μπορείς να είσαι πιο light.
0: Πώς θα γίνεις πιο light?
1: Αρεσί,
0: χρειάζεσαι αυτό χρήματα το επιχείρημα... για να πληρώσεις το ρεύμα σου, είναι φορές.
1: Ναι, αλλά αυτά που λες τα λένε και οι βιομηχανοί. Όταν μαζεύονται, όποια επιχείρηση και αν έχεις, όταν έχει το εργαζόμενο και σου λέει, σε παρακαλώ, θέλω αύξηση.
0: Ο βιομηχανός δεν παλεύει για την επιβίωση, παλεύει για τα δισεκατομμύρια. Άλλο παλεύω για την επιβίωση και άλλο παλεύω να πούμε να κάνω, ξέρω εγώ, ανάκτορα.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ναι, με αυτή τη λογική, ένας εργαζόμενος τη στιγμή που είναι κομμουνιστής δεν πρέπει να εργάζεται. Γιατί όχι, συμβιβάζεται ναι, με ναι, τους κανόνες. Ναι, ρε φίλε, είμαι κομμουνιστής, ας πούμε, εργαζόμενος.
1: Καταρχήν, τι σημαίνει είμαι κομμουνιστής?
0: Πρέπει να το λέμε, ρε παιδί μου, και πιστεύω σε αυτήν την ιδεολογία. Ναι. Πιστεύω σε αυτήν την ιδεολογία, όπως και ο χριστιανός. Πιστεύει, ας πούμε, στη χριστιανική ιδεολογία.
1: Και κάνει το αντίθετο.
0: Αλλά δεν είναι χριστιανός.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι.
0: Βέβαια. Ναι. Γιατί αν. Εγώ το έχω ξαναπεί για το θέμα της θρησκείας. Εγώ αν πίστευα, πίστευα πραγματικά, θα γινόμουν καλόγυρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το θεωρώ δηλαδή.
1: Κατευθείαν τσάμπιον δηλαδή. Τι? Όχι. Κατευθείαν πρωταθλητής δηλαδή. Όχι.
0: Κατευθείαν, ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πιστεύω στο Θεό κατευθείαν. Έχω φύγει Άγιο Όρος την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα αφήνω ράσα και μιλάμε για καλόγυρος από αυτούς τους άγριους. Δηλαδή που ξέρεις που βρίσκονται.
1: Συνεσφιγμένο.
0: Χώνονται μέσα σε κάτι. Ξέρω εγώ.
1: Ερημίτης.
0: Να πούμε και ναι. Δηλαδή έτσι. Αυτός ναι πιστεύει. Εγώ πιστεύω ότι αυτός πιστεύει. Αλλά όχι πιστεύει αυτός ο οποίος όλη την ημέρα είναι στην. Και πηγαίνει και ανάβει μια λαμπάδα το Πάσχα και σκύβει την κεφάλα του στους Αγίους και στους παπάδες.
1: Έτσι είμαστε δυστυχώς.
0: Αυτοί είναι ψεφταράδες.
1: Και δεν ξέρω και τα
0: λεφτά. Και όχι μόνο ψεφταράδες. Αυτοί έχουν και θράσους. Πιστεύουν. Άντε δουλεύουν εμάς. Πιστεύουν ένα συνάνθρωπο. Δουλεύουν ένα συνάνθρωπο. Αυτοί πιστεύουν ότι δουλεύουν και τον Θεό. Ότι κοροϊδεύουν και τον Θεό. Δηλαδή σου λέει εντάξει, αφού το κάνω εγώ όλο αυτό, θα με πιστέψει ο Θεός. Είναι τόσο ωφελή δηλαδή.
1: Δεν είναι άδικο. Απλά ο αντίλογος είναι ότι αν δεν ήταν, αν δεν κάνανε και αυτό το υποκριτικό το show, θα ήταν ακόμα χειρότεροι.
0: Κοίταξε. Ναι. Δεν μπορώ. Τώρα πάμε σε άλλη κουβέντα τώρα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας Θεός δεν εκτιμάει έναν ειλικρινή που δεν τον πιστεύει από έναν ψεύτη που τον πιστεύει. Δεν μπορώ να το. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει τέτοιο Θεός.
1: Κοίταξε να δεις τι γίνεται.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω
1: όταν
0: ότι ένας
1: Θεός
0: βλέπει ένα ψευταρά,
1: ναι,
0: που υποκρίνεται ότι τον πιστεύει από έναν που είναι ειλικρινής και δεν τον πιστεύει.
1: Κοίταξε, αν το πάρεις ευαγγελικά, όπως ξεκίνησε η ιστορία, είναι αυτό ακριβώς που λες. Δηλαδή, ας πούμε, ένα μαδής ο Χριστός δεν έκανε παρέα με τους θρησκευόμενους της εποχής τους. Έκανε παρέα με τους outcast, με αυτούς που δεν τους μιλούσε κανένας. Αλλά και παλαιοδιαθηκικά, άμα δεις. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Χριστός για την παραβολή του Σαμαρίτη, αυτό το πράγμα λέει ακριβώς. Ο καλός που πηγαίνει, ο πιστός και αυτά και το ένα και το άλλο, τον βλέπει τραυματία και τον αφήνει και έρχεται ο εχθρός του,
0: έτσι,
1: τον λυπάται,
0: έτσι,
1: τον πηγαίνει στο νοσοκομείο, τον πληρώνει να του φτιάξουν τις πληγές εκεί, να τον περιποιηθούν κτλ. Και μετά λέει: ποιος έκανε το θέλημα του Θεού, αυτός που έκανε 200 μετάνοιες και έλεγε Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, ή ο εχθρός που δεν τον άφησε να πεθάνει.
0: Κοίταξε, ορισμένοι πιστοί, οι ψευταράδες αυτοί.
1: Ναι.
0: Δεν τους θεωρώ πιστούς. Πιστεύουν στην υποταγή. Δηλαδή, σου λέει, αν υποταχθώ εγώ στην πίστη, ο Θεός θα με προστατέψει. Θέλουν έναν ιδιωτικό Θεό, δηλαδή, ουσιαστικά.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Θέλουν ένα Θεό για την πάρτη τους. Κατάλαβες. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και άμα τους δεις, ας πούμε, σε κοινωνικά θέματα απέχουν το 95% των φουλ θρησκευομένων δεν συμμετέχουν σε κοινά θέματα.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει, δηλαδή βλέπουν μια φρίκη.
1: Δεν χαλάνε τη ζαχαρένια του, παιδί μου.
0: Καταστροφή.
1: Δεν χαλάνε τη ζαχαρένια του.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να συμμετέχουν. Σαν να μην υπάρχει αυτό.
1: Έτσι.
0: Γίνεται, ξέρω εγώ, κάτι, ας πούμε, κάπου, σε άλλο μέρος του πλανήτη. Όταν θα εμφανιστεί κάτι το οποίο θα δείξουν την υποταγή τους στην ανώτερη δύναμη, άρα θα τους προφυλάξει αυτούς από αρρώστιες, από φτώχεια, από καταστροφή άλλη, σκύβουν την κεφάλα τους.
1: Έτσι ακριβώς. Έχει ιδιοτέλεια επίσης. Δεν διαφωνώ.
0: Βέβαια.
1: Είναι στην ανθρώπινη φύση όμως αυτό, δεν είναι θέμα του χριστιανισμού.
0: Είναι ανθρώπινη φύση, λες.
1: Άμα δεις παντού οι άνθρωποι έγινε. Τις παροιμίες του Χότζα.
0: Οι 200 της Κεσαριανής δεν ήταν έτσι όμως.
1: Και οι μάρτυρες των πρώτων αιώνων.
0: Εγώ δεν λέω
1: φυσικά, αλλά να σου πω κάτι όμως. Επειδή παίζει ο Μάικλ Τζόρνταν μπάσκετ.
0: Υπάρχουν όμως.
1: Πώς δεν υπάρχουν, αλίμονο φυσικά. Αλλά επειδή παίζει ο Μάικλ Τζόρνταν μπάσκετ, δεν σημαίνει ότι όλοι οι μπασκετμπολίστες είναι Μάικλ Τζόρνταν. Δηλαδή αυτό τώρα που λέμε είναι η ελίτ. Ο στρατός όλος δεν είναι ΛΟΚ και ΟΙΚ. Το 95% δεν έχει καμία σχέση.
0: Ναι, ρε, Δημήτρη,
1: έτσι είναι και ο χριστιανισμός και ο σοσιαλισμός και όλα. Το 95% είναι για να πάρουν δρόμο.
0: Λέω όμως ότι πρέπει να φτιάξουμε και λίγο τα πρότυπά μας. Κάποια στιγμή να πούμε πρέπει να δούμε την αλήθεια. Παράδειγμα, συζητούσαμε τον Χατζη Αθανασίου προχθές ότι η West Ham είναι μια ομάδα η οποία πέσει στη Β' Εθνική.
1: Ναι.
0: Μάλλον δεν έχει καλό πρόεδρο κι αυτή, κανένα καρεπίδι.
1: Ωραία.
0: Έχει 50.000 διαρκείας. Με λέει λοιπόν ο Χατζη Αθανασίου και κάποιοι σαν τον Χατζη Αθανασίου, αλλά αυτοί έχουν άλλη νοοτροπία. Έχουν άλλη νοοτροπία. Εκεί εμείς γιατί δεν πρέπει να δούμε αυτή την νοοτροπία και να τη μοιάσουμε.
1: Συμφωνώ.
0: Να την ακολουθήσουν. Δηλαδή, γιατί πρέπει να έχουμε την οτροπία, ξέρω εγώ, αυτών των μπάσταρδων που παρουσίαζα προηγουμένως, στους οποίους αναφερόμουν. Γιατί πρέπει να έχουμε, δηλαδή, την οτροπία των βλαμμένων και όχι την οτροπία τη συγκεκριμένη, την οποία τέλος πάντων βλέπουμε και θαυμάζουμε. Γιατί, δηλαδή, αυτό το οποίο θαυμάζουμε να μην θέλουμε να το ακολουθήσουμε και αυτό που μας αειδιάζει το ακολουθούμε, χωρίς γραμμάριο αντίσταση. Πώς γίνεται αυτό.
1: Αλλά είναι η ανθρώπινη φύση πρώτον
0: ανθρώπινη
1: αυτή.
0: Ανθρώπινη φύση,
1: σε μεγάλο βαθμό. Και δεύτερον,
0: μήνυκε. Μας έφτιαξε λάθος ο Θεός, δηλαδή.
1: Δεν μας έφτιαξε λάθος ο Θεός, ρε εσύ, αν το πάρουμε θεολογικά. Αλλά το θέμα είναι ότι.
0: Για την ανθρώπινη φύση μας να είμαστε καθάρματα, να πούμε.
1: Κοιτάξτε, αν το πάρουμε θεολογικά μετά την πτώση, υπάρχει πτώση και της ανθρώπινης φύσης και του υλικού κόσμου. Και πρέπει ο καθένας να αγωνιστεί για να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Τώρα θα αγωνιστεί με το να κάνει 4 παιδιά και να προσπαθεί να τα βάλει σε μια σειρά, θα αγωνιστεί με το να πάει σε μια σπηλιά. Πάντως, ο κόσμος γενικά από τη φύση του. Α, τώρα που λέμε για τη φύση, για τη φύση. Στη φύση, άμα γεννιέται, έχεις δει που βγάζει γάτα, γατάκι, ρε παιδί μου, προβληματικό και δεν το ταΐζει, το κλωτσάει, ας πούμε.
0: Σε σπηλιά, λέει, να τρως ακρίδες.
1: Ναι, γιατί ναι. Μπράβο, όποιος το κάνει, μπράβο του. Όχι μόνο χριστιανός και βουδιστής να είναι και αυτά, εγώ το σέβομαι πάρα πολύ. Όπως και τους μουσουλμάνους, τώρα σου μιλάω ειλικρινά, όχι να είναι ντυμένοι νίντζα, αλλά που βάζουν, ρε παιδί μου, στο κεφάλι αυτό, όπως το λένε. Δηλαδή, βλέπω μερικές τουρκάλες εκεί στο σπίτι του Κεμάλ, είναι μανεκέν, ωραία, ντυμένοι κτλ. Και το φοράει αυτό. Το σέβομαι, είναι ομολογία πίστεως. Δεν θα το έκανα, διαφωνώ, αλλά το σέβομαι. Γενικά, οι άνθρωποι που πιστεύουν κάτι και έχουν αρχές, έστω και λάθος κατά τη γνώμη μου, και να διαφωνώ, του σέβομαι.
0: Εγώ τα πιστεύω. Κοίταξε, πάλι ναι. Θα το ξαναπώ. Ναι. Όταν πιστεύω, δεν πιστεύω.
1: Εντάξει,
0: πιστεύω στον Άρη.
1: Δεν είναι κακό.
0: Πιστεύω στον Άρη, έτσι δεν είναι. Πιστεύω, δηλαδή, να αγαπά τον Άρη.
1: Στην ιδέα,
0: μπορώ, έτσι, στην ιδέα, ναι. Δεν μπορώ να είμαι και λίγο ΠΑΟ και λίγο Παναθηναϊκός και λίγο ΑΕΚ. Είμαι Άρης.
1: Όχι, αλλά την καψούρα του οπαδού μιας άλλης ομάδος που αγαπάει την ομάδα του όπως εσύ, δεν τη σέβεσαι.
0: Πολύ.
1: Αυτό σου λέω ακριβώς.
0: Ναι, αλλά εγώ θα πρέπει να ακολουθήσω όμως τους κανόνες. Αυτό που πιστεύω. Αυτό που πιστεύω, δηλαδή πιστεύω, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Οι κανόνες ακολουθούν αυτοί. Εκεί, αυτοί οι μοναχοί, οι πραγματικοί μοναχοί, έτσι, όχι οι ελίτ μοναχοί. Ο μοναχός, δηλαδή, ο Παΐσιος, ας πούμε, που
1: ναι, τέλος πάντων. Δεν γίνεται όμως η Εκκλησία να είναι όλοι μοναχοί, γιατί οι ίδιοι πατέρες το λένε αυτό, οι ίδιοι μοναχοί το λένε. Αν γίνουν όλοι μοναχοί, θα τελειώσει το ανθρώπινο γένος.
0: Ο Αλέξανδρος μας λέει σε ναι. Ποιους αναφέρεσαι, γιατί σε κάποιους αναφέρεσαι πριν με την.
1: Παιδιά, δεν μπορούμε να τα πούμε ευθέως αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ποινική έρευνα κτλ. Έχουμε άλλα θέματα. Όποιος ασχολείται,
0: κάποια στιγμή,
1: καταλαβαίνει.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα βγουν και ελπίζω ότι θα βγουν.
1: Θα βγουν και μόλις υπάρχουν.
0: Και τότε θα μιλήσουμε πάρα πολύ καθαρά.
1: Θα τα πούμε καθαρά. Τώρα πολύ. Δεν μπορούμε, γιατί τώρα, ο σταθμός έχει και κάποια ευθύνη. Δηλαδή, τώρα, αν φάμε κανένα πρόστιμο και αυτά, καταλαβαίνετε. Οι ισορροπίες που κρατάμε είναι λεπτές. Δεν είναι έτσι.
0: Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θα ελπίζω να βγουν.
1: Και εμείς δεν έχουμε τον Άδωνη.
0: Όχι για να δικαιωθούμε.
1: Εμείς δεν έχουμε τον Άδωνη να τρέχει για τους φίλους του. Αν μας ρίξει καμιά το ΕΣΟΡΟΥ, θα μας έρθει στο κεφάλι λεμιτόμου να πούμε. Οπότε εντάξει, πρέπει να καταλάβετε ότι κρατάμε κάποιες ισορροπίες.
0: Και όχι για να δικαιωθούμε. Απλά. Πρέπει το σωματείο και γενικότερα ένας οργανισμός. Σκεφτείτε έναν οργανισμό να έχει τόση αρρώστια. Οτιδήποτε να είναι, δεν θα προκόψει.
1: Ναι.
0: Ούτε επενδυτής θα έρθει, ούτε τίποτα δεν θα έρθει. Και αυτό καμιά φορά με λένε φίλοι να βγουν, κάνετε εκπομπές και δεν ασχολείστε, λέει, με τα αγωνιστικά. Τι να βγουν,
1: πώς
0: ξέρουμε.
1: 23 ώρες το 24ωρο, 22 ώρες ο σταθμός αγωνιστικά.
0: Δεν ξέρω κιόλας, ρε φίλε. Εγώ δεν ξέρω από αγωνιστικά. Δεν ξέρω να σας πω, δηλαδή, τώρα πώς πρέπει να στηθεί η ομάδα. Στην κυριολεξία σας το λέω αυτό το πράγμα.
1: Έχουμε πάντως και τέτοιες εκπομπές.
0: Τι.
1: Έχουμε ειδικούς.
0: Και εγώ τους ακούω.
1: Το φίλο μου τον Γκάλι στο μπάσκετ να πούμε που μπορούσε να γίνει προπονητή άνετα.
0: Ναι. Τον Γκάλι, α πούμε, τον ακούω, ακούω τον Σαλί.
1: Ναι.
0: Το Γιάννη το Δασκάλου, παρεμπιπτόντως να πω ότι οι εκπομπές μας τον τελευταίο καιρό, ο Γιάννης Δασκάλου, Δημήτρης Οσαλής και Χρήστος Γκάλης σκίζουν, έτσι. Η ακροαματικότητά μας είχε εκτοξευθεί παρόλο ότι είναι καλοκαίρι. Είναι τρομακτικά αυτά τα οποία τώρα πρέπει να το φέρει κουβέντα, τώρα πρέπει να το πω αυτό. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ακροατές και γενικότερα όλη την ομάδα του Γέλλου.
1: Εγώ μπήκα σε ένα ταξί και ο ταξιτζής άκουγε Γέλλου. Και του λέω, ξέρεις ότι κάνω εκπομπή κάθε Κυριακή. Μου λέει, τώρα μου το λες, η φωνή σου μου είναι γνωστή. Και τέλος πάντων, πιάσαμε κουβέντα. Και όντως αυτό μου είπε, μου λέει καλοκαίρι, βαριέμαι και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως μου λέει, ακούγα γέλο. Τώρα το έχω καρφωμένο στο γέλο.
0: Ας σας πω τώρα μια ιστορία. Είμαι σε ένα. Κάνουμε κολύμπι σε ένα πολύ δύσκολο μέρος. Τέλος πάντων, ένα πολύ απόμερο μέρος, κάπου στην Ανατολική, στη Βόρεια Ελλάδα, τέλος πάντων. Και είμαστε σε ένα πάρα πολύ. Όταν λέμε δύσκολο, δεν πηγαίνει κόσμος εκεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πας. Είναι λαβύρινθος για να πας. Δηλαδή, αν ακολουθήσεις, δεν πας με σκάφος και πας με αυτοκίνητο, σίγουρα θα χαθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς, επειδή ξέρουμε τα μέρη, είμαστε εκεί. Και εκεί είμαστε τέσσερα άτομα. Είναι και κάτι εναλλακτική, κάτι νορβική, κάτι ξέρω εγώ, κάτι περίεργη εκεί πέρα, λίγο πιο πέρα. Και εκεί που κάνουμε κολύμπι, συναντάμε από απέναντι, έρχονται κάποιοι άλλοι, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πορεία, από απέναντι και πιάνουμε κουβέντα. Ενώ κολυμπάμε όλοι μαζί, ας πούμε, και συζητάμε για τον καιρό, γιατί ήταν ο καιρός χάλια και τέτοια και ξέρω εγώ και τώρα μπορεί. Και ξαφνικά, ρε παιδιά, συζητάμε και λέμε, είστε εσείς από πού? Ένας ήταν από το Δήμο της Καβάλας, τέλος πάντων, ο άλλος ήταν από τη Σαμοθράκη, ο άλλος ήταν έτσι και... Εσείς θα που είστε από Θεσσαλονίκη, να πούμε, με τι ασχολείσαι, ιστορίες, το λέω, yellow! Και είναι, ρε παιδιά, ένας, πραγματικά δηλαδή, καλά που το έφερε κουβέντα για να το πω. Γέλο, λέει, σας ακούμε. Εγώ η Μαριανάρα.
1: Μπράβο.
0: Βαστάτε γερά. Εντάξει, τώρα μιλάμε σε ένα σημείο απίστευτο, έτσι. Δηλαδή, μόνο τσακάλια έχει.
1: Παντού υπάρχει και ένας Αριανός.
0: Ναι, ρε φίλε. Και στο συγκεκριμένο σημείο, όχι σε ένα beach bar που τέλος πάντων έχει 500 ανθρώπους, χίλιους. Βρεθήκαμε σε ένα σημείο δηλαδή που. Τι να συζητάμε τώρα.
1: Εγώ έτσι είχα πάει στα Χανιά, θυμάμαι, με το φίλο μου τον Θάνο. Ζούσε τότε ο. Πώς το λένε, το συνάδελφο που είχε την τράπεζα. Τέλος πάντων, είχαμε πάει σε ένα συνέδριο στα Χανιά και βγαίνω στην ταράτσα, βγαίνω στο μπαλκόνι μάλλον, και βλέπω απέναντι είχε σύνδεσμο Super 3. Ωραία, φίλε, λέω, τελικά είμαστε παντού. Πραγματικά.
0: Και στην Τήλο είχε γίνει αυτό.
1: Στην Τήλο,
0: πριν αρκετά χρόνια. Στην Τήλο. Η Ρόδος έχει πολλούς Αριανούς, δεν το συζητάω. Τήλος ένας.
1: Κάτσε, έχει Αριανούς γιατί είναι Θεσσαλονίκη που μένουν εκεί. Ή αυτοφύης.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει πολλούς Αριανούς. Δηλαδή έβλεπα, ας πούμε, όλα αυτά τα... Πώς τα λένε αυτά τα μαγαζιά που πουλάνε τα
1: σουβενίρ.
0: Τα σουβενίρ, ξέρω εγώ, αντιλιακά και ιστορίες.
1: Γιανόπλος, τώρα θυμήθηκα. Θα σχωρέσω.
0: Και είχε και φανέλες, ας πούμε, από ομάδες. Παντού είδα του Άρη, ας πούμε... Πήγαμε στην Τήλο, σαν πάλι περίεργο μέρος, ας πούμε, σε μια ταβέρνα περίεργη και παράξενη, ξεχασμένη από παντού. Και είναι μια κυρία μέσα και έχει τη φανέλα του Άρη μέσα.
1: Μπράβο.
0: Τη γάνιζε από κάτω τις κουτσουμούρες και από πάνω ήταν.
1: Ποδοσφαιρική.
0: Ναι, τους πιάνω εκεί πέρα. Ναι, Άρη, ας πούμε. Αγκαλιές, φιλιά. Τι.
1: Πιανού παίχτη.
0: Δεν υπήρχε παίχτη. Ήταν μια φανέλα εκεί. Αν κασκόλ, συγγνώμη. Όχι φανέλα, κασκόλ. Στην κουζίνα του,
1: Μπράβο.
0: Με τα αλεύρια εκεί, τα κρεμμύδια και τους μαϊντανούς.
1: Πράφω
0: από πάνω να πούμε το.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ναι. Και φάγαμε παρεμπιπτόντως μπαρμπούνια η κουτσούμπουρα. Μπαρμπούνια φοβερά. Μπαρμπούνια πετροπάρβουνα τώρα, φαντάζεσαι τώρα από τη.
1: Από
0: τέτοια, ναι. Λοιπόν, θα μπορούσες να είσαι λίγο πιο συγκεκριμένος με το κέρδος που θα αποκομίσουν αυτοί που σαμποτάρουν τον πρόεδρο. Δεν λες κάτι. Μηνύσιμο, άμα δεν φέρεις όνομα, ναι. Τι κερδίζουν, ειλικρινά τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Είναι κάτι το οποίο και εγώ απορώ, ρε Θωμά.
1: Εγώ δεν απορώ καθόλου.
0: Όχι, ειλικρινά σου μιλάω. Εάν ποτέ, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε βαθιά γεράματα και τους συναντήσω, ξέρω, σε κάπου, σε κανένα γεροκομείο, θα πέρασε και

0: Δήθεν επαναστάτες. Ένα τρομακτικό πράγμα. Αυτό το επαναστατηλίκι, δηλαδή το χωρίς αιτία. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους, όσοι ακούνε τις εκπομπές, που θεωρώ ευλογία ένας άνθρωπος να αντιστέκεται στο κατεστημένο, στο λάθος, στην αδικία. Είναι ευλογία. Είναι η φύση του ανθρώπου αυτό το πράγμα. Αλλά όχι να αντιστέκεσαι σκορπώντας λάσπη από εδώ και από εκεί, φθόνο, ίντρικα, δολοπλοκίες, ξέρω, να συκοφαντείς ανθρώπους, να τους μπουρδουκλώνεις. Όλοι ασχολούνται με τον Άρη, άλλος ξέρω εγώ έχει ικανότητες, άλλος δεν έχει ικανότητες. Άλλος ξέρω εγώ τόσο μπορεί να βοηθήσει, ο άλλος δεν μπορεί να βοηθήσει καθόλου, ο άλλος ξέρω εγώ δεν θέλει, βαριέται, έχει τα προσωπικά του προβλήματα, δεν έχει δουλειά, δεν έχει λεφτά. Χώρισε με τη γυναίκα του, τον απάτησε η γκόμενά του. Ξέρω εγώ, έχουν 7.000 δισεκατομμύρια πράγματα να πούμε στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο Άρης.
1: Άρης και δεν είμαι καλά.
0: Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά.
1: Μου λέει εδώ ένας φίλος, πες ρε κάτι λέει και για τη μαύρη ωραία Ελένη. Την είδες στην Οδύσσια?
0: Την Οδύσσια, όχι, δεν πρόκειται να τη δω.
1: Εγώ θα πάω να τη δω. Γιατί.
0: Ρέωσε η κόρη μου. Πως...
1: Α, την είδε η κόρη σου. Τη άρεσε.
0: Εντάξει, δεν ενθουσιάστηκε.
1: Εγώ πάντως όσοι το είδανε μου είπαν ότι είναι πολύ ωραίο, ότι είναι πολύ ατμοσφαιρικό, ότι είναι έτσι πολύ... Βασικά δεν ξέρω αν είδες πέρσι, γυρίστηκε μια βερσιόν της Οδύσσας με το Ραλφ Φάινς και τη Ζιλιέτ Μπινός, που γυρίζει ο Οδυσσέας στο σπίτι του και σφάζει τους μνηστήρες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ φτωχό, πολύ κουλτουριάρικο, μου άρεσε πολύ. Αλλά και αυτό όμως το είδανε δύο φίλοι μου πολύ ψαγμένοι, με παρόμοιες αντιλήψεις με τις δικές σου πολιτικά, και ο ένας ειδικά τρελάθηκε. Μου λέει είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου λένε ξέρεις, λέει τη χαζομάρα που έχει μαύρη την τέτοια. Το άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή η ατμόσφαιρα και αυτό. Οπότε.
0: Όπως εμένα εντυπωσιάστηκα, ναι, με τους 300 του Λεωνίδα. Το νούμερο ένα φυσικά, έτσι.
1: Οι 300 του Λεωνίδα τώρα κοίταξε.
0: Βλέποντα... Όχι, εμένα μ' άρεσε σαν αυτό που είπες. Ατμοσφαιρικό. Μ' άρεσε.
1: Κοίτα, εγώ είχα διαβάσει το κόμικ. Γιατί είναι κόμικ του Φρανκ Μίλλερ. Είχε κάποιες σαχλαμάρες. Ας πούμε κάποιον Σπαρτιάτη τον λένε Σταύρο. Δηλαδή είχε κάποια θέματα. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι Αμερικανός και αυτά, το πάλεψε. Respect, πολλά και το ένα και το άλλο. Αλλά εντάξει, είχε πολλούς αναχρονισμούς, ήταν πολύ κόμικ. Και μάλιστα το είχα δει σε ειδική αίθουσα, θυμάμαι τότε, μόλις είχε ανοίξει. Στο...
0: Εγώ το θεωρώ έπος ταινία.
1: Έλα, ρε τώρα, εντάξει.
0: Έπος. Επαναλαμβάνω, όχι σαν τεχνικά, σαν σκηνοθεσία. Αυτός δεν θυμάμαι και το όνομά του που έπαιξε τον Λεωνίδα
1: Πάρκο. Ο Τζέραλντ Μπάτλερ.
0: Ναι. Αυτοί οι τύποι οι οποίοι καθίσαν στους υπολογιστές εκεί πέρα και φτιάχνανε το.
1: Σαν να γυρίζουν νίντζα ήταν.
0: Φιλέ,
1: και ο Δαρίος ό,τι να είναι εκεί πέρα με τα σκουλαρίκια και το ξυρισμένο το κεφάλι. Κοίταξε, εντάξει, βλέποταν ευχάριστα, έκανε καλό στην Ελλάδα. Μας έμαθε ο κόσμος αυτά το ένα το άλλο ιστορίες. Εντάξει, respect.
0: Όχι, πέρασε και μηνύματα που θέλω.
1: Τι μηνύματα, ότι οι κακοί είναι οι Πέρσες.
0: Όχι.
1: Και εντάξει,
0: ότι πιστεύω και τις ιδέες μου, αγωνίζομαι και τις ιδέες μου.
1: Ναι. Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Και αυτό είναι το καλό μιας ταινίας, ότι ο καθένας στο τέλος της ημέρας βγάζει τα δικά του μήνυματα.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει: κάτι κάναμε, λέει, στην Τήλο. Πέρασα από το δημοτικό εκεί πριν 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν ήμουνα δεν υπήρχε Αριανός. Τώρα ακούω ότι έχει.
1: Είναι, ναι, αυτό που λέγαμε, που έλεγε ίσως, παλιά, ναι, Super 3, η οικογενειακή γαλούχηση.
0: Ναι.
1: Βαθιά ριζωμένη αριανή ιδέα.
0: Ναι.
1: Γουστάρω.
0: Και πραγματικά δηλαδή με ενθουσιασμό, μεταξύ η κυρία εκεί πέρα που μας τηγάνιζε, μας μαγείρευε να πούμε, τρελάθηκε από τη χαρά της, να πούμε, μας αγκάλιασε εκεί πέρα να μιλάμε για ενθουσιασμό τρελό. Και επαναλαμβάνω και σε ένα μέρος τώρα, ας πούμε, πολύ σκληρό, σε πάρα πολύ δύσκολα μονοπάτια εκεί, να βρεις, ας πούμε, αριανό, τρελαμένο, κολυμπώντας τώρα, έτσι, στη θάλασσα μέσα, φοβερό, έτσι, συνέστημα. Πεθάναμε στο γέλιο όλοι, μεταξύ, η τετράδα εκεί, η παρέα δική μας, με την τριάδα των κυρίων αυτών, ο οποίος βγήκε ο άλλος ο τρελαμένος, να πούμε, Αριανός. Και όχι μόνο ο τρελαμένος Αριανός, μας ακούει και όλα, δηλαδή, ακούω τον Οσαλή, τη δική σας εκπομπή, αυτό έλεγε να μην ακούω τη διάρκεια.
1: Τώρα που λες για τα τρελαμένα που δεν το περίμενα, είχα δικαστήριο, πώς το λένε το χωριό που είναι πριν τις Σέρες, στην Ιγρίτα.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων δεν είχα ξαναπάει, είχε ερηνοδικείο, δεν ξέρω, τώρα νομίζω το καταργήσανε. Πήγα πάρα πολύ νωρίς, είχε ένα μπουκατσατζίδικο, κάθομαι εκεί, το είχε ένας τύπος, με πιάνει κουβέντα, μου λέει Θεσσαλονικιός είσαι, λέω ναι. Μου λέει δεν πιστεύω να είσαι παουτσής, το αντίθετο του λέω. Και αρχίζει και μου βγάζει ένα λόγο για τον Άρη, τι κασκόλα να μου δείχνει, τι μπλούζες, τι αυτά, ο οποίος τελικά ήταν Αλβανός. Δεν ήταν καν Έλληνας δηλαδή. Εντάξει, είναι χρόνια βέβαια εδώ πέρα,

0: Και ήταν αριανός φανατικός. Και μου έλεγε εκεί διάφορα εκεί πέρα. Λέω, αδελφέ, μπράβο και αυτά.
1: Ο Θωμάς μας λέει, σήμερα θα πήγαινα να τη δω, αλλά επειδή κάνατε εκπομπή, κάθισα μέσα. Αυτά είναι.
0: Ωραία, μεγάλε.
1: Αυτά είναι.
0: Εγώ, φίλε, θέλω να τη δω όχι σε πολυσινεμά, θέλω να τη δω σε θερινό. Να πάρω σε λουκάνικο θερινό. Εκεί, έτσι, καντινίσιο.
1: Και λουκάνικο, ναι. Δηλαδή, ρε, φίλε, να
0: και πω. Να κάτσω να το δω, ναι.
1: Με είναι... μουστάρδα, είμαι και έτσι.
0: Με μουστάρδα, με αλατάκι και ρίγανη. Εντάξει, δε τώρα.
1: Δεν ξέρω αυτά τα σάντου πραγματικά δεν είναι.
0: Είναι σκουπίδια, αλλά είναι νόστιμα όμω.
1: Ναι, ρε, άτιμα.
0: Πα στο γήπεδο, έτσι. Και παίρνει σουβλάκια. Και είναι υπέροχα. Ή παίρνει λουκάνικο από την καντίνα. Πα στο σούπερ μάρκετ, παίρνει το ίδιο λουκάνικο, το τρώ σπίτι και είναι μια ιδιαίτερη φίλη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ τα καταφέρνουν.
1: Βάζουν πολύ αλάτι.
0: Λε, εμένα μου αρέσει τα αλάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά παιδιά θα το δω πραγματικά. Πάντω όσοι μπορείτε να δείτε και αυτό με το Ralph Fiennes. Παίζει ο Ralph Fiennes και η Ζιλιέτ Μπινό. Παίζουν και κάποιοι Έλληνε ηθοποιοί. Είναι έτσι πολύ ωραίο, πολύ ρεαλιστικό. Πολύ έτσι όπως ακριβώς είναι ο μύθος. Τώρα από εκεί και πέρα η Οδυσσία, πέραν το ότι έχει πάρα πολλές βερσιόν, τα έχουν αλλάξει. Εντάξει, από τον James Joyce, τον Stanley Kubrick κτλ. Δηλαδή έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι αυτός έκανε καλή προσπάθεια. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό με τη μαύρη. Εντάξει, βέβαια αν το πάρουμε.
1: Κανένα μήνυμα περνάει η ταινία ή είναι απλά.
0: Δεν ξέρω αν περνάει κάποιο μήνυμα. Δεν το είδα, θα το δω και θα σου πω. Πάντως και ο Matt Damon είναι πολύ καλός ηθοποιός και ψαγμένος. Άμα έχει γυρίσει ταινίες όπως το Green Zone, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το Green Zone στη Βαγδάτη που είναι. Λοιπόν, και μυαλό έχει. Δεν είναι καθόλου χαζός. Το συμπαθώ πολύ.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Ο ηθοποιός δεν μπορεί να είναι βλήμα. Υφελός ή κενός.
0: Μπορεί.
1: Πιο πολύ. Θεωρώ, δεν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να αντιληφθείς, ας πούμε, αυτό το οποίο θα σε πει ο σκηνοθέτης, αν δεν είσαι έξυπνος, αν δεν έχεις συναισθήματα, αν δεν έχεις ιδεολογικό υπόβαθρο. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό.
0: Κοίταξε, το Hollywood, ένα από τα πράγματα που μου αρέσει, ρε παιδί μου, στους Αμερικάνους και τα λοιπά, είναι αυτό ακριβώς. Έβλεπα μια ταινία, το Στρατιώτη Μπλου, το οποίο το είχα δει παλιά, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
1: Ναι.
0: Παίζει η Κάντις Μπέργκεν που είναι νέα, είναι θεά, ναι, είναι υπέροχη κτλ. Και δείχνει τώρα το υπηκό πώς φάζει τους Ινδιάνους. Γυρισμένο το 1968, τώρα 69, δεν θυμάμαι. Και σκεφτόμουν τι φοβερό πράγμα, πόσο δηλαδή ψαγμένος πρέπει να είσαι.
1: Και μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο συνέβησαν πολλά πράγματα.
0: Ναι, αλλά να βγάζεις μια ταινία και να τα ρίχνεις φόρα
1: θα
0: παρτίδα
1: να απαντήσω
0: στη
1: τώρα,
0: χώρα σου.
1: Αλλά ναι. Θα μπλέξουμε.
0: Εντάξει, να μην μπλέξουμε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, ο κινηματογράφος, ακόμα και ο εμπορικός, ας πούμε οι ταινίες του Κόπολα, το Σκυλίσια Μέρα με τον Αλ Πατσίνο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις τι, πριν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, ναι. Συνέβησαν διάφορα πράγματα παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Πριν, οι Αμερικάνοι βγάζαν ταινίες με τον Τζον Γουέιν, όπου οι Ινδιάνοι ήταν πάντα κακοί. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
0: Το κάνανε γι' αυτό, ναι. Μέχρι το 60 το κάνανε, ναι. Αλλά πάντως ο κινηματογράφος.
1: Όταν δηλαδή άνοιξε, δηλαδή ο θεατής και ο Αμερικάνος μπορούσε να δει και άλλα πράγματα. Και γενικότερα επικράτησε ένας γενικότερος προβληματισμός παγκόσμια στην τέχνη. Τότε άρχισε και οι Αμερικάνοι να μην μπορούν να κάνουν διαφορετικά.
0: Ρε φίλε, στην Ελλάδα, μετά από 50 χρόνια από το Στρατιώτη Μπλου, μπορείς να γυρίσεις μια ταινία και να πεις να κάνεις μια κριτική.
1: Εντάξει, δεν μπορούν, αλλά γυρίσαμε και ωραία, και πράγμα, ωραία πράγματα.
0: Γυρίσαμε, αλλά μπορείς να το κάνεις. Θα σε πάρουν τις πέτρες. Δεν σου μιλάω για άλλα καθεστώτα που έχουν λογοκρισία, λιβανίζουν μόνο. Τώρα σου μιλάω για την Ελλάδα. Μπορεί, ας πούμε, να γυρίσει ένας, λέω ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, να δείξει τις ακρότητες που έκανε ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία. Να το κάνει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτό σου λέω. Εσύ. Ότι μερικά πράγματα τους αναγνωρίζουμε. Όπως και οι Γάλλοι.
1: Και άμα το κάνεις αυτό.
0: Επίσης,
1: θα
0: ναι.
1: Σε βγάλουν αν θέλει να ιστορικά.
0: Και βλακείς,
1: κλασική,
0: ναι.
1: Η κλασική ατάκα.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω γενικά ότι οι Δυτικοί σε μεγάλο βαθμό. Οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι. Καλά, οι Γερμανοί το έχουν πάει στο άλλο άκρο. Έχουν ενοχικά σύνδρομα. Πολλά πράγματα δηλαδή τα έχουν αποδεχτεί εδώ πέρα ως κοινωνία ακόμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, και εμένα δεν μ' άρεσε που την είδα μαύρη. Αλλά παιδιά ταινία είναι, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Πάντως έχει κάνει φοβερές πωλήσεις σε όλο τον κόσμο και έχω δει πάρα πολλούς ξένους.
1: Ξέρεις, δες την περίπτωση τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος πρέπει να έχει ζήσει εκεί. Λέει 300 άτομα το χειμώνα. Για την Τήλο πάντα μιλάει.
0: Δεν έχω πάει, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι από τα νησιά, από τα νησιά τα οποία γουστάρω εγώ. Τέλος πάντων, αυτά τα νησιά μου αρέσουν εμένα. 30 παιδιά στο δημοτικό. Φτάνει πιαγωγείο. 25 γυμνάσιο Λύκειο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, όλοι καρφωμένοι στις οθόνες να δούνε μπάλα. Εκείνα τα χρόνια με Κόκε, Χαβίτο κλπ.
0: Ωραίο Κόκε.
1: Μία πενταετία που χαιρόσουν να βλέπεις Άρη.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Συμφωνώ.
0: Το 01 το θυμάσαι.
1: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνο.
0: με τον Κόκκι.
1: Σου παρέσει. Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να έζησε εκεί. Εσύ. Μάλλον αυτό πρέπει να.
0: Ναι, άμα ήταν εκπαιδευτικό.
1: Ήταν εκπαιδευτικό και έζησε εκεί. Δε περίπτωση τώρα. Δε τι συζητήσαμε τώρα.
0: Μπράβο. Ναι. Εγώ, παιδιά, πολύ του σέβομαι αυτού του ανθρώπου που μένουν σε αυτά τα νησιά. Βέβαια, έχουμε θέμα υπογεννητικότητα, ιστορίε αυτά, να μην το ανοίξουμε. Έβλεπα ότι από το 2010.
1: Ο Μητσοτάκης φταίει γι' αυτό.
0: Ποιο φταίει, φίλε, 7 χρόνια κυβερνάει αυτό. Λοιπόν, σωστό, και αυτό φταίει.
1: Λέω, εντάξει, φταίει.
0: Δεν τα ρίχνουμε όλο σε αυτόν.
1: Ποιος ο Παφίλη.
0: Τι? Ο Παφίλη, ο καημένο Ρωσία έχει τα κουσούρια, τώρα δεν έχει, δεν έχει κυβέρνηση.
1: Δεν έχει πλήξει.
0: Δεν τα ρίχνουμε τώρα.
1: Γιατί του πειράζει αυτού.
0: Τι?
1: Έχει προσέξει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ασχολείται καθόλου με τον Κουκουέ.
0: Εσύ, η Νέα Δημοκρατία το ψιλοαγαπάει το Κουκουέ. Αν δει τι συζητήσει, ενώ σκοτώνονται με όλου, ναι, με το Κουκουέ και σεβόμαστε του αγώνε του και αυτά, ξέρει. Όντω, αυτό που λε έχει δίκιο.
1: Τι ωραία, να σε σέβονται τόσο πολύ.
0: Αφού και η κυβέρνηση είχαν κάνει μαζί. Ναι. Πάντα είχαν καλέ.
1: Έξω από αυτό.
0: Τι?
1: Έξω από αυτό.
0: Και ξέρω, δεν μιλάμε για τον απλό, έτσι.
1: Αυτοί οι δικοί σου πώ το βλέπουν αυτό.
0: Η δική μου ποιοι από όλου.
1: Κατάλαβε.
0: Η Ορθόδοξη.
1: Η Ορθόδοξη.
0: Δεν τα πιστεύουν αυτά, μου λένε την κασέτα από την άλλη μεριά. Α, έχω πολύ χοντρό θέμα. Η παρέα μου όλοι είναι. Αυτού δηλαδή, ο στενό μου κύκλο είναι πολύ την πυρό. Ποιο να πάρω, τον κουβανό, στο σπίτι μου μέσα, τι έχω και αυτά. Τα ακούω, ξέρεις, την κασέτα την Ορθόδοξη έχω σκάσει. Δεν μπορώ.
1: Μια αρέσει να σε αγαπάει η Νέα Δημοκρατία πραγματικά και να μην το καταλαβαίνει ότι δεν ασχολείται μαζί σου.
0: Ναι, εντωμεταξύ, μόλις τους λέω 2-3 πράγματα και τους τριμώχνω, μου λένε τράβα ψήφισε με Μητσοτάκη. Λέω, παιδιά, δεν είναι έτσι.
1: Άλλο πάλι αυτό.
0: Κάνουμε κάποια, ας πούμε, κριτική. Μου λέει, είσαι οπορτιουνιστής. Λέω, τι οπορτιουνιστής. Κόψτε λέω τις κασέτες. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ναι, δηλαδή, σεβαστά, όλα, σεβαστά. Δεν σε ενοχλεί. Δηλαδή, εάν οι Παοξίδες δεν ασχολιόντουσαν με εμάς.
0: Ή αν λέγαν μεγάλη ομάδα.
1: Μεγάλη ομάδα,
0: Άρης. Σεβόμαστε τη φανέλα
1: της και τα λοιπά.
0: Δεν πάει να πει ότι κάτι δεν κάνει σωστά, παιδί μου.
1: Δεν θα έλεγες, κάτσε να πούμε.
0: Ναι, ναι. Ειδικά ο Αυτιάς, πριν γίνει ευρωβουλευτής, πριν μας εγκαταλείψει, θυμάμαι σε κάθε εκπομπή για το Κουκουέ αγάπες και σεβόμαστε τους αγώνες του και τι θα κάνουν οι εργάτες και αυτά και το ένα και το άλλο. Ξέρεις, ναι, έτσι, ναι, έτσι, ναι, συμφωνώ.
1: Ενώ το ΣΥΡΙΖΑ τον έχουν.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Το τώρα Ελλάς. Ταξίδες, βγήκε ο άλλος και είπε εμφυλιοπολεμικό κτλ. Εμφυλιοπολεμικό τώρα Ελλάς του Τσίπρα που μέχρι και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τσάτρα πάτρα, είδες, βγήκαν τα δικαιολογήσανε.
1: Τι ιδιωτικά. Εδώ τώρα λέει και ιδιωτικό νερό θα έχουμε. Ας τα ιδιωτικοποιήσουμε όλα μου.
0: Κοίταξε, έχει
1: χαθεί. Τις μάνες τους θέλω να ιδιωτικοποιήσουν.
0: Αυτό το λέει ο τέτοιος που στον λένε τον.
1: Ξέρω.
0: Τέλος πάντων, κοίταξε. Έχει χαθεί η κοινή λογική. Αν τα δεις έτσι, αν ήμασταν από μια ξένη χώρα και τα βλέπαμε, είναι πραγματικά να γελάς. Αλλά. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Θα μου πεις παλιά ήταν καλύτερα. Δεν ξέρω.
1: Ο Στέλιος. Ναι. Λέει. Και εγώ παλαιότερα λέει, ήμουν φίλος του Άδωνη, λέει, αλλά φράγκα δεν.
0: Ρε φίλε, δεν πρόλαβες.
1: Δεν έκανε κάτι εκεί πέρα να πω.
0: Παιδιά, εγώ τον Άδωνη τον είχα γνωρίσει, το έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Έχει 20 χρόνια. Είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης σε έναν έτσι που είχε βιβλιοπωλείο με αρχαιολογικούς τίτλους. Τον είχε κάνει αγωγή ένας πελάτης μας, καθηγητής θεολογίας. Και ο Άδωνης είχε έρθει από την Αθήνα να τον υπερασπιστεί. Και ενώ θυμάμαι, ο πατέρας μου τον είχε κάνει κατά τη διάρκεια της δίκης. Φίλο και φτερό, στο διάδρομο πήγε, του μίλησε και μου λέει, μου είχε πει ο πατέρας μου, κοίταξε να δεις, μου λέει, τι καλό παιδί ήρθε, λέει, από την Αθήνα να υποστηρίξει το φίλο του. Εντάξει, διαφωνώ, αλλά μπράβο του κτλ. Δηλαδή, εγώ τον είχα γνωρίσει πριν γίνει διάσημος.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφωνούσες ή διαφωνούσες μαζί του. Είχε, ρε παιδί μου, άλλη κοσμοθεωρία. Τώρα νομίζω ότι είναι αυτό που λένε οι Διάνοι, τρελό άλογο. Δηλαδή,
1: ναι. Μ' αρέσουν, τώρα θα αρχίσουμε λίγο. Έχουμε κανένα δύο-τρία ηχητικά έτσι, πριν κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Τι ωραία είναι, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Mm-hmm. Και να βάλουμε λίγο ένα ηχητικό. Ξέρεις, μ' αρέσουν αυτά τα ηχητικά. Θα ήθελα και το γέλο κάποια στιγμή.
0: Ελληνοφρένεια.
1: Όχι, όχι.
0: Η Ελληνοφρένεια βάζει ωραία.
1: Α, ναι, ηχητικά. Βάζει καλά. Ναι.
0: Για πες.
1: Μπαμπαρούσης και Θύμιος. Τους αγαπάω τρελά.
0: Κι εγώ.
1: Ειδικά το Θύμιο τον λατρεύω. Που βγαίνει, ρε παιδί μου, κάποιος, ας πούμε, και ρωτάει τι θα ψηφίσετε, πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Κατάλαβες, και βγαίνουν κάποιοι, ας πούμε.
0: Θα μου βγάζει καμιά θεία να λέει Μητσοτάκης.
1: Όχι, όχι, αυτό. Εντάξει, αυτό, ρε παιδί μου, έχει ακουστεί. Αλλά άκου αυτό. Αυτό το ηχητικό που είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μαλλιά έχω ακόμα.
1: Λοιπόν, ακούστε. Κάτσε λίγο να ανοίξουμε την ένταση.
0: Ναι.
1: Φύγαμε.
0: Πάμε.
2: Πώ πώς σας φαίνονται τα νέα κόμματα που γίνονται.
3: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστοι. Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος. Ο Χριστός μπορεί να κυβερνήσει.
2: Άλλο, ναι, αλλά θέλουμε κάποιον να υπογράφει, να δούμε τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά.
3: Ο Χριστός.
2: Μας.
3: Ο Χριστός.
2: Πώς θα υπογράφει.
3: Εκείνα θα καταργηθούν όλα όταν θα βασιλέψει εκείνος.
2: Ναι,
3: αυτό θέλω να το δείξετε.
4: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα νέα κόμματα, με προβληματίζει ότι κάτι προγραμματίζεται έξωθεν και άνωθεν.
2: Άρα τι θα ψηφίσουμε, Ισερέ.
5: Χρήμα. Νέα Δημοκρατία, τι άλλο. Βλέπεις, όπου... καρέκλα άδεια, όλο κεφάλαια είναι.
6: Είναι σαν τα Άγγλια Φιτζούρια, παντού υπάρχουν στα περίπτερα, αλλά...
7: Δεν συζητάει ο κόσμος. Μάλλον ο κόσμος είναι εγκλωβισμένος στα δικά του
2: έχει
7: θέματα. Πραγματικά είναι αδιάφοροι.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς που φαίνεται ότι κάνει δικό του κόμμα θα επηρεάσει.
6: Ναι, δεν νομίζω, γιατί είναι πατριώτης και είναι φανατικός της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πιστεύω να... Στο τέλος θα κάνει πίσω. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα παρελθόν το οποίο δεν είναι καλό. Η Μαρία Καρισιανού δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλός γιατρός, αλλά από πολιτική πιστεύω ότι είναι ανίδη.
2: Μαρία Καρισιανού θα κάνει ζημιά στη δεξιά.
6: Θα ξεφουσκώσει απλά.
3: Αλλά υπάρχει λύση. Η λύση είναι βασιλεία των Θεών. Ωραία.

0: Ωραίο, ε.
1: Τι?
0: Ωραίο, δεν είναι. Εμένα μου λέει η κυρία. Δεν βλέπεις, λέει. Τι διαμαρτύρονται, λέει. Όλα τα μαγαζιά γεμάτα είναι.
1: Πάντως αυτό ισχύει, ρε φίλε. Να λέμε τώρα την αλήθεια. Τώρα, αν πας σε καμιά ταβέρνα και αυτά, είναι χαμός.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Τι? Συγγνώμη, λέει, δεν έχουν κόσμο τα μαγαζιά.
0: Εντάξει τώρα.
1: Δεν έχουν κόσμο εξαπλώστρες. Τι να σου πω τώρα.
0: Κάτσε ρε Δημήτρη, ναι, να πούμε. Δηλαδή, έχουν, δηλαδή, να μην πάει σε μια ξαπλώστρα, να μην πιει ένα καφέ ο άνθρωπος. Δηλαδή, αμάν, α πούμε τώρα, δηλαδή.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά.
0: Δηλαδή, και αυτό πηγαίνει ο άλλος, ας πούμε, και βλέπει μια καφετέρια γεμάτη. Να μην πίνουμε καφέ, δηλαδή. Τώρα αυτό τι είναι. Ας πούμε, δείγμα ότι προκόβει η Ελλάδα.
1: Δεν
0: και προκόβει.
1: Δεν προκόβει.
0: Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Και δεν προκόβει.
0: Δηλαδή, να μην πηγαίνουμε ούτε για καφέ.
1: Εγώ δεν
0: συμφωνώ. Ο Πρωτοσάλτε το λέει, λέει κάτι τέτοιο.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά. Απλά ένα τρίτο.
0: Μην τρώμε και μην πηγαίνουμε σε ταβέρνα.
1: Ρε παιδί μου, ένα τρίτο. Αν τα δει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και τώρα ο Έλληνας γίνει πολύ περισσότερο από ότι ο Γερμανός, ας πούμε.
0: Εντάξει, είναι θέμα κουλτούρας, ρε εσύ, Δημητρική. Εγώ έζησα 5,5 χρόνια εκεί. Οι Γερμανοί δεν είναι και αμάν-αμάν να βγουν και να μαζεύονται στα σπίτια τους, αγοράζουν πράγματα. Δηλαδή, το θυμάμαι σαν χθες, ας πούμε. Τώρα, εντάξει, θα μου πεις, πέρασαν και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά μέχρι που ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, ήταν 6-7 η ώρα τα μαγαζιά, γινόταν ένας παζουρλισμός. Έζησα στη Στουτγκάρδη και Μόναχο, σε αυτές τις δύο πόλεις, μέχρι τις 6-7. Έβλεπες πανστρολισμός μέσα στα σούπερ μάρκετ και στα Kaufhof, ξέρω πώς λεγόταν εκείνα τότε, εκείνη την εποχή, να πούμε, τα σούπερ μάρκετ, τα φοβερά και τα έτσι. Και σε 6,5-7 η ώρα που έκλεινε η αγορά,
1: δεν είχε ούτε γάτες.
0: Δεν υπήρχε, ρε φίλε, να πούμε τίποτα. Προπατούσαμε να πούμε στον Guardian οι μόνοι μας.
1: Έτσι ήταν και στην Τρόμαζα, Ιταλία που ήμουνα. Μόνο το Σάββατο είχε.
0: Μα ναι. Και το έλεγα να πούμε. Έπεσε, λέω, τι έπαιζε, βόμβα νετρονίου, να πούμε, και εξαφανίστηκαν όλοι. Μόνο υπήρχαν και πόλεις βέβαια οι οποίες όμως είχαν άλλη ζωή.
1: Το Αμβούργο, ας πούμε.
0: Το Αμβούργο, το Βερολίνο.
1: Εντάξει, το Βερολίνο δεν είναι η Γερμανία, είναι άλλο πράγμα.
0: Άλλο πράγμα. Το Βερολίνο είναι άλλο πράγμα. Στην κυριολεξία, όπως το λες. Όπως και η Κολονία. Εμένα με είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η Κολονία. Η Κολονία με είχε κάνει τρελή εντύπωση. Τρελή. Μιλάμε, μου θύμισε Ελλάδα. Απλά αλλά υπήρχαν το Μόναχο, δηλαδή ειδικά οι. Ας πούμε εκεί πέρα οι Βαϊδεβέργοι, πώς τα λένε αυτά. Ήταν πολύ έτσι βαρβάτοι Γερμανοί.
1: Ναι, λέει, το Μόναχο οι Βόρειοι Γερμανοί δεν τους θεωρούν Γερμανούς.
0: Ποιο?
1: Οι Βόρειοι Γερμανοί, αυτούς που είναι στο Μόναχο, δεν τους θεωρούν Γερμανούς. Ναι. Γερμανούς. Τους θεωρούν ψηλό έτσι. Τέλος πάντων.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει. Έζησε. Ναι, λέει στο. Για την Τήλο. Εκπαιδευτικός εκεί από το 2008 στο 2009.
1: Μπράβο.
0: Survivor φάση. 4 ώρες από Ρόδο, ναι, ακριβώς. 15 ώρες από Πειραιά με το καράβι. Τέτοιο ψάρι σαν την Τήλο δεν έφαγε ποτέ ξανά. Μπράβο! Τώρα με πάσα. Μπράβο, ρε εσύ. Καρδούλα κατευθείαν. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Δεν έχω πάει, ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, αλλά εκεί μου θυμίζει μια. Πάλι ένα σκηνικό. Σε κάθε νησί έχουμε μια έτσι εμπειρία, αλλά σε αυτό το νησί με έχει κάνει τρομερή εντύπωση που κατεβαίνουμε. Από το, ξέρω, αυτό το γρήγορο, πώς το λέγανε, ρε. Το πλοίο που μας πήγε.
1: Το ferry boat.
0: Το ferry boat, να πω. Όχι το ferry boat, ένα που πηγαίνει γρήγορα.
1: Το δελφίνι.
0: Το δελφίνι, μπράβο. Κατεβαίνουμε κάτω, να πούμε. Τέλος πάντων, εγώ τρελαμένος, ας πούμε, να δω τη θάλασσα, πώς είναι, τα βράχια, ξέρω εγώ, έχω πολύ λατρεία με αυτό το πράγμα. Έχει φύγει ο πολλής κόσμος, ας πούμε, και ξαφνικά βλέπω ένα παππού, βγαίνει, ξέρω εγώ, από ένα βαρκάκι και κρατάει ένα καλάθι, ανεβαίνει στο σπίτι του επάνω. Καταλαβαίνω εγώ, μεταξύ, ότι πρέπει να έχει ψάρια μέσα. Και του λέω, ανεβαίνω κι εγώ. Πάω στο σπίτι του. Μπορώ να δω λίγο τη ψάρια, βγάλατε ψάρια. Μου λέει, ναι, μπορώ να τα δω. Φυσικά, αγόρι μου, ξέρω εγώ και τέτοια. Και με δείχνει, παιδιά, κάτι συναγρίδες και κάτι ζαργούς και κάτι λιθρίνια. Απίστευτα. Και μέσα στην τρελή απογοήτευση ο τύπος. Εγώ τα βλέπω και έχω πάθει την πλάκα μου. Και λέει, σήμερα λέει, η ψαριά ήταν τραγική.
1: Που ήταν και καλή.
0: Ναι, ρε φίλε. Και μου θύμισε τώρα ο Κωνσταντίνος αυτό το περιστατικό.
1: Θα ήθελα πολύ να πω.
0: Έχει πολλά νησί σαν την Τήλο.
1: Να.
0: Πολλά. Πολλά και εκεί είναι και η ομορφιά.
1: Βασικά έτσι διακοπές.
0: Δεν έχει πισίνες βασικά, έτσι να ξέρετε.
1: Δεν πειράζει καλύτερα. Διακοπές βασικά έχω πάει σε πολλά, αλλά να μείνω καιρό. Έχω μείνει στη Σάμο που ήμουν με το στρατό. Θα πάει καλοκαίρι. Στη Θάσο και ένα χρονικό διάστημα στην Κρήτη. Στη Σάμο,
0: σε ένα νησί που πρέπει να πάτε οπωσδήποτε και να είναι έτσι, έχει πολύ φυσική ομορφιά, είναι μακριά από χρυσά ρολόγια και πισίνες, είναι η Σαμοθράκη.
1: Δεν έχω πάει, επίσης θα ήθελα να πάω.
0: Ναι. Και έχει πολύ ψάρια. Όσοι είναι τώρα όπως ο Κωνσταντίνος εδώ. Αλλά να την πετύχεις με καλούς καιρούς. Το πιο άσχημο στη Σαμοθράκη, άσχημο τέλος πάντων, δεν υπάρχει τίποτα άσχημο εκεί, αλλά λέμε τώρα αν πούμε ότι είναι τέλος πάντων κάτι άσχημο, είναι ότι έχει πάρα πολλού καιρούς, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να... Α, και δεν έχει αμμουδιά, έτσι, για αυτούς που θέλουν να κάνουν κολύμπι και ψάχνουν αμμουδιά.
1: Το πρώτο νησί που πήγα ήταν η Σαντορίνη, 18 χρονών, μπλιάχ. Μετά καθόλου μπλιάχ. Κοίταξε, άμα είσαι... για γκλαμουριές και τα λοιπά. Έχει όμως πράγματα που δεν έχει κανένα νησί.
0: Τι?
1: Στον κόσμο. Το ηφαίστειο,
0: αυτό...
1: το Βυσάντο, που να αρχίσεις και που να τελειώσεις. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όπως και η Μύκονος, αν πας όχι στα τουριστικά, δηλαδή αν κάνεις έτσι μια βόλτα και δεις και άλλα πράγματα, είναι η Δήλος δίπλα, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Γενικά η Ελλάδα έχει φοβερούς θησαυρούς.
0: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Είναι το καλύτερο οικόπεδο της γης.
1: Καταρχήν στη Σάμο έχουν μαμούθ.
0: Απλά πιο ηλίθιους, κατοικείται όμως από ηλίθιο λαό. Έτσι,
1: δεν είναι μόνο ότι είναι ηλίθιοι, είναι και αυτοκαταστροφικοί. Οι ηλίθιοι είναι παντού. Αλλά ο Έλληνας έχει κουσούρια τα οποία δεν ξέρω τώρα.
0: Φίλε, τώρα ηλίθιοι. Τώρα, όταν ας πούμε, υπάρχουν μέρη ας πούμε, πάρα πολύ όμορφα, τα οποία έχουν καταστραφεί από την ανοικοδόμηση.
1: Χαλκιδική.
0: Την άναρχη ανοικοδόμηση, την τραγική αισθητική.
1: Χαλκιδική.
0: Τραγική αισθητική, έτσι, πιο γλυώδη αισθητική. Η Χαλκιδική, βέβαια, τετράγωνα.
1: Προχθές έκανα μια βλακεία.
0: Που να μην είναι τετραγωνοποιημένο.
1: Προχθές έκανα μια βλακεία και γύρισα κάπως και πήγα από κάτι παραδρόμους. Εσύ έχουν κάνει σκουπιδότοπο. Τεράστιες εκτάσεις, δηλαδή είναι ο συνοικισμός, ξέρω εγώ, και στο ένα χιλιόμετρο έχουν κάνει σκουπιδότοπο. Γεμάτο με μπάζα, με παλιά έπιπλα, με τείχους δεγμένους κτλ. Και λέω, μα είναι δυνατόν, ζεις στα 5 χιλιόμετρα, στα 2 χιλιόμετρα, το βλέπει αυτό το πράγμα στα μούτρα του, δεν διαμαρτύρεται κανένας.
0: Ή αυτό ρε, εσύ, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αυτό τι χτίζουνε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίρνουν κάποιο δάνειο, ξέρω εγώ, ή έχουν κάποια λεφτά, χτίζουνε.
1: Ναι.
0: Και λέει, έχουν πάρει άδεια και για δεύτερο όροφο.
1: Ναι.
0: Και αφού χτίζουνε, ας πούμε, τον πρώτο όροφο. Και έχουν λεφτά για να βγάλουν τις κολόνες από πάνω. Mm-hmm. Κατάλαβες τώρα τι λέω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα χτίσουν μετά, θα το τελειώσουν. Αφήνουν ένα σπίτι από πάνω με κολόνες, με τσιμέντα, μόνο με κεραμίδια. Το έχεις προσέξει αυτό. Ναι. Αυτό είναι ήθιστε στην Ελλάδα και ήθιστε στην Χαλκιδική. Αυτό δεν υπάρχει νόμος να λέει, ρε καμότο, ξέρεις, θες να χτίσεις, θα το τελειώσεις, ρε φίλε. Και θα το τελειώσεις με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να αφήνεις να πούμε τώρα να βλέπει ο άλλος περνάει και να βλέπει τσιμέντα.
1: Η μεγαλύτερη...
0: Φτάνει να πούμε τον flyover εκεί πέρα την περιφερειακή. Έχουμε πήξει το τσιμέντο. Θα πηγαίνεις και στη Χαλκιδική, που στη Χαλκιδική εδώ δεν θα ξαναπάω.
1: Γιατί εντάξει έχει ακόμα, όχι ωραία αυτά. Πάντως,
0: τώρα θα πάω λόγω κατσίκα. Ίσως πάμε και παρέα.
1: Το βασικό πρόβλημα που έχουμε κατά τη γνώμη μου είναι ότι πρώτα χτίζουμε σπίτια και μετά υποδομές. Γι' αυτό βλέπεις ότι ούτε οι υπόνομοι. Υπαρκούν για το καλοκαίρι, ούτε νερό ούτε τίποτα. Σε όλο τον πλανήτη γίνεται αντίθετα. Εδώ πρώτα χτίζουμε και μετά φτιάχνουμε υποδομές.
0: Συμφωνεί και ο Κωνσταντίνος για αυτό που είπες για την Σαντορίνη.
1: Για ποιο?
0: Ότι πήγε μετά από την Τήλο, πήγε στη Σαντορίνη και έμεινε και εκεί ενθουσιασμένος.
1: Ναι, όχι, παιδιά, είναι φανταστικό ο μέρος. Καταρχήν έχει πράγματα που δεν υπάρχουν σε καμία χώρα του πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο που έρχονται Ιαπωνέζοι, Ινδοί, Κινέζοι κτλ. Βέβαια, εντάξει, έχουν υπερτουρισμό.
0: Στο καλύτερο μέρος του πλανήτη να με βάλεις.
1: Ναι.
0: Αν έχει πολύ κόσμο. Δεν μπορώ.
1: Εγώ πήγα στη Σαντορίνη με τον κολλητό μου μετά που δώσαμε Πανελλήνιες και θυμάμαι είχα δει στην τηλεόραση το Summer Lovers με την Ντάριλ Χάνα και αυτή την Γαλλίδα που σκοτώθηκε, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, και πήγαμε εκεί πέρα. Βέβαια, εντάξει, τα μαγαζιά δεν υπήρχαν αυτά που είχαμε δει στο Summer Lovers, αλλά είναι απίστευτο νησί. Και άμα μείνεις έτσι καιρό και ξεφύγεις από τα τουριστικά, έχει πράγματα φοβερά. Μόνο στο ακροτήρι στα. Στα αρχαία να πάει κάποιος, πέραν το ότι θα πάθει πλάκα, εγώ είχα συγκινηθεί όταν είχα δει τις τοιχογραφίες και αυτά.
0: Η Ελλάδα έχει καλό φαγητό, ρε φίλε.
1: Εντάξει, όλη η Μεσόγειος. Και η Ιταλία και αυτά. Όλη η Μεσόγειος είναι έτσι.
0: Τουρκία.
1: Και η Τουρκία, αφού δικά μας είναι περισσότερα.
0: Α, Τουρκία είπες, κάτσε να πούμε.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Θα σας βάλω τώρα. Α, αυτό το φαγητό
1: ναι.
0: Θα σας αρέσει πάρα πολύ εσένα.
1: Άντε να δούμε.
0: Εγώ θέλω να πούμε αυτό το φαγητό να το παραγγείλω λόγω ονόματος.
1: Κάτσε να το ακούσω.
0: Λοιπόν, ακούστε. Μισό λίγο. Πάμε να ακούσουμε μια κυρία η οποία θα μας πει για το, τη συνταγή, αλλά το όνομα έχει πολύ πλάκα.
2: Εσείς το ξέρετε ότι στην κλασική πολιτική κουζίνα υπάρχει ένα πιάτο με πολύ ιδιαίτερο όνομα, αλλά πολύ ωραία και πλούσια γεύση. Τα κεφτεδάκια γκαντίν μπουντού, που σημαίνει το μπούτι της κυρίας. Μπορείτε να το συνεδεύσετε με το κρασάκι σας και θέλω να το μαγειρέψουμε μαζί. Για τους κεφτέδες γκαντίν μπουντού θα χρειαστούμε 1 κιλό κιμά μοσχάρι, το ρύζι, το οποίο το έχουμε βράσει πολύ καλά, είναι ρύζι γλασέ, κρεμμύδι, σκόρδο, αλάτι, 2 αυγά, μπαχάρι, κύμινο. Αυτά είναι τα υλικά μας.
0: Φίλε.
1: Ναι.
0: Τρομερή η συνταγή.
1: Τρομερότατη. Οι κεφτέδες και αυτά, δεν ξέρω τώρα εμείς ποιος τους έκανε. Εμείς, νομίζω αυτοί πρέπει να τα πήραν από εμάς.
0: Τώρα... Σκεφτέδε.
1: Όλα. Γενικά τώρα οι Τούρκοι δεν
0: πώς
1: είχαν.
0: Πώς το είπε, καμίν μπουτού.
1: Καμίν μπουτού, ναι, τα μπούτια της κυρίας. Ενδιαφέρον. Η αδερφή μου μπούτι, ξέρει τουρκικά καλά.
0: Φαντάζεσαι να το λες στα ελληνικά αυτό.
1: Έτσι,
0: έχουμε... με δύο μπούτια της κυρίας.
1: Θα σου πω κάτι. Έχουμε πολλά.
0: Και να το φωνάζεις στο σερβιτόρο. Σε παρακαλώ.
1: Σιγά. Ειδικά άμα πας καμιά Μύκονο, κάνα τέτοιο.
0: Ωραίο.
1: Θα γίνεις και viral.
0: Καταρχάς θα το προτείνω στο σουμάκι αυτό.
1: Στο?
0: Στο σουμάκι.
1: Α, ναι, ναι.
0: Να το βάλουν στο μενού.
1: Ναι.
0: Τα μπούτια της κυρίας.
1: Τα μπούτια σου Μαρία που έλεγε ο. Πώς τον λένε ο Πανούσης.
0: Για τον άντρα είπαν τίποτα.
1: Ο άντρας είναι λιγμένος παντού.
0: Τι να πούνε τον άντρα.
1: Τι να πούνε ο άντρας.
0: Φαντάζεσαι.
1: Άστα να πάνε.
0: Τι να πούνε κάτι για τον άντρα.
1: Δεν έχει. Ο άντρας είναι γενικά περιφρονημένος.
0: Περιφρονημένος πραγματικά.
1: Δεν είναι.
0: Είναι. Λοιπόν. Περίμενε λίγο.
1: Ναι. Οπότε φίλε, πας να δεις την Οδύσσια, θα τη δω κι εγώ.
0: Ο Αλέξανδρος επιμένει για να πούμε, δεν πρόκειται να πούμε.
1: Δηλαδή, Αλέξανδρε, τα είπαμε τώρα.
0: Ναι, τώρα μην ξανά.
1: Πρέπει να κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες, δεν γίνεται.
0: Και νομίζω ότι βασικά αυτό που ενδιαφέρει
1: τα φωτογραφίσαμε αρκετά.
0: Ναι, τα φωτογραφίσαμε και ξέρετε, το βασικότερο είναι να καταλάβουμε την ουσία του πράγματος. Όχι τα ονόματα. Τα ονόματα θέλουν, δεν θέλουν. Δηλαδή το είπα κιόλας, ας πούμε. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το ψέμα, ρε παιδί μου. Έχει κοντά ποδάρια. Είναι πολύ σοφή η λέξη αυτή. 1, 2, 3, 5, 10 να πούμε. Κάτι θα συμβεί να πούμε και το ψέμα θα εμφανιστεί. Βέβαια, ορισμένοι άνθρωποι είναι τόσο εθισμένοι στο ψέμα που, να, βλέπε Γεωργιάδη. τον πιάνουν στα πράσα ότι ξέρω εγώ έδωσε χρήματα σε κάτι και λέει είναι φίλος μου αυτός. Και τι, δηλαδή, τι. Αυτό λέει πρώτη φορά, δεν το βλέπετε. Απίστευτο.
1: Εντάξει, ο Άδωνης, όπως είχε πει και ο, δεν θυμάμαι, Πρωτοσάλτε τώρα, έχει πάρει στους ώμους του την παράταξη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Α, το είπε.
1: Νομίζω
0: αυτό νομίζω σωστό είναι, φίλε.
1: Είναι, ναι. Έχει βγει την
0: εγώ υπάρχει. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Είναι μπροστάρης.
0: Ωραίο. Εντάξει τώρα, αυτό για το νερό δεν ξέρουν αλήθεια. Τώρα τελευταία βγήκε αυτό.
1: Τι να σου πω. Δεν έχει πετύχει πάντως η ιδιωτικοποίηση σε καμία χώρα του νερού. Κάποια πράγματα ενδεχομένως να μπορέσει να ιδιωτικοποιήσει. Το νερό δεν είναι.
0: Ωραίο και αυτό. Ναι, είναι μάστερ στην προπαγάνδα. Σημαίνει να κάνεις ένα λαό να ξεχνάει Τέμπη, Ηλία, Εύβοια, Μεθ και να του θυμίζεις για πάντα το μάτι αποσιωπώντας ότι το διαχειρίστηκαν επιτελείς προσκυνημένοι στο τότε μελλοντικό πρωθυπουργό, οι οποίοι όλος περιέργως προήχθησαν με το που εξελέγει.
1: Έτσι είναι, αλήθεια. Για την πυροσβεστική και για την αστυνομία τα λέει ο φίλος. Έτσι είναι. Και αυτό το οποίο πρέπει να θυμάται κάποιος είναι ότι από τη μια λέγαν το μάτι, από την άλλη οι συγγενείς που δικαιώθηκαν πρωτόδικα και πήραν κάποια λεφτά για τους δικούς τους που χαθήκαν και καήκαν κτλ. Το ελληνικό κράτος έκανε έφεση και έλεγε φταίτε εσείς, δεν ακούσατε την αστυνομία κτλ. Και ευτυχώς αυτό το πιστώνουμε. Βγήκε ο Πυρακάκης και είπε ότι θα παραιτηθεί το ελληνικό δημόσιο από τα ένδικα μέσα. Γιατί είχαν δικαιωθεί οι άνθρωποι πρωτόδικα και το δημόσιο είχε κάνει έφεση να μην πάρουν λεφτά.
0: Για την Καριστιανού, τι να πούμε τώρα, ρε εσύ, Αλεξάνδρε, τι να πω για την Αλεξάνδρε.
1: Εγώ, παιδιά, κοιτάξτε, σε πολλά άτομα που έχει γύρω-γύρω δεν συμφωνώ, αλλά γενικά μου είναι σαν προσωπικότητα θετική. Το θεωρώ καλό που δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Δεν συμφωνώ σε αρκετά πράγματα και πολλούς που έχει γύρω-γύρω επαναλαμβάνω.
0: Εγώ θα πω λίγο κάτι.
1: Ναι, πες.
0: Καταρχάς, πιστεύω ότι μάλλον για τη δική μου αντίληψη, μου φαινόταν πιο αυθόρμητη πριν αποφασίσει να κάνει κόμμα.
1: Δεν γίνεται όμως αλλιώς, ρε φίλε.
0: Περίμενε λίγο. Θα πω την άποψή μου. Για ποιο λόγο δηλαδή, ντε και καλά, αφού κάνει κόμμα, πρέπει να χαμογελάς τόσο πολύ? Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Γιατί ντε και καλά, δηλαδή, όταν ας πούμε. Θα μιλάς πολιτικά, θα κάνεις κόμμα, κίνημα τέλος πάντων, θα πρέπει να έχεις ένα τρελό χαμόγελο. Ποιος σου βλάξ, η Μαρία, σε έχει πει να πούμε ότι παίρνεις ψήφους, να πούμε, επειδή χαμογελάνε οι πρώην ομοειδεάτες σου? Αυτοί χαμογελάνε γιατί είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Αυτό τους έχουν διδάξει. Οι μαρκετίστες, ας πούμε, οι δάσκαλοι τους, αυτό τους έχουν πει, ότι πρέπει να γελάζουν. Τους λες κλέφτες, τους λες πατεώνους, τους αποδεικνύεις να πούμε ότι είναι λοποδίτες και αυτοί γελάνε. Εσύ κάνεις ένα κίνημα, ναι, ρεσύ, Δημήτρη, πραγματικά σε αυτό δικαίως δηλαδή που μας λέει την άποψη, να πούμε την άποψή μας. Τι να πούμε για την άποψη, τη βλέπω να πούμε χαμογελά συνέχεια.
1: Εγώ παιδιά όχι πολιτικά, δεν συμφωνώ με πολλά άτομα που έχει στον περίγυρο, αλλά σαν άτομο μου είναι συμπαθής. Και λάθη να κάνει κτλ. Και μόνο που δεν είναι επαγγελματίας.
0: Μα μοιάζει να είναι επαγγελματίας, ρε Δημήτρη, τώρα. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Και μόνο τη λάσπη που τρώει, μα δεις τώρα τι τις γράφουν στο διαδίκτυο.
0: Άλλο
1: αυτό. Να κάνεις αμετό.
0: Βέβαια. Εντάξει, αυτό και τα είπαμε και για το Μέση πριν.
1: Ναι.
0: Η σχιζοφρένεια έχει πιάσει.
1: Τώρα από εκεί και πέρα σε αρκετά πράγματα δεν συμφωνώ και με την στρατηγική της σε πολλά πράγματα δεν συμφωνώ. Αλλά από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω και μόνο που τη βρίζουν όλοι αυτοί.
0: Εγώ θεωρώ για το κουτσούπα τα είπαμε. Τώρα, μην ξέρω
1: για το κουτσούπα, παιδιά, τα είπαμε. Εγώ το συμπαθώ.
0: Γιατί πήγε στο τέτοιο ρε. Γιατί
1: να κάνει, τι να κάνει. Δεν τώρα. Μπορούσε να πάει. Δεν μπορούσε να μην πάει. Αφού είναι κόμμα του δημοκρατικού τόξου, του συνταγματικού.
0: Τώρα άλλο. Για του δημοσιογράφου που δεν λένε τίποτα. Δεν λένε τίποτα οι δημοσιογράφοι δικοί μα για τον Γκαλιπίδη. Άντε πάλι,
1: δεν βαρεθήκατε.
0: Δεν βαρεθήκατε πραγματικά δηλαδή.
1: Έλεος,
0: και τι είναι η εκπομπή δικιά μας, είναι
1: 27 Ιουλίου ρε φίλε, φτάνει έλεος.
0: Δεν είναι, συζητάμε τώρα.
1: Άλλο, δεν μας πει κανένας αν έχει ο Σιάου λεφτά. Θυμάσαι μας είχε πάει ένας και μας λέει και πού ξέρω εγώ ότι ο Σιάου έχει λεφτά. Το θυμάσαι που κάνουμε εκπομπή το βράδυ.
0: Ναι. Ουσιά δεν έχει λεφτά.
1: Καπού ξέρω εγώ, ναι. Ουσιά,
0: και γιατί δεν δώσανε, ξέρω εγώ, δίνει μόνο 10 εκατομμύρια και δεν δίνει 150 εκατομμύρια.
1: Τα λέει αυτός που δεν έχει 20 ευρώ, ναι, να πάρει εισιτήριο το μεταξύ.
0: Και όχι μόνο. Ναι. Υπάρχουν και περιπτώσεις, πάλι θα τις πω. Υπάρχουν δηλαδή, τις βλέπω ορισμένες φορές και στο Facebook, ας πούμε, περιπτώσεις, τις οποίες γνωρίζω εγώ προσωπικά, που χτυπιούνται για να δώσει ο Καρυπίδης δισεκατομμύρια για να γίνει η ομάδα. Και αυτοί ψάχναν διαρκείας δωρεάν. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή να το βλέπεις αυτό το πράγμα και να λες γαμώ τον πελά μου. Τι ζω. Να βλέπεις επαναστάτες τώρα, έτσι. Να βλέπεις τους επαναστάτες.
1: Επαναστάτες χωρίς αιτία. James Dean. Rebel without a cause.
0: Ναι, γιατί έχει ο άλλος στη φανέλα του τον Τζε Κεβάρα. Το θεωρεί, επειδή έχει τον Τζε Κεβάρα στη φανέλα, είναι και επαναστάτης.
1: Τα κόκαλά του τριζούν το Τζε.
0: Όλους αυτούς θα τους έφτυνε στο πρώτο.
1: Στις φαλιάρες θα τους άρχισε.
0: Μαλώνουμε εμείς με τους Τούρκους για πιανού είναι η μπακλάδα. Ναι, σωστό και
1: αυτό. Ναι, έτσι είναι, ναι.
0: Για τις μπακλάδες. Και τα σουτζουκιάκια, ενώ υπάρχουν πολιτισμοί όπως οι Βαβυλώνοι, οι Σουμέροι, οι Πέρσες, που ήταν πιο εξελιγμένοι και χλιδάτοι και από τους δύο. Εγώ νομίζω από εκεί τα πήραμε όλα.
1: Πιθανό, καθόλου δεν πιθανό.
0: Αυτό μπορεί. Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλά αυτό να μαλώνουμε για τους μπακλαβάδες. Εδώ ρε παιδιά. Τώρα είπες για τους μπακλαβάδες. Εδώ περηφανευόμαστε να πούμε. Γιατί ξέρω εγώ, παράδειγμα τώρα, όχι το λέω για τη Βέρεια τώρα. Ή ξέρω εγώ το Ρεβανί.
1: Το Ρεβανί, ωραίο το Ρεβανί. Ναι,
0: ναι ρε παιδί μου, άλλο πράγμα τώρα ας πούμε. Mm. Αλλά σιγά τώρα να πούμε τώρα. Δηλαδή μόνο η Βέρεια μπορεί να κάνει και τέτοιο Ρεβανί καλό να πούμε.
1: Πάλωση
0: δηλαδή μπορεί να το κάνει.
1: Είναι ωραίο τη Βέρεια πάντω.
0: Άλλο ρε παιδί μου. Λέω, τώρα. Το ίδιο Ρεβανί δεν μπορεί να γίνει σε μια άλλη πόλη, δηλαδή.
1: Τα ίδια σουβλάκια δεν μπορούν να γίνουν όμως εκτός Αγίου Προδρόμου. Έχεις φάει σουβλάκια στον Άγιο Προδρόμο?
0: Φυσικά, έχω φάει, αλλά έχω φάει και πάρα πολύ καλά σουβλάκια και αλλού.
1: Καλύτερα από τον Άγιο Προδρόμο, όχι. Ρε.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Βέβαια.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι δηλαδή τώρα Ρεβανί ή οι κουραμπιέδες που πηγαίνουν στην Καβάλα. Κουραμπιέδες Καρβάλης. Λέει κουραμπιέδες Καρβάλης. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν είναι καλή, ας πούμε.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή ναι. Μόνο στην Ελλάδα μπορούμε να το έχουμε αυτό. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, στη Γερμανία μέρος που να λέει. Στο Λέοντμπερ κάνουν, ξέρω εγώ, καλό μπακλαβά.
1: Κάτι λουκάνικο και κάτι αυτά σίγουρα θα υπάρχει.
0: Μπύρες έχω ακούσει.
1: Και μπύρες, ναι.
0: Όμως. Άλλο μπύρα, ρε φίλε. Η μπύρα, ναι.
1: Και το λουκάνικο είναι γερμανικές εφευρέσεις.
0: Αλλά το...
1: Και το χαμπούργκερ είναι γερμανική εφεύρεση.
0: Ναι, τώρα να περηφανευόμαστε για το Ρεβανί, ενώ οι άλλοι φτιάχνουν αεροπλάνα και. Βλέπει τους Τούρκους δηλαδή.
1: Εσύ,
0: που τους βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Οι Τούρκοι πολλά δικά μας έχουν. Παρέμαδες και τις διαφημίσεις που κάνουν για, για τα τουριστικά κτλ. Τα περισσότερα που βγάζουν φόρα παρτίδα είναι ελληνικά.
0: Ναι, αλλά το γέλο.
1: Το γέλο τι, δεν μιλάει για τον Καρυπίδη.
0: Όχι, δεν μιλάει για τον Καρυπίδη. Πρόσεξε μια διαφήμιση η οποία έτυχε στα χέρια μας, η οποία έχει πολύ πλάκα και μας έδωσε ιδέα. Τώρα αυτό δεν ξέρω το μαγαζί που είναι. Αλλά ακούστε λίγο. Φαντάζεσαι να κάνουμε κάτι τέτοιο?
3: Οι πιο λαχταριστές επιλογές για πρωινό στο γέλο. Περίμενε για να σου τρέξουν τα σάλια. Όλα ολόφρεσκα και λαχταριστά και ζουμερά. Μόλις διάλεξα αυτό το μίνι φινιλί με καστέρι και μπέικον, για να δείτε ότι όντως είναι όλα ολόφρεσκα. Μόλις βγήκε.
4: Αλλού.
3: Και μην αρχίσω καν να μιλάω.

0: μπερέτα και φράουλες μέσα. Σε περιμένουμε.
1: Απίστευτο. Δίπλα σου.
2: Λοιπόν, τα παιδιά είναι στο γραφείο μου κάθε πρωί που πηγαίνω. Παίρνω από εκεί καφέ και τέτοια. Ναι.
1: Να του στείλει του αγωνιστικού μου χαιρετισμού.
2: Θα του στείλω, αλλά νομίζω δεν είναι. Αυτό ο ένα που μιλά δεν, νομίζω δεν είναι αργενό.
1: Τι σημαίνει αυτό, εντάξει.
2: Πώς δεν μπορεί
1: ωραίο,
2: να
1: ωραίο να μας είναι αργενός. Εννοείται. Πάρα πολύ καλή.
2: Yellow River, εξωγή το τραγούδι.
1: Ναι. Ωραίο, δεν το άκουσα να πούμε σε μια διαφήμιση. Δεν το άκουσα εγώ, ένας φίλος μου το στείλε. Μου λέει εσύ κάνατε μαγαζί με κουρασάν. Τι κάνουμε μαγαζί με κουρασάν.
2: Γι' αυτό υπάρχει ειδικό δίκαιο. Τι? Για τα εμπορικά σήματα και αυτά και προστατεύεται και ιστορίες και τα λοιπά για να μην γίνονται αυτά τα μπερδέματα. Βέβαια εμάς δεν μας στεναχωρεί γιατί έχουμε διαφορετικά χωράφια και σε ίσα αλληλοκάνουμε ένα στον άλλον διαφήμιση.
1: Λοιπόν, όσο για τους, γιατί μας λέει εδώ πέρα για τους οπαδούς μας, ναι. Λέει, ας πούμε, την πέφτουνε στον Καρυπίδη και σε εσάς και έτσι. Ρε παιδιά, υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, δηλαδή τι να πρωτοπτάχνουμε, πει χιλιάδες.
2: Έλα, δεν μπορούμε, Πέτρο, κουράζομαι. Δηλαδή, ναι. Φτάνει, τα είπαμε 200 φορές. Ναι. Ναι. Τα είπαμε, τα εξηγήσαμε ένα δισεκατομμύριο φορές, δεν μπορούμε.
1: Δηλαδή τώρα να μην στηρίζει την ομάδα σου, γιατί έχεις πρώτο τον Καρυπίδη.
2: Δεν στηρίζουμε τον Καρυπίδη, στηρίζουμε τον Άρη. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε και με τον Πάνο. Δύο ώρες με τον Πάνο, αυτά λέγαμε. Ναι. Δεν αντέχω άλλο, ναι. Φτάνει.
1: Α, το είδε, τη συζητούσατε προχθές.
2: Αυτά λέγαμε, ναι. Αυτά έλεγε. Ότι θες να βοηθήσεις την ομάδα σου, πάρε διαρκείας. Αυτά είπαμε.
1: Λοιπόν, κλείνουμε σιγά-σιγά.
2: Ναι. Θεού Θεού, του Επιτρέποντος.
1: Ναι. Τώρα, αυτή τη βδομάδα θα είμαστε εδώ και λίγο την άλλη. Οπότε ενδεχομένως θα μας ξαναδείτε. Ίσως την Τετάρτη.
2: Θα μας ξανακούσετε, λέω, για την ακρίβεια.
1: Ίσως την Τετάρτη και να μας συγχωρείτε για το πρόγραμμα, γιατί πολλοί κόσμος μας λέει ότι δεν το πρόγραμμα του
2: Γιέλλου. Παιδιά, εδώ το Μέγα βάζει επαναλήψεις. Τι να κάνουμε.
1: Σύμφωνα, λέμε, κάποιες πηγές, ο Μπακλαβάς είναι από τους Ασσύριους.
2: Μπορεί, δεν ξέρω.
1: Τον 8ο π.Χ. αιώνα. Εμείς τότε τρώγαμε ψωμί, τυρί και σίγουρα. Έχει ωραίο ότι είναι ψωμί, τυρί. Τώρα για να πούμε την αλήθεια, ψωμί, τυρί και καρπούζι, φίλε. Το έχω εφαρμόσει τον τελευταίο δεκαήμερο και κοιμάμαι πουλάκι.
2: Τον 8ο αιώνα είχαμε και εμείς πάντως, άμα δεις τα παλάτια στην Κνωσό και το ένα και το άλλο, είχαμε υδραυλικά και το ένα και το άλλο που κάνανε 2.000 χρόνια.
1: Παρεπιπτόντως, ρε εσύ, τι φρούτο και το καρπούζι.
2: Πολύ ωραίο, καλοκαιρινό και πολύ υγιεινό.
1: Είναι υγιεινό,
2: Ναι, πολύ υγιεινό.
1: Τυράκι, ψωμάκι, έτσι.
2: Εγώ δεν μπορώ με τυριά.
1: Ναι.
2: Το κόβω από όλους σκέτο.
1: Σκέτο.
2: Ναι, και με μάλιστα μου αρέσει να το βάζω στο ψυγείο να είναι παγωμένο. Δηλαδή για να φάω καρπούζι να είναι παγωμένο. Ναι.
1: Εννοείται.
2: Πολύ ωραίο.
1: Βέβαια, άμα το κόψεις από τον μπουστάνι.
2: Ναι.
1: Έτυχε να το κάνω αυτό αυτές τις μέρες. Βρέθηκα σε ένα μπουστάνι. Τι ωραίο που είναι και το μπουστάνι, ρε φίλε. Τι ωραίο.
2: Επιστροφή στη φύση.
1: Ναι. Και το κόβεις εκεί επί τόπου και το τρως, ας πούμε, δεν είναι τόσο, δηλαδή, παρόλο που το χτυπάει ο ήλιος, δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να πούμε, δεν είναι τόσο, δηλαδή, δεν το νιώθεις να είναι, το νιώθεις δροσερό, πώς να το πω, κατάλαβες τι να πω. Παρόλο που είναι ο ήλιος από πάνω, δεν ξέρω τώρα τι στον διάλογο πώς γίνεται.
2: Έχουν βγάλει κάτι ποικιλίες που δεν έχουν κουκούτσια τώρα που λες για μπουστάνι.
1: Ναι, το έχω δει αυτό, αλλά δεν ξέρω, αυτό δεν το έχω τύχει.
2: Επίσης έχει ορισμένα καρπουζάκια που είναι μικρά.
1: Ναι.
2: Πολύ μικρά.
1: Εμένα δεν μου αρέσουν τα μικρά, μου αρέσουν τα μεγάλα.
2: Και εμένα τα μεγάλα μου αρέσουν. Τα κουλτουριάρικα δεν μου αρέσουν και εμένα. Απλά σου λέω, συνεισφέρω στη συζήτηση.
1: Μικρό καρπούζι δεν θα έπαιρνα ποτέ.
2: Κοίταξε, εγώ έχω πάρει γιατί μπαίνει στο ψυγείο, ωραία, βολεύεται. Δεν είναι τόσο ωραίο βέβαια όπως το κλασικό, αλλά εντάξει, έχει τα καλά του.
1: Και μου αρέσουν, ας πούμε, αυτά τα ανοιχτόχρωμα, όχι τα σκούρα.
2: Ανάλογα, δεν το έχω ξέρει αυτό.
1: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Θα πούμε και άλλα την Τετάρτη. Ίσως να έχουμε και κάποιον φιλοξενούμενο πολιτικό εδώ, έτσι λίγο να μπουρδουκλώσουμε λίγο την κουβέντα. Να φέρουμε κανένα πολιτικό από την Ελλάς.
2: Να ανεβάσουμε σφιγμούς.
1: Ε?
2: Από την Ελλάς ποιον να φέρουμε εσύ. Έχω κάτι φίλους και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Όχι Σιριζέο που πήγε στην Ελλάς. Ας που δεν το κάνει αυτό ο Τσίπρας. Έξυπνος. Φίλα, παρεπιπτόντως. Αυτούς που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και κολοτρεύονται τώρα να πάνε στην Ελλάς, δεν τους θέλει. Μπράβο, μπράβο Τσίπρα.
2: Τι να σου πω, θα κάνουμε μια κουβέντα, θα τα συζητήσουμε.
1: Έχουμε τώρα κανένα από την Ελλάς, αλήθεια.
2: Πώς δεν έχουμε, την Νεκταρία δεν την έχουμε.
1: Α, την Νεκταρία που είχαμε φέρει.
2: Το Γιώργο τον Νούσκαλη. Είναι σε τομή είναι όλοι αυτοί. Έχουμε πολλούς.
1: Ο Νούης Καλής.
2: Καθηγητής του ποινικού δικαίου. Είναι στην αρχή προστασίας. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο Ελλάς, βέβαια. Έχουμε πολλούς.
1: Α, ωραία. Από αυτούς που φύγανε και φύγανε από ΣΥΡΙΖΑ και πήγανε. Με το
2: απλά είναι λίγο περίεργη εποχή. Δηλαδή, αν τον πούμε βράδυ να έρθει.
1: Αν γιατί... φέρεις, λέει, ναι. Λατινοπούλου να πάρεις χάπια.
2: Τη Λατινοπούλου πήγε, θα τη φέρω, γιατί με τον Θάνο τον Καρατσόλη είμαστε φίλοι. Οπότε έχω κανονίσει και με τον Γιάννη τον Ζολότο, τον έχω βγάλει πολλές φορές που είναι αντιπρόεδρος. Θα τη φέρουμε και τη Λατινοπούλου. Έκανε μια γκάφα τώρα με το Κυπριακό, με την επέτειο. Τέλος πάντων, θα...
1: Τι έκανε.
2: Λένε οι κακές γλώσσες ότι ανέβασε φωτογραφία Τουρκοκύπριας που έκλαιγε.
1: Α, ναι, κάπου το είδα και εγώ αυτό.
2: Τώρα δεν ξέρω από εκεί και πέρα. Θα τη φέρουμε. Βασικά, εμείς δεν είμαστε ντουντούκα κανενός. Θέλουμε να υπάρξει προβληματισμός. Τώρα από εκεί και πέρα έχετε,
1: τι να προβληματιστεί,
2: έχετε καταλάβει ποιους συμπαθούμε.
1: Με τη Λατινοπούλο, τι να προβληματιστεί.
2: Γιατί εντάξει, έχει και αυτή τις απόψεις.
1: Πέτρο, να μην είσαι εκεί, λέει.
2: Γιατί ξέρετε, ο Πέτρος είναι πιο light από μένα. Θυμάστε που είχαμε φέρει.
1: Τον Παπαδόπουλο, τον Νίκο.
2: Όχι μόνο αυτό, και την Αφροδίτη και τα λοιπά, που για τα δάνεια πήγαινα να την αρπάξω αισθητοδός και αμέσως εισέσαι. Ο Πέτρος είναι πιο ευγενής, πιο light.
1: Κοίταξε,
2: ναι.
1: Για να το εξηγήσουμε και αυτό,
2: ναι.
1: Τώρα που θα ξεκινήσει ο προεκλογικός αγώνας δεν θα είμαστε έτσι. Θα υπάρχει, θα είναι διαφορετικές εκπομπές. Απλά τώρα ήμασταν ευγενικοί και ορισμένοι μας το ζητήσαν και όλα, δηλαδή, για να πούμε την αλήθεια.
2: Εντάξει, συγμένη και καλή κοπέλα, δηλαδή, και να θες να μαλώσεις δεν μπορείς.
1: Για την Αφροδίτη, λες.
2: Ναι. Ναι. Αφροδίτη... Όχι τη Λατινοπούλου, την Έστωρα. Τη Λατινοπούλου δεν την ξέρω προσωπικά. Ναι. Άμα τη βγάλουμε, θα δούμε.
1: Ελπίζουμε να και ευχόμαστε να έχει θεραπευτεί. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια.
2: Εντάξει, καλά είναι ο πλευρά υγεία. Έχασε τη μάνα τώρα από ένα παράδειγμα πράγμα.
1: Μόνο που σκέφτομαι έστω να και δεν θέλω να το συζητήσουμε κιόλας αυτό.
2: Ναι,
1: αν έρθει ποτέ εδώ η Αφροδίτη, δεν θέλω να συζητήσουμε.
2: Όχι, εννοείται.
1: Απλά πολύ, πάρα πολύ μα όταν. Ήρθαν εδώ πέρα, μας ζητήσανε να είμαστε ευγενικοί μαζί τους. Και το κάναμε εμείς, αλλά τώρα οι κουβέντες θα είναι διαφορετικές.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, κάτσε ένα τελευταίο μήνυμα.
2: Ναι.
1: Να σε δω να σερβίρεις γλυκό του κουτάλιου.
2: Να σε βρίζει.
1: Να σερβίρεις γλυκό του κουτάλιου. Πω, ρε παιδιά, και έχω κάνει ένα γλυκό σίκο.
2: Σίκο, και εμένα τα σίκο μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, έχω πολύ πράγμα αρέσει να σε φέρω. Ναι. Βέβαια.
2: Είναι το
1: και
2: μόνο.
1: Έχει γίνει εκπληκτικό.
2: Σίκο και κεράσι είναι τα μόνα που μου αρέσουν. Τα άλλα δεν ξέρω, με λιγότερο.
1: Σίκο με παγωτό. Άστο.
2: Φοβερή καταστροφή.
1: Και παγωτό, ξέρεις τι, τη συμπάθειά μου.
2: Τον ντουρμά.
1: Όχι, ρε. Τούτη φρούτη.
2: Τούτη φρούτη. Δεν πάει το σίκο, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Έχει μέσα. Τα...
2: Α, ναι, έχει αυτό το πράσινο. Ναι, έχει, ναι, ναι, σωστά, ναι. Ναι. Εγώ παγωτό μου αρέσει στα τσατέλα.
1: Τι είναι αυτό, ρε φίλε, πού το βρήκες αυτό, να πούμε. Δε... Σαν φαγητό που θυμίζει λίγο πατσά αυτό.
2: Όχι, τι... καμία σχέση. Έχει κομμάτια.
1: Σαν τυρί, κάτι τέτοιο που θυμίζει.
2: Όχι, έχει κομμάτια σοκολάτας, είναι πολύ ωραίο.
1: Και το σταφύλι, λέει, είναι ωραίο.
2: Και το σταφυλάκι, ναι. Ωραία.
1: Και το τριαντάφυλλο. Λοιπόν,
2: αυτά.
1: Ακούμε λοιπόν τώρα ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Κρίνο Ρέντ, κυρίες και κύριοι. Το Drifter είναι ένα τραγούδι και είναι ένα συγκρότημα που το είχα πρωτοδεί. Τότε υπήρχε στην Μακεδονία, σε μια δισκοτέξο, στον Γιάλο ήταν τότε. Και είχαν έρθει τότε Κρίνο Ρέντ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, νομίζω δεν πρέπει να έχουν ξανάρθει και άλλη φορά. Και ήταν ίσως από τα καλύτερα live που έχω δει στη ζωή μου, στην κυριολεξία. Έχω δει άπειρα, αλλά αυτό ήταν, και ξέρετε γιατί ήταν πάρα πάρα πολύ καλό. Γιατί τότε οι Κρίνο Ρέντ βγαίνανε τα πρώτα τους ταξίδια, η πρώτη τους επαφή με τον κόσμο και είχαν τρελή όρεξη. Τη βρίσκανε τόσο πολύ και αυτό φαινόταν όχι μόνο στην εμφάνισή τους, όχι μόνο στη σκηνική τους παρουσία, αλλά όσο στην ηχητική τους παρουσία. Πάμε να ακούσουμε ένα εκπληκτικό τραγούδι.
2: Πριν το τραγούδι, να βάλω λίγο ένα ηχητικό. 17 δευτερόλεπτα είναι. Μου επιτρέπεις.
1: Τι, το μονάδο.
3: Κατά της παράταξης, στρέφεται κατά της φάλαγγος, στρέφεται κατά της πατρίδος.
4: Καλά,
3: παράταξη είναι αυτό που σας λέω τώρα.
4: Κύριε Γεωργιάδη.
1: Τι έλεγε πάλι αυτός, τι...
2: Είπε ότι όποιος στρέφεται κατά, όπως είχαν φάλαγγα οι αρχαίοι Έλληνες,
1: ναι.
2: Και δεν έπρεπε να τις πάσεις, ας πούμε, τη συνοχή για να πολεμήσεις, η οπλητική η φάλαγγα.
1: Ωραία.
2: Όποιος στρέφεται κατά της παράταξης.
1: Εντάξει, τώρα με κόψες τα πόδια. Θέλω να ακούσω τραγουδάρα να ζητάμε.
2: Σε ξενέρωσα, ρε.
1: Κρίνο Ρέντ, ξαφνικά με πετάς να πούμε τον Άδωνη.
2: Σε ξενέρωσα,
1: εντάξει. Και την φωνή του, την αυτή η υπέροχη γλυκιά.
2: Εντάξει, αυτό και ο ίδιος έχει παραδειχθεί για τη φωνή του. Παρθέγαμε.
1: Κρίνο Ρέντε, κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε το όνομα. Εκπληκτική μπάντα. Από τα πιο πολύ, από τα πιο γνήσια συγκροτήματα που έχουμε ακούσει και έχουν περάσει μέσα από τις λίστες του γέλου. Καλό σας βράδυ, θα τα πούμε την Τετάρτη κατά πάσα πιθανότητα. Ξανά για να πούμε, να μιλήσουμε πάλι και για τους, να το αναλύσουμε λίγο. Ίσως βγάλουμε για γραμμές την Τετάρτη.
2: Ναι.
1: Για να μιλήσουμε για τους σκοτεινούς.
2: Ναι, ναι.
1: Κατηγορούν τους άλλους για σκοτεινούς. Αυτό είναι το πιο διαστροφικό. Καλό σας βράδυ.
2: Καλή.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.